πρέπει να φροντίζουν να συνδέσουν τη ζωή του με τη ζωή του Χριστού. Θέλουν λοιπόν πολύ φυσικά εκείνοι που πιστεύουν να το εγκεντρίσουν σε εκείνον, στο Χριστό που είναι η ζωή, ώστε όλες οι ιδιότητες του Χριστού να υπερεκχυλίζουν μέσα από τη πιο τρυφερή του ηλικία. Και αυτό θα δοθεί με το βάπτισμα. Ο άνθρωπος που δέχθηκε το βάπτισμα είναι πλήρης χριστιανός. Από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα είναι εκείνο που μέσα από την ομολογία της πίστεως και τις επίσημες διαβεβαιώσεις που προηγούνται, αποτελεί την πιο συνειδητή προϋπόθεση πίστης. Να, γιατί το βάπτισμα των νηπίων δεν δικαιολογείται παρά μόνο στο μέτρο που η σαφής πίστη των γονιών, του αναδόχου και όλης της κοινότητας της εκκλησιαστικής κάνει ώστε το βαπτισμένο παιδί να εισαχθεί σε ένα κοινωνικό σώμα που ταυτίζεται πραγματικά με την ευχαριστιακή κοινότητα, δηλαδή με το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Θα ήταν λοιπόν αδιανόητο να εισδεχθεί δια του βαπτίσματος η Εκκλησία κάποιον παιδί ή ενήλικο σε αυτή τη σύναξη και να του αρνηθεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στην ευχαριστία. Δεν δεχόμαστε κάποιον καλεσμένο στο εορταστικό μας τραπέζι για να το αρνηθούμε μετά να φάει μαζί μας. Έτσι και η ευχαριστία είναι δείπνο για όλους. Θα μεγαλώνει λοιπόν από εδώ και πέρα το παιδί σε αυτήν την ευχαριστιακή κοινότητα σαν ένα φυτό του παραδείσου. Και η κοινότητα θα το αγκαλιάσει ακριβώς όπως το αγκαλιάζει η οικογένειά του. Τόσο το χειρότερο αν καμιά φορά κλαίει λιγάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μας εμποδίζει εντός εισαγωγικών να συγκεντρωθούμε. Βγάζουμε ποτέ το παιδί μας από το σπίτι στο δρόμο επειδή κλαίει? Είμαστε υπεύθυνοι να το κάνουμε να νιώθει άνετα μέσα στη σύναξή μας, όπως μέσα σε ένα κήπο. Όταν γίνει περίπου 4 χρονών, 5, κυκλοφορεί μέσα στο ναό κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Δεν μπορούμε να το αναγκάσουμε να μένει ακίνητο, όπως στο σχολείο, γιατί η Εκκλησία πρέπει να είναι το φυσικό του περιβάλλον, όπου θα μεγαλώνει ελεύθερα. Ακόμα, στο υπνοδωμάτιό του, το παιδί περιβάλλεται και πάλι από την Εκκλησία, μέσα από την εικόνα που κρέμεται πάνω από το κρεβατάκι του. Ο Κύριος το βλέπει να κοιμάται. Το χαμόγελο της Αγίας Μητέρας του, της Παναγίας μας, το καλωσορίζει όταν ξυπνά. Και απέναντι ο προστάτης Αγιός του, το οποίο φέρει το όνομα, προσεύχεται κάθε βράδυ μαζί του. Το παιδί έχει μια καλή συντροφιά. Στα γόνατα της μαμάς του μαθαίνει να απαγγέλει τον Τρισάγιο ύμνο, το Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Έτσι θα μάθει ότι ο Θεός που επικαλείται και είναι ένας, είναι τρεις φορές Άγιος. Γιατί? Γιατί είναι τρία πρόσωπα. Μπορεί το παιδί με δικά μας λόγια να καταλάβει. Κάτι καταλαβαίνει. Κάτι εισπράττει που θα μείνει μέσα του. Το βράδυ ακόμη θα προσευχηθεί στον Χριστό μας. Και με το πρωινό ξύπνημα θα αρχίσει τη μέρα του παρακαλώντας και προσκαλώντας το Άγιο Πνεύμα, μεγαλώντας λίγο θα καταλάβει. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εμήν. Με μια μικρή μεταφρασούλα καταλαβαίνει τι λέει πολύ καλά το παιδί. Και στη συνέχεια, από την μεγαλύτερη ηλικία, 7-8 χρόνων περίπου, το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει το Χριστό μέσα από τις διηγήσεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία με εικόνες, πολύ ελκυστικά, με πολύ μικρά κείμενα που το παιδί μπορεί να πει σε αυτό το πνεύμα. Ακόμη, αυτό μπορεί να γίνει από κάποια γιαγιά, από κάποιον παππού, όταν υπάρχουν αυτά τα βιβλία και για πολύ λίγο. Να, παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα, όποιος έχει το χρόνο, να ανοίξει στον ελεύθερο χρόνο εκεί, στον καναπέ που κάθεται και να συζητήσουν επάνω σε ένα θέμα της παλιάς της Καινής Διαθήκης που είναι ζωγραφισμένο όμορφα. Ακόμα το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού μας ανακαλύπτονται κυρίως μέσα από τις ακολουθίες της Μεγάλης Βδομάδας και από τη στιγμή που είναι αρκετά μεγάλο να αγρυπνήσει συμμετέχει και στην Αναστάσιμη Λειτουργία.

0: το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Ποιο παιδί άραγε στην Ορθόδοξη οικογένεια δεν ξέρει να ψάλει το Χριστός Ανέστη. Αργότερα πάλι με την εφηβεία, η οικογενειακή και η λειτουργική κατήχηση δεν θα υπαρκούν πια. Θα χρειαστεί ένας βαθύς διάλογος κάποιες φορές με διακριτικούς παιδαγωγούς. Μια ελεύθερη αντιμετώπιση των ιδεών μέσα σε ομάδες συζήτησης, μέσα σε νεανικές συντροφιές. Υπάρχουν σε όλες τις εκκλησίες σχεδόν, ώστε μαζί με τους σύγχρονους φιλοσόφους να ανακαλύψει και τη σκέψη των μεγάλων Ορθοδόξων, στοχαστών και θεολόγων και πατέρων. Ο άγνωστος, ο απερίγραπτος, ο απρόσιτος και άπερος Θεός, όπως λέει το λειτουργικό κείμενο, ακατάληπτος, αόρατος, ανερμήνευτος, αυτός που αποκαλύπτεται ως ζωντανός Θεός το λαό του, που κενώνεται με έψιλον, να βιάσει δηλαδή την θεϊκή φύση και να φορέσει την ανθρώπινη σάρκα. Και η ανθρώπινη σάρκα να ενωθεί με την Θεία Φύση και να ξαναδώσει στον άνθρωπο τις αληθινές θείες διαστάσεις του και στη ζωή του την κλίμακα της αιωνιότητας. Ο Θεός που γνωρίσαμε δια του Ιησού Χριστού μας και ο οποίος κοινωνείται από τα μέλη του εν Αγίω Πνεύματι μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας θα του αποκαλυφθεί και του έφηβου, έτσι όπως τον παρουσιάζουν οι δύο διαθήκες και η παλαιά και η καινή και όπως τον συναντούμε στο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Ο έφηβος ταυτόχρονα θα ανακαλύψει όλες τις αδυναμίες και όλα τα ελαττώματα των εκκλησιαστικών θεσμών, κάτι που δεν πρέπει καθόλου να προσπαθήσουμε να το κρύψουμε. Έτσι θα αισθάνεται υπεύθυνος για αυτήν την Εκκλησία, γιατί είναι η Εκκλησία Του, όπου ο Θεός ενσαρκώνεται ανάμεσα στους αμαρτωλούς και όπου ασκεί το βασιλικό Του αξίωμα, αναλαμβάνοντας τους σώμους Του, αντί να την κρίνει απ' έξω. Δεν υπάρχει πράγματι αυθεντική κατήχηση του εφήβου, αν αυτός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αληθινές υπευθυνότητες μέσα στη ζωή της ενορίας. «Έρχου και είδε», είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ, και ο κάθε νεαρός χριστιανός πρέπει να αισθάνεται ότι μετέχει στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατήχηση θα πρέπει να καταλήγει σε μια δραστηριότητα, όχι με τη μορφή του ακτιβισμού, να κάνουμε τούτο, εκείνο, χορούς, τραγούδια και αυτά, αλλά όχι μόνο έτσι, αλλά κυρίως με τη μορφή της έντονης και υπεύθυνης συμμετοχής σε ό,τι γίνεται στην Εκκλησία, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Ζωή χριστιανική δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχει ούτε σωτηρία, γιατί ο Κύριος είναι εκεί όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο δικό του όνομα. Ένας χριστιανισμός χωρίς Εκκλησία απομονώνει το Θεό στον ουρανό και μετατρέπει τη χριστιανική ζωή σε φιλοσοφία ή ηθικολογία. Ζω το Χριστό σημαίνει ζω εκκλησιαστικά και η κατήχηση δεν είναι απλώς μια διδασκαλία αλλά εισαγωγή στην εκκλησιαστική, δηλαδή στην εν Χριστώ ζωή. Ας μην μπερδεύουμε αυτή την εκκλησιαστική ζωή με ένα χριστιανισμό των τύπων ή μια θρησκευτικότητα του λειτουργικού. Ο σημερινός άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος είναι πιο ευαίσθητος στις πράξεις παρά στα λόγια. Η λύση είναι το «πράτε την αλήθεια». Και αυτός είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μετάδοση της πίστης. Υπάρχουν πράξεις και στάσεις ζωής που ένα παιδί, ένας έφηβος δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους. Μια οικογένεια που ανήμερα Χριστούγεννα δέχεται στο γιορτινό τραπέζι της έναν μοναχικό γείτονα γνωστό, μακρινό συγγενή, ο οποίος δεν έχει κάποιον για να περάσει εκείνη την ημέρα. Αν λοιπόν καλέσουν αυτόν στο γιορτινό τραπέζι, αυτή η εικόνα αφήνει μια ανάμνηση για την οποία τα παιδιά θα μιλάνε ακόμα και 20 χρόνια μετά, ίσως και μετά το θάνατο των γονιών τους. Ποιο σχόλιο θα ήταν καλύτερο για το ξένο σήμην και συνηγάγεται με? Αντίθετα, ποια θρησκευτική διαπαιδαγώγηση μπορούν να δώσουν οι γονείς που έχουν αποβάλει τους δικούς τους γονείς, στέλνοντάς τους σε ένα ίδρυμα, ενώ θα μπορούσαν να τους έχουν κάπως κοντά τους, αν όχι μέσα στο σπίτι, δίπλα ή κάπου κοντά. Και πώς να μιλήσεις σε ένα παιδί για την αλήθεια του Χριστού, όταν λες το παιδί...
1: Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα. όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας, όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «άφες πάσας αμαρτίας μου», όταν έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου» και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή, να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

Οι λόγοι που ακολουθούν, πόσο είναι πλήρης χάριτος και σοφίας. Ούτι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν, της φοβουμένης αυτών. Το όνομα και το έλεος αυτού είναι ο Υιός του ομονογενής, ο οποίος από εσπλαχνία προς τους φοβουμένους αυτών έφερε εις πέρα στην σάρκωση, αφού έλαβε ως απαρχή την Αγία Παρθένο για να ελεήσει τα θύματα και να αναζητήσει τα απολωλώτα πρόβατα. Πώς όμως ο Υιός ονομάζεται και Πατήρ, διότι ο Πατήρ κατέστη γνωστός δια του Υιού, όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης». Επίησε κράτος εμβραχίων αυτού, δηλαδή δια του Υιού του, ο οποίος έχει ονομαστεί βραχίων του Θεού, καθώς επίσης και δύναμης του Θεού και σοφία, εικόν του Θεού και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και δεξιά του υψίστου. Αυτόν λοιπόν απεκάλεσε βραχίωνα του Θεού, επειδή δι' αυτού ο Θεός Πατήρ διεσκόρπισεν υπερηφάνος διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων, τους άρχοντες δηλαδή της γης, τους κακούς δαίμονες, οι οποίοι από την στιγμή της πρώτης παρακοής και της πτώσεως στην αμαρτία, ετυρανούσαν το γένος των ανθρώπων και το εξεβίαζαν εις διάπραξην αμαρτιών και συνεχών παρακοών. Όταν όμως ο Υιός του Θεού, δια του θελήματος του Πατρός, ενεδύθη σώμα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, κατέλαβε την αλαζονία και το σκληροτράχυλο των υπερηφάνων δαιμόνων. Κατέριψε από τους ισχυρούς τους θρόνους και τους ανέκλεισε αλυσοδεμένους εις το σκότος, παραδίδοντας αυτούς εις την κόλαση, καθώς λέει ο Απόστολος Πέτρος. Έτσι κατετρόπωσε τους αοράτους εχθρούς και αποστάτες δαίμονες και τους ασεβείς βασιλείς, οι οποίοι κατατρέχουν τους πιστούς. Τους ανέτρεψε, τους κατεκρύμνησε από την εξουσία των και αιματέωσε τους σχεδιασμούς των. Ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς και κατησχημένους.

τους κατέστησε μακαρίους εις τον παρόντα κόσμο και εις τον μέλλοντα. Αληθώς, εξύψωσε δια της απείρου μεγαλοσύνης του τους ταπεινούς και μακαρίους αποστόλους. Ενέπλησε αγαθών τους πεινώντας λαούς των εθνικών, οι οποίοι ήσαν πεινασμένοι για τον λόγο του Θεού και στερημένοι διδασκαλίας και θεογνωσίας, και τούτο χάρισε στο κήρυγμα των Αποστόλων. Τους ενέπλησε με τα ευσεβή δόγματα του Αγίου Πνεύματος και με την επίγνωση των θείων μυστηρίων. Αντιθέτως, τους πλουσίους, αυτούς που απεστάτησαν δια της κενής φλιαρίας της κοσμικής σοφίας, και τους υπερηφάνους, τους εξαπέστειλε κακήν κακός, ενόχους ένεκα της αφροσύνης τους. Καθώς έχει γραφεί, απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, του δούλου του. Μνηστήνε ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνους. Προσέλαβε ως Υιούς τους ευπηθείς Ισραηλίτες, εκείνους οι οποίοι επίστευσαν εις τον λόγο αυτού και δια του μονογενούς αυτού Υιού εξιώθησαν της Θείας Υιοθεσίας και κατέστησαν νόες οι οποίοι βλέπουν τον Θεό. Διότι έτσι μεταφράζεται η λέξη Ισραήλ, νους ορών τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική απόγονη του Αβραάμ και σε αυτούς εκπληρώνεται ο όρκος ον όμοσεν προς Αβραάμ τον πατέρα ημών. Η εκπλήρωσης είναι ο Χριστός, ο οποίος εσαρκώθη δι' ημάς ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Αλλά δια της αυτού χάριτος και πάντες όσοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του και έγιναν κατά χάριν τέκνα Θεού, καθώς το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει, ουγαρ πάντες οι εξ Ισραήλ, ούτε Ισραήλ, ουδότι εις Ισπέρμα, Αβραάμ, πάντες τέκνα, άλεν Ισαάκ, κληθήσετε εις Ισπέρμα. Του τέστην ούτ τα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας, λογίζεται Ισπέρμα. Αυτοί οι οποίοι επίστευσαν στους λόγους του Κυρίου και βαπτίστηκαν το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε εθνικοί, έγιναν χριστιανοί και έμαθαν να εκτελούν τις εντολές του Κυρίου. Αυτοί ονομάστησαν Ισραήλ και δούλοι του Θεού. Και σε αυτούς εκπληρώνεται ο λόγος της Αγίας Θεοτόκου, αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήνε ελέους. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή, ουσι μήνας τρεις, και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής, επειδή μετά τον θάνατον των μακαρίων γονέων της, η Αγία Παρθένος είχε την Ελισάβετος μητέρα. Για τούτο, μόλις εδέχθη την αγγελία του Γαβριήλ, αμέσως έδραμε με τα σπουδής να την χαιρετήσει και να της γνωστοποιήσει τους λόγους που της είχαν λεχθεί εκ μέρους του Κυρίου. Και με θεία αγάπη και θυγατρική αφοσίωση έμεινε συν αυτή ο μήνας τρεις, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Όταν όμως επλησίασε ο καιρός του το κετού της Ελισάβετ και η Παρθένος αισθάνθη την ειδική της σκιοφορία, επέστρεψε εις τον οίκον του Ιωσήφ χωρίς να του ανακοινώσει το μήνυμα του Αρχαγγέλου.

Όταν όμως ο Ιωσήφ αντιλήφθη την εγκυμοσύνη της, ελυπήθη διότι δεν ήταν ενήμερος του μεγάλου μυστηρίου και επειδή ήταν ανιερδίκαιος, θεωρούσε βασανιστικό να βλέπει τον θείο νόμο να ανατρέπεται εντός του οίκου του και να επισύρει γι' αυτόν τον ίδιο την καχυποψία. Εξάλλου, του εφάνει οδυνηρό να κατεσχύνει την Μαρία, παραδίδοντας αυτήν εις τους αρχιερείς προς τιμωρίαν. Ωστόσο, εξαιτίας του στολισμού των αρετών και της ιεράς βιωτής του, αισθάνεται προσβεβλημένος και ελεηνός. Γι' αυτό, η βουλήθη λάθρα απολύσει αυτήν από την οικίαν του. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, είδου άγγελος Κυρίου Κατόναρ, εφάνει αυτό λέγον. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς. Για τούτο ούτε τον Θεό, ούτε τις κυρώσεις του νόμου. Και μη βυθίζεσαι εις αμφιβόλους λογισμούς περί της Μαρίας.

ελευθερίας, την οποία έχεις αρευονιστεί συμφώνως προς τον νόμο των ανθρώπων. Αυτός εθεωρούσε την μνηστήν του ως μέλουσα σύζυγο, αλλά εκείνη δεν του είχε δοθεί ο σύζυγος όπως οι άλλες γυναίκες μηγέννη του. Αλλημνηστεύθη για να διαφυλαχθεί ως θείος θησαυρός αφιερωμένος εις τον Κύριο. «Μη φοβηθείς», του λέγει, «να την φυλάξεις εντός της οικίας σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστί Αγίου. Τέξατε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γάρ σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών». Με τους λόγους αυτούς, ο άγγελος διέλυσε τον φόβο που εβασάνιζε τον Ιωσήφ και του ενέβαλε μάλλον έναν άλλο φόβο, το να φοβείται δηλαδή και να ευλαβείται την Αγία Παρθένο ως πλήρη πνεύματος Αγίου και ως κατασάρκα γεννήτρια του απορρίτου και ανεξιχνιάς του λόγου του γεννηθέντος προπάντων των αιώνων, ο οποίος έμελε να σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Για τούτο κατήλθε εξ ουρανού επί της γης ο φιλάνθρωπος βασιλεύς, προκειμένου να σώσει εμάς οι οποίοι πιστεύουμε εις αυτόν και τον λατρεύουμε από την δουλεία της αμαρτίας και την εξουσία των πονηρών δαιμόνων.

Με αυτόν τον τρόπο εξεπληρώθη η προφητεία του Πατριάρχου Ιακώβη, η οποία λέγει «Ουκ εκλείψει άρχον, εξίωδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως ανέλθει ο απόκειται και αυτός προσδοκία εθνών». Αυτός, ο Δεσπότης Χριστός, είναι αληθώς η προσδοκία των εθνών και των Ισραηλιτών, οι οποίοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά Του. Διότι ούδο τη σπέρμα Αβραάμ, πάντε στέκνα, άλλεν Ισαάκ κληθήσε τέση σπέρμα. Δεν ονομάζονται Ισραήλ όλοι όσοι προέρχονται από τον Ισραήλ, αλλά όσοι εδέχθησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθώς εγγράφει. Αυτό μας πληροφορεί επίσης και ο Σιμεών, διότι αυτός τον απεκάλεσε φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού Ισραήλ. Εκείνων δηλαδή οι οποίοι επίστευσαν. Και τους απεκάλεσε όλους με ένα όνομα, καθότι ήλθε για τη σωτηρία παντός του λαού. «Είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών». Πώς λοιπόν λέγει «εξέλιψε άρχον εξ Ιούδα»? Και γιατί αντί αυτού ήλθε ο ίδιος ο Κύριος? Για τον λόγο ακριβώς ότι ο ίδιος ήταν ο δεσπότης των απάντων και ο αληθής βασιλεύς, και επειδή εφάνει από την φυλή του Ιούδα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η προφητεία του Πατριάρχου δεν εννοούσε κάποιον βασιλέα πνευματικό, αλλά μιλούσε περί των εγκοσμίων ενσωμάτων βασιλέων. Για τον λόγο αυτό ο Κύριος είπε «Η βασιλεία η εμή ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου». Επειδή τότε που ομιλούσε είχαν εκλείψει οι βασιλείς, οι καταγόμενοι από τον Ιούδα, και οι αυτοκράτορες της Ρώμης οι κυριαρχούσαν εις ολόκληρον την Ιουδαία. Ο Σωτήρ λοιπόν εβασίλευσε και επί των Ρωμαίων και επί πάντων των εθνών, τα οποία επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του. Δεν ομιλώ μόνο περί της βασιλείας, την οποία έχει καταφύσιν εξαιτίας της θεότητός του. Αυτός, ο οποίος είναι βασιλεύς και Κύριος εις τους αιώνας και επ' αιώνα κατέτη. Αλλά και περί αυτής της εκουσίας υποταγής όλων των πιστών εις αυτόν τον ίδιο. Εκάλεσε δε με ένα όνομα νέο και μοναδικό όλους όσους υποτάσσονται στην βασιλεία του. Αληθής χριστιανός. Αυτό είναι το τίμιον όνομα το οποίο μας εχάρισε. Τότε λοιπόν, όταν όλη η ισχύς και η ηγεμονία των Ιουδαίων εξέλιπε και όλη η οικουμένη υπετάγει στην κυριαρχία των Ρωμαίων, εν τες ημέρες εκείνες, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, εξήλθε δόγμα παρά Κέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Τότε εγεννήθη ο αληθής βασιλεύς και σωτήρ παντός του κόσμου. Τα διευθέτησε ούτως η πρόνοιά του, ώστε η έλλειψη αρχόντων από την φυλή του Ιούδα να φτάσει τότε εις το αποκορύφωμά της και όλη η εξουσία της αυτοκρατορίας να περιέλθει εις τους Ρωμαίους. Οι Εβραίοι εβασιλεύθησαν από μίαν ράβδον σιδηράν που είναι η δύναμη των Ρωμαίων, οι οποίοι ονομάστησαν ράβδο σιδηρά επειδή δι' αυτής οι Ιουδαίοι κυριολεκτικώς συνετρίβησαν μετά το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού και εξορίστησαν διαπαντός. Ήταν λοιπόν έργο της προνοίας του Χριστού να βασιλεύσουν οι Ρωμαίοι επί των Ιουδαίων, αλλά και αυτός να βασιλεύσει επί των Ρωμαίων και των άλλων εθνών και επίσης επί των Ιουδαίων, οι οποίοι θα επίστευαν. Και βασιλεύει εις τους αιώνας επί πάντων των κτισμάτων. Αλλά αυτά τα ορατά γεγονότα είναι και μια φανέρωση των αοράτων μυστηρίων. Η απογραφή που έλαβε χώρα εδώ είναι τύπος μιας άλλης απογραφής, διότι η κυριαρχία του Κέσαρος επί πάντων ανήγγειλε την μοναδική κυριαρχία του μόνου αληθινού Θεού και Βασιλέως των όλων. Όθεν αυτή η απογραφή προετύπωνε την εκουσία υποταγή πάντων και την εις ουρανούς απογραφή όλων όσων το επιθυμούν. Και καθώς η διαταγή εξυπλώθη σε όλη την χώρα, έτσι και το κήρυγμα του Χριστού εξυπλώθη εις πάσα την γη. Και όταν ανέβαινε εις την Ιδίαν πόλην, εδίδασκε με αυτό εις όλους την επιστροφή εις την πρώτην πατρίδα και πόλην, από που εμείς είχαμε διωχθεί και διασκορπιστεί εις ποικίλες δραστηριότητες και χώρες. Ο φόρος, τον οποίο έδιδαν όλοι προς τον Κέσαρα,
υποσημαίνει ότι όλοι οφείλουμε να αφιερώσουμε στον Θεό καρπούς πνευματικούς δια της ελεημοσύνης, της καλής βιωτής και της ιεράς προσευχής. Δια της άνωθεν προνοίας, η διαταγή αυτή υπεχρέωσε τον Ιωσήφ να υπάγει στην πατρίδα του Ιουδαία από τη Ναζαρέτ εις Βηθλεέμ. Με τον τρόπο δε αυτό εξεπληρώθησαν οι δύο προφητείες. Η πρώτη που είχε προαναγγείλει ότι η Ναζωραίος κληθήσεται και η δευτέρα ότι ο Χριστός θα προέλθει από τη Βηθλεέμ, διότι εις τη Ναζαρέτ έλαβε χώρα ο Ευαγγελισμός και η Θεία Σύλληψης και εις την Βηθλεέμ επραγματοποιήθη η θαυμαστή γέννηση. Βλέπετε λοιπόν τη διπλή ταπείνωση του πλουσίου βασιλέως, του γενωμένου πτωχού προς χάριν μας, διότι η Ναζαρέτ ήταν ένα χωρίο περιφρονημένο, από το οποίο ουδής προφήτης εφάνει, καθώς λέγει ο Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ, δύνατε τι αγαθόν είναι». Και η Βηθλεέμ, αν και είχε τιμηθεί με τον προφήτη Δαβίδ, ήταν κατά τα άλλα τελείως πτωχή και ταπεινή. Για τούτο ο προφήτης την παρηγορεί λέγοντας, «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη γη, εν της ηγεμόσιν Ιούδα. Εξούγαρ, εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου, τον Ισραήλ». Αυτής της Βηθλεέμ πολίτης ήταν ο Ιωσήφ και όπως συμβαίνει εις πολλούς ανθρώπους να μετικούν από την πατρίδα τους προς μία άλλη πόλη, έτσι συνέβη και στον Ιωσήφ, ο οποίος θέλησε να κτίσει οικία στη Ναζαρέτ. Κατά την εκεί λοιπόν διαμονή του, εξαιτίας της δικαιοσύνης του και της σεμνότητός του, ο Ιωσήφ έλαβε διαραβόνος από τους ιερείς την Παρθένο Μαριάμ και εκεί ο Αρχάγγελος ευαγγελίστη το μεγαλειώδες και παράδοξον μήνυμα.

0: Ως εκ τούτου, όταν έφτασε το διάταγμα του 4 Αυγούστου να απογραφεί όλη η αυτοκρατορία και καθής επορεύεται προς απογραφήν εις την ιδιαιτέρα του πατρίδα, ανέβηκε Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βιθλέμ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ους εγγύο εκ πνεύματος Αγίου. Ο καιρός του τοκετού επλησίαζε, αλλά το διάταγμα του αυτοκράτορος υπεχρέωνε την Μαριάμ να ανέλθει και αυτή στην Βιθλέμ, διότι και αυτή κατήγετο επίσης εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Με τον τρόπο αυτό, η θεία πρόνοια τους οδήγησε στη Βιθλέμ. Εν τω μεταξύ, η εντολή την οποία είχε λάβει ο Ιωσήφ από τον Άγγελο υπεχρέωνε και αυτόν να υπηρετήσει με τα σεβασμού την Μαριάμ. Για τούτο, οι λοιποί ιοί και συγγενείς του είχαν αποσταλεί προς απογραφή νωρίτερα, αλλά ο ίδιος με την Μαριάμ και τις θυγατέρες του επορεύεται πολύ βραδύτερα. Και όταν έφτασαν εις Ιεροσόλυμα και εις Βιθλέμ, έφτασε ο καιρός της θαυμαστής και υπερφυούς γεννήσεως. Όμως, επειδή για την απογραφή είχε συναχθεί πολύ πλήθος και όλοι οι χώροι ήσαν ήδη κατηλημένοι καθώς και οι οικίες της Βιθλέμ, απεφάσισαν να καταλύσουν εντός ενός σπηλαίου της Βιθλέμ, ότι σε σχά της ταπεινώσεως και της προσχάριν μας εξορίας του δεσπότου των απάντων, δεν ευρέθη για αυτόν ούτε τόπος ούτε πανδοχείων. Για τον λόγο αυτό, ο αχώρητος και απερίγραπτος εχωρήθη εντός μικρού σπηλαίου και φάτνης απροσφόρου. Ο λόγος του Θεού, ο άναρχος και απρόσιτος, ο ποιητής παντός του κόσμου, υπήρξε οδηγός της μητρός του προς το σπήλαιον της Βιθλέμ, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Εγένετο, εν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησανε η μέρα του τεκίν αυτήν, και έτεκεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκιν αυτής τόπος εν το καταλήματι. Λοιπόν, ο δεσπότης του ουρανού και της γης περιετυλίχθη με σπάργανα, ο του μεγίστου θαύματος. Αυτός, ο οποίος τρέφει τα πάντα, εγαλακτοτροφήτο, και ο απογραφεύς των απάντων, απεγράφετο. Τότε, εξεπληρώθη η προφητεία του Δαβίδ σχετικώς με την Βιθλεέμ και την γέννηση του Κυρίου, η οποία λέγει «Ιδώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού, οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείης του θρημού». Το είπε αυτό περί της Βιθλεέμ, όπου έλαβε χώρα η γέννηση του Κυρίου. Για τούτο προσθέτει. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπο ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ποιος λοιπόν ή μπορεί να ομιλήσει περί της απροσμετρήτου ταπεινώσεως του Κυρίου των δυνάμεων και ακουστάς ποιήσει πάσα στα σενέσεις αυτού? Εν τω μεταξύ, την ώρα της γεννήσεως του Κυρίου, κατά μείζωνα λόγο, δεν απουσίαζε η σεβαστή μήτυρ του προδρόμου η Ελισάβετ, διότι δεν είχε καταφύγει ακόμη εις το όρος για να σωθεί μαζί με τον ιό της. Αλλά καθώς είχε γίνει προφήτης και μάρτης της συλλήψεως της Αγίας Παρθένου, ομοίως υπήρξε και ένδοξος φύλαξ του οίκου αυτής και αυτόπτης των γεγονότων, εν συνεχεία δε μάρτης και διαπρίσιος κήρυξ του θείου τοκετού της Παρθένου. Και ήταν πλήρης χαράς, εφρενωμένη εις την ανέκφραστον γέννησιν ως εις εξαίσια νεορτήν. Τότε λοιπόν το μεσότυχον του φραγμού κατέπεσε και η άσπονδος εχθρό της διελήθη. Η ειρήνη και η αγάπη εξεχήθη εις πάσαν την κτήση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο ουρανός με τη γη ενώθησαν. Οι άγγελοι συγκαταβαίνοντας ενεφανίστησαν εις τους ποιμένες και οι ποιμένες εφωτίστησαν από τους αγγέλους αγαλούμενοι σφόδρα για την μεγάλη αγγελία. Έσπευσαν με τεφροσύνης να ειδούν τον ποιμένα τον καλό ως άσπυλο αμνό νεογέννητο εντός του σπηλαίου. Η γη εμάνθανε τον ύμνο του ουρανού και τα ουράνια επληρούντο χαράς για την επιγής ειρήνη, την εν ανθρώπης ευδοκίαν. Εν τω μεταξύ, επειδή οι ποιμένες έτρεμαν από φόβο, βλέποντας τι αυτά θαύματα, ένας άγγελος φωτός διεσκόρπισε τον φόβο τους και τους ανήγγειλε την χαρά. «Μη φοβήστε. Ιδούγαρ, ευαγγελίζομαι ημίν, χαράν μεγάλην, ήτης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός, Κύριος, εν πόλη Δαβίδ, και τούτο ημίν το σημείο. Ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων, κείμενον εν φάτνη, και εξέφνης εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Μετά το φοβερότατον τούτο θέαμα και ακρόαμα, οι ποιμένες έκπληκτοι μετέβησαν δια ανοιχτός εις Βηθλεέμ για να έβρουν τον Σωτήρα, το φως του κόσμου παντός. Συνήχθησαν τότε και άλλοι πολλοί, γνωστοί και συγγενείς, και επλήστησαν θάμβους, καθώς ήκουσαν τους λόγους των ποιμένων. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Εάν θα έπρεπε, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε πώς νοούμε τη δίωση του νόμου του Θεού, η απάντηση θα ήταν η Θεοτόκος Μαρία. Γιατί αυτή αποτελεί, η Θεοτόκος Μαρία αποτελεί την υψίστην έκφραση τηρήσεως των εντολών του Θεού κατά τον αυθεντικότερο τρόπο που κανένα πρόσωπο μέσα στην ιστορία του λαού του Θεού μέχρι τότε είχε τηρήσει. Γι' αυτό ακριβώς η Θεοτόκος προσεφωνήθη υπό του Θεού δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και χαριτωμένη. Βεβαίως η Θεοτόκος δεν είχε τα χάριτας κατά τρόπον παθητικών ή μεροληπτικών, δηλαδή ο Θεός να είχε μεροληπτήσει υπέρ αυτής, να την είχε προορίσει έτσι γιατί το ήθελε ο Θεός, αλλά είχε τις χάριτες του Θεού σαν ένα καρπό διώσεως των εντολών του Θεού. Δεν έγινε δηλαδή η Θεοτόκος όργανων ή εργαλείων εις τα χέρια του Θεού δια την περαίωση των βουλών του, δείχνοντας η Θεοτόκος μίαν υποταγή εις των Θεών, αλλά με την υπακοή της εστάθη ένα ελεύθερο πρόσωπο δια την ανάληψη του έργου των βουλών του Θεού. Η υποταγή δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ανελεύθερος και κινείται είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, όπως ένας λαός κατακτημένος από έναν κατακτητή βρίσκεται κάτω από την υποταγή του κατακτητού. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρα. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρου προσώπου. Και η Θεοτόκος πραγματικά εστάθηκε ελεύθερον πρόσωπον για να δείξει την υπακοή της, όχι την υποταγή της, την υπακοή της εις το θέλημα του Θεού και να γίνει δοχείων υψίστων βουλών του Θεού. Αλλά η τήρηση ακριβώς των εντολών του Θεού κατά τρόπον αυθεντικών και απόλυτων είναι εκείνο που κάνει την υπεραγία Θεοτόκο να στέκεται για μας ένα αιώνιο υπόδειγμα. Ας πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα. Είναι η εργατικότητά της. Η υπεραγία Θεοτόκος ή το εργατική. Ενίοτε, οι αγιογράφοι στην εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όταν εκείνη παίρνει το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού ως άνθρωπον, την παρουσιάζουν να κρατά στο χέρι της τη ρόκα. Εκείνη δηλαδή, εκείνο το οργανό, το εργαλείο με το οποίο κάνουμε το μαλλί κλωστή. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή που δείχνει την υπεραγία Θεοτόκων να στέκεται εργατική και να δέχεται το μήνυμα το ύψιστον που ποτέ άνθρωπος εδέχθη, ή μάλλον λογικό όν που ποτέ δέχθη μέσα στην ιστορία του σύμπαντος κόσμου, να κρατάει τη ρόκα της, να είναι δηλαδή μέσα εις τον χώρο της εργασίας της. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, διότι δείχνει όχι απλώς την εργατικότητα της Θεοτόκου, αλλά και το πώς εννοούσε την εργατικότητα σαν μια εντολή του Θεού. Αργότερα, όταν ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, θα αναζητά τους 12 μαθητάς του, κατά παρόμοιο τρόπο θα τους αναζητήσει εις τον τόπον της εργασίας των. Δεν βρήκε, αγαπητοί μου, τους μαθητάς του ο Κύριος στο καφενείο. Δεν τους βρήκε να κάνουν περίπατο εις την πλατεία της πόλεως των. Δεν τους βρήκε να κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Τους βρήκε πάνω στη δουλειά τους, επάνω στην εργασία. Θυμηθείτε τους 6 πρώτους μαθητάς που ήσαν ψαράδες. Πού τους βρήκε? Στην παραλία. Και από εκεί τους εκάλεσε. Ακόμη και τον Ματθαίον τον Τελώνιν. Πού τον βρήκε? Εις το τελώνιο. Δηλαδή, θα λέγαμε, εις το κτίριο της εφορίας. Εις το τελωνίο τον βρήκε να κάνει την εργασία του. Δύο ακραίες εργασίες. Η μια, ειρηνική, όμορφη, συμπαθής, η δουλειά του ψαρά. Η άλλη, ασυμπαθής. Μια εργασία η οποία οπωσδήποτε δεν έχει υπερεαχθείς πολλά. Για να δείξει με αυτές τις δυο ακρότητες ο Κύριος ότι δεν έχει σημασία ποια δουλειά κάνεις, αρκεί να είναι νόμιμος και να είναι εργασία. Και θα σε βρει ο Κύριος εις τον χώρον της εργασίας. Η εργασία αποτελεί οπωσδήποτε το υπόβαθρον αναλήψεως μεγάλων αγώνων καταρτισμού, προσωπικού καταρτισμού, αλλά και έργου ιεραποστολικού. Καταρχάς, ομιλώ δια την Θεοτόκον, η οποία ευρέθη εργαζομένη. Η εργατικότητα καταρχάς, όπως την αντιλαμβανόμεθα και όπως την αντιλαμβάνεται και η υπεραγία Θεοτόκος, δεν είχε παρά μία καθαρά διοποριστική διάσταση. Όταν οι μαθητές, παρακαλώ, ήσαν στην παραλία για να πιάσουν ψάρια, για ποιο σκοπό το έκαναν? Για να ζήσουν. Όταν ο Ματθαίος ήταν στο τελώνιον, γιατί εργάζεται εκεί? Για να ζήσει. Και η Θεοτόκος εργάζεται για λόγους καθαρά διοποριστικούς. Δηλαδή, αυτό που θα έκανε και μια νοικοκυρά σήμερα, που περιποιείται το σπιτικό της, το φροντίζει για να ζήσει. Δηλαδή, για να ζήσουμε την παρούσα ζωή. Εξάλλου, όταν ο Κύριος κατηγορήθηκε ότι εργάζεται το Σάββατον, με αυτή την έννοια απήντησε την βιοποριστική, όταν είπε ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι έκανε ο Κύριος την ημέρα εκείνη? Εθεράπευε. Και όταν εμείς πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, τι κάνουμε? Και εκεί εργασία. Και ο γιατρός τι κάνει? Εργασία. Είδατε λοιπόν ότι πραγματικά το θέμα της εντολής της εργασίας αποτελεί σε ένα πρώτο επίπεδο έχει διαστάσεις βιοποριστικές. Η εργασία, αγαπητοί μου, είναι η πρώτη εντολή που εδόθηκε εις τον Παράδεισον και που την δέχτηκε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Είναι συνεπώς μία προπτωτική εντολή η εργασία. Και συνεπώς, αφού είναι προπτωτική πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων, δεν μπορεί παρά θα υπάρχει και στη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια, τι θα πιστεύατε? Ότι από τις 10 εντολές θα διασωθεί καμιά? Ου κλέψεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις κλπ. Θα διασωθεί καμιά εις τη Βασιλεία του Θεού? Εκεί δεν θα υπάρχουν, αγαπητοί μου, οι κλέπτες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι κατεργάριδες. Εκεί θα είναι οι Άγιοι μόνο. Και δικαίο νόμος ουκείται. Δεν υπάρχει νόμος εις των δίκαιων. Αλλά η εντολή της εργασίας είναι προπτωτική. Είναι πριν πέσει ο άνθρωπος. Και συνεπώς, μέσα εις την Βασιλεία του Θεού θα εργαζόμεθα εάν ο Κύριος μας αξιώσει της Βασιλείας. Ποιο θα είναι το έργο μας? Αυτό που είναι και τον Αγγέλα. να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Θα μου πείτε, είναι ιδιοποριστικό αυτό? Μα δεν θα υπάρχει τότε ανάγκη ιδιοπορισμού. Αλλά μένει όμως η εντολή της εργασίας. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι που είναι τόσο ανάγκη, ότι όχι μόνο εις τα δόγματα της πίστεώς μας, αλλά ακόμη και εις αυτήν την πνευματική, πρακτική ζωή μας, πλανάται ένας λεπτός δοκιτισμός. Τι πράγμα είναι αυτό? Όταν θέλουμε να αποπνευματίσουμε πράγματα που έχουν υλική διάσταση, είναι χειρολακτικά. Και αυτό είναι από μία αιωσφορική διάθεση του ανθρώπου, δήθεν να μην ασχολείται με πράγματα που έχουν σχέση με την ύλη και με τον βιοπορισμό. Είναι τρομερά δαιμονικό. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η απάντηση δόθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, πραγματικά θα μείνουμε κατάπληκτοι. Διότι εάν ο Θεός αναλαμβάνει να γίνει άνθρωπος και καταδέχεται την ύλη, την οποία βεβαίως ο ίδιος δημιούργησε, και μάλιστα, τι θα κατηγορήσουν τον Κύριο? Όχι θα κατηγορήσουν, αλλά θα χαρακτηρίσουν. Αυτός δεν είναι ο τέκτον, ο μαραγκό, που ξέρουμε τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα αδέλφια του? Ώστε λοιπόν ο ενανθρωπίσας Θεός, ο ανενδεής Θεός, όχι απλώς κατέρχεται στο επίπεδο της ενανθρωπίσεως, αλλά και της εργασίας, της χειρονακτικής, πιάνοντας τα χέρια του ξύλα. Έτσι, υποτιμούμε πολλές φορές την εργασία ως δήθεν την υλική και την χειρονακτική, ως δήθεν κάτι που δεν ταιριάζει στην πνευματικότητά μας και στην ανθρωπίνη ανωτερότητά μας. Σας είπα, μέσα σε αυτή την πρακτική ζωή μας πλανιέται ένας λεπτός δοκιτισμός. Ήταν μια αίρεση η οποία ειρνήτω την υλική φύση του Χριστού. Όπως και εδώ αρνιόμαστε, αρνούμεθα την υλική διάσταση της τηρήσεως των εντολών του Θεού. Δήθεν πάμε ψηλά, να μην σταθούμε σε κάτι το χαμηλό. Και δεν παίρνουμε είδηση, αγαπητοί μου, ότι ακριβώς μέσα σε αυτήν την εφαρμογή των εντολών του Θεού, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν ευρίσκεται αυτή η εφαρμογή, ότι μέσα σε αυτόν τον τρόπο θα βρούμε τη σωτηρία μας. Θα βρούμε την αρωτερότητά μας και την πνευματικότητά μας. Βλέπετε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ βεβαίως καταδέχεται να επισκεφτεί την Θεοτόκον την ώρα που κάνει τη ρόκα της. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα ισχυρό σημείο που με την εικονογραφία δίδεται η απάντηση ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να μην υποτιμούμε καμιά. Αλλά εδώ τίθεται κάτι. Η Θεοτόκος υπήκουσε στην πρώτη εντολή που εδόθηκε. Ποια ήταν η πρώτη εντολή στον Παράδεισο? Εργάζεστε και φυλάτην των Παράδεισων. Να εργαζόμεθα, είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα, να εργάζεστε και να φυλάτε τον Παράδεισο. Αλλά προσέξτε παρακαλώ, οι πρωτόπλαστοι ετήρησαν την εντολή. Βεβαίως για τους πρωτοπλάστους ίσως είχε πολύ μικρή διάσταση η εργασία σαν βιοπορισμό. Γιατί απλούστατα ο Παράδεισος του Θεού που ήταν εδώ στη γη είχε όλους τους καρπούς και δεν είχαν ανάγκη να σκάψουν, να φυτέψουν. Όλα ήταν στη διάθεσή τους. Αλλά είχε ένα βαθύτερο νόημα αυτή η εντολή του Θεού. Εξάλλου εκείνο το φυλάτιν, από ποιον να φυλάξουν τον Παράδεισο? Να φυλάξουν από εχθρούς, κλέπτας, κακοποιούς? Τι, δεν υπήρχε κανείς. Από τον διάβολο, πνεύμα ήταν ο διάβολος. Να βάλουν μάντρα γύρω γύρω, να βάλουν κάγκελα γύρω γύρω, δεν υπήρχε λόγος. να φυλάξουν τον παράδεισο από τον εαυτό τους. Δηλαδή να φροντίσουν να μην χάσουν τον παράδεισο. Αυτό θα πει να εργάζονται και να φυλάτουν τον παράδεισο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η Υπεραγία Θεοτόκος κατενόησε την εντολή αυτή που δεν κατενόησε ο Αδάμ και η Εύα. Διότι είναι γνωστό ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ετήρησαν την εντολή αυτή. Δεν εργάστησαν, δεν εφύλαξαν και τρίτη παράβαση δεν εμίστεψαν. Γιατί τους είπε ο Θεός ως τρίτη εντολή να μην δοκιμάσουν τον καρπόν ενός δέντρου. Συνεπώς να εμίστεψουν. Και δεν ενίστεψαν, εδοκίμασαν από τον καρπό. Η παράβαση της τρίτης εντολής ή το καρπός της παραβάσεως των δύο πρώτων. Η υπεραγία Θεοτόκος, η νέα Εύα, η καινούρια Εύα, ετήρησε την εντολή, την πρώτη εντολή της εργασίας και του φυλάγματος, διότι κατενόησε κατά των πλέον αυθεντικών τρόπον την εντολή αυτήν του Θεού. Προσέξτε, η υπεραγία Θεοτόκος είδε όλο το βάθος της εντολής. Πώς? Όπως ο Υιός της, ο Κύριος Ιησούς, το έδειξε εργαζόμενος το Σάββατο. Και τι είτο? Πρώτον, ότι η εργασία δεν είναι αυτόνομος υπόθεσης, όπως έγινε δυστυχώς μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αλλά είναι θέλημα του Θεού. Τι θα πει η εργασία αυτόνομος υπόθεσης? Δηλαδή δουλεύω γιατί θέλω να δουλέψω, γιατί έτσι μ' αρέσει, όχι για την εντολή. Αλλά όταν μία εντολή, όσο σπουδαία και να είναι, όταν καταλήγει να γίνεται αυτόνομος γιατί το θέλω εγώ, όχι διότι το θέλει ο Θεός, τότε αυτή η εντολή, αγαπητοί μου, γίνεται δαιμονική υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι και οι δαίμονες εργάζονται. Μέρα νύχτα εργάζονται. Αδιακόπως εργάζονται. Δεν κοιμώνται οι δαίμονες. Εργάζονται οι δαίμονες. Αλλά εργάζονται το θέλημα του Θεού. Εργάζονται νομίμως. Εργάζονται παρανόμως. Βλέπετε τι θα πει εργασία αυτόνομος? Αν το θέλετε, όταν η εργασία είναι αυτόνομος, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε πολιτισμός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει στην αυτοκαταστροφή. Σήμερα εργαζόμεθα οι άνθρωποι επάνω στη γη. Θέλετε, πήρε το δώ. Θέλετε, με ανταγωνισμόν φοβερών. Κάναμε φοβερούς εξοπλισμούς για να, αλληλοεξοντωθούμε. Θέλετε ακόμη? Εργαζόμεθα για να αυξήσουμε τον πολιτισμό, για να καταστραφούμε και σαν άτομα, σαν πρόσωπα. Γιατί η ανάπτυξη του πολιτισμού με τον τρόπο που γίνεται η χρήση του καταλήγει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Ώστε όλα αυτά είναι όταν η εργασία είναι αυτόνομος. Έτσι βλέπουμε καθαρά ότι οι άνθρωποι επικαλούνται την εργασία. Όταν πεις, μα δες που φτάνεις, σου λέει να μην εργαστώ. Πρέπει να εργαζόμεθα. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Δεν είναι κατόπιν της εντολής του Θεού, αλλά κατόπιν της δικής σου θελήσεως. Γι' αυτό η εργασία σου θα αποβεί σε καταστροφή. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 25, γίνονται οι άνθρωποι εφευρετέ κακών. Εργάζονται, αλλά σκέπτονται το κακό να κάνουν. Αλλά η Θεοτόκος είχε κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της εργασίας. Ένα δεύτερο είναι η ιεράρχηση της εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν πολλές εργασίες, αλλά το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να επισημανθεί. Και αν υπάρχουν πολλά αντικείμενα εργασίας, θα πρέπει να μπουν σε μια ιεράρχηση και να ξέρω ποιο είναι πιο κάτω και ποιο είναι πιο πάνω. Ο Αδάμ και η Εύα, θα επαναλάβω, δεν κατενόησαν το βαθύτερο νόημα της εντολής ως προς το έσχατον αντικείμενόν της. Και ποιο είναι το έσχατον αντικείμενόν της? Ή το, προσέξτε, το εργάζεστε και φυλάτην των παράδεισων της ψυχής. Αυτό δεν το κατενόησαν οι πρωτόπλαστοι. Έπεσαν. Η υπεραγία Θεοτόκος το κατενόησε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, αρχίζει να καλλιεργεί η υπεραγία Θεοτόκος τα δέντρα των αρετών που θα τα πότιζε το αναβλύζον νερό του Αγίου Πνεύματος μέσα στον παράδεισο της ψυχής. Τηρεί σιωπηλά και εργάζεται σιωπηλά τις εντολές του Θεού ως εντολές του Θεού. Όχι σαν κάτι που το θέλει η ίδια, σαν χόμπι, σαν σπορ, σαν φιλοσοφική διάθεση. Όχι γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί μένω εν παρθενία? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν κλέπτω? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν αδικώ τον άλλο? Γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι γιατί εμένα δεν μου αρέσει. Θα πιστεύατε, αγαπητοί μου, ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν είχε τους πειρασμούς? Θα το πιστεύατε αυτό? Ότι θα ήταν απειλαγμένη, θα ήταν μόνο απειλαγμένη, εάν ήταν το εργαλείο στα χέρια του Θεού? Αλλά η Θεοτόκος δεν είναι το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Ελεύθερο πρόσωπο, όπως σας το είπα προηγουμένως. Εάν αυτός ο Υιός της, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, εδέχθηκε πειρασμούς εις την έρημον και μετά τα αυτά, εις το δημόσιο έργο του, πόσο περισσότερο η Θεοτόκος θα εδέχθηκε πειρασμούς? Για να μην νομίζουμε ότι είναι η Θεοτόκος κανένα ειδικό πλάσμα που το ξεχωρίζει ο Θεός έτσι γιατί το θέλει ο Θεός. Σας το εξήγησα στην αρχή. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος κατανοεί το βάθος των εντολών και προχωρεί και εργάζεται μέσα σε αυτές. Και το αποτέλεσμα ποιο ακριβώς είναι? Βεβαίως, η υπεραγία Θεοτόκος είχε φτάσει σε υψηλών βαθμών πνευματικότητας. Μην το ξεχνούμε. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει πολύ αρετή. Μόνο πολύ αρετή έφτασε εις το σημείο να αποκτήσει την προπτωτική κατάσταση εκτός από το προπατορικό αμάρτημα ως ενοχή, το οποίο φέρει ως παιδί του Αδάμ και της Εύας. Αλλά όμως ως αρετή, ως προσωπική εργασία έφτασε και ξεπέρασε τον Αδάμ και την Εύα. Προσέξτε, εξεπέρασε. Και στάθηκε πραγματικά σε μία κατάσταση προπτωτική. Το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Κανένα πρόσωπο δεν έφτασε εις αυτών των βαθμών αγιότητος ή διαβουλήσει. Γι' αυτό όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την επεσκέφθη και της είπε ότι το Πνεύμα το Άγιον θα την εσκίαζε, ήδη είχε το Πνεύμα το Άγιον η υπεραγία Θεοτόκος. Το Άγιο Πνεύμα θα την εσκίαζε μόνο για έναν ειδικό σκοπό, που θα ήταν ο σκοπός της ενανθρωπίσεως, ότι θα εδέχεται εις τα σπλάχνα της των Υιών του Θεού, που θα ήταν έργον του Αγίου Πνεύματος. Και ταυτοχρόνως βεβαίως θα την απείλασε το Πνεύμα το Άγιον και από το προπατορικό της αμάρτημα. Όμως το Πνεύμα το Άγιον ήδη το είχε η υπεραγία Θεοτόκος. Ήταν πραγματικά πνευματοφόρος. Πριν δεχθεί το μήνυμα ότι θα σκιαστεί από το Πνεύμα το Άγιον, διαναφέρει τον Υιόν του Θεού επάνω εις την γη. Στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, λέμε στην ευχή της επικλήσεως κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων το εξής σημείο: κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, στείλε Πατέρα μας ουράνιε το Πνεύμα σου το Άγιον επάνω σε μας πρώτα και μετά επάνω σε αυτά τα τίμια δώρα, το κρασί και το ψωμί, ώστε το Πνεύμα σου το Άγιον να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα του Χριστού σου, του Υιού σου, του ενανθρωπίσαντος, ώστε εμείς να γίνουμε κοινωνοί και να χριστοποιηθούμε. Προσέξτε, κάνει εντύπωση. Πρώτα λέμε, στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον σε μας, και μετά λέμε, στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον στα προκείμενα τίμια δώρα, δια να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Σας κάνει αυτό το πράγμα εντύπωση? Ξέρετε τι σημαίνει, αγαπητοί, αυτό το πράγμα? Ότι δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εάν προηγουμένως δεν είχαμε γίνει πνευματοφόροι άνθρωποι. Άλλο τώρα ότι με τη λήψη των τιμίων δώρων φτάνομαι εις μίαν πληρότητα πνευματικής ζωής. Έτσι και η Θεοτόκος, πριν ακόμη δεχθεί το Πνεύμα το Άγιον δια των ειδικών σκοπών της ενανθρωπίσεως ή το πνευματοφόρος. Και το πνευματοφόρος γιατί τηρούσε τις εντολές του Θεού. Έτσι η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητή μου, ζούσε την πεντηκοστή της, πρώτης ιστορικής πεντηκοστής. Ζούσε δηλαδή μία προπεντηκοστή για να δεχθεί την πληρότητα της Πεντηκοστής κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων μας λέγει ότι όταν ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον, εις το μέσον ήτο και η Θεοτόκος. Είδαμε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει κατανοώ το βάθος των εντολών του Θεού. Πώς έφτασε η Θεοτόκος εκεί? Κατενόησε το βάθος των εντολών του Θεού. Και κατανοώντας το βάθος των εντολών του Θεού, επέσυρε δια τον εαυτόν της την Πεντηκοστή. Μόνον την Πεντηκοστή. Αλλά να γίνει και μητέρα του Θεού. Να γίνει πραγματικά Θεοτόκος. Η Υπεραγία Θεοτόκος ποτέ δεν περιφρόνησε τις εντολές του Θεού, αλλά και ποτέ δεν έμεινε εις το γράμμα των εντολών, αλλά προσπαθούσε να μπει εις το βάθος των εντολών και να κατανοήσει τι ο Θεός θέλει μέσα εις το γράμμα των εντολών. Ποτέ δεν τυποποίησε τα πράγματα, αλλά πάντοτε μπήκε στην ουσία των πραγμάτων, γιατί είχε ταπείνωση. Μόνο ταπείνος άνθρωπος είναι εκείνος που μπορεί να μπει στην ουσία των πραγμάτων, όταν δεν ζητάει να ικανοποιεί ίδιες εφέσεις και διαθέσεις, αλλά ζητάει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, για μας η Υπεραγία Θεοτόκος στέκεται ένα αιώνιον πρότυπο αυθεντικής κατανοήσεως και εφαρμογής των εντολών του Θεού. Στο αρχικό ερώτημα, εάν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να μας κάνει να κατανοήσουμε πώς πρέπει να αντιληφθούμε και να βιώσουμε τις εντολές του Θεού, και που θα ήταν η απάντηση η Θεοτόκος Μαρία, ήδη το κατανοήσαμε. Διότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήδη μας έδειξε πώς πρέπει να κατανοούμε και να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό, όταν, αγαπητοί μου, θα δεχθούμε και εμείς, αφού θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, όπως εκείνη, τις χάριτες του Θεού, τότε η οδή της, σαν καρπός πια, μιας τελειώσεως επάνω στη γη, θα γίνει και δική μας οδή και θα πούμε μαζί με εκείνη προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Η Παναγία Ισουμελά, από την Αθήνα στον Πόντο. Στον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά, το συγγραφέα του Τρίτου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, αποδίδεται και η φιλοτέχνηση τριών τουλάχιστον εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου που σώζονται ως τις μέρες μας. Της Μονής Κίκου στην Κύπρο, του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα και της Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου. Από τις τρεις αυτές θαυματουργές εικόνες, η Σουμελά γνώρισε τις περισσότερες περιπέτειες, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια. Την εν λόγω εικόνα είχε μαζί του ο Ιερός Ευαγγελιστής μέχρι την οσιακή κοίμησή του, που κατά την παράδοση συνέβη στη Θήβα της Βιωτίας. Κατόπιν την παρέλαβε ένας μαθητής του, ο Ανανίας, και τη μετέφερε στην Αθήνα, όπου οι χριστιανοί ενοικοδόμησαν το ναό της Μεγάλης Παναγίας. Την εναπόθεσαν σε αυτόν και της απέδιδαν το σεβασμό και την προσκύνηση που άρμοζε στην Παναγία και στη μορφή της. Εκείνη δε ανταπέδιδε με θαύματα και ποικίλες ευεργεσίες την τιμή προς το πρόσωπό της, μεσητεύοντας για τους χριστιανούς στον Υιό και Θεό της, τον Ιησού Χριστό. Από την παραμονή της Ιερής Εικόνας στην Αθήνα έλαβε αυτή και την προσωνυμία Παναγία η Αθηνιώτισσα. Επί 300 και πλέον χρόνια ήταν η καταφυγή, η προστάτης των χριστιανών της Αθήνας και των χωρικών των γύρω οικισμών της, ώσπου η ίδια έκρινε ότι περισσότερο από την Αθήνα ήταν απαραίτητη η παρουσία της σε ένα τόπο μακρινό. Έτσι, το έτος 380 επισκέφθηκε στον ύπνο του τον ιερέα Βασίλειο, που μαζί με τον ιερό ανιψιό του διάκονο Σωτήριχο υπηρετούσαν στο κεντρικό ναό της Αθήνας. Ο Βασίλειος είδε σε όνειρό του πως λειτουργούσε. Όταν τελείωσε, εμφανίστηκε δεξιά από την Αγία Τράπεζα μία σεμνή και υπέρλαμπρη νέα γυναίκα, περιστοιχιζόμενη από αγγέλους, που του είπε «Βασίλειε, άφησε ό,τι έχεις και μαζί με τον ανιψιό σου Σωτήριχο να γίνεις μοναχός. Εσύ με το όνομα Βαρνάβας και εκείνος με το Σοφρόνιος. Να πάρετε και την εικόνα μου και να μεταβείτε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας». Έκπληκτος ο Βασίλειος, τη ρώτησε ποια είναι για να λάβει την απάντηση «Είμαι η Θεοτόκος Μαρία, η Ανάσα των Αγγέλων και θα είμαι πάντοτε κοντά σας». Χωρίς χρονοτριβή, αφού ενημέρωσε και τον ανιψιό του, αποφάσισαν να συμμορφωθούν στην επιθυμία και υπόδειξη της Θεοτόκου. Μοίρασαν τα όποια υπάρχοντά

Θεσσαλονίκη και έφτασαν στο Άγιον Όρος, όπου με πλοίο διεπεραιώθηκαν στη Μαρόνια της Θράκης. Δεχόμενοι κατ' επανάληψη τις θαυμαστές επεμβάσεις της Θεοτόκου σε κάθε δυσκολία που συναντούσαν. Συνεχίζοντας την πορεία τους, πέρασαν από τον ποταμό Εύρο, την πόλη Ρεδεστό, το όρος Λάτρος, όπου ασκήτευαν πολλοί μοναχοί, την πόλη της Εφέσου, την Κίζικο και την Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν, με πλοίο κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Εκεί, Θεοτόκος τους υπέδειξε να βρουν τον ποταμό Πηξίτη και να ακολουθήσουν την αντίθετη προς τη ροή των νερών του πορεία ως τις πηγές του. Όταν το έπραξαν και αυτό, έφτασαν στο σημείο εκείνο από το οποίο αντίκρισαν τη μεγάλη σπηλιά όπου επιθυμούσε η Θεοτόκος να γίνει το κατοικητήριο της ιερής εικόνας της, Αθηνιώτισσας. Η οποία εικόνα, ό του θαύματος, βρισκόταν ήδη στη σπηλιά πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, φερμένη επί πτερήγων αγγέλων από την Αθήνα. Ευχαρίστησαν τη χάρη της οι δύο μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος και με ζήλο επιδόθηκαν στο έργο της ετοιμασίας του καταλύματος της ιερής εικόνας και των ιδίων. Αυτή είναι η αρχή ανίδρυσης της μεγάλης και ιστορικής μονής της Παναγίας Σουμελά που επρόκειτο να αναδειχθεί σε φάρο φωτεινό για να καταβγάζει τους χριστιανούς του Πόντου ως τις μέρες μας και ας είναι πλέον διασκορπισμένη στις πέντε ηπείρους.

Το έργο ανοικοδόμησης των κτισμάτων της Μονής δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί από τους δύο μοναχούς χωρίς τη βοήθεια της Θεοτόκου, που θαυματουργικά τους έδωσε νερό αέναον από ξερή πέτρα της οροφής της σπηλιάς της Μονής Τιμίου Προδρόμου επί του όρους Βαζελών ή Ζαβουλών που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση και φυσικά των χριστιανών της περιοχής. Έτσι, κατέστη εφικτό το έτος 386 να καθιερωθεί η Μονή Σουμελά επί ημερών του κυβερνήτη της Τραπεζούντας Αυγουστάλιου Κορτίκιου. Και πρώτα μεν φρόντισαν να ανεγείρουν ναό προς τιμήν του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, έπειτα της Θεοτόκου και κατόπιν των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Επειδή δε οι ευλαβείς χριστιανοί προσέρχονταν για να προσκυνήσουν τη χαριτόβρητη εικόνα της Θεοτόκου, οικοδόμησαν σε κοντινή απόσταση και τον πρώτο ξενώνα. Και αφού έθεσαν τις βάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της μοναστικής αδελφότητας, εκδήμησαν προς Κύριον Αμφότερη στις 18 Αυγούστου, οπότε και ψαλόταν και ιδιαίτερη ακολουθία τους. Πριν από την εκδημία του, την ημέρα της οποίας του είχε αποκαλύψει Θεοτόκος, ο Βαρνάβας συνέταξε τη διαθήκη του, στην οποία περιέλαβε οδηγίες και πνευματικές υποθήκες προς τους μοναχούς που αποτελούσαν την αδελφότητα της Μονής, την επισφράγησε δε με τα λόγια «Ο ελάχιστος των ιερομονάχων και προϊστός της εν το μελά σεβασμίας Μονής, Βαρνάβας εξ Αθηνών, βοηδρομιώνος 8 μεσούντος κατά το 5.1920. Έκτοτε, η Μονή της Παναγίας Σουμελά γνώρισε περιόδους λαμπρής ακμής αλλά και καταστροφών και ερήμωσης στο διάβα των 15 περίπου αιώνων της ιστορίας της. Σύμφωνα με την μαρτυρία του κτητορικού της, μετά από επιδρομή βαρβάρων και ληστών διαλύθηκε τον 6ο αιώνα. Κάποιοι από τους ειδωλολάτρες ληστές πήραν και την εφαίστεια εικόνα της Θεοτόκου. Πήγαν στο δάσος και προσπαθούσαν να την τεμαχίσουν για να πουλήσουν τη χρυσή επένδυσή της στους χριστιανούς. Ένας από αυτούς προσπαθούσε να τους αποτρέψει. Δεν μεταπίστηκαν, αλλά όταν κάποιος ληστής την έβαλε κάτω και τη χτύπησε από την πίσω πλευρά, από την εικόνα πετάχτηκε δυνατή φλόγα και όχι μόνο κατέκαψε δύο από τους βέβυλους ληστές, αλλά και το γύρο δάσος. Γι' αυτό έκτοτε η τοποθεσία λέγεται Καμένα και δεν ξανάγινε ποτέ δάσος. Ο ληστής που σώθηκε μετανόησε, αφηγήθηκε το συμβάν και έγινε μοναχός. Όταν οι διασκορπισμένοι στο δάσος λίγοι μοναχοί επέστρεψαν στη Μονή, αντίκρισαν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στη θέση της, χωρίς να έχει πάθει τίποτε. Οι επαναλαμβανόμενες όμως την περίοδο αυτή επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να ερημώσει η Μονή και από μοναχούς. Αλλά δεν ήταν δυνατόν η Παναγία η Αθηνιώτισσα και πλέον Σουμελιώτισσα να άφηνε το μοναστήρι της έρημο και εγκαταλελειμμένο επί μακρών.

Γι' αυτό και φρόντισε για την εκ νέου επάνδρωσή του με τρόπο θαυμαστό. Επέλεξε ως όργανο της επαναλειτουργίας του τον αναλφάβητο Χριστοφόρο, έναν αγρότη από την πλησιόχωρη Γαζερή που διακρινόταν για την πίστη και την ευλάβειά του. Την ώρα που όργωνε το χωράφι του, εμφανίστηκε μέσα σε εκθαμβωτικό φως και τον κάλεσε να αφήσει την αγροτική και να ακολουθήσει την αγγελική ζωή στο μοναστήρι της. Όταν εκείνος επικαλέστηκε την αναξιότητα και την αγραμματοσύνη του, η Θεοτόκος τον διαβεβαίωσε ότι κάνοντας υπακοή στο θέλημά της, θα λάβει τη χάρη και θα ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες του. Έπειτα, του υπέδειξε να πάει στον αρχιερέα της Τραπεζούντας και να χειροτονηθεί διάκονος και ιερέας, πράγμα που έγινε. Κατόπιν δε, να πορευτεί προς το μοναστήρι της. Όταν ήρθε η ώρα του Εσπερινού, ήταν λυπημένος γιατί δεν μπορούσε να τελέσει την ακολουθία ως αγράμματος. Εμφανίζεται και πάλι η Παναγία και δίνοντάς του το Ευαγγέλιο, του είπε να διαβάσει, προσθέτοντας: «Η χάρις του εξεμού τεχθέντος να σε φωτίσει διεμού». Και ό του θαύματος, ο Χριστόφορος άρχισε να διαβάζει σαν να κατήχε πολλά γράμματα. Η μονή άρχισε να ξαναβρίσκει ζωή, να έρχονται για εγκαταβίωση νέοι μοναχοί, να αυξάνει ο αριθμός τους, να εξαπλώνεται η φήμη της. Ο πρώην αγράμματος Χριστοφόρος αναδείχθηκε συνετός και κατά Θεόν σοφός γέροντας, όπως φαίνεται και από τη σωζόμενη ομιλία που έκανε προς τη μοναστική αδελφότητα μία ημέρα πριν εκδημήσει προς Κύριον 19 Αυγούστου. Η επίδραση της μονής της Παναγίας Σουμελά στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σε αυτήν είχε να ακουστεί κρούσμα μοιχείας επί 600 ολόκληρα χρόνια. Η ακαταμάχητη προστασία της Θεοτόκου στους χριστιανούς του Πόντου εκδηλώθηκε σε πολλές περιπτώσεις που δέχονταν επιδρομές από τους ειδωλολάτρες Πέρσες ή από γειτονικές βαρβαρικές φυλές, προτού ακόμα εμφανιστούν στην περιοχή τα φανατισμένα Ισλαμικά στήφη. Σημειώνουμε μάλιστα ότι στους χρόνους της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, μετά την κατάληψη της πόλης από τους Φράγκους, 1204, η μονή της Παναγίας Σουμελά γνώρισε τη μέγιστη ακμή της, όντας κάτω από υψηλή υποπτία και προστασία της δυναστείας των Κομνηνών, που κράτησε περίπου τρεις αιώνες. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β', ο γιος του Αλέξιος, ο δεύτερος, αλλά και ο εγγονός του Βασίλειος και ο εγγονός του Βασίλειος υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες της μονής. Τις παραχώρησαν 24 χωριά, διέθεσαν 40 παρήκους επιφορτισμένους με τη φρούρησή της. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος, ο Κομνηνός, έχτισε νέα κελιά, έκανε οχυρωματικά έργα, χορήγησε ατέλειες, ανανέωσε με χρυσό βουλό του το 1364 τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί από τους προκατόχους του και ανακαίνισε το ναό.

Μετά την κατάλυση της Βυζαντινής και της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς Τούρκους, η Μονή πέρασε δύσκολες καταστάσεις, γνώρισε όμως και περιόδους ακμής. Έτσι είχε τη δυνατότητα να αποτελεί το κέντρο αναφοράς και στήριξης των χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου. Αρκετοί Σουλτάνοι παραχώρησαν ασυδοσία στα κτήματά της και εξέδωσαν φυρμάνια απαλλάσσοντάς την από φόρους, δασμούς και αγκαρίες, ενώ και με σιγήλια πατριαρχικά αναγνωριζόταν η κυριαρχία της Μονής στα χωριά της λεγόμενης εξαρχίας της που είχε συσταθεί την εποχή των Κομνηνών. Κατά τη μακρά περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρξε κέντρο παιδείας αφού πολλοί από τους μοναχούς ήταν και δάσκαλοι. Στη Μονή εκπαιδεύονταν πολλοί νέοι που έπειτα δίδασκαν στα χωριά του Πόντου τα παιδιά των Ελλήνων. Λόγω της μόρφωσής τους, αρκετοί αδελφοί της Ουμελά αναδείχθηκαν Μητροπολίτες Τραπεζούντας. Πλην της προστασίας και μέριμνας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφού η Μονή ήταν πατριαρχική και σταυροπηγιακή, αυτή έγινε αποδέκτης και μεγάλων χορηγιών των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας Καρλάτου 1755 και του Σουγκροβλαχίας Στεφάνου 1764 και Ιωάννη Υψηλάντη 1775. Η μεγάλη ακμή και η ανυπολόγιστη προσφορά της Μονής στο ποντιακό ελληνισμό άρχισε να χάνεται κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα και να σβήνει το 1923. Όχι όμως για πάντα. Μπορεί ο Θεός που κατευθύνει την ιστορία να επέτρεψε, ίσως για τα κρίματά μας και για σοφρονισμό, τον ξεριζωμό του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού. Η Παναγία όμως, που τόση πρόνοια είχε λάβει για τον τόπο της φιλοξενίας της ιερής της εικόνας στο όρος Μελά της Τραπεζούντας επί 15 αιώνες, με ρίμνησε και τώρα για κάτι επίσης θαυμαστό. Όταν έλαβαν χώρα τα τραγικά γεγονότα του 22-23, οι μοναχοί που είχαν απομείνει στο μοναστήρι έκρυψαν θάβοντάς τα σε ασφαλές μέρος την ιερή θαυματουργή εικόνα, ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο και το μεγάλο πολύτιμο σταυρό. Ο κρυψώνας βρισκόταν κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Η Θεοτόκος λοιπόν κατεύθυνε έτσι τα πράγματα ώστε 8 χρόνια αργότερα να βρεθεί η ίδια.

Το έτος 1931 ο μοναχός Αμβρόσιος της Μονής Σουμελά, γνωρίζοντας το ακριβές σημείο στο οποίο είχαν κρυφτεί τα τρία αυτά ιερά κοιμήλια της πίστεώς μας, αφού έλαβε τις απαιτούμενες από την Ελλάδα και Τουρκία άδειες, πήγε στην Τραπεζούντα και στη Μονή. Βρήκε τα πολύτιμα κοιμήλια και επιμέλεια και δέος τα έφερε στην Ελλάδα και τα παρέδωσε στο Μητροπολίτη Χρύσανθο Φιλιππίδη. Εκείνος τα εμπιστεύθηκε για φύλαξη στο Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Σε αυτό έμεινε έγκλειστη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά ως το 1951, οπότε ευδόκησε να βρει νέο τόπο διαμονής προσιτός τους απανταχού ποντίους. Και να πως έγινε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη είχε την έδρα του το Σωματείο Ποντίων με την επωνυμία Παναγία Σουμελά και πρόεδρο το δραστήριο και φιλογενή Φίλων Ακτενίδη, ιατρό και εκδότη του περιοδικού Ποντιακή Εστία. Αυτό, συμπαραστατούμενος και από άλλους ομόφρονές του, ενήργησε και έλαβε την έγκριση για παράδοση της ιερής εικόνας με σκοπό τη στέγασή της σε τόπο που να θυμίζει το όρος Μελά του Πόντου. Το μουσείο την παρέδωσε στις 12 Αυγούστου 1951 στη διάρκεια επίσημης τελετής, ενώ η τότε κυβέρνηση διέταξε να αποδίδονται στην εικόνα τιμές βασιλίσεις. Φυσικά δεν χρειαζόταν παρόμοια εντολή, αφού ο λαός αυθόρμητα έσπευδε να εκδηλώσει τον απέραντο σεβασμό, την αγάπη και την τιμή που ανέκαθεν έδειχνε προς τη μητέρα του Χριστού και όλων των χριστιανών, από όποια πόλη και αν διερχόταν η πομπή καθοδόν από Αθήνα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Ο νέος τόπος κατοικίας, μετά από επίμονες αναζητήσεις, βρέθηκε σε ύψος περίπου 1.300 μέτρων πάνω στο Βέρμιο Όρος του νομού Ημαθίας, για να θυμίζει το παλαιό κατοικητήριό της στο Μελά. Η κοινότητα Καστανιάς είχε παραχωρήσει για το σκοπό αυτό έκταση 500 περίπου στρεμμάτων στην κατάφυτη κοτοφέρεια της πιο ψηλής κορφής, σε ένα σημείο που σχηματίζεται μια φυσική εξέδρα με φόντο το πυκνό καταπράσινο δάσος. Μια εξέδρα που δεσπόζει του τοπίου. Και στις 15 Αυγούστου 1951 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση Ναϊδρίου της Μονής Παναγίας Σουμελά, πρωτοβουλία των εκπόντου προελθόντων Ελλήνων, όπως έγραφε η σχετική πλάκα. Σε αυτόν τον πρώτο ναό εναποτέθηκε ένα χρόνο αργότερα, Αύγουστος του 1952, ιερή εικόνα, ενώ χιλιάδες πόντιοι και όχι μόνο είχαν κατακλείσει συγκινημένοι τον ευρύχωρο περιβάλλοντα χώρο. Στο προσκύνημα στην Καστανιά δεν έγινε με σκοπό να ιδρυθεί μια ακόμα μονή, αλλά όπως εξ αρχής διακηρύχθηκε, σκοπός ήταν η δημιουργία ενός συμβόλου και φάρου, ενός μνημείου και τόπου συναντήσεως και προσευχής, ενός φορέα διαιώνησης και διάσωσης της ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελληνοποντίων, ως εστίας αναθέρμανσης του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος και αναστήλωσης σε μικρογραφία του αξέχαστου ελληνικού πόντου. Υπήρξε και είναι τόση η αγάπη, όχι μόνο των ποντίων προς το νέο προσκύνημα, ώστε σε λίγα μόλις χρόνια το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Από πλευράς κτηριακής, το σωματείο ανοιγείρε περικαλή νέο κεντρικό κτηριακό ναό εντός του πρώτου. Από πλευράς κτηριακής, το σωματείο ανοίγειρε περικαλή νέο κεντρικό ναό εκτός του πρώτου, στον οποίο είναι τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Πολλοί ξενώνες, με 650 περίπου κρεβάτια για τους προσκυνητές, εστιατόριο, τουριστικά περίπτερα, πνευματικό κέντρο, μουσείο και βιβλιοθήκη, ιδιόκτητα γραφεία και αίθουσα στη Θεσσαλονίκη. Από πλευράς άλλων δραστηριοτήτων, σημειώνουμε ενδεικτικά ότι το προσκύνημα Παναγία Σουμελά έγινε πανελλήνιας και παγκόσμιας ακτινοβολίας. Εκδίδει το περιοδικό Ποντιακή Εστία, έθεσε σε κυκλοφορία περί τα 30 βιβλία καθώς και μελέτες λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου, χορηγεί δεκάδες υποτροφίες, ενισχύει σεισμοπλήκτους, πλημμυροπαθείς, πολυτέκνους, ασθενείς, ροσοπόντιους, παραμεθόρια χωριά, την εξωτερική ιεραποστολή, βραβεύει αριστούχους μαθητές και φοιτητές, πρωτοστατεί στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εμπλουτίζει την ιστορική μνήμη και γνώση, διοργανώνει γιορτές, διαλέξεις, συμπόσια και εκθέσεις, επιβραβεύει αποδήμους, εισηγήθηκε και καθιέρωσε τον επίσημο εορτασμό της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων στο προσκύνημα, συνεργάζεται και ενισχύει τα πνευματικά, αθλητικά και πολιτιστικά ποντιακά σωματεία. Το προσκύνημα οφείλει πολλά στους προτεργάτες της ίδρυσής του, κυρίως το Φίλον Ακτενίδη, αλλά σημαντική για την ανάπτυξή του υπήρξε και η προσφορά επί 30 ετία
του Προέδρου του Σωματείου, άλλοτε αιρετού και άλλοτε εθελοντού Παναγιώτη Τανιμανίδη, για την οποία βραβεύτηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Ακαδημία Αθηνών και άλλους φορείς. Επί των ημερών του, επεστράφησαν στην Παναγία Σουμελά Βερμίου από το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών ο πολύτιμος και βαρύτιμος σταυρός που περιέχει μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και το Ιερό Ευαγγέλιο του δεύτερου κτήτορα της Σουμελά Οσίου Χριστοφόρου που φυλάσσονταν σε αυτό από το 1931. Το προσκύνημα, το οποίο πνευματικά υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας και Ναούσης, λειτουργεί όπως ισχύει και σήμερα. Είναι πανελλήνιο θρησκευτικό και κοινοφελές ιερό ίδρυμα, αυτοτελές και αυτοδιοίκητο. Απέχει από τη Βέρεια 20 χιλιόμετρα στην παλαιά Εθνική Οδό προς Κοζάνη και πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου.

0: Και εκεί που θα νόμιζε κανείς ότι δεν θα ξαναηχούσαν οι καμπάνες της Παναγίας Σουμελά του Πόντου, που λειτουργεί πλέον ως μουσείο, η χάρη της ευλόγησε τις προσπάθειες τόσο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όσο και άλλων διαπρεπών προσώπων ποντιακής καταγωγής, και η τουρκική κυβέρνηση, με έγγραφό της το Μάιο του 2010, έδωσε την άδεια κάθε χρόνο να τελείται η θεία λειτουργία στην ιερά μονή της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο. Η αρχή έγινε στις 15 Αυγούστου του 2010, τότε που ο Πατριάρχης του Γένους, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Δράμας Παύλο, ηγούμενο της Σουμελά Βερμίου πριν από την εκλογή του, Μεσσηνίας Χρυσόστομο και τον Επίσκοπο Ποντόλσκ Τίχωνα της Εκκλησίας της Ρωσίας, τέλεσε την πανηγυρική λειτουργία έπειτα από 88 χρόνια σιγής και ερήμωσης. Και για πρώτη φορά πατριαρχική στην παλέφατη αυτή μονή από την ίδρυσή της. Απευθυνόμενος προς τις χιλιάδες των προσκυνητών που είχαν προσέλθει από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τις Ορθόδοξες Βαλκανικές Εκκλησίες και τους διαβιούντες στα πέρατα του κόσμου Ελληνοποντίους, με φωνή παλώμενη και ιδιαίτερα συγκινημένος, ανέλησε την παρότρινση του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού, «Πανηγυριζέσθωσαν οι Θεόφρονες», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι και πάλιν έγινεν η Παναγία Σουμελά κοινών σημείων αναφοράς όλων μας. Διότι σήμερα ο Πόντος γίνεται πραγματικά εύξηνος, καθώς δέχεται καραβάνια ολόκληρα προσκυνητών που γεμίζουν τους δρόμους και τα δρομάκια και τις ανοφέρειες. Συνεχίζει ο Πατριάρχης, και τις πλαγιές των βουνών που οδηγούν στο Ιερό Βράχο, που η Παναγία Σουμελιώτισσα, θρονιασμένη εδώ ψηλά, στάζει το Ιερό Δάκρυ γύρω από προσευχές και λιβανωτά, όπως έγραφε ο νοσταλγός, προ 90 ακριβώς ετών. Εκτός από τους περίπου 8.000 προσκυνητές, παρέστησαν αρκετοί Έλληνες και Ρώσοι βουλευτές, πρέσβεις, εκπρόσωποι των τουρκικών τοπικών αρχών και αρκετοί κληρικοί και μοναχοί. Πολλοί από τους πόντιους σιγοψιθύριζαν την προσευχή «Σουμελά μας Παναγία, την εικόνα σου εγώ, τη Σεπτή και την Αγία, έρθα για να προσκυνώ».
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Εάν θα έπρεπε, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε πώς νοούμε τη δίωση του νόμου του Θεού, η απάντηση θα ήταν η Θεοτόκος Μαρία. Γιατί αυτή αποτελεί, η Θεοτόκος Μαρία, αποτελεί την υψίστην έκφραση τηρήσεως των εντολών του Θεού κατά τον αυθεντικότερο τρόπο που κανένα πρόσωπο μέσα στην ιστορία του λαού του Θεού μέχρι τότε είχε τηρήσει. Γι' αυτό ακριβώς η Θεοτόκος προσεφωνήθη υπό του Θεού δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και χαριτωμένη. Βεβαίως η Θεοτόκος δεν είχε τας χάριτας κατά τρόπον παθητικών ή μεροληπτικών, δηλαδή ο Θεός να είχε μεροληπτήσει υπέρ αυτής, να την είχε προορίσει έτσι γιατί το ήθελε ο Θεός, αλλά είχε τις χάριτες του Θεού σαν ένα καρπό διώσεως των εντολών του Θεού. Δεν έγινε δηλαδή η Θεοτόκος όργανων ή εργαλείων εις τα χέρια του Θεού δια την περαίωση των βουλών του, δείχνοντας η Θεοτόκος μίαν υποταγήν εις των Θεών, αλλά με την υπακοή της εστάθη ένα ελεύθερο πρόσωπο δια την ανάληψη του έργου των βουλών του Θεού. Η υποταγή δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ανελεύθερος και κινείται είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, όπως ένας λαός κατακτημένος από έναν κατακτητή βρίσκεται κάτω από την υποταγή του κατακτητού. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρα. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρου προσώπου. Και η Θεοτόκος πραγματικά εστάθηκε ελεύθερον πρόσωπον για να δείξει την υπακοή της, όχι την υποταγή της, την υπακοή της εις το θέλημα του Θεού και να γίνει δοχείον υψίστων βουλών του Θεού. Αλλά η τήρηση ακριβώς των εντολών του Θεού κατά τρόπον αυθεντικών και απόλυτων είναι εκείνο που κάνει την υπεραγία Θεοτόκο να στέκεται για μας ένα αιώνιο υπόδειγμα. Ας πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα. Είναι η εργατικότητά της. Η υπεραγία Θεοτόκος ή το εργατική. Ενίοτε, οι αγιογράφοι στην εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όταν εκείνη παίρνει το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού ως άνθρωπον, την παρουσιάζουν να κρατά στο χέρι της τη ρόκα. Εκείνη δηλαδή, εκείνο το οργανό, το εργαλείο με το οποίο κάνουμε το μαλλί κλωστή. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή που δείχνει την υπεραγία Θεοτόκων να στέκεται εργατική και να δέχεται το μήνυμα το ύψιστον που ποτέ άνθρωπος εδέχθη, ή μάλλον λογικό όν που ποτέ δέχθη μέσα στην ιστορία του σύμπαντος κόσμου, να κρατάει τη ρόκα της, να είναι δηλαδή μέσα εις τον χώρο της εργασίας της. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, διότι δείχνει όχι απλώς την εργατικότητα της Θεοτόκου, αλλά και το πώς εννοούσε την εργατικότητα σαν μια εντολή του Θεού. Αργότερα, όταν ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, θα αναζητά τους 12 μαθητάς του, κατά παρόμοιο τρόπο θα τους αναζητήσει εις τον τόπον της εργασίας των. Δεν βρήκε, αγαπητοί μου, τους μαθητάς του ο Κύριος στο καφενείο. Δεν τους βρήκε να κάνουν περίπατο εις την πλατεία της πόλεως των. Δεν τους βρήκε να κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Τους βρήκε πάνω στη δουλειά τους, επάνω στην εργασία. Θυμηθείτε τους 6 πρώτους μαθητάς που ήσαν ψαράδες. Πού τους βρήκε? Στην παραλία. Και από εκεί τους εκάλεσε. Ακόμη και τον Ματθαίον τον Τελώνιν. Πού τον βρήκε? Εις το τελώνιο. Δηλαδή, θα λέγαμε, εις το κτίριο της εφορίας. Εις το τελωνίο τον βρήκε να κάνει την εργασία. Δύο ακραίες εργασίες. Η μια, ειρηνική, όμορφη, συμπαθής, η δουλειά του ψαρά. Η άλλη, ασυμπαθής. Μια εργασία η οποία οπωσδήποτε δεν έχει υπερεαχθείς πολλά. Για να δείξει με αυτές τις δυο ακρότητες ο Κύριος ότι δεν έχει σημασία ποια δουλειά κάνεις, αρκεί να είναι νόμιμος και να είναι εργασία. Και θα σε βρει ο Κύριος εις των χώρων της εργασίας. Η εργασία αποτελεί οπωσδήποτε το υπόβαθρον αναλήψεως μεγάλων αγώνων καταρτισμού, προσωπικού καταρτισμού, αλλά και έργου ιεραποστολικού. Καταρχάς, ομιλώ για την Θεοτόκον, η οποία ευρέθη εργαζομένη. Η εργατικότητα, καταρχάς, όπως την αντιλαμβανόμεθα και όπως την αντιλαμβάνεται και η υπεραγία Θεοτόκος, δεν είχε παρά μία καθαρά διοποριστική διάσταση. Όταν οι μαθητές, παρακαλώ, ήσαν στην παραλία για να πιάσουν ψάρια, για ποιο σκοπό το έκαναν? Για να ζήσουν. Όταν ο Ματθαίος ήταν στο τελώνιο, γιατί εργάζεται εκεί? Για να ζήσει. Και η Θεοτόκος εργάζεται για λόγους καθαρά διοποριστικούς. Δηλαδή, αυτό που θα έκανε και μια νοικοκυρά σήμερα, που περιποιείται το σπιτικό της, το φροντίζει για να ζήσει. Δηλαδή, για να ζήσουμε την παρούσα ζωή. Εξάλλου, όταν ο Κύριος κατηγορήθηκε ότι εργάζεται το Σάββατον, με αυτή την έννοια απήντησε την βιοποριστική, όταν είπε ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι έκανε ο Κύριος την ημέρα εκείνη? Εθεράπευε. Και όταν εμείς πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, τι κάνουμε? Και εκεί εργασία. Και ο γιατρός τι κάνει? Εργασία. Είδατε λοιπόν ότι πραγματικά το θέμα της εντολής της εργασίας αποτελεί σε ένα πρώτο επίπεδο έχει διαστάσεις βιοποριστικές. Η εργασία, αγαπητοί μου, είναι η πρώτη εντολή που εδόθηκε εις τον Παράδεισον και που την δέχτηκε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Είναι συνεπώς μία προπτωτική εντολή η εργασία. Και συνεπώς, αφού είναι προπτωτική πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων, δεν μπορεί παρά θα υπάρχει και στη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια, τι θα πιστεύατε? Ότι από τις 10 εντολές θα διασωθεί καμιά? Ου κλέψεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις κλπ. Θα διασωθεί καμιά εις τη Βασιλεία του Θεού? Εκεί δεν θα υπάρχουν, αγαπητοί μου, οι κλέπτες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι κατεργάριδες. Εκεί θα είναι οι Άγιοι μόνο. Και δικαίο νόμος ουκείται. Δεν υπάρχει νόμος εις των δίκαιων. Αλλά η εντολή της εργασίας είναι προπτωτική. Είναι πριν πέσει ο άνθρωπος. Και συνεπώς, μέσα εις την Βασιλεία του Θεού, θα εργαζόμεθα εάν ο Κύριος μας αξιώσει της Βασιλείας. Ποιο θα είναι το έργο μας? Αυτό που είναι και τον Αγγέλα. να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Θα μου πείτε, είναι βιοποριστικό αυτό? Μα δεν θα υπάρχει τότε ανάγκη βιοπορισμού. Αλλά μένει όμως η εντολή της εργασίας. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι που είναι τόσο ανάγκη, ότι όχι μόνο εις τα δόγματα της πίστεώς μας, αλλά ακόμη και εις αυτήν την πνευματική, πρακτική ζωή μας, πλανάται ένας λεπτός δοκιτισμός. Τι πράγμα είναι αυτό? Όταν θέλουμε να αποπνευματίσουμε πράγματα που έχουν υλική διάσταση, είναι χειρολακτικά. Και αυτό είναι από μία αιωσφορική διάθεση του ανθρώπου, δήθεν να μην ασχολείται με πράγματα που έχουν σχέση με την ύλη και με τον βιοπορισμό. Είναι τρομερά δαιμονικό. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η απάντηση δόθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, πραγματικά θα μείνουμε κατάθλιπτοι. Διότι εάν ο Θεός αναλαμβάνει να γίνει άνθρωπος και καταδέχεται την ύλη, την οποία βεβαίως ο ίδιος δημιούργησε, και μάλιστα, τι θα κατηγορήσουν τον Κύριο? Όχι θα κατηγορήσουν, αλλά θα χαρακτηρίσουν. Αυτός δεν είναι ο τέκτον, ο μαραγκό, που ξέρουμε τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα αδέλφια του? Ώστε λοιπόν ο ενανθρωπίσας Θεός, ο ανενδεής Θεός, όχι απλώς κατέρχεται στο επίπεδο της ενανθρωπίσεως, αλλά και της εργασίας, της χειρονακτικής, πιάνοντας τα χέρια του ξύλα. Έτσι, υποτιμούμε πολλές φορές την εργασία ως δήθεν την υλική και την χειρονακτική, ως δήθεν κάτι που δεν ταιριάζει στην πνευματικότητά μας και στην ανθρωπίνη ανωτερότητά μας. Σας είπα, μέσα σε αυτή την πρακτική ζωή μας πλανιέται ένας λεπτός δοκιτισμός. Ήταν μια αίρεση η οποία ειρνήτω την υλική φύση του Χριστού. Όπως και εδώ αρνιόμαστε, αρνούμεθα την υλική διάσταση της τηρήσεως των εντολών του Θεού. Δήθεν πάμε ψηλά, να μην σταθούμε σε κάτι το χαμηλό. Και δεν παίρνουμε είδηση, αγαπητοί μου, ότι ακριβώς μέσα σε αυτήν την εφαρμογή των εντολών του Θεού, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν ευρίσκεται αυτή η εφαρμογή, ότι μέσα σε αυτόν τον τρόπο θα βρούμε τη σωτηρία μας. Θα βρούμε την αρωτερότητά μας και την πνευματικότητά μας. Βλέπετε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλη βεβαίως καταδέχεται να επισκεφτεί την Θεοτόκον την ώρα που κάνει τη ρόκα της. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα ισχυρό σημείο που με την εικονογραφία δίδεται η απάντηση ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να μην υποτιμούμε καμιά. Αλλά εδώ τίθεται κάτι. Η Θεοτόκος υπήκουσε στην πρώτη εντολή που εδόθηκε. Ποια ήταν η πρώτη εντολή στον Παράδεισο? Εργάζεστε και φυλάτην των Παράδεισων. Να εργαζόμεθα, είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα. Να εργάζεστε και να φυλάτε τον Παράδεισο. Αλλά προσέξτε παρακαλώ, οι πρωτόπλαστοι ετήρησαν την εντολή. Βεβαίως για τους πρωτοπλάστους ίσως είχε πολύ μικρή διάσταση η εργασία σαν βιοπορισμό. Γιατί απλούστατα ο Παράδεισος του Θεού που ήταν εδώ στη γη είχε όλους τους καρπούς και δεν είχαν ανάγκη να σκάψουν, να φυτέψουν. Όλα ήταν στη διάθεσή του. Αλλά είχε ένα βαθύτερο νόημα αυτή η εντολή του Θεού. Εξάλλου εκείνο το φυλάτιν, από ποιον να φυλάξουν τον Παράδεισο? Να φυλάξουν από εχθρούς, κλέπτας, κακοποιούς? Τι, δεν υπήρχε κανείς. Από τον διάβολο, πνεύμα είπε ο διάβολος. Να βάλουν μάντρα γύρω γύρω, να βάλουν κάγκελα γύρω γύρω, δεν υπήρχε λόγος. να φυλάξουν τον παράδεισον από τον εαυτό τους. Δηλαδή να φροντίσουν να μην χάσουν τον παράδεισον. Αυτό θα πει να εργάζονται και να φυλάτουν τον παράδεισον. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η Υπεραγία Θεοτόκος κατενόησε την εντολή αυτή που δεν κατενόησε ο Αδάμ και η Εύα. Διότι είναι γνωστό ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ετήρησαν την εντολή να πει. Δεν εργάστησαν, δεν εφύλαξαν και τρίτη παράβαση δεν ενίστεψαν. Γιατί τους είπε ο Θεός ως τρίτη εντολή να μην δοκιμάσουν τον καρπόν ενός δέντρου. Συνεπώς να ενίστεψουν. Και δεν ενίστεψαν, εδοκίμασαν από τον καρπόν. Η παράβαση της τρίτης εντολής ή το καρπός της παραβάσεως των δύο πρώτων. Η υπεραγία Θεοτόκο, η νέα Εύα, η καινούργια Εύα, ετήρησε την εντολή, την πρώτη εντολή της εργασίας και του φυλάγματος, διότι κατενόησε κατά των πλέον αυθεντικών τρόπων την εντολή αυτήν του Θεού. Προσέξτε, η υπεραγία Θεοτόκος είδε όλο το βάθος της εντολής. Πώς? Όπως ο Υιός της, ο Κύριος Ιησούς, το έδειξε εργαζόμενος το Σάββατο. Και τι είτο? Πρώτον, ότι η εργασία δεν είναι αυτόνομος υπόθεσης, όπως έγινε δυστυχώς μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αλλά είναι θέλημα του Θεού. Τι θα πει η εργασία αυτόνομος υπόθεσης? Δηλαδή δουλεύω γιατί θέλω να δουλέψω, γιατί έτσι μ' αρέσει, όχι για την εντολή. Αλλά όταν μία εντολή, όσο σπουδαία και να είναι, όταν καταλήγει να γίνεται αυτόνομος γιατί το θέλω εγώ, όχι διότι το θέλει ο Θεός, τότε αυτή η εντολή, αγαπητοί μου, γίνεται δαιμονική υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι και οι δαίμονες εργάζονται. Μέρα νύχτα εργάζονται. Αδιακόπως εργάζονται. Δεν κοιμώνται οι δαίμονες. Εργάζονται οι δαίμονες. Αλλά εργάζονται το θέλημα του Θεού. Εργάζονται νομίμως. Εργάζονται παρανόμως. Βλέπετε τι θα πει εργασία αυτόνομος? Αν το θέλετε, όταν η εργασία είναι αυτόνομος, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε πολιτισμός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει στην αυτοκαταστροφή. Σήμερα εργαζόμεθα οι άνθρωποι επάνω στη γη. Θέλετε, πήρε το δώ. Θέλετε, με ανταγωνισμών φοβερών. Κάναμε φοβερούς εξοπλισμούς για να, αλληλοεξοντωθούμε. Θέλετε ακόμη? Εργαζόμεθα για να αυξήσουμε τον πολιτισμό, για να καταστραφούμε και σαν άτομα, σαν πρόσωπα. Γιατί η ανάπτυξη του πολιτισμού με τον τρόπο που γίνεται η χρήση του καταλήγει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Ώστε όλα αυτά είναι όταν η εργασία είναι αυτόνομος. Έτσι βλέπουμε καθαρά ότι οι άνθρωποι επικαλούνται την εργασία. Όταν πεις, μα δες που φτάνεις, σου λέει να μην εργαστώ. Πρέπει να εργαζόμεθα. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Δεν είναι κατόπιν της εντολής του Θεού, αλλά κατόπιν της δικής σου θελήσεως. Γι' αυτό η εργασία σου θα αποβεί σε καταστροφή. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στις 25, γίνονται οι άνθρωποι εφευρετέ κακών. Εργάζονται, αλλά σκέπτονται το κακό να κάνουν. Αλλά η Θεοτόκος είχε κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της εργασίας. Ένα δεύτερο είναι η ιεράρχηση της εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν πολλές εργασίες, αλλά το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να επισημανθεί. Και αν υπάρχουν πολλά αντικείμενα εργασίας, θα πρέπει να μπουν σε μια ιεράρχηση και να ξέρω ποιο είναι πιο κάτω και ποιο είναι πιο πάνω. Ο Αδάμ και η Εύα, θα επαναλάβω, δεν κατενόησαν το βαθύτερο νόημα της εντολής ως προς το έσχατον αντικείμενόν της. Και ποιο είναι το έσχατον αντικείμενόν της? Ή το, προσέξτε, το εργάζεστε και φυλάτην των παράδεισων της ψυχής. Αυτό δεν το κατενόησαν οι πρωτόπλαστοι. Έπεσαν. Η υπεραγία Θεοτόκος το κατενόησε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, αρχίζει να καλλιεργεί η υπεραγία Θεοτόκος τα δέντρα των αρετών που θα τα πότιζε το αναβλίζον νερό του Αγίου Πνεύματος μέσα στον παράδεισο της ψυχής. Τηρή σιωπηλά και εργάζεται σιωπηλά τις εντολές του Θεού ως εντολές του Θεού. Όχι σαν κάτι που το θέλει η ίδια, σαν χόμπι, σαν σπορ, σαν φιλοσοφική διάθεση. Όχι γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί μένω εν παρθενία? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν κλέπτω? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν αδικώ τον άλλο? Γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι γιατί εμένα δεν μου αρέσει. Θα πιστεύατε, αγαπητοί μου, ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν είχε τους πειρασμούς? Θα το πιστεύατε αυτό? Ότι θα ήταν απειλαγμένη? Θα ήταν μόνο απειλαγμένη εάν ήταν το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Αλλά η Θεοτόκος δεν είναι το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Ελεύθερο πρόσωπο, όπως σας το είπα προηγουμένως. Εάν αυτός ο Υιός της, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, εδέχθηκε πειρασμούς εις την έρημον και μετά τα αυτά εις το δημόσιο έργο του, πόσο περισσότερο η Θεοτόκος θα εδέχθηκε πειρασμούς? Για να μην νομίζουμε ότι είναι η Θεοτόκος κανένα ειδικό πλάσμα που το ξεχωρίζει ο Θεός έτσι γιατί το θέλει ο Θεός. Σας το εξήγησα στην αρχή. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος κατανοεί το βάθος των έντολων και προχωρεί και εργάζεται μέσα σε αυτές. Και το αποτέλεσμα ποιο ακριβώς είναι? Βεβαίως, η υπεραγία Θεοτόκος είχε φτάσει σε υψηλών βαθμών πνευματικότητας. Μην το ξεχνούμε. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει πολύ αρετή. Μόνο πολύ αρετή έφτασε εις το σημείο να αποκτήσει την προπτωτική κατάσταση εκτός από το προπατορικό αμάρτημα ως ενοχή, το οποίο φέρει ως παιδί του Αδάμ και της Εύας. Αλλά όμως ως αρετή, ως προσωπική εργασία έφτασε και ξεπέρασε τον Αδάμ και την Εύα. Προσέξτε, εξεπέρασε. Και στάθηκε πραγματικά σε μία κατάσταση προπτωτική. Το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Κανένα πρόσωπο δεν έφτασε εις αυτών των βαθμών αγιότητος ή διαβουλής. Γι' αυτό όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την επεσκέφθη και της είπε ότι το Πνεύμα το Άγιον θα την εσκίαζε, ήδη είχε το Πνεύμα το Άγιον η υπεραγία Θεοτόκος. Το Άγιο Πνεύμα θα την εσκίαζε μόνο για έναν ειδικό σκοπό, που θα ήταν ο σκοπός της ενανθρωπίσεως, ότι θα εδέχεται εις τα σπλάχνα της των Υιών του Θεού, που θα ήταν έργον του Αγίου Πνεύματος. Και ταυτοχρόνως βεβαίως θα την απείλασε το Πνεύμα το Άγιον και από το προπατορικό της αμάρτημα. Όμως το Πνεύμα το Άγιον ήδη το είχε η υπεραγία Θεοτόκος. Ήταν πραγματικά πνευματοφόρος. Πριν δεχθεί το μήνυμα ότι θα σκιαστεί από το Πνεύμα το Άγιον, διαναφέρει τον Υιόν του Θεού επάνω εις την γη. Στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, λέμε στην ευχή της επικλήσεως κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων το εξής σημείο: κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, στείλε Πατέρα μας ουράνιε το Πνεύμα σου το Άγιον επάνω σε μας πρώτα και μετά επάνω σε αυτά τα τίμια δώρα, το κρασί και το ψωμί, ώστε το Πνεύμα σου το Άγιον να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα του Χριστού σου, του Υιού Σου, του ενανθρωπίσαντος, ώστε εμείς να γίνομαι κοινωνοί και να χριστοποιηθούμε. Προσέξτε, κάνει εντύπωση. Πρώτα λέμε, στείλε το Πνεύμα Σου το Άγιον σε μας, και μετά λέμε, στείλε το Πνεύμα Σου το Άγιον στα προκείμενα τίμια δώρα, δια να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Σας κάνει αυτό το πράγμα εντύπωση? Ξέρετε τι σημαίνει, αγαπητοί, αυτό το πράγμα? Ότι δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εάν προηγουμένως δεν είχαμε γίνει πνευματοφόροι άνθρωποι. Άλλο τώρα ότι με τη λήψη των τιμίων δώρων φτάνομαι εις μίαν πληρότητα πνευματικής ζωής. Έτσι και η Θεοτόκος, πριν ακόμη δεχθεί το Πνεύμα το Άγιον δια των ειδικών σκοπών της ενανθρωπίσεως ή το πνευματοφόρος. Και το πνευματοφόρος γιατί τηρούσε τις εντολές του Θεού. Έτσι η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητή μου, ζούσε την πεντηκοστή της, πρώτης ιστορικής πεντηκοστής. Ζούσε δηλαδή μία προπεντηκοστή για να δεχθεί την πληρότητα της Πεντηκοστής κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων μας λέγει ότι όταν ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον, εις το μέσον ήτο και η Θεοτόκος. Είδαμε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει κατανοώ το βάθος των εντολών του Θεού. Πώς έφτασε η Θεοτόκος εκεί? Κατενόησε το βάθος των εντολών του Θεού. Και κατανοώντας το βάθος των εντολών του Θεού, επέστηρε δια τον εαυτόν της την Πεντηκοστή. Μόνον την Πεντηκοστή. Αλλά να γίνει και μητέρα του Θεού. Να γίνει πραγματικά Θεοτόκος. Η Υπεραγία Θεοτόκος ποτέ δεν περιφρόνησε τις εντολές του Θεού, αλλά και ποτέ δεν έμεινε εις το γράμμα των εντολών, αλλά προσπαθούσε να μπει εις το βάθος των εντολών και να κατανοήσει τι ο Θεός θέλει μέσα εις το γράμμα των εντολών. Ποτέ δεν τυποποίησε τα πράγματα, αλλά πάντοτε μπήκε στην ουσία των πραγμάτων, γιατί είχε ταπείνωση. Μόνο ταπείνος άνθρωπος είναι εκείνος που μπορεί να μπει στην ουσία των πραγμάτων, όταν δεν ζητάει να ικανοποιεί ίδιες εφέσεις και διαθέσεις, αλλά ζητάει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, για μας η Υπεραγία Θεοτόκος στέκεται ένα αιώνιον πρότυπον αυθεντικής κατανοήσεως και εφαρμογής των εντολών του Θεού. Στο αρχικό ερώτημα, εάν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να μας κάνει να κατανοήσουμε πώς πρέπει να αντιληφθούμε και να βιώσουμε τις εντολές του Θεού, και που θα ήταν η απάντηση η Θεοτόκος Μαρία, ήδη το κατανοήσαμε. Διότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήδη μας έδειξε πώς πρέπει να κατανοούμε και να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό, όταν, αγαπητοί μου, θα δεχθούμε και εμείς, αφού θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, όπως εκείνη, τις χάριτες του Θεού, τότε η οδή της, σαν καρπός πια, μιας τελειώσεως επάνω στη γη, θα γίνει και δική μας οδή και θα πούμε μαζί με εκείνη προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Νεαρός μοναχός. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που έστειλε σήμερα το δούλο σου σε εμένα, το νεαρό μοναχό, που θα αποσιωπήσω το όνομά του για να μην πέσει σε καινοδοξία και υποτιμηθεί η Αγία Ζωή του. Ο νεαρός αυτός μοναχός, σε μια συζήτηση με πνεύμα αγάπης, μου είπε ότι στα 30 χρόνια της ζωής του δεν έθλιψε κανένα. Τον κοίταξα και η ψυχή μου ταπεινώθηκε αφάνταστα μπροστά του. Από την παιδική του ηλικία η ψυχή του αγάπησε τον Κύριο και αυτός, θεωρώντας εν πνεύματι τον Κύριο, δεν τόλμησε να θλίψει κανένα και γι' αυτό τον διαφύλαξε ο Κύριος από την αμαρτία. Να, για χάρη τέτοιων ανθρώπων σκέπτομαι, διατηρεί ο Κύριος τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι τόσο ευάρεστοι στο Θεό, που ο Θεός πάντα τους εισακούει και όλοι μας απολαμβάνουμε τα αγαθά χάρη στις προσευχές τους. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί μου φανέρωσες τον ταπεινό δούλο σου. Και πόσοι άλλοι Άγιοι υπάρχουν που εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Η ψυχή όμως αισθάνεται τον ερχομό των Αγίων και αλλοιώνεται από την ταπείνωση του Πνεύματος του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού ζει στους Αγίους. Ω Κύριε, κάνε να γίνουν όλοι οι άνθρωποι όμοιοι με αυτό το νέο μοναχό. Όλος ο κόσμος θα στολιζόταν με δόξα, γιατί θα απλωνόταν άφθονη η χάρη του Θεού σε όλο τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα δίνει στην ψυχή τη γνώση της αγάπης του Θεού και της αγάπης του πλησίον. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει στην ψυχή την πραότητα και την ταπείνωση και η ψυχή αναπαύεται στο Θεό και λησμονεί όλες τις συμφορές αυτού του κόσμου, γιατί την παρηγορεί το Άγιο Πνεύμα. Οι ψυχές των Αγίων γεύονται το Άγιο Πνεύμα ήδη από αυτή τη ζωή και αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών, όπως λέει ο Κύριος. Σήμερα μιλήσαμε με τον Πατέρα Νί για την ευγένεια της ψυχής. Πραγματικά είναι ευγενής, γιατί έλαβε την ευγένεια από τον ίδιο τον Κύριο και οφείλουμε να τη διατηρούμε και διατηρείται πάλι με την ίδια ευγένεια που έδωσε στην ψυχή ο Κύριος με την αγάπη του. Όταν μετά την Ανάσταση ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές του, μιλώντας τον Απόστολο Πέτρο δεν τον μάλωσε, αλλά τον ρώτησε ευγενικά «Με αγαπάς?». Ο τρυφερός αυτός λόγος της πατρικής αγάπης του Κυρίου μας διδάσκει πώς να συμπεριφερόμαστε και εμείς τους ανθρώπους όταν μας προσβάλλουν. Σε αυτό έγκυται η κατά Χριστόν ευγένεια, που είναι ακατάληπτη για τον άνθρωπο και γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Δόξα στον Κύριο και την άμετρη ευσπλαχνία Του, γιατί μας διδάσκει με το Άγιο Πνεύμα, γιατί αλλιώς δεν θα γνωρίζαμε ποιος είναι ο Κύριός μας.

ανάμεσα στις κότες του. Τότε σκέφτηκε. Είναι φαίνεται ευχαριστημένος με την τύχη του. Ας το διηγηθώ όμως όσα γνωρίζω εγώ. Και άρχισε να μιλά ο αετός τον Πετεινό για την ομορφιά και το μεγαλείο του κόσμου. Ο Πετεινός στην αρχή άκουγε με προσοχή, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτε. Και ο αετός, βλέποντάς τον πως δεν καταλαβαίνει, τον λυπήθηκε και ένιωσε ανία να μιλά στον Πετεινό. Και ο Πετεινός πάλι, μην καταλαβαίνοντας τι λέει ο αετός, άρχισε να πλήττει και τον άκουγε με δυσφορία. Καθένας τους έμενε όμως ικανοποιημένος με την τύχη του. Έτσι συμβαίνει όταν ένας μορφωμένος μιλά με έναν αγράμματο και ακόμη περισσότερο όταν ένας πνευματικός μιλά με κάποιον που δεν έχει πνευματική πείρα. Ο πνευματικός είναι όμοιος με αετό και ο μη πνευματικός με πετεινό. Ο νους του πνευματικού μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου και ανεβαίνει με την καθαρά προσευχή στο Θεό, ενώ ο νους του μη πνευματικού είναι δεμένος με τη γη ή κατέχεται από εμπαθείς λογισμούς. Το πνεύμα του πρώτου απολαμβάνει την άνωθεν ειρήνη, ενώ η ψυχή του δεύτερου μένει έρημη και σκόρπια. Ο πνευματικός πετά σαν αετός και η ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, παρόλο που προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Ο μη πνευματικός όμως γλυκαίνεται ή με τη μάταιη δόξα ή με τον υλικό πλούτο ή επιθυμεί σαρκικές απολαύσεις. Και όταν ο πνευματικός έρχεται σε επαφή με τον μη πνευματικό, τότε η επικοινωνία καταντά πληκτική και ενοχλητική και για τους δύο. Συνομιλίες με τα παιδιά. Κατά τον καιρό του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου 1904-1905, ο πατήρ Σιλουανός, ο Σέφεδρος Καπανέας, με μερικούς άλλους Ρώσους μοναχούς του Αγίου Όρους που ανήκαν στην οπισθοφυλακή, πήρε την κλίση μετά τη διακίνηση του στρατού στη Ρωσία. Αναχώρησε από τη Μονή στις 30 Δεκεμβρίου του 1904 και επέστρεψε στον Άθος στις 16 Οκτωβρίου 1905. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου μας θα εκθέσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες την αιτία για την οποία δεν έστειλαν τον πατέρα Σιλουανό στο μέτωπο αλλά στο σπίτι του. Επιστρέφοντας στο σπίτι του, ήταν ήδη μοναχός, για να έχει ησυχία και να κρατά ελεύθερα το μοναχικό κανόνα, έκτισε ένα μικρό κελί σε κάποιο απομακρυσμένο χωράφι, όπου και περνούσε το χρόνο της διαμονής του στην πατρίδα του. Κατά την περίοδο αυτή της ζωής του, συνομιλούσε κάποτε με τα παιδιά του χωριού που έρχονταν προς αυτόν. Μας διηγεί το τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του σχετικά με την παιδική ψυχή, πως η ψυχή του ανθρώπου ήδη από την νεαρή ηλικία μπορεί να προσδιοριστεί στη σχέση της προς το Θεό. Οι συνομιλίες που αναφέρονται εδώ αποτελούν επεξεργασία εκείνων των συνομιλιών που είχε αυτός με τα παιδιά. Ενδέχεται στις αγνές ψυχές των παιδιών να αντικατοπτρίζεται η φωτεινή εικόνα του αγαπώντος μοναχού. Αλλά είναι αδύνατο να μην παρατηρήσουμε ότι κατά το περιεχόμενό τους οι λόγοι του γέροντα είναι προσιτοί μόνο σε ενήλικες. Τα αγαπημένα παιδιά τρέχουν στα λιβάδια, κόβουν λουλούδια, τραγουδούν και χαίρονται, γιατί τα κάνει να χαίρονται η χάρη του Θεού. Αλλά να, είδαν τα παιδιά κάποιον μοναχό και του λένε: «Κοίτα, ο Κύριος στόλισε τον ουρανό με αστέρια και τη γη με ποτάμια και κήπους. Οι αετοί πετούν επάνω στα σύννεφα και απολαμβάνουν το κάλος της φύσεως. Τα πουλιά και λαϊδούν χαρούμενα στα δάση και τις παιδιάδες. Και εσύ, μοναχέ, κάθεσαι στο κελί και δεν βλέπεις όλη την ωραιότητα του Θεού. Κάθεσαι και κλαις. Γιατί κλαις το μικρό κελί σου, όταν ο ήλιος λάμπει και ο κόσμος όλος στολίζεται με ομορφιά και όλοι επάνω στη γη χαίρονται?» Έτσι ρωτούσαν τα παιδιά το μοναχό και αυτός αποκρίθηκε: «Παιδιά, εσείς δεν καταλαβαίνετε το θρήνο μου. Η ψυχή μου κλαίει για σας, γιατί δεν γνωρίζετε το Θεό που δημιούργησε αυτή την ωραιότητα. Η ψυχή μου τον γνωρίζει και ποθώ αυτή τη γνώση για όλους σας. Και γι' αυτό θλίβομαι και με δάκρυα παρακαλώ το Θεό για σας, ώστε κι εσείς να γνωρίσετε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο».

Τι σημαίνει να γνωρίσουμε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίω? Με το νου, παιδιά, είναι αδύνατο να γνωρίσει κάποιος τον Κύριο, αλλά διαβάστε τη Θεία Γραφή. Σε αυτήν ζει η χάρη που θα σας γλυκάνει και έτσι θα γνωρίσετε τον Κύριο και με χαρά θα τον υπηρετείτε ημέρα και νύχτα. Και όταν γνωρίσετε τον Κύριο, τότε θα σας φύγει η επιθυμία να βλέπετε αυτό τον κόσμο, αλλά η ψυχή θα ορμά να βλέπει τη δόξα του Κυρίου στους ουρανούς. Μας αρέσουν όμως τα λουλούδια. Μας αρέσει να περπατούμε και να χαιρόμαστε. Σας αρέσει να περπατάτε στους αγρούς και να μαζεύετε λουλούδια. Σας αρέσει να τραγουδάτε και να ακούτε το κελάδιμα των πουλιών. Αλλά υπάρχει στον ουρανό κάτι πιο ευχάριστο από όλα αυτά. Ο παράδεισος, όπου ζει ο Κύριος με τους αγγέλους και τους αγίους. Εκεί υπάρχει επίσης αγαλίαση και ψάλουν ύμνους, αλλά άλλους, καλύτερους. Και όταν η ψυχή ακούσει τους ύμνους αυτούς, δεν μπορεί ποτέ να τους ξεχάσει και οι ύμνοι της γης δεν την ελκύουν πλέον. Αλλά μας αρέσει να τραγουδάμε. Ψάλετε, παιδιά, στον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Ψάλτε με ταπείνωση και αγάπη. Εσύ όμως γιατί θρηνείς? Δεν καταλαβαίνουμε. Θρηνώ για εσάς, μικρά παιδεία. Σας βλέπω. Σας αγαπώ και προσεύχομαι στον Κύριο να σας φυλάξει, ώστε να γνωρίσετε το Δημιουργό και Κύριό σας. Σας βλέπω και να είστε όμοια με το παιδίον Ιησούς και θέλω να μην χάσετε τη χάρη του Θεού και γίνετε, όταν μεγαλώσετε στην ηλικία, σαν τον εχθρό εξαιτίας των κακών λογισμών. Θέλω πάντοτε να ομοιάζετε με τον Υιό της Πανάγνου Θεομήτωρος. Αυτό εύχεται η ψυχή μου για σας. Γι' αυτό προσεύχομαι. Λυπάμαι όλα τα παιδιά της γης και γι' αυτό θρηνώ για όλα τα αθώα παιδιά και τα ορφανά. Πενθώ, παιδιά, για τον κόσμο και θρηνώ για όλο το λαό του Θεού. Κύριε, εξαπόστειλε το έλεος σου στα παιδιά της γης που εσύ αγαπάς και δώσε σε αυτά να σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα και δίδαξέ τα να σε δοξάζουν. Με δάκρυα σε οικετεύω. Άκουσε την προσευχή μου και δώσε όλα αυτά να γνωρίσουν τη δόξα σου με το Άγιο Πνεύμα. Παιδιά, αγαπάτε το Θεό όπως τον αγαπούν οι άγγελοι στους ουρανούς. Ποτέ δεν είδαμε το Θεό. Πώς μπορούμε να τον αγαπάμε? Αγαπημένα μου παιδιά, να σκέπτεστε για το Θεό πάντοτε, ότι αυτό σας αγαπά και σας έδωσε ζωή, ώστε να ζείτε αιώνια μαζί Του και να εφραίνεστε με την αγάπη Του. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε ότι μας αγαπά ο Θεός? Από τους καρπούς, παιδιά, γνωρίζεται η αγάπη. Όταν μένουμε στην αγάπη του Θεού, τότε φοβόμαστε την αμαρτία και έχουμε στην ψυχή χαρά και ειρήνη και θέλουμε συνέχεια να θυμόμαστε το Θεό και να προσευχόμαστε αδιάλειπτα και τότε στην ψυχή θα υπάρχουν αγαθοί λογισμοί. Πώς θα γνωρίσουμε ποιοι λογισμοί ζουν μέσα μας και ποιοι από αυτούς είναι καλοί και ποιοι κακοί? Για να διακρίνετε τους καλούς λογισμούς από τους κακούς, πρέπει να διατηρείτε το νου σας καθαρό εν το Θεό. Δεν καταλαβαίνουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να κρατούμε το νου στο Θεό, αφού δεν είδαμε το Θεό και δεν τον γνωρίσαμε. Και τι σημαίνει καθαρός νους? Παιδιά, να σκέπτεστε ότι ο Θεός σας βλέπει παρόλο που εσείς δεν τον βλέπετε. Έτσι πάντοτε θα βαδίζετε ενώπιον του προσώπου του Κυρίου. Αν και αυτό είναι μικρή αγάπη, εν τούτης, αν ακούσετε το λόγο μου, τότε αυτός θα σας οδηγήσει σε μεγαλύτερη αγάπη και τότε με το Άγιο Πνεύμα θα γνωρίσετε όλα όσα σας είπα και που τώρα ακόμη δεν καταλαβαίνετε.

για το κάπνισμα. Κατά το έτος 1905 ο πατήρ Σιλουανός πέρασε κάποιους μήνες στη Ρωσία και επισκεπτόταν συχνά τα μοναστήρια. Σε ένα από τα ταξίδια αυτά με το σιδηρόδρομο καθόταν απέναντι σε κάποιον έμπορο. Αυτός άνοιξε μπροστά του την ασημένια ταμπακέρα του και φιλικά του πρόσφερε τσιγάρο. Ο πατήρ Σιλουανός τον ευχαρίστησε αλλά αρνήθηκε την προσφορά. Τότε ο έμπορος άρχισε να λέει: «Μήπως αρνείστε, γέροντα, γιατί το θεωρείτε αμαρτία? Το κάπνισμα πολλές φορές βοηθάει στην πολυάσχολη ζωή. Είναι καλό να διακόπτεις την ένταση στην εργασία και να χαλαρώνεις λίγα λεπτά. Διευκολύνει την επαγγελματική ή τη φιλική συνομιλία και εν γέννη τη ροή της ζωής». Και στην προσπάθειά του να πείσει περαιτέρω τον πατέρα Σιλουανό να δεχτεί το τσιγάρο, συνέχισε ο έμπορος να εξυμνεί το όφελος του καπνίσματος. Τότε ο πατήρ Σιλουανός αποφάσισε να πει: «Κύριε, πριν να καπνίσετε προσευχηθείτε, πείτε μια φορά το Πάτερ ημών». Σε αυτό ο έμπορος απήντησε: «Να προσευχηθώ πριν καπνίσω, μου φαίνεται ανάρμοστο». Και ο Σιλουανός απαντώντας παρατήρησε: «Κάθε έργο λοιπόν, πριν από το οποίο δεν αρμόζει η ατάραχη προσευχή, είναι καλύτερα να μην γίνεται».

Ασκητικές σκέψεις, συμβουλές και παρατηρήσεις. Οι σκέψεις μας είναι κατάσταλαγμα από βιώματα πολλών ετών. Τα έλεη του Θεού εκχύθηκαν επάνω μου χωρίς μέτρο. Και αν δεν με χειραγωγούσε ο Κύριος ως καλός ποιμένας με τη χάρη Του, οι εχθροί θα με κατάπιναν. Γράφω για το έλεος του Κυρίου. Και είναι φυσικό για εμένα να γράφω, γιατί η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζει πόσο πολύ αγαπά αυτός τον άνθρωπο. Το πλήθος της αγάπης και της πραότητάς του δεν θα θυμηθεί τις αμαρτίες μας. Το πνεύμα μου επιθυμεί ακόρεστα ή να προσεύχεται ή να γράφει ή να μιλά για το Θεό, ενώ για τα κοσμικά πράγματα η ψυχή μου δεν θέλει ούτε να ακούει. Όταν μιλάς ή γράφεις για το Θεό, πρέπει να προσεύχεσαι και να ζητάς από τον Κύριο βοήθεια και σύνεση. Και ο Κύριος θα συνεργεί μαζί σου και θα σε οδηγεί. Και αν έχεις καμιά απορία, κάνε τρεις μετάνοιες και πες: «Βλέπεις, ελεήμον Κύριε, ότι η ψυχή μου βρίσκεται σε απορία και φοβάμαι μήπως κάνω κάποιο σφάλμα. Φώτισε με, Κύριε». Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα σε φωτίσει, γιατί είναι πολύ κοντά μας. Αν όμως διστάζεις, δεν θα λάβεις αυτό που ζητάς. «Ο λιγόπιστε, ιστή ευίστασας», είπε ο Κύριος στον Πέτρο, όταν αυτός άρχισε να καταποντίζεται στα κύματα. Έτσι και η ψυχή, όταν αμφιβάλλει, αρχίζει να βυθίζεται σε κακούς διαλογισμούς. «Κύριε, δώσε μας την τέλεια πίστη σε Σένα, δια του Αγίου Πνεύματος».

Όποιος δεν έλαβε το χάρισμα της διδασκαλίας και όμως διδάσκει, αυτός προσβάλλει το μεγαλείο του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι, ακόμη και μεγάλοι, που δεν καταφεύγουν στον Κύριο όταν βρίσκονται σε απορία. Πρέπει όμως αμέσως να λέμε «Κύριε, εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και δεν καταλαβαίνω πώς πρέπει να ενεργήσω, αλλά εσύ, ελεήμων, δώσε μου τη σύνεση να φερθώ όπως πρέπει». Ο ελεήμων Κύριος δεν θέλει να βρίσκεται η ψυχή μας σε σύγχυση από τον εχθρό και μας εμπνέει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όταν γνωρίζουμε πολλά, ας ευγνωμονούμε τον Κύριο για τη γνώση που μας δόθηκε. Αλλά μόνη η γνώση δεν επαρκεί. Πρέπει να υπάρχουν στην ψυχή οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, έστω και ένας μικρός σπόρος που θα αυξηθεί στην ώρα του και θα φέρει άφθονο καρπό. Γράφω, και είναι για μένα φυσικό να γράφω, γιατί η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο. Αλλά το προτιμότερο και πολυτιμότερο απ' όλα είναι η προσεκτική προσευχή. Η ψυχή όμως δεν έχει τη δύναμη να προσεύχεται πάντα με θέρμη και γι' αυτό πρέπει να της δίνουμε ανάπαυση από τον κόπο της προσευχής. Τότε συνιστάται να διαβάζουμε, να σκεπτόμαστε ή να γράφουμε για το Θεό ανάλογα με την έμπνευση που δίνει στον καθένα ο Κύριος. Είναι καλό να μελετάς το όνομα του Κυρίου ημέρα και νύχτα. Έτσι η ψυχή βρίσκει ανάπαυση στο Θεό και ο Κύριος αγκαλιάζει ολόκληρη την ψυχή, ώστε να μην υπάρχει τίποτε για αυτήν εκτός από το Θεό. Όταν ο νους βρίσκεται στο Θεό, λησμονείται τελείως ο κόσμος και η ψυχή θεωρεί μόνο το Θεό. Άλλοτε πάλι ο Κύριος κινεί με τη χάρη του την ψυχή να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, ενώ άλλοτε για ένα πρόσωπο, όταν και όπως θέλει ο Κύριος. Για να εισέλθουμε όμως στα μυστήρια του Θεού, πρέπει να ζητούμε επιμελώς από τον Κύριο ταπεινό πνεύμα και μόνο τότε θα εισδύσουμε σε αυτά με το Άγιο Πνεύμα. Όταν έρθει κάποια συμφορά σε μερικούς ανθρώπους και η ψυχή προσευχηθεί με δάκρυα ενώπιον του Θεού για αυτούς από συμπόνια, να γνωρίζεις ότι ο Θεός θα τους σώσει. Γι' αυτό το λόγο το Άγιο Πνεύμα άγγιξε την ψυχή και της έδωσε προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, για να βρουν έλεος. Τόσο πολύ αγαπά το δημιούργημά του ο ελεήμων Κύριος. Ίσως κάποιος σκεφτεί, πώς θα προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, αφού δεν μπορώ να προσευχηθώ ούτε για τον εαυτό μου. Έτσι μιλούν όσοι δεν έμαθαν ότι ο Κύριος ακούει και δέχεται τις προσευχές μας. Προσευχή σου απλά, σαν τα παιδιά, και ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή σου, γιατί είναι τόσο ελεήμων Πατέρας που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει την άμετρη αγάπη Του.

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις, Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω από τον εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμοι εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλήτω, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμου σε μίσησα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εμπροσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νον ευρύσιρα θυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εις τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου ου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησε οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρα Κυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ανέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγι ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, Και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
7: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
7: αιωνία η μνήμη
2: αυτών. Ορθοδόξους αρχιερείς,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
7: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ύπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού.
1: Κύριε Επιστασίες, ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι οι πολλοίποτε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και τους ελευθύνει υπόδοση μου επιμένει μεγαλοπλημόνησαν, ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και αλγητών μου έστειν διαπαντός, ότι δεν βιώ εγώ να κυλώ και μερμηνούς επέ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώση και κρατέω ότι πέρα εμέ έχει επληθήσει σε μισούν της με αδίκους. Η ανταποδεδόντες που θα κάνουν τη αγαθόν είναι ότι ευαλώνουν με επί κατά δίκουρα καθώς είναι. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, όπως είσαι με μου πρόσχη και επιθεία μου και της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις Κύριε ο Θεός μου, όπως είσαι με μου πρόσχη και επιθεία μου και της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εντύψεις έστει ψυχή μου, προς απλώς εισάξει που εμπηγεί ερήμου και αβάτου και ανήτρο. Ούτως εν το Αγίου όφθηση του ειδίνει τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι Χρήστο το ελαιό σου επί ζωά στα χείλη μου επαιρέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν τρόματί σου αυλώντα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητο εμπλιστεί η ψυχή μου και η χείρη αγκαλιάσει ω ενέση το στόμα μου. Η αιμνή μου λοιπόν σου επιστρομνή μου εν τη όρθιση μελέτη των Ισέ, ότι αγίνει τη βοηθό μου και τη σκέπη του τυρίου σου γαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου ότι αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εσμάτινε ζήτηση την ψυχή μου εισλέψει και στα κατώτα τη γη. Παραδοθεί ότι ισχυρά ζωνφέα μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέα σε φραντίστη επί το Θεό, επειδή στη πάση σου μείνει αυτό, ότι είναι φράγη στο μέλλον του Νάτικα. Εν τη όρτη σε μελέτη των Ισαίου, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του Δεριού σου γαλιάσουν. Η κολλήθη ψυχή μου πίσω σου ήμουν, δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και ει αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, η τρία σου ημέρας διέκρασα και νυχτή εναντίον σου. Εισερθέω τον υπηρώσω η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου, ότι εμπλήστηκα εγώ την ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστε με τον καθένα των Ισλάκων, εγυρίθεν ως οι άνθρωποι που ήθελαν να είναι ελεύθερος. Ο σύντραματι καθένας εν τάφο μου να έχουμε εμείς τις έτοικοι αυτοί εκ της χειρός σου απόστησα. Εθεντόμε εν λάβου κατωτάτω εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστελήθη ο θυμό σου και πάντα σου με τεσμό σου επίγει σε βεμέ. Εμάκανε στου ρωστού μου αφή μου εθεντόμε πτέρυμα η αυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενη ο θερμό μου εστέρε σαν πτυχία. Εκέκραξα προ εκείνη όλη την ημέρα διαβέντα προ εντασχέρι με ψυχή μου ω γέννητρο. Μη τη νυχτή ποιή θαυμάσει.

0: Δεν το επαιώνω σε προσευχή μου πλήρω τόσο στην αίρεσή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μία επιλαμβάνω πάση τα αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τα θρονομία σου, τον ιόμενο πάση τα γνώση σου. Τον λυτρώνω εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ρελέ και εκτιμή. Τον ευλόγητα να καθίσει την ρυθμιά σου, για να αισθήσει το σέι του ιδιώτη σου. Ποιόν ο λαιμό είναι ο Κύριο και τίμα πάση τα δεκουμένη, εγνώρισα σου όσο αυτού μη συνδυσίε ή τρέχει θρήματα αυτού. Η κτήρ μου και ελεή μου ο Κύριος Μακρόθυμος και Πολυέλιος, ούκ Χριστιανός βιεστής η Θεοδέης του Ιώνα Μηνύη. Ούκ κατά τα σανομία σημών επίεση νημήν ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εκρατέως ο Κύριος από το έλεος αυτού επί τους φοβένους αυτών. Καθώς ουν απέχουσε να το λέει από τις βόνια μάκρα θεμάτα σανομία σημών. Καθώς η κτήρ πατήριος ο κτήρης ο Κύριος φοβένους αυτών, ότι αυτός έρωτο πλάσμα ο νεμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτου σε ημέρη αυτού, ως η άνθρωπος το αυρού τους εξαντήσε. Ότι πνεύμα τη ρίχνει αυτό και ούτε πάραξη και ούτε επιγνώση είτε του τόπου αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα επί του φοβένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όντω φυλάσσου την τεχνική αυτού και μερμένη στον εντόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιόντι των λόγων αυτού του ακούστη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργεί αυτού η ποιόντι του θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπου τη σπουδαία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπου τη σπουδαία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγουσον τη προσευχή μου ενώ τη συνδέση με την ηλικία σου, εισακουσόμενη με τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθει σε κρίση με τον δούλο σου, ότι ούτε γίνεται στην επαιόν σου πάζον. Ό,τι κατεδείξω με δώσει ψυχή με τα πίνου συνεισγεί τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινού σα μικρού αιώνου και κυρία στην επέμβαση του πνεύμου, ενώ μη ταράχτη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων οι μελέτε εν πάση τη έργη επίμαση χειρά τη μελέτων. Διεπέτασα προ τα χέρια με ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Τα χείρι σάγουσό μου και εξέρευε το πνεύμα μου, υποστέψω του σου πόντου από μου και ομοιωθεί σου με θεταβαίνω σε λάκκο. Άκουστον πίσω με το πρωιτοριό σου ότι επίση ήλπισα. Γνωρισόν με και δεν υπορεύσου με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κυρία προ εκατέφυγο δεν ταξώ με το πίτο θρημά σου ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθιένη και το όνοματό σου, κυρία ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξυλοτρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Ισάκου όρμου μου, κυρία, είναι η δικαιοσύνη σου και μη είσαι έθεση χρήση μετά του δούλου σου. Ισάκου όρμου μου, κυρία, είναι η δικαιοσύνη σου και μη είσαι έθεση χρήση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νυν και αϊ και ίσω αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η αλπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, λέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε, λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε, λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, τιμίου πρεβιτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
1: Υπέρ του ευσεβού σημώνα έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχριστού ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
1: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
1: Υπέρ του ρηστίν ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης Κύριου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Αντιλαβούς όσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Παναγία σαχράντου περιλογημένης η δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας,
2: Παναγία

0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

ευνολόγημα. Καλλήνικον τιμήσομεν πιστή του κλήρου και λαού των ποδήγων, ως πρεσβεύοντα απάστοση πέρα αυτών των εκβόντων πάντοτε. Δόξα τω σε δοξάς

Μετεμορφώθησεν το Χόρι Χριστέ ο Θεός. Δείξαν στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναν

0: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον,
1: Παναγία Σαχράντου περιλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σαν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Παιδέσεις του Χριστού ιεράρχην των θείων καλήν οικον πιστή ανυμνήσομεν πάντες εσχάθος γάρος άγγελος επί γης ούτως έζησε κατηχήσας γάρ τη βιωτή και της λόγης πάντα άνθρωπον του ορθοδόξου ποιμνίου ως ήλιος έλαμψε.

οποίας φωστήρ εσχάτως γεγέννησε, όθεν εφανερώθη ποιμανθία σου τύπος του

0: Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κυρία ελέησον,
0: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν αγίης επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί

0: Και υπέρ του κατεξιωθήν ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον το Θεόν ημών εκετεύσομαι.
1: Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον.
0: Σοφία όρθι ακούσουμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος προς τους λυλιθώτες προς Αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ομοί εις ερχόμενους δια της θύρας στην αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχώθην, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής, ο δε εις ερχόμενους δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων. Που το θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπρος των αυτών πορεύεται, τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδε τη φωνή αυτού αλωτρίου, δε ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξω από αυτού, ότι ου είδε τον αλωτρίου τη φωνή. Ταύτη την παροιμίαν είπεν αυτή ο Ιησούς, εκείνη δε που έγνωσα την αΐν, ανελάλη αυτή. Είπεν πάλι αυτή ο Ιησούς, αμήν να μην λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντε σωσί τον προεμού, κλέπτε εσύ και ληστέ, αλλά ου οίκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα δήμου, εάν της έλθεις σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και ενώ μην ευρύσει.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον γίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διάποντος. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίεσα όπως αν δικαιωτήσαν τις λόγες σου κοινικής ενδοκρίνες θέσαι. Και το καρ την ανομία συνελήφθη και την αμαρτία συγκίστησέ με μύτη μου. Και το καρ αλήθινε κάποιστα στα άντελα και τα κρύφια της οποίας σου εντελωσάς με. Ραντίς με σώπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερκειών αλευκαθήσουμε. Ακουτίζει μια καλία στην Κύπρο στην αγκαλιά σου, Θεός Θεία, τα δεδομένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιόν μου και πάσα τη ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίζουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγκέννησον στην κάτι μου. Μια απορρίπτωση από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μια αντανέλη σαν απόδοση την αγκαλία στην σωτηρία σου και πνεύμα την κοιμονικό στήριξόν με. Και δάξον όμω τη σωτού σου και τη επίσκεψη επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τα γλώσσα από τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις της θυσίαν, εδώ κάνω ολοκαυτώματα που κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία τριών σου μόσχου.

Σώσον ο Θεός του λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψον και αίρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Εσβήσει Παναχράτου δεσποίνης ημών, πρωτόκου και επαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και εσύ του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Πατέρων ημών Μαξίμου, Κουρικού Φωτιστού των Ρώσων, Πορφυρίου Καψοκαλυβίτου, Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέση, που και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνο πολυέλεη, Κύριε, πάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων.

ελέγχει, εκτιμήσει και φιλανθρωπία του μονογενού σου, με θου ευλογητώσει, σύντομα Αγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, νυν και αΐ, και

0: δόξον δυνατόν εις θένεση και ασθενούντες περιέζωσα το δύναμιν διά τούτο εις στερεώτην Κύριο η καρδία μου. Δόξε το Σιμών, δόξε όλων των Αδάμ φορέσες Χριστέ και να μαυρωθείς αναμίψεις ελάμπρινας πάλι αφήσιν και ηλιώσει της μορφής σου Θεού. Δόξε το Σιμών, δόξε στήλου πυρή μόρφου και νεφέλει πάλι ο εν τη ερήμου των Ισραήλ λάγων σήμερα εν τώρα θαυρωρήτως εν φωτή Χριστός εξέδαμψε. Άγιε του Θεού πρέσβη, περίμον εχθρονωτών τη σύμψη και την καρδία, νομίωσαν εσπάστο των παθώντα αιτία και εδέξω των σποράν καλήνη και πανάρης, Χριστού του σου δεσπότου των αρετών εν το βίο σου. Άγιε του πρέσβη, περίμον εχθρονωτών ω αληθό αρχιερεύστη συμπίμην εκ παγίδων του βελιαρερίσω, κατασπών επιτυχώ του πλόκου του του άγιε επικύλα επιθέσει και πονηρά εννοήματα. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, ιεραρχία του Χριστού εν 20ο αιώνη. Ανεδείχθης ο Άδαμας παμάκαρ και γένου της πιστής κανόν και τύπος άριστος εν λόγιστε και έργης ποιμήν ελέσεις καλήνικη και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την ανομή. Κλειδονιζόμενον λαών των Ορθοδόξων Παρθένε εκ τους αυτούς εν πτώσεων αρίσε τες ευχές σου προς Χριστόν και τάχει από μάκρον τας τρικυμίας και ζάλια εκ των υμνούντων σε πάναγνε
1: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κυρία ελεήσον.
1: Αντιλαβούσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κυρία ελεήσον.
1: Της Παναγίας Αχράντου περιλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ.

0: Έτικεται ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελεησόν.
0: Αντιλαβούσον ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελεησόν.
0: Της Παναγίας αχράντα περιλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρια βασιλεύση ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

των ημιτήν του Σωτήρος Γαλλήνικων και της εδέσης ποιμένα των άριστων και εκκλησίας απάσης το σέμνομα, υμνολογήσουμεν πάντες φυλάγι, ημών γάρε δίκτυ το στήριγμα.

Σιταραλώνων βλαστών των Πολύκαρπων, των Ακαρνάνων Φίνικα Υψίκομων και της Ελέσης Επίσκοπων Άγιων, ύμνης εμνής καταστρέψομεν σήμερον άγοντες αυτού την κατέτους επέτειον, ούτως γάρ εκ πέδρων κατηχηθείς τα θεία και αγαπήσα θερμός των Χριστών, εν το ιερό καταλόγο το κληρικόν ενεγράφει γενόμενος Επίσκοπος Εδέσης και ως αλήπτης λαμπρός πολλούς προς τον σωτήριον τρίβων κατήφθηνε, διό και γέγονε τύπος ποιμένος αρίστου και εν χαρά του τον εγκουμιάζομεν ημών γάρε δείχτη το στερέωμα.

διογδόητο αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Εμιλιανού, Επισκόπου Κιζίκου του Ομολογητού, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοδοσίου, Ηγουμένου Ορόβων, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου Λεωνίδων και των Υπείων Διαπυρός Τηλεοθέντων, τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Δέκα Ασκητέοι εξ Αιγύπτου εν Ελλήνη τελειούνται, τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Δύο Μάρτυρες εκ Ταύρου εκ Τρατας Γης Ρώμη εν τελειούνται, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Τρέντα Φίλου την Εξαγοράς, Μένης Μανησίας και το Αγουμένου Κωνσταντινούπολη δε μαρτυρίζοντος εν έτη 1680. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου του εν Θεσσαλονίκη μαρτύρισθες εν έτη 1794. Τι ογδόη του αυτού μηνός, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, των Καλλίνικων τιμόμην της Εδέσης, Επίσκοπων Άγιων Πνευματοφόρων. Τες των Αγίων σου πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

φαινόμενος ως που και έχει καθημέραν ανάγκην ως περ ιερχιερείς πρότερον υπέρ των

το γάρ επίσεν εφάπαξ εαυτόν ανενέγκας. Ο νόμος γάρ ανθρώπους καθίστησιν αρχιερείς, έχοντας ασθένειαν, ο λόγος δε της ορκομοσίας της μετά των νόμων, ιών

κεφάλαιον δε επί της λεγομένης, τι ούτων έχομεν αρχιερέα, ως εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης

Πατριάρχου της Ιεράς ημών Συνόδου των Συλλειτουργούντων ημίν αδελφών Αγίων Αρχιερέων Καλλινίκου του και Θεοφιλός ποιμένοντος την Ιεράν ταύτην Μητρόπολην Χριστοστό μου

και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν του κράτη ημών,

και θλίψε συνόντων των εν ασθενείες κατακειμένων και των αποδήμων τέκνων της επαρχίας ταύτης.

Σεραφείμ Γεναδίου Σπυρίδωνο, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, και πάντων το μακαρία τη λήξη προκατόχων ημών Αρχιερέων, των δούλων του Θεού Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου Ευθυμίου Ιωάννου Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων, των αηδήμων κτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερείς του έθνους μοναγός υπάλλεται και επεσχάτων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως εις αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστεί Κύριος ο Θεός.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου τα πάντα εγένετος. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια της ημετέραν σωτηρίαν κατελτώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών ευχοντίου Πιλάτου και πατώντα και τα πέντα. Και αναστάντα της τρίτη μέρα κατά τα γραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς. Που της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός επροσκυνούμενον και σε δοξαζόμενον το λαβήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήρεμεν τις οφειλέτες ημών.

Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη σημερινή εόρτιο μνήμη του νεοφανούς Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης, μας επαναφέρει τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει ο Άγιος μέσα σε αυτήν την σύγχρονη πραγματικότητα την οποία ζούμε. Το ίδιο το όνομα του Αγίου, έτσι όπως διασώζεται διαχρονικά στην παράδοση της Εκκλησίας μας, το όνομα δηλαδή Καλλίνικος, αποδίδει με έναν όρο μία ενέργεια, μία δράση, μέσα από την οποία επιβεβαιώνεται η επίτευξη και η πραγμάτωση της καλής νίκης. Της νίκης εκείνης που δεν έχει να κάνει με καμία κοσμική διάσταση όπως την αντιλαμβανόμεθα σήμερα εμείς οι άνθρωποι και όπως πολλές φορές την επιδιώκουν οι ισχυροί της γης, αλλά είναι μία νίκη που διαφοροποιείται από την έννοια της δυνάμεως, από την έννοια της εξουσίας, από την έννοια της επιβουλής και εκφράζει μία διακονία. Εκφράζει ένα πάθος. Εκφράζει μία θυσία. Εκφράζει μία νίκη κατά του κακού και μία νίκη επικράτησης του καλού. Γι' αυτό και σοφά το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα έρχεται να μας περιγράψει αυτή την εικόνα του Αγίου, το πώς πρέπει να είναι ο Άγιος και κυρίως ο Άγιος Αρχιερεύς, όπως είναι ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Καλλίνικος. Άκακος, αμίαντος, ακέραιος, διαφοροποιημένος από τα πράγματα του κόσμου και εντασσόμενος μέσα στο χώρο του Θεού και ζώντας εν Χριστώ. Βεβαίως, ο σύγχρονος κόσμος και η ζωή την οποία διερχόμεθα δουλεύει πλέον από προσανατολιστικά από αυτές τις αντιλήψεις. Θεωρούμε ως καλή και ωραία νίκη όταν μπορούμε να γινόμαστε αυτοί οι οποίοι επιβάλλονται

Η βία είναι αυτή που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη μορφή κοινωνίας και τη σύγχρονη μορφή σχέσεως των ανθρώπων. Γιατί δυστυχώς η αντίληψη, μια κοσμική αντίληψη περί μιας καλής και ωραίας νίκης πρέπει να οδηγεί σε μια ατομική επιβεβαίωση του κάθε ενός από μας και όχι το συμφέρον του συνόλου όπως ο ίδιος ο Χριστός το απαιτεί. Που μέσα από αυτό το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου κανένας δεν είναι νικητής, γιατί είναι όλοι νικητές. Και κανένας δεν είναι ηττημένος, γιατί τελικά επικρατεί η νίκη κατά του κακού και η νίκη κατά του θανάτου. Ο Άγιος Καλίνικος, όντως στη ζωή του, υπήρξε ένα πρόσωπο, έτσι όπως ο Απόστολος Παύλος μας το περιέγραψε στη σημερινή Αποστολική Περικοπή. Ήταν ταπεινός, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από κάθε τι το οποίο χαρακτηρίζεται ως αμαρτία, ως παρέκκληση δηλαδή από την διδασκαλία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και επίσης ως ένδειξη παρεκκλήσεως μέσα από την ίδια τη ζωή. Η ζωή του ήταν σύμφωνη με αυτό που ο ίδιος ο Χριστός υπέδειξε. Γιατί τελικά η νίκη μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή των Αγίων μας είναι μία νίκη του ίδιου του Χριστού έναντι της φθοράς και του θανάτου. Και αυτή τη νίκη διαλαλούμε κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά την ίδια νίκη προβάλλουμε και την ίδια νίκη εξωτερικεύουμε ποιμένες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας. Όχι μόνο μέσα από το λόγο τους, αλλά και μέσα από τη διακονία τους και μέσα από την προσφορά τους και μέσα από τη δική τους θυσία, της δικής τους ζωής, για να μπορέσει να επικρατήσει και να επιβεβαιωθεί η νίκη ως ένα γεγονός πνευματικό. Πολλές φορές, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτή την οξύμορη διάσταση της έννοιας της νίκης, που δεν είναι θρίαμβος επικράτησης, αλλά είναι νίκη μέσα από την ασθένεια και την ταπείνωση και την προσφορά, μένουν ενεοί απέναντι σε αυτήν τη διάσταση της νίκης όπως την υποδεικνύουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και κυρίως οι μάρτυρες. Αλλά μόνο κάτω από αυτήν την έννοια της νίκης μπορεί αυτό το δυσερμήνευτο. Αυτός ο δυσερμήνευτος Παύλιος λόγος ότι η δύναμή μου εν ασθενεία μου τελειούται μπορεί να ερμηνευτεί. Γιατί για τον Παύλο η έννοια της ασθένειας δεν ήτανε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζουμε ως σωματική ή πνευματική ασθένεια, αλλά ήτανε η αδυναμία η οποία εξωτερικεύεται μέσα από την ταπείνωση και την υπακοή, την ακακία, το καθαρόν του βίου, το πνεύμα της σοφροσύνης και της σύνεσης. Όλα αυτά τα οποία υπεδείκνυαν και υποδεικνύουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και που για μέν τους εκτός της Εκκλησίας είναι σχήματα τα οποία δεν καθίσταται αποδεκτά, όμως μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι τα εχέγγυα και τα μέσα με τα οποία οδηγούμεθα στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Ανάλογο έργο διαχρονικά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από τις αδυναμίες τους, μέσα από τις πτώσεις τους, αλλά όμως με πνεύμα θυσίας και προσφοράς και ταπεινώσεως και πάθους, χωρίς καμία διάσταση εξουσίας, προσφέρουν και οι ποιμένες της Εκκλησίας μας. Όπως ο Μητροπολίτης σας και ο Επίσκοπός σας, ο οποίος σήμερα συνεορτάζει με τον Άγιο Καλίνικο της Εδέσης. Είναι αυτός ο οποίος φέρει το όνομά του. Φέρει το όνομα του Καλίνικου και που σε όλη την πορεία του, την εκκλησιαστική αλλά και την βιολογική, προσπαθούσε πάντα

ούτε να εμπεδώσει στη ζωή του και στη ζωή των συνανθρώπων του αυτό το πνεύμα του πάθους, της προσφοράς, της θυσίας, της ταπεινώσεως, της διακονίας, της ακακίας, του αμίαντου του χαρακτήρος του, της καθαρότητος και του κρυστάλλινου της σκέψεώς του και της ζωής του. Γιατί ο ίδιος έθεσε τον Άγιο Καλλίνικο τύπο και υπογραμμόν στη ζωή του και αγωνίζεται να ομοιωθεί προς Αυτόν, όπως λέγει χαρακτηριστικά και ο υμνοδός της ακολουθίας, ότι καθίσταται ο Άγιος τύπος και πρότυπο για όλους τους άλλους συνεπισκόπους του, αλλά και συμπρεσβυτέρους και συνδιακόνους του. Γιατί τελικά η διακονία μέσα στην Εκκλησία είναι πάθος και προσφορά, είναι σταυρός και θυσία, είναι το να μπορούμε να θυσιάζουμε τα δικά μας ατομικά δικαιώματα υπέρ των άλλων συνανθρώπων μας, να μπορούμε να εμπεδώνουμε τη διακονία μας δίνοντας στον άλλον άνθρωπο τη χαρά μέσα από την αγάπη και την ελευθερία. Και αγαπάμε πραγματικά τον άλλον, όπως ο Χριστός μας αγάπησε όλους εμάς, όταν μάθουμε να θυσιάζουμε τα δικά μας και να προσφέρουμε αυτήν την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Όταν ανοιγόμεθα προς Αυτόν, Του προσφερόμεθα και μέσα από αυτήν την πράξη της προσφοράς και της αγαπητικής θυσίας του δίνουμε τη δυνατότητα να καταλάβει και να κατανοήσει έμπρακτα στη ζωή του τι σημαίνει να ζει κανείς εν Χριστώ. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται να του επιβεβαιώνουμε ότι τον αποδεχόμεθα και τον σεβόμεθα, όχι όπως εμείς θα θέλαμε, γιατί έτσι θα μας ικανοποιούσε και θα μας ήταν χρήσιμος, αλλά έτσι όπως είναι ο ίδιος. Και μέσα από αυτήν την πράξη της αποδοχής και του σεβασμού να τον οδηγήσουμε στη μετάνοια που θα τον κάνει πιστό και χαριτωμένο μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό κάνει ο Επίσκοπός σας μέσα σε αυτήν την πολυετή διακονία του εδώ, στην Ιερά Μητρόπολη Άρτης. Προσφέρεται, θυσιάζεται, πάσχει, σταυρώνεται, δίνει τη δική του μαρτυρία μέσα από αυτήν την προσφορά της διακονίας και της θυσίας του και εσείς γινόσαστε οι λήπτες αυτής της διακονίας που εμφανίζεται σε εσάς ως έκφραση αγάπης και αποδοχής. Και εσείς πρέπει να επιβεβαιώνετε αυτήν την αγάπη που λαμβάνετε από τον Επίσκοπό σας για να μπορεί και εκείνος να ενδυναμώνεται και να συνεχίζει αυτό το έργο της διακονίας που η Εκκλησία του ανέθεσε, ώστε τα έργα του πάντα να είναι έργα καλής, καρποφόρου και ουσιαστικής νίκης. Νίκης για την επικράτηση της αγάπης, της ειρήνης, της ευδαιμονίας και της ευημερίας στο λαό του, αλλά και μέσα στον τόπο του. Γι' αυτό και όλοι εμείς βρεθήκαμε σήμερα εδώ. Όχι μόνο για να εκφράσουμε την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας απέναντι στο πρόσωπο του Επισκόπου σας, αλλά κυρίως για να επιβεβαιώσουμε πρώτα την ενότητά μας γύρω από το θυσιαστήριο του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την κοινωνία αυτή του σώματος και του αίματος του Χριστού, και δεύτερον για να επιβεβαιώσουμε ότι το έργο το οποίο επιτελεί ο Επίσκοπός σας είναι ένα έργο αποδεκτό από το σώμα της Εκκλησίας. Είναι ένα έργο που υποδεικνύει ακριβώς την καλή, έμπρακτη διάσταση της νίκης. Της νίκης που δεν ζητάει για τον εαυτό της τίποτα, της νίκης που δεν είναι εξουσία, αλλά είναι πάθος, της νίκης η οποία είναι ελευθερία και αγάπη. Της νίκης εκείνης τελικά, που αν ο καθένας από μας αγωνιστεί στη ζωή του να την επιτύχει, τότε να είμαστε σίγουροι όλοι μαζί, συν πάση της Αγίης
να γίνουμε κι εμείς πολίτες και συμπολίτες της Βασιλείας του Θεού. Ευχόμεθα λοιπόν στον Επίσκοπό σας, διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης, ο Θεός να του δίνει μακρότητα ημερών, καρποφορία και καρπογονία στο έργο της διακονίας το οποίο του ανέθεσε η Εκκλησία και να συνεχίσει με το ίδιο ταπεινό φρόνημα, με την ίδια έκφραση της έλλειψης και της μη ύπαρξης του κακού στη ζωή του και στη σκέψη του, να σας διακονεί. Πολλά τα έτη σας, σεβασμιότητα.

0: на храду, на фанату, на курани.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Δώσουν ελέησον και διαφυλάξουν ημών.

0: να τις αμενεί, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
2: Ξαναπέμπω του Πατρί και του Αιώ και του Αγίου Πνεύμα την ίδια και ο Σόνας

Το ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπ επιθώτας, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσε, το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φώτων. Και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύσιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

0: δοξολογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει φημάς, τη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιο.
0: Ο εν το όρητο θαβόρου μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεοπαρανίου δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ούτην θείαν μυσταγωγίαν επετελέσαμε, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλής της Άρτης, Μαξίμου του Γρεκού, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων

Με δοξολογία προς τον φιλάνθρωπο Θεό, ολοκληρώνεται η ιερά αυτή πανήγυρη προς τιμήν του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού, μέσα στη χαρά και τη χάρη της Θείας Ευχαριστίας. Η Εκκλησία μας συγκεντρώνει γύρω από το Άγιο Θυσιαστήριο και μας φανερώνει πως ο δρόμος της ζωής μας φωτίζεται από τον Χριστό και από τους Αγίους. Ο Άγιος Καλλίνικος, με την πίστη, την ταπείνωση και την αγάπη του, όπως ακούσαμε προηγμένως, να τονίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, ο Άγιος Καλλίνικος παραμένει για όλους ένα φωτεινό παράδειγμα, ένας φωτεινός οδηγός προς την αγιότητα. Με βαθύ σεβασμό εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τους πολυσεβάστους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι με την παρουσία και τη συμμετοχή τους στη Θεία Λειτουργία έδωσαν ιδιαίτερη λαμπρότητα στην εορτή μας. Συγκεκριμένα, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, κύριο Χρυσόστομο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριο Χρυσόστομο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως, κύριο Αθηναγόρα, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος, κύριο Κύριλο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, κύριο Χρυσόστομο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων, κύριο Θεόκλητο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, κύριο Ιερώνυμο, και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ταλαντίου, κύριο Θεολόγο, βοηθό Επίσκοπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερωνύμου. Η εν Χριστώ αγάπη τους αποτελεί μεγάλη ευλογία για την τοπική μας Εκκλησία. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των αρχών και φορέων του τόπου μας, τους ιερείς, τους συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως, τους ιεροψάλτες, τους διακονητές και όλους όσοι εργάστηκαν για την ευπρέπεια της σημερινής πανηγύριος. Ιδιαίτερη χαρά αισθάνομαι για όλους εσάς, τον ευσεβή λαό της Σάρτας, που συμμετείχατε στη Θεία Λειτουργία και στην προσευχή της Εκκλησίας. Η αγάπη και η προσευχή σας αποτελούν στήριγμα στη διακονία του ποιμένου σας. Καθώς αξιώθηκα να φέρω το όνομα του Αγίου Καλλινίκου, σας παρακαλώ και εσάς να παρακαλείτε τον Άγιο να με ενισχύει ώστε να υπηρετώ πάντοτε με ταπείνωση και αγάπη την Εκκλησία και το λαό που με εμπιστεύθηκε ο Θεός. Ας παρακαλέσουμε όλοι τον Άγιο Καλλίνικο να πρεσβεύει για τις οικογένειες, για τους νέους, για τους ανθρώπους που δοκιμάζονται και για ολόκληρο τον τόπο μας. Η χάρη του Θεού, η ευλογία της σημερινής Θείας Ευχαριστίας και οι πρεσβείες του Αγίου Καλλινίκου ας συνοδεύουν πάντοτε τη ζωή όλων. Σας ευχαριστώ και εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: η Αγία Τριάδη φυλάξει και σώσει εμάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Θεός να σας ευλογεί. Έξω υπάρχει γλυκό για όλους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την πολυαρχαιρετική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Εμιλιανού του Ομολογητού, Επισκόπου Κιζίκου. Ο πατήρ ημών Εμιλιανός ήταν πρώτα μοναχός στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Θανάσιος, όπου και διέλαμψε με τα ενάρετα έργα του. Λίγο αργότερα, μετά τους συνασκητές του Άγιο Μιχαήλ Συνάδων και Άγιο Θεοφύλακτον Οικουμηδίας, ανήλθε και αυτός με τη σειρά του στο επισκοπικό αξίωμα και διαδέχθηκε τον Μητροπολίτη Κιζίκου Νικόλαο. Αποδείχθηκε πιστός οικονόμος της Θείας Χάριτος και διακρίθηκε για την αγάπη του και την χριστότητα των ηθών του. Κατά την σύσκεψη περί της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων που συγκλήθηκε στο παλάτι από τον Λέοντα V το 815, ο Άγιος Εμιλιανός, απευθυνόμενος στον αιρετικό ηγεμόνα, του επισήμανε ότι επειδή τα δογματικά ζητήματα ήταν αυστηρά εκκλησιαστικής τάξης, τότε έπρεπε να αντιμετωπιστούν στην Εκκλησία και όχι ενώπιον των πολιτικών αρχών. Μετά την θαραλέα αυτή ομολογία πίστεως, εξορίστηκε. Μετά από 5 περίπου χρόνια δοκιμασιών, ο δολοφονημένος, καθώς λέγεται, από ανθρώπους του Αυτοκράτορα, απήλθε προς τις ουράνιες μονές των Καλλινίκων Αγίων Μαρτύρων.

Πέφτει αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μύρωνος του Θαυματουργού, Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Ο Άγιος Μύρων γεννήθηκε στην Αυρακία κοντά στην Κνωσό από οικογένεια ευσεβή και θεοφοβούμενη. Νέος ακόμη παντρεύτηκε και ζούσε καλλιεργώντας τη γη. Κινούμενος από αγάπη, μοίραζε σε ελεημοσύνες μεγάλο μέρος της συγκομιδής του και είχε τόσο πλούσια ανταμοιβή γι' αυτό, ώστε όσο περισσότερα έδινε, τόσο πιο πολλά συγκόμιζε. Πράγματι, η συμπόνια του και η φιλευσπλαχνία του απέναντι στους πτωχούς ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Έτσι λέγεται ότι μία ημέρα ο Άγιος έπιασε στην αποθήκη του καμιά δωδεκαριά ανθρώπους να κλέβουν γεννήματα. Από την απληστία τους είχαν γεμίσει τόσο τα σακιά τους που δεν ήταν σε θέση να τα σηκώσουν. Αντί να τους κυνηγήσει ή να τους ξυλοκοπήσει ο Μύρων, βοήθησε τον καθένα να σηκώσει το σακί του στους ώμους και του συνέστησε να μην μιλήσουν σε κανένα για το γεγονός, για να μην χάσει τον μισθό της ανεξικακίας του. Οι αρετές του τον έκαναν άξιο της ιεροσύνης και όταν έπαυσε ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού χειροτονήθηκε επίσκοπος Γορτίνης και αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Στο αξίωμα αυτό δεν επέδειξε μόνο μεγάλη ποιμαντική σοφία, αλλά βοήθησε επιπλέον το ποιμνιό του και με πολλά θαύματα που η Θεία Χάρις επιτελούσε εις απάντηση των προσευχών του. Έτσι εμπόδισε την ροή ενός ποταμού που ήταν έτοιμος να πλημμυρίσει και επιστρέφοντας στο σπίτι του έστειλε μερικούς ανθρώπους να βουτήξουν την ποιμαντική ράβδο του στα νερά που άρχισαν πάλι να ρέουν. Ο Άγιος Μύρων πέρασε πολλά χρόνια επικεφαλής της εκκλησίας του επιδαψιλεύοντας ευσπλαχνία και χάρη γύρω του κατά μίμηση του Θεού που εκχέει τις ευεργεσίες του σε όλους. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 100 περίπου ετών περί το 350 μετά Χριστόν.

των Αγίων Μαρτύρων Ελευθερίου, Λεωνίδου και των Αγίων Νηπίων, των Διαπυρός Τελειοθέντων. Μνήμη των 10 Αγίων Ασκητών, των Εξεγύπτου, εν ειρήνη Τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες, οι εκτήρου της Φινίκης, κατά γη σειρώμενοι τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Τυράκιος ξύφει τελειούται.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου, ηγουμένου της Μονής Ορόβων. Σηκώνοντας τον Σταυρό του Κυρίου εκ νεαράς ηλικίας, ο Όσιος Θεοδόσιος έζησε πρώτα στα όρη, στα σπήλαια και στα λαγκάδια, προσφέροντας αδιαλείπτως την προσευχή του ως θυσία ευάρεστη στον Κύριο. Εγκαταστάθηκε αργότερα στο όρος Ορόβων, όπου καθοδήγησε τους μαθητές του με σοφία πριν παραδώσει την ψυχή του στον Θεό.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου του Εξαγοράς εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1680. Καταγόμενος από την Εξαγορά του Βόλου, ο Άγιος Τριαντάφυλλος δούλευε ως ναύτης. Μία ημέρα τον συνέλαβαν Τούρκοι που θέλησαν να τον εξαναγκάσουν να αρνηθεί την πίστη των προγόνων του. Ηλικίας μόλις 16 ετών επέδειξε τότε το σθένος και το κουράγιο ενός όριμου άνδρα. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, υπέμεινε εκεί κάθε είδους βασανιστήρια και εκτελέστηκε στο μέρος του υποδρομίου.

0: Τελευταία αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου του εν Θεσσαλονίκη, μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1794. Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν Βούλγαρος από την Επισκοπή της Τρομνίτσας της Μακεδονίας, αρχαία Τιβεριούπολης, και εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη σε ένα οπλοποιείο. Κάτω από την πίεση του αφεντικού του, προσπάθησε μία ημέρα να βγει από την πόλη ντυμένος με τουρκικά ρούχα για να μην πληρώσει τα διόδια που απαιτούνταν από τους χριστιανούς. Στην πύλη όμως τον σταμάτησαν οι φρουροί και του ζήτησαν να αποδείξει την ταυτότητά του λέγοντας τον μουσουλμανικό χαιρετισμό. Ο Αναστάσιος δεν έκανε πίσω μπροστά στον κίνδυνο και προτίμησε να παραδοθεί παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Τρεις φορές παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, επιμένοντας στην ίδια ομολογία πίστεως, παρά τα βασανιστήρια που η Θεία Χάρις του επέτρεπε να υπομένει με υπερφυσικό σθένος. Τον έστειλαν κατόπιν στον θρησκευτικό αρχηγό που προσπάθησε να τον προσελκύσει, δίνοντάς του πολύτιμα όπλα και υποσχόμενος να τον κάνει σωματοφύλακά του. Δείχνοντας τη μεγαλύτερη περιφρόνηση για τα μάταια αυτά πράγματα, οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή. Με τα πόδια στην ποδοκάκι και βαριά αλυσίδα στο λαιμό, το έχωσαν επιπλέον κάτω από τα νύχια καλάμια. Παρέμεινε ωστόσο ακλόνητος και έτσι τον παρέδωσαν στον διοικητή, που διέταξε να τον κρεμάσουν έξω από τη νέα πύλη. Εξαντλημένος όμως από τα μαρτύρια, ο Άγιος εξέπνευσε οδηγούμενος στον τόπο της εκτέλεσης. Αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Γρηγορίου, του εικονογράφου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ανακομιδή τέλος των λειψάνων των Αγίων Ζωσίμου και Σαββατίου του Σολοφκή. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 8 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 117 π.Χ., ο Αδριανός αναγορεύεται αυτοκράτορας της Ρώμης, από τους σημαντικότερους Ρωμαίους αυτοκράτορες, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα. Σαν σήμερα, το 1303, ο φάρος της Αλεξάνδρειας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρριγνύει τα τυχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού. Σαν σήμερα, το 1815, μετά την ήττα του στο Βατερλό, ο Ναπολέον φεύγει εξόριστο στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου θα πεθάνει 6 χρόνια αργότερα. 8 Αυγούστου του 1823, μάχη στο Κεφαλόβρισο Καρπενησίου, κατά την οποία τραυματίζεται θανάσιμα και πεθαίνει την επομένη ημέρα ο Μάρκος Μπότσαρης, ο οποίος αποτελούσε σύμβολο ενότητας των αγωνιζομένων Ελλήνων. Τα τελευταία του λόγια ήταν: «Αδέλφια, εγώ έκαμα το χρέος μου και πεθαίνω ευχαριστημένος. Μείνετε πιστοί στην πατρίδα και πιστοί δούλοι του Θεού. Αφήστε με και τρεχάτε να τελειώσετε εκείνα που εγώ άρχισα». Σαν σήμερα, το 1827, πεθαίνει ο Τζόρτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Προς τιμήν του, η πλατεία Κάνινγκος φέρει το όνομά του. Στις 8 Αυγούστου του 1884, τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα Ελλάς τα εγγένεια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. Σαν σήμερα, το 1896, η ελληνική κυβέρνηση αποστέλει εθελοντικά σώματα στην Ίσο Κρήτη για ενίσχυση του αγώνα των Κρητών. Μουσική 8 Αυγούστου 1938, ανοίγει τις πύλες του το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του Mauthausen στην Αυστρία. Σαν σήμερα, το 1943, πραγματοποιείται το συνέδριο της Μεμοράχης, κατά το οποίο λαμβάνεται ομόφωνα απόφαση από την Ολομέλεια των Αντιπροσώπων της Βορείου Ηπείρου να οργανωθεί ένοπλη αντίσταση με σκοπό την ένωση της περιοχής με τη μητέρα Ελλάδα. Στις 8 Αυγούστου του 1964, η Τουρκία εξαπολύει διήμερο σφοδρότατο αεροπορικό βομβαρδισμό στα χωριά της βορειοδυτικής Κύπρου, σε αντίπεινα για την επιχείρηση της εθνικής φρουράς στη Μανσούρα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλή σας πέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποκατάστασης στη Δυτική Αττική μετά από τις πυρκαγιές. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Βελεστίνο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Αχλάδια Λασιθίου. Φωτιά είχαμε το πρωί σε ακατοίκητο κτίριο στην οδό Κουμουνδούρου. Απεγκλωβίστηκε ένας άνθρωπος. Μεγάλη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. 56.000 ταξιδιώτες πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. 3 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι στα 7 Μποφόρ στο Αιγαίο, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ένα συρτό καλαματιανό από την περιοχή της Χαλκιδικής για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Τζιάννα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και ένα μουσικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Με την εκπομπή «Το αλάτι της γης». Ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

και από τη Χαλκιδική να συνεχίσουμε στο Μοριά. Μορπαρδικούλα του Μοριά, κοσμοπερπατημένη, ετού ψηλά που πέτεσαι και χαμηλά γναντεύεις, ποιος είναι εκείνος που έρχεται στον κάμπο καβαλάρης. Κίνος είναι ο Νικηταράς. Ένα από τα ιστορικά τραγούδια από τον κύκλο των κλέφτικων τραγουδιών της μωραϊτικής παράδοσης με τον Κώστα Κατζηλιέρη.

από τις ίδιες ηχογραφήσεις. Θα ακούσουμε τώρα, κρατώντας το ρυθμό του τσάμικου, και ένα τραγούδι του γάμου. Απάνω στην τριανταφυλιά έφτιαξε η Πέρδικα φωλιά και αναχτεράχτηκε η Πέρδικα και πέσαν τα τριαντάφυλλα. Το μάθαν οι γειτόνισσες της Πάτρας οι αρχόντισσες, παίρνουν τα καλαθάκια τους και πάνε να τα μάσουνε, να κάνουν νιώσικο νερό, να λούσουν νύφη και γαμπρό.

από τη μουσική παράδοση του Μωριά, ένα τραγούδι του γάμου, αυτό που μόλις ακούσαμε. Κι πάνω στην τριανταφυλιά έφτιαξε πέρδικα φωλιά και αναταράχτη πέρδικα και πέσαν τα τριαντάφυλλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ένα ίδιο σχεδόν ποιητικό κείμενο, ποιητικό μοτίβο, βρίσκουμε και σε ένα ακόμη τραγούδι του γάμου, που όμως θα μας μεταφέρει τώρα από το Μωριά στην Μακεδονία. Εδώ τα τριαντάφυλλα πέφτουν πάνω στις νύφες στην ποδιά. Τραγουδάει Ξανθή Πικαλαθανάση.

Και πέφτουν τα τριαντάφυλλα μέσα στις νύφες στην ποδιά λοιπόν. Κρατώντας τη φωνή της Ξανθίπης Καλαθανάση, θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη στη Μακεδονία. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, ή το 11, όπως το λένε στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως στην περιοχή της Χιάτιστας. Σκόρπιος ή ξετσάκωτος χορός, θα τον ακούσετε επίσης και ως αηβασιλιάτικο.

Τι θέλα και σ' αγαπούσα λοιπόν ή το 11 με την Ξανθή Πικαραθανάση τραγούδι και τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, μια από τις πολύ γνωστές και αγαπημένες μελωδίες της Δυτικής Μακεδονίας, που θα την ακούσουμε επίσης και από τις χαρακτηριστικές μπάντες των χάλκινων πνευστών που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Μια τέτοια μπάντα λοιπόν στο ρυθμό του Χασαποσέρβικου για να συνεχίσουμε. Αμάν Ελένη με το μουσικό σχήμα ιδιόμελο Νίκος και Γιώργος Ματθαίου.

Αμάν Ελένη λοιπόν, μια παραλλαγή του πολύ γνωστού και αγαπημένου χασαποσέρβικου «Έχε γεια Παναγιά», που μάλλον ταξίδεψε από την Κωνσταντινούπολη έως τη Δυτική Μακεδονία με τα καραβάνια των μεταναστών. Να συνεχίσουμε τώρα αφήνοντας τον ήχο από τις μπάντες των χάλκινων πνευστών της Δυτικής Μακεδονίας και θα κατηφορήσουμε στη Θεσσαλία.

νυφική πατινάδα από τη Θεσσαλία, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με ένα ακόμη τραγούδι. Ένα σκοπό γαμήλιο που λέγεται «Στο γλέντι του γάμου». Πέρα στον Πέρα Μαχαλά, στον Πέρα και το Δόθε, εκεί παντρεύουν μια ξανθιά, ξανθιά και μαυρομάτα. Κάνουν νονό το βασιλιά, το ρίγα για κουμπάρο. Περπατείς δασιά και ανάρια, σαν την πάπια στα λιβάδια. Μαραίνεις όλα τα παιδιά και όλα τα παλικάρια, με μάρανες και μένανε σ' όλα τα φιλοκάρδια. Τραγουδά ο Χρυσόστομος Μητροπάνος από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Συντάζονται αυγερινές». Τραγούδια της Δυτικής Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σε αυτό το ταλόνι το φαρδί, τρεις δίπλες ήταν οι χοροί. Παναγιώτης Πλαστήρας στο κλαρίνο και ένα ζωναράδικο σκοπός από τη Θράκη για να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια. Περνώντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και είναι το αλάτι της γης. Μουσικά ταξίδια στην ελληνική παράδοση. Ο Δημήτρης Ελένης μαζί μας φροντίζει και τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Στο ρυθμό του Ζωναράδικου λοιπόν και τα μουσικά μας ταξίδια μας έφεραν στη Θράκη. Για να περάσουμε σε έναν επίσης πολύ χαρακτηριστικό θρακιώτικο χορό, Συρτός Συγκαθιστός. Μιλίτσα που είσαι στον γκρεμό, τα μήλα φορτωμένη, τα μήλα σου λυμπίστηκα, μα τον γκρεμό φοβούμε. Και αν το φοβάσαι τον γκρεμό, έλα από το μονοπάτι. Το μονοπάτι με έβγαλε, στις αγάπης μου την πόρτα. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Μιλίτσα ακούσε στον Κρεμό λοιπόν, Χρόνη Σαϊδονίδης τραγούδι και στο κλαρίνο ο Νίκος Αλβανόπουλος από την Αλεξανδρούπολη με το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα του ευρύτικου λαϊκού κλαρίνου. Να συνεχίσουμε από τα 9-8 του Θρακιώτικου Συγκαθιστού Χορού, θα έρθουμε επίσης έναν εννεάσιμο χορό, γνωστό και αγαπημένο, στα 9-4 του Ζεϊμπέκικου. Ζεϊμπέκικο με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Μπαμ», που θα μας μεταφέρει στη μουσική παράδοση της πόλης.

Να ήμουν στην πόλη Λεμονιά λοιπόν, στη Σμύρνη και Παρίσι, και εμείς να συνεχίσουμε ακριβώς από την πόλη στη Σμύρνη, όπου θα μας φέρει τώρα ένα από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα σμυρναϊκά λαϊκά τραγούδια από την αστική παράδοση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μια παλιά αναπολιτάνικη καντσονέτα στον Φραγκομαχαλά της Σμύρνης γίνεται ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα σμυρναϊκά τραγούδια. Από τα πολλά που μου έχεις καμωμένα, δεν σε θέλω πια.

Δεν σε θέλω πια λοιπόν και ο απόϊχος από τα καφέ Σαντάν και τα μουσικά καφενεία της παλιάς Μύρνης, στο ΚΕ, στην περίφημη Προκυμαία. Να κρατήσουμε το ρυθμό του Χασαποσέρβικου και από τη Σμύρνη θα περάσουμε στη Λέσβο, κληρονόμο της μικρασιατικής μουσικής παράδοσης. Πάμε στην Αγιά Σου.

Αγιά μου Παναγιά μου λοιπόν, επίκληση στην Παναγιά της Αγιάσου και Αγιασιώτησά μου Γλάστρα με τα λουλουδά σου Τάσπρα, στο ρυθμό του Χασαποσέρβικου, και εμείς να ταξιδεύουμε στην Αγιάσο της Λέσβου, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη, ένας αμανές και μπάλος πάνω σε ένα σκοπό του γάμου.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ο Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας Καλλίνικος είχε βραχήν βίο, δηλαδή δεν έζησε πολλά χρόνια, έζησε 64 χρόνια, εκ των οποίων τα 16 χρόνια, 17 χρόνια τα πέρασε ως Μητροπολίτης. Λίγα χρόνια έζησε σαν πρεσβύτερος. Τον χειροτώνησε ο αδελφός του Κωνσταντίνος, ο διδημοτήχου Κωνσταντίνος. Πρώτα έγινε ο Κωνσταντίνος, ήταν 7 αδέλφια. Πρώτα έγινε ο Κωνσταντίνος επίσκοπος, διδημοτήχου και οριστιάδας, και μετά έγινε ο Καλλίνικος πρεσβύτερος, διάκονος πρεσβύτερος και επίσκοπος. Και στις τρεις χειροτονίες πήρε μέρος ο αδελφός του. Πατερικές, ας πούμε, πατερική, θυμίζει μια πατερική εποχή που ο πατέρας χειροτονούσε το παιδί του και ούτω καθεξής. Σαν έζησε στο χωριό της μητέρας του, τα Σιταράλωνα του Αγρινίου εκεί. Ο πατέρας του ήταν από τον πλάτανο της Ναυπακτίας. Ναι. Και αυτό το ανέφερε πολύ συχνά. Σε μεγάλη υπόλοιψη, πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη, είχε έναν παππούλη, τον πατέρα της μητέρας, τον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος λέει ότι αυτός ήταν ο κύριος αίτιος που και ο αδελφός μου και εγώ και ο άλλος μου αδελφός, είχε και έναν άλλον αδελφό, που τον πατέρα Ιωάννη, και έναν γαμπρό ακόμη, τον πατέρα Πρίνταλο. Δηλαδή ήταν η ιερατική οικογένεια, όλη η οικογένεια είχαν σχέση με την Εκκλησία. Λέει ο παππούλης μου, αυτός ο πατήρ Αθανάσιος, αυτός έγινε αιτία να αγαπήσω πάρα πολύ τον Χριστό και την Εκκλησία. Τι ήτανε? Καμιά φορά ακούω έτσι, και μερικούς, λέει αυτός ο οργανωσιακός, ο ζωικός, που δεν είχε καμιά σχέση με την πνευματική παράδοση, τον κάνατε Άγιο. Και έχουν πέσει έξω οι άνθρωποι, γιατί αυτός κατεξοχήν έζησε την παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο παππούλης του εκεί στο Σιταράλωνα, ο παππούς του, είχε το σπίτι του ανοιχτό στους αγιορείτες πατέρες της Νέας Σχήτης. Αυτοί κατέβαιναν να πουλήσουν τις εικόνες, τα εργόχειρά τους, τις παραγγελίες τους και έμεναν στο σπίτι εκείνο για αρκετό χρονικό διάστημα, 10 μέρες, 5 μέρες, μια εβδομάδα, και είχαν μοιήσει τον γέροντα Αθανάσιο στην πνευματική ζωή. Σηκωνόταν το πρωί, έκανε μεσονυχτικό, έκανε τον όρθρο, αυτά που κάνουμε στο μοναστήριο. Μάλιστα ο Καλλίνικος μου έλεγε, μας έπαιρνε, εμείς θέλαμε να κοιμηθούμε λιγάκι, λέει, είμαστε μικρά παιδιά, αλλά μας έπαιρνε με το ζόρι και μας πήγαινε εκεί και έτσι έμαθα την ακολουθία. Μάλιστα μου έλεγε, και είχε και κάτι λέξεις, δεν μπορούσα να τις πω, εξομολογησά στο Σάνσι, έλεγε, έχει μέσα ένα τέτοιο τύπο η ακολουθία του μεσονυκτικού. Και το έλεγε και ήταν ευγνώμων απέναντι στον ιερέα αυτόν, το έλεγε πάρα πολύ συχνά. Και όταν μεγάλωσε, πήγε στο σχολείο και στα γυμνάσια, στο πανεπιστήμιο, παντού επρότευσε. Με άριστα έβγαλε όλα τα σχολεία. Στην Αθήνα σπούδασε τη θεολογία με άριστα και γύρισε πίσω στη Μητρόπολη, έγινε γραμματέας της Μητροπόλης της Ακαρνανίας, πρωτοσύγκυλος, και το 67 έγινε επίσκοπος. Στις δύο χειροτονίες ήταν ιερουργός, όπως είπα προηγουμένως, ο αδελφός του. Σε μια μάλιστα χειροτονία του έδωσε ένα σταυρό και του είπε, ο σταυρός αυτός, σου λέει, είναι του Μητροπολίτου Ακαρνανίας Ιεροθέου, που ήταν ιερεύς των Ανακτώνων και ο βασιλιάς του τον έδωσε. Συνήθιζε να δίνουν ένα σταυρό. Εγώ τον φόρεσα, τον δίνω σε σένα και εσύ να βρεις άνθρωπο να το δώσεις. Και στη χειροτονία μου το έδωσε. Και το έχω έτσι σαν κοιμήλιο, απλούς σταυρούς. Μην φανταστείτε ότι είναι. Εδώ βλέπεις οι σημερινοί αρχιμανδρίτες έχουν κάτι σταυρούς περίβλεπτους. Και όχι μόνο περίβλεπτους και πάρα πολύ εντυπωσιακούς. Αυτός είναι ένας σταυρός με λίγες πέτρες, αλλά τον έχουμε σαν κοιμήλιο, τον έχουμε τώρα στη Μητρόπολη σαν κοιμήλιο. Τώρα σας είπα έτσι ακριβώς, το 67 ήρθε σαν επίσκοπος και το 84 εκοιμήθη. Εκοιμήθη από βαριά ασθένεια καρκίνου στον εγκέφαλο. Είχε ολικών καρκίνων στον εγκέφαλο, πήγε στο Λονδίνο, γύρισε πίσω, έπαθε διάφορα εγκεφαλικά και ξέπνευσε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Σε όλη τη διάρκεια αυτή της ιερατικής του έτσι πορείας, έδειξε πρόσωπο που ήταν, ας πούμε, οικείον, θα μπορούσε να πει κανείς, με τον βίο πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας. Υπηρέτησε και στρατιώτης 3 χρόνια στις καταδρομές. Έχω μια φωτογραφία εκεί στη Μητρόπολη που είναι στις καταδρομές, όχι με όπλα, αλλά στη θρησκευτική υπηρεσία. Έχει σαν άνθρωπος, θέλω να τον περιγράψω έτσι, ότι είχε ιδιαίτερα χαρίσματα. Ήταν πανέξυπνος, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν έξυπνος, όταν λέω έξυπνος, με την έννοια ότι είχε από το Θεό χαρίσματα να καταλαβαίνει τον απέναντί του. Να σας πω ένα περιστατικό για να το καταλάβετε. Θα μπορούσα, μου λέει, να είχα χειροτονήσει άλλους 70 κληρικούς, δεν το έκανα όμως. Λέει, τους ερευνούσε έτσι, ερευνούσε τα βάθη των καρδιών τους πάρα πολύ, με πάρα πολύ έτσι λεπτομέρεια, μέχρι να τους βάλει μέσα στο θυσιαστήριο. Και είχε βρει και τρόπους για να μπορέσει έτσι να καταλάβει αν είναι άξιοι ή όχι. Σαν άνθρωπος ήταν άνθρωπος που δεν είχε, ας πούμε, εξάψεις, θυμούς, να βρίζει, να φωνάζει, να αυτά. Οπότε ακόμη και στη λατρεία τον έβλεπες να είναι, προσπαθούσε στη λατρεία να μην μιλάει κανένας. Ναι. Μέσα στο ιερό ήταν άκρα σιγή, άκρα σιγή, δεν ακουγόταν τίποτα, τίποτα. Όταν λες να λέω τίποτα, σαν να μην υπήρχε κανένας. Ο ίδιος απειγόρευε στον κάθε ένα να μιλήσει. Και άμα μιλούσε κανένας ιερεύς, φώναζε από απέναντι, «Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον», μου λέει ένας παπάς, «άμα ακούω εκείνα τα Κύριε Λέησον, με πιάνει φόβος και τρόμος», λέει, «κάτι έχω κάνει». Και σε μένα μια φορά, λέει, κάτι μου λέει ένας παπάς που για να απαντήσω, τον άκουσε τον δεσπότη που λέει, «τώρα δεν μιλάμε». Δηλαδή, στο ιερό ζούσε τη λατρεία της Εκκλησίας μας. Ζούσε τον Θεό. Ένας αυτός ψάλτης, ο οποίος δεν ήταν της Εκκλησίας και πολύ, καλός ψάλτης, εσύ μέχρι τώρα είχε και ένα μπουκάλι ούζο εκεί στις Λιτανίες, έπινε από καμιά γουλιά όταν γινόταν η Λιτανία. Αυτά που λέει ο Παπαδιαμάντης τα είδα και σε εκείνον. Λέει μια φορά, «Ρε Πάτερ», λέει, «αυτός ο δεσπότης, τι χάρη έχει πάνω του. Σκεφτείτε, κοσμικός άνθρωπος. Όταν λειτουργεί, νομίζεις ότι βλέπεις έναν άγγελο, όχι έναν άνθρωπο». Ναι. Και πράγματι έτσι ήταν. Και μέσα στο ναό προσπαθούσε να επιβάλλει την ησυχία. Αν δείτε τις εγκυκλίες που έχει βγάλει, θα καταλάβετε πόσο ζούσε τη λατρεία της Εκκλησίας μας. Να πω και κάτι γερότσα που μοιάζει με τα θες με τα δικά σας. Ήθελε να γίνονται οι ακολουθίες ολόκληρες. Δηλαδή, όταν έκανε την ακολουθία του μικρού, του αποδείπνου, στις 400 του μεγάλου αποδείπνου, ήθελε και τις 5 φορές τα 40 κυριλέσεις, τα μέτραγε κιόλας καμιά φορά. Και έλεγε μάλιστα ότι άμα αρχίσεις το κυριελέσιο μέχρι τα 40 πρέπει να έχεις εξουθενώθει και να ζητάς το έλεος του Θεού. Και όλες τις ευχές. Δεν ήθελε ποτέ να διαβάζουν συγχρόνως 2 παπάδες ευχές. Δηλαδή, έλεγε είναι απαράδεκτο να κοροϊδεύουμε το Θεό στη λατρεία. Και στους ψάλτες πολλές φορές τους έδινε έτσι παράδειγμα πώς πρέπει, τους μιλούσε για να αποκτήσουν ψαλτικό ήθος το οποίο θα ήταν κατάλληλο για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Να θυμάμαι μια φορά στα Κουφάλια, είπε σε ένα ψάλτη, «φέρε μου το ορολόγιο». «Το έφερε το ορολόγιο, για βρες μου το απόδειπνο». Αυτός αντί να ψάξει και πάνω το απόδειπνο, έψαχνε κάπου αλλού. Μην στεναχωριέσαι, μην κάνεις άδικο κόπο.

χωριά, στα γύρω χωριά που μπορούσαν να πάνε. Και εκεί είχε βάλει να διαβάζουμε κάθε χρόνο ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Αρχίσαμε από τα μικρά μέχρι τα τελευταία. Μια φορά είχε βάλει τις επιστολές του Πέτρου. Και ερχόταν και αυτός και ερχόταν και ο Άγιος Ναυπάκτου που ήταν τον αναπληρούσε και έκανε μαθήματα. Και μου λέει ένας παπάς, κοιτάξτε να δείτε πόσο έτσι ωφελήθηκα. Λέει ένας παπάς, ρε διάκου μου, λέει, να διάκουσα. Ο Πέτρος έγραψε επιστολή. Λέω πώς δεν έγραψε. Καλά λέει, πρώτη φορά τα ακούω λέει. Δηλαδή σκεφτείτε ήταν ιερεύς και δεν είχε ξεφυλίσει ποτέ την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή διαπαιδαγώγησε τον κλήρο του πάρα πολύ σωστά. Τον αγαπούσε τους ιερείς τους. Και να σκεφτείτε ότι στα 17 χρόνια δεν τιμώρησε ποτέ κανέναν παρά μόνο δύο ιερείς. Τι τιμωρία τους έβαλε. Ο ένας εγκατέλειψε την ενορία του και πήγε στο Άγιον Όρος και από εκεί τον ειδοποίησε, έχει φουρτούνα και δεν μπορεί να έρθει. Και άφησε την ενορία Σαββατοκύριακο να μην έχει και γυρίζοντας πίσω του έβαλε 15 μέρες αργία. Τίποτα δηλαδή. Και ένας άλλος έκανε κάποιο παράπτωμα παρόμοιο. Μου λέει μια φορά, ευτυχώς που έγινε επίσκοπος πάνω από τα 50 χρόνια. Αν γινόμουν 35 ετών επίσκοπος, έπρεπε να τιμωρήσω τα 2/3 των ιερέων. Δηλαδή, θα μπορούσε να βρει 1000 παραπτώματα και να τις τιμωρήσει. Δεν τιμωρούσε κανέναν. Το ξέρανε αυτό οι ιερείς. Αλλά τα γράμματα που έστειλε ήταν πάρα πολύ πυκνά. Δηλαδή, για ένα παράπτωμα, θα του έστειλε γράμμα του ιερέως, θα του έλεγε να απολογηθείς, μετά του έκανε διδασκαλία, θα τον φώναζε στο γραφείο. Δεν ήταν η ενορία. Η Μητρόπολης, ένας τόπος για να περάσουμε καλά. Δεν ήταν. Εγώ τώρα είμαι επίσκοπος 20 χρόνια και μπορώ να πω ότι πολλοί από εμάς, όταν γινόμαστε επίσκοποι, ξέρετε τι μου είπε ένας επίσκοπος. Όταν έγινε, μου λέει τώρα έγινες άνθρωπος. Δηλαδή μέχρι τότε που ήμουν ιερεύς και κήρυτα λειτουργούσα, δεν ήμουν άνθρωπος. Από την ώρα που έγινε επίσκοπος, ήθελε να πει τώρα θα είσαι ξέγενος, να πας όπου θέλεις, να περιοδεύσεις όπου θέλεις, να διασκεδάσεις κλπ. Δεν το είχε αυτό ο γέροντας ο Καλλινίκος. Θεωρούσε την παρουσία της στη Μητρόπολη πάρα πολύ έτσι, πάρα πολύ σπουδαία. Και δεν ήθελε να πηγαίνει και πολύ έξω από τη Μητρόπολη του. Ήθελε να μένει εκεί συνέχεια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ τώρα πηγαίνω, είμαι 50 χρόνια εκεί, ιεροκήρυξη και επίσκοπος, έχω πάει σε όλες τις ενορίες. Πολλές φορές πήγα. Συνήθως πηγαίνω τα πρωινά στις ενορίες, δηλαδή στη λειτουργία. Όποτε πάω, ξέρετε, μου λένε κάτι. Ο Καλλίνικος ερχόταν και το βράδυ. Εσύ δεν έρχεσαι. Ερχόταν και το βράδυ και το πρωί. Εσύ δεν έρχεσαι, λέει. Ναι. Βέβαια, μετά δεν έλεγαν για τον Χρυσόστομο, γιατί ο Χρυσόστομος είχε άλλη φιλοσοφία. Άλλη στόφα ήταν ο Χρυσόστομος, άλλη στόφα ο Καλλίνικος. Και στον Ισπανό και στη λειτουργία. Και σε μερικές φορές πήγαινε και το βράδυ στην παράκληση που κάνανε για τον έργο. Είχε τη λατρεία σε μεγάλη πόλη, πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Και πολλές φορές μου έλεγε, τα περισσότερα τα ξέρει ο πατήρ Ρόθος, ένα φάκτο, αλλά και εμείς επειδή είμαστε κοντά, ακούσαμε πάρα πολλά. Μου έλεγε, αν δεν υπήρχε η λειτουργία, αν δεν λειτουργούσαμε, θα σκάγαμε. Από τις περιπέτειες και από τις στεναχώριες που έχουμε. Αυτό που μας ελευθερώνει είναι η Θεία Λειτουργία. Λειτουργούσε πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ. Είχε και στεναχώριες πολλές βέβαια. Αγαπούσε λοιπόν πάρα πολύ τη λατρεία. Να πάει σε Εσπερινό, σε μεγάλο απόδειπνο, σε χαιρετισμούς και πάντοτε μιλούσε. Μια φορά πήγα στο Άγιον Όρος και με βρήκε ο Φυρφυρής, ο διάσημος Φυρφυρής, αυτός ο ιεροψάλτης. Τον έχετε ακούσει έτσι. Μερικοί μπορεί να τον είχατε και γνωρίσει έτσι τον Διάκο Φυρφυρή. Λέω, πού είσαι ο παπά μου, ξέρω ότι είχε ένα μαγαζάκι εκεί που πουλούσε διάφορα. Λέω, από την Έδεσα. Α, λέει, πιανού χειροτονιές. Λέω, του Εδέση του Καλλινίκου. Τον είχα γνωρίσει, λέει. Τον είχα γνωρίσει στον Ξηροποτάμο. Μια φορά ήρθε μεγάλη Παρασκευή και έκανε τους χαιρετισμούς και έκανε ένα ωραιότατο κήρυγμα. Και μου είπε το κήρυγμα. Και σχίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων ούτως. Και μου είπε όλο το κήρυγμα. Ό,τι είπε. Τόσο πολύ του είχε εντυπωθεί μέσα του. Και ο Γαβριήλ, ο ηγούμενος του Διονυσίου, ο διάσημος αυτός ο Γαβριήλ, μια φορά που είχα πάει, επειδή τον ήξερα από. Είμαι 70 ετών και γι' αυτό και τους γνώρισαν. Με φώναξε εκεί και μου λέει να σου πω κάτι. Έχετε

πολύ καλόν επίσκοπο. Λέω, γιατί γέροντα? Να, λέει, τον φέραμε εδώ να κάνει μια χειροτονία. Και στο τέλος πήγαμε να του δώσουμε ένα φακελάκι με χρήματα, ευλογία, όπως δίνουν έτσι στους στρατάδες κλπ. Δεν το πήρε. Όχι, λέει, γέροντα, εγώ έχω κανόνα, δεν παίρνω λεφτά από τα μυστήρια και από εσάς θα πάρω λεφτά. Λέει ο γέροντας, πάρτε και δεσπότη μου, εμείς το έχουμε κανόνα αυτό. Όχι, όχι, δεν τα παίρνω. Τότε θα σα στείλω ταχυδρομικό. Θα με αναγκάσει να πληρώσω ταχυδρομικά, θα στείλω πίσω, λέει. Τότε μου λέει, θαύμασα την αφιλαργυρία του. Άλλου λέει, του βάζουν μέσα στο κελί και ανοίγουν και τα συρτάρια όλα να δουν τι έχει μέσα αυτό. Έδειξε άψογη διαγωγή. Άψογη. Και μάλιστα στη Μονή Γρηγορίου που είχε πάει και χειροτώνησε ένα κληρικό. Και άκουσα τον λόγο που είπε. Ένα ηγούμενο που θα ήταν στι χρόνια στο Άγιον Όρος δεν θα έλεγε τα λόγια αυτά που είπε ο γέροντας Καλλινίκος. Και στη Μονή Σταυρονική τα είχε πάει και έκανε μια χειροτονία. Τον Παΐσιο, τον μαθηματικό, που είναι τώρα στην Έδεσα και έχει ένα πνευματικό σε ένα μοναστηράκι του Αγίου Ιλαρίωνος, όταν το χειροτώνησε, βρέθηκαν με τον Άγιο Παΐσιο και συνομιλήσαν στη Μονή Ξεροποτάμου. Και μετά, λέει, εγώ από περιέργεια, μου λέει ο πατήρ Παΐσιο, πήγα και ρώτησα τον Άγιο και του είπα, πώς σας φάνηκε ο δεσπότης μας, ήταν από την Έδεσα αυτό. Σήμερα καλύτερο επίσκοπο δεν υπάρχει από αυτόν, του είπε. Είναι καθαρότατο σε πολλά πράγματα. Είναι ο καλύτερο επίσκοπο που έχω γνωρίσει στην Εκκλησία τη Ελλάδος. Και ήρθε και τον βρήκε. Μια φορά θυμάμαι είχε και στην Έδεσα και τον βρήκε και μα μύρισε από κάτι εικονάκι αυτέ τι τάμπε που έδινε η ευλογία. Είχε λοιπόν λειτουργικό φρόνημα πάρα πολύ υψηλό και κήρυγμα. Για το κήρυγμα έκανε κήρυγμα σε όλε τι ακολουθίε. Και μάλιστα είχε μια φιλοσοφία που έλεγε ο επίσκοπος ποιο είναι το κύριο έργο του που πρέπει να κάνει. Είναι να λειτουργεί, να κηρύττει τον Λόγο του Θεού, να χτίζει εκκλησίες, και να βάζει στην εκκλησία καλούς κληρικούς. Αυτό είναι τα κύρια έργα του επισκόπου. Να χειροτονεί καλούς κληρικούς, να χτίζει εκκλησίες και να λειτουργεί και να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Όλα τα άλλα είναι μετάλλη. Οικοδομές, κεραμίδια, συσίτια και όλα αυτά, αυτά είναι δεύτερα, τρίτα. Το έργο του Επισκόπου είναι να φανερώνει το Χριστό στους ανθρώπους και όχι να αναλύσετε στα συσίτια και στα κεραμίδια και στα άλλα. Άλλωστε αυτά είναι εύκολα, λέει, το άλλο είναι δύσκολο. Να μαζεύεις τους ανθρώπους στην ενορία σου και να τους μιλήσεις, να τους πεις δύο λόγια. Έκανε από αυτόν άρχισαν όλες οι συνάξεις, οι κατοικητικές συνάξεις στη Μητρόπολη. Μέχρι σήμερα διατηρούμε το σχέδιο που είχε εκείνος για τις συνάξεις. Και στην Έδεσα και στα χωριά και στα Γιαννιτσά και στις μεγάλες πόλεις έβαλε τους κληρικούς που ήταν ικανοί να κάνουν συνάξεις για τον κόσμο. Είχε 4 τακτικούς ιεροκήρυκες. Πίστευε στο κήρυγμα. Δεν ήταν έτσι ότι απλώς για να φαίνεται, και άλλους 2-3 είχε, οι οποίοι ήταν ιεροκήρυκες κατ' ανάθεση, χωρίς να έχουν τον διορισμό. Και σε όλη τη Μητρόπολη ακουγόταν ο Λόγος του Θεού. Σε όλη τη Μητρόπολη. Και αυτό έφερε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μπορεί στις ημέρες του να μην είχε δει τα αποτελέσματα, αλλά μετά, στο διάδοχό του, ακόμη και στην περίοδο τη δική μου, βλέπει κανείς τα αποτελέσματα των προσπαθειών που έκανε ο μακαριστός Μητροπολίτης Καλλίνικος στο κήρυγμα. Να σας πω και πώς πήγαινε στα χωριά. Μου έκανε εντύπωση ότι τότε δεν υπήρχε, ας πούμε, ένας δήμος με 50 χωριά. Κάθε χωριό είχε τον πρόεδρό του. Όταν πρόκειται να πάει σε ένα χωριό, έκανε έγγραφο και κοινοποιούσε την παρουσία του στον πρόεδρο του χωριού, στον ιατρό του χωριού, στο δημοτικό σχολείο κλπ. Και όταν, ας πούμε, θα πήγαινε από την Έδεσα σε ένα χωριό της Αριδαίας, στη Φούστανη, ένα παράδειγμα, μαζί του είχε ένα φορητό μικρόφωνο. Πολλές φορές πήγαινε στη λειτουργία και έβλεπε για να χωροστατήσει και η εκκλησία ήταν κλειστή πιο μπροστά από τον παπά. Τον περίμενε τον παπά. Μερικές φορές χτυπούσε και την καμπάνα. Λοιπόν, έβαζε το μικρόφωνο εκεί και έλεγε
αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα εορτάζει ο ναός στις ενορίες σας. Να έρθετε στην εκκλησία, να φέρετε τα παιδιά σας. Και έλεγε διάφορα αυτά και έμπαινε μέσα στο ναό για να πάρει μέρος. Μιλούσε, η αλήθεια είναι ότι μιλούσε ευκαίρως ακαίρως. Έκανε πάντα το κήρυγμα στο κοινωνικό και στο τέλος μας έδωσε και ένα δείγμα και για μας και το λέω εδώ και για τους Αγίους Αρχιερείς. Στο τέλος μάζευε όλα τα παιδιά μπροστά του στην ωραία πύλη και στη μέση ήταν αυτός μπροστά, δίπλα έβαζε έναν ιερέα και από εκεί έναν διάκονο και έναν ιερέα και έλεγε «Αγαπητά μου παιδιά, μπροστά σας είναι και οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης, ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος». Ο διάκονος, τι χαρακτηριστικά έχει. Έπαιρνε το ωράριο και λέει, να αυτό το ωράριο, είναι η λατινική λέξη που σημαίνει προσευχή. Ο πρεσβύτερος τι έχει, το πετραχύλι. Ποιο είναι το πετραχύλι, έπαιρνε το πετραχύλι του ιερός και το σήκωνε ψηλά, βλέπετε αυτά τα κρόσια είναι οι ψυχές που του έχει αναθέσει ο Χριστός. Μετά πήγε στον επίσκοπο, τι διακριτικά έχει ο επίσκοπος. Διακριτικά έχει το ομόφορο, που σημαίνει το χαμένο πρόβατο, τη μήτρα, το μη με γιώτα, έλεγε. Πάντα τι έκανε τη διευκρίνηση αυτή. Το σάκο, το επιγονάτιο κλπ. Έχουμε και οφήκια. Να. Αυτός ο παπάς έχει οφήκια, δηλαδή σημάδια τα οποία δείχνουν ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Το σταυρό, το επιγονάτιο κλπ. Και μετά τους έβαζε να λένε το Πάτερ Ιμών και τους έκανε μια μικρή διδασκαλία και τους άφηνε. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε πώς γνωρίσαμε τον Καλλίνικο. Από όταν ερχόταν στην ενορία μας. Και μας έλεγε όλα αυτά. Προχωρώντας έτσι παρακάτω θα ήθελα να σας πω ότι στη λειτουργική ζωή, στις λειτουργίες και στο κήρυγμα ήταν πρώτος. Ήταν διδάσκαλός μας. Εγώ τώρα έβγαλα ένα κυριακοδρόμιο και γράφω μέσα εκεί πώς με διαπαιδαγώγησε στην εργασία μου ως ιεροκήρυγας, στο διακόνημα ως ιεροκήρυγας, ο Μητροπολίτης Καλλίνικος. Όταν ήμουν διάκονος τακτικός ιεροκήρυγας, δεν με έβαλε ποτέ να μιλήσω σε απογευματινό κήρυγμα. Λέει, πρέπει να είσαι πρεσβύτερος να διδάξεις το λαό έτσι όπως είναι τώρα. Με έβαζε όμως στη λειτουργία. Αρκετές φορές με έπαιρνε μαζί του και λέει «Εσύ θα μιλήσεις», λέει. «Και εγώ θα κάνω τη χειροτονία». Όταν το 1979 έγινα πρεσβύτερος, μου λέει «Εφέτος θα αναλάβεις τα κηρύγματα να τα κάνεις εσύ». Νεαρό παιδί τώρα, εγώ 31 ετών. Πρώτη μάσκα του καλοκαίρι, λέω «Θα μιλήσω, θα με έβαλε να μιλήσω». Τι έγινε όμως, την πρώτη φορά που πήγα να μιλήσω, να σου αυτός από κάτω. Όταν τον έβλεπα, λέω «Τι θα πω τώρα». Φοβόμουν να πω κιόλας, θα κάνω και κανένα λάθος. Νεαρός, λέω «Κήρυξε». Του λέω «Μην κουράζεστε, μην έρχεστε», λέω, «κουράζεστε». Πονηρά του δω, δηλαδή να μου πείτε «Όχι, όχι, εγώ θα έρχομαι», λέει. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να σου δίνω θάρρος, να βλέπουν και οι ιερείς ότι τιμάω τον ιεροκήρυγα και ο άλλος είναι να με φωνάζεις, να συμπληρώνω το κήρυγμα και να σου πω και μερικά πράγματα. Και πράγματι, ερχόταν και καθόταν στην πρώτη σειρά. Και στο τέλος ανέβαινε πάνω και συμπλήρωνε ή μας διόρθωνε κιόλας για να λέγαμε καμιά χαζομάρα. Λοιπόν, και στο τέλος με φώναζε και μου έλεγε «Έλα να σου πω κάτι». Κοίταξε, δεν είναι σωστό να έρχονται οι άνθρωποι εδώ και να κάνουμε κήρυγμα και να μην φεύγουν χωρίς να παίρνουν τίποτα. Άμα λες περί πάντων και έτεινον άλλον, δεν πρόκειται να μάθουν τίποτα. Να λες να παίρνει μια πτυχή από το Ευαγγέλιο και να την αναπτύσσεις καλά ώστε φεύγοντας οι άνθρωποι να πάρουν κάτι μέσα τους, να ωφεληθούν. Είχε κάνει πολλές τέτοιες παρατηρήσεις. Και για να σας πω την αλήθεια, μέχρι σήμερα θυμάμαι αυτές τις παρατηρήσεις που μας είχε κάνει. Σε όλους μας, όχι μόνο σε μένα, σε όλους μας. Αν καμιά φορά ερχόταν κάποιος ιεροκήρυκας που τον είχε καλέσει να μιλήσει και δεν μιλούσε καλά, στεναχωριότανε. Χάσαμε το κήρυγμα, έλεγε. Δηλαδή ήθελε οπωσδήποτε οι άνθρωποι κάτι να πάρουν για να ωφεληθούν. Και τότε επειδή αυτά ήταν πρωτόγνωρα συνέδεσα, δεν πήγαιναν πολύ, αλλά. Πες. Μέχρι σήμερα οι ρίζες άρχισαν από αυτό και οι καρποί είναι σε εμάς. Εμείς διευόμεθα σήμερα τους καρπούς της εργασίας του Καλλινίκου. Και οι ιεροκήρυκες που ήταν σπουδαίοι ιεροκήρυκες. Ο ένας ήταν ο πατήρ Αθηναγόρας, ο Καραματζάνης, σπάνιος ιεροκήρυκες. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκου του Ιερόθεους. Και άλλοι. Ο πατήρ Ειρηναίος Αδελδήμος. Ο
πατήρ Κοσμάς Χριστόδουλος που έχει το μοναστήρι εδώ στην Μητρόπολη, στον Κάλαμο, ναι, στην Αττική. Είχε πάρα πολλούς ανθρώπους κοντά του για να τον βοηθάνε στο κήρυγμα, πολύ σπουδαίος. Και απέναντί τους ήταν πολύ, πολύ έτσι διακριτικός. Να σας πω κάτι, Πάτερ, ναι, όταν ήθελε να ειδοποιήσει τον ιεροκήρυκα να πάει κάπου, δεν έβαζε ποτέ ούτε τον προσωπικό, ούτε το έπαιρνε ο ίδιος προσωπικά. Λέω, γιατί δεν βάζει το διακό? Όχι, λέει, ο ιεροκήρυξης κάνει μια θυσία και πηγαίνει στα χωριά και κηρύττει. Εμείς πρέπει να τον ανυψώνουμε, όχι να τον κατεβάζουμε. Και μια φορά έκανε παρατήρηση έναν παπά, ήρθε, λέει, ο ιερέας στην ενορία σου και δεν τον συνόδευσε μέχρι το αυτοκίνητο που θα έφευγε. Αυτός έκανε τον κόπο και ήρθε, ξεπέρασε τα εμπόδια κλπ. Ήρθε και κήρυξε την ενορία σου. Έπρεπε να τον τιμήσεις μέχρι το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τις γραμμές για να πάει στην Έλσα, έπρεπε να είσαι κοντά του. Ήθελα να πω ότι είχε εκκλησιαστικό φρόνημα. Εκκλησιαστικό φρόνημα. Να, αυτό γύρω από το κήρυγμα και την λατρεία. Αυτό σε μια άλλη πτυχή που είχε. Σαν επίσκοπος έπαιρνε ένα μισθό από το κράτος, από τον ΟΔΕ πληρωνόμαστο. Όλοι οι ιεροκήρυκες και ο επίσκοπος από τον ΟΔΕ. Αλλά μόλις έπαιρνε το μισθό του το μήνα, στις 15 μέρες τον είχε εξοδέψει όλο, το είχε δώσει ελεημοσύνης. Πήγαινε στον αρχιερατικό επίτροπο, τον γενικό, και του λέει: Πάτερ Δαμιανέ, δώσε λίγα λεπτά και θα στα δώσω στο τέλος. Κάθε φορά γινόταν αυτό. Ήξερε ο αρχιερατικός ότι ο δεσπότης θα δανειστεί λεφτά, όχι για τον εαυτό του, για να μοιράσει έτσι στους φτωχούς που πήγαιναν εκεί. Μια φορά μου λέει ο πατήρ Ρώθες, αυτός λέει θα πεθάνει στην ψάθα και θα πάθει καμιά αρρώστια και κανείς δεν θα τον κοιτάξει. Να του κρατάμε λίγο από το μισό του για να έχει κάτι ώστε να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Δεν ρωτούσε αν παίρνει αύξηση, αν του μειώσαν το μισθό, τίποτα. Ό,τι του δίνανε δεν το κοίταζε καθόλου, το μοίραζε συνέχεια. Εγώ έτυχε πάρα πολλές φορές να το δώσω. Ένας παπάς πολίτικος μου λέει: Ήρθε ο δεσπότης, μου έφερε ένα τενεκελάδι, μου έδωσε για τη ζακέτα του, μου έδωσε και χρήματα, λέει. Αυτό το έκανε πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό και βλέπετε, παρόλο που ήταν αυστηρός, τον λάτρευαν οι ιερείς. Είχαν την καλύτερη έτσι ιδέα γι' αυτό. Λοιπόν, λέει να του μαζέψουμε λίγα χρήματα, να έχει για κάθε ενδεχόμενο. Πράγματι, πέρασαν αρκετοί μήνες, μαζεύτηκαν κάπου 40.000 δραχμές. Στην εποχή εκείνη, δραχμές της εποχής εκείνης. Λέει, θα το πω. Λέει, σεβασμιότητα, χωρίς να σε ρωτήσω, έκανε αυτό και αυτό. Α, καλά έκανες. Την άλλη μέρα, ιερόθερε, φέρουμε ένα πεντακουσάρικο. Ιερόθερε, φέρουμε ένα χιλιάρικο. Σε 2 μήνες θα έχει εξοδέψει όλα. Όλα. Και όταν πήγε στην Αγγλία, έβαλε η σύνοδο 300.000 δραχμές και συγγενείς του για να πάει να κάνει την εγχείρηση. Δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Αφού είχε πάει στον πατέρα Επιφάνιο, συνδεόταν πολύ με τον πατέρα Επιφάνιο τον Θεοδωρόπουλο και του έλεγε: Γέροντά μου, έχω καρκίνο, αλλά δεν μπορώ να πάω, δεν έχω λεφτά. Εμείς θα βρεθούν. Αλλά η σύνοδος όμως φρόντισε και του έδωσε 300.000 δραχμές και κάτι άλλο η συγγενής του και έκανε στην Αγγλία την εγχείρηση, αλλά δεν έζησε πολύ, έπαθε εγκεφαλικά και πέθανε. Ήταν αφιλάργυρος παντελώς. Και είχε και ακόμη μια αρετή. Είχε το ανεπίφθονο, δηλαδή όταν έβλεπε τον ιεροκήρυκά του ή έναν άλλον ιεροκήρυκα να μιλάει ωραία, να λειτουργεί ωραία, χαιρότανε. Δεν είχε το φθόνο, ας πούμε, του προϊσταμένου ότι ο υποτακτικός, ο υπάλληλός του μπορεί να τον επισκιάσει. Χαιρόταν να βλέπει τους κληρικούς του να ομιλούν ωραία, να κάνουν συνάξεις, να διοργανώνουν έτσι γιορτές, ιδίως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, να έχουν σχέση με το ποίμνιό τους, να αναπτύσσουν δραστηριότητα στην ορία τους. Χαιρόταν γι' αυτό. Και χαιρόταν ακόμα όταν τους έβλεπε, άμφια πολλά δεν είχε, αλλά ήθελε τον ιερέα να είναι, ας πούμε, στα άμφια του όσο το δυνατόν πιο καλός. Άμα έβλεπε κανένα παπά με κάνα στιχάρι έτσι που πήγαινε από εδώ, έλεγε: Σαν χαλδέζος είσαι. Σαν χαλδέζος. Κοίταξε, φουστανέλα, δεν είναι αυτό στιχάρι, φουστανέλα είναι. Δηλαδή συνέχεια έδινε στους κληρικούς το καλό παράδειγμα. Να προχωρήσω λίγο ακόμη και να σας πω πώς επέλεγε τους κληρικούς. Για να γίνει ένας κληρικός έπρεπε να περάσει από 40 κύματα. Δηλαδή, αν ο κληρικός είχε πνευματικό καλόν, δεν τον εξήταζε,
είχε εμπιστοσύνη στο πνευματικό. Εάν ήταν ο πνευματικός του, πνευματικός που δεν τον ήξερε καλά, του έκανε εξέταση ο ίδιος. Ερχόταν κάποιος και έλεγε: «Δεν θέλω να γίνω δέσποτα ιερέας. Από πού είσαι, παιδάκι μου?» «Είμαι από το Μεσημέρι, ένα χωριό». «Και εγώ χωρικός είμαι», λέει. «Χωριάτης δεν είμαι», έλεγε. «Εγώ είμαι χωρικός, αλλά χωριάτης δεν είμαι». Και τον ρωτούσε: «Τι καλλιεργείτε?» «Να, και εμείς καλλιεργούσαμε εκείνο και το άλλο και το άλλο». «Και έχεις παιδάκια?» «Έχω». Ναι. Τον ρωτούσε διάφορα αυτά, τον γερνούσε 2-3 φορές. Αποκτούσε την εμπιστοσύνη του ο νεαρός απέναντι στον δεσπότη. Εκεί, αφού είχε προχωρήσει η συνομιλία, τον ρωτούσε: «Για να έρθουμε τώρα και στα πιο σοβαρά. Πότε πήγες με μια γυναίκα, πριν από το στρατό ή μετά το στρατό?» Πριν, όχι μετά. «Όχι μετά?» «Καλά, καλά», έλεγε. Δεν έδειχνε ότι να του πει είναι κόλλημα ιεροσύνης. Τον γερνούσε ξανά και του είπε: «Άντε πήγαινε στο χωριό σου και θα σε ειδοποιήσω». Ακόμη τον ειδοποιεί. Λοιπόν, καταλάβατε. Έκανε πολλά τέτοια. Είτε αν είχε αμφιβολίες, τον πήγαινε, όπως λέει το αυτό. «Και εσύ είσαι σε αυτόν ενώπιον της εικόνας του Χριστού», έτσι δεν λέει? Το έκανε αυτό το πράγμα. Και παρόλα αυτά, κάνα 2-3 φορές έπεσε έξω. Πώς αντιμετώπισε τις συκοφαντίες? Όπως ξέρετε, πολλές φορές όταν έχουμε κάτι πολύ καλό στο χέρι μας, δεν το εκτιμάμε. Πρέπει να το χάσουμε για να το εκτιμήσουμε. Να το χάσουμε. Ναι, λοιπόν, ένας παπάς εκεί από την Αλμοπία, από ένα χωριό Τσάκη, ζει ακόμη είναι υπέργυρος, ήταν λίγο καυγατζής, φίλερης. Πολλές φορές είχε μαλώσει όλο τον κόσμο. Και πήγε μια φορά στον Γαλήνικο για κάτι που ήθελε να κάνει και δεν ήταν σωστό, δεν το έκανε ο γέροντας. Και βγήκε έξω, τον έβρισε και βγήκε έξω και είπε: «Δεσπότης είναι αυτός, με έστειλε στο διάβολο». Όταν το άκουσε αυτό, κόντεψε να πεθάνει. Δεν είχε ποτέ στείλει άνθρωπο στο διάβολο, ούτε το έβριζε. Πέρασε τα χρόνια και μπήκε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας, στα τελευταία της μέρες που ήταν ο δεσπότης. Και ο παπάς κατάλαβε ότι το ψέμα που είχε πει, που τον είχε δυσφημίσει, πήγε εκεί και του έβαλε μετάνια. Κατέβηκε από την αίσθηση στο νοσοκομείο, του έβαλε μετάνια και του λέει: «Συγχώρεσε με, δεσπότη μου. Είπα ψέματα ότι έκανα αυτό και αυτό». Λέει: «Συγχωρεμένος να είσαι, εγώ σε έχω συγχωρήσει από τότε. Δεν έκανες καλά που ήρθες. Έχεις οικογένεια, παιδιά, ξοδεύτηκες για να έρθει». «Όχι, όχι», λέει. «Δώσε μου την ευχή σου, γιατί εγώ έκανα ένα μεγάλο σφάλμα». Και έφυγε. Ο Ιερόθεος, ο πατήρ Ιερόθεος που ήταν δίπλα του, «Ξέρετε ποιος είναι αυτός?» «Ξέρω, παιδάκι μου», λέει. «Να είμαστε οι κτήρμονες για να είναι και ο Θεός οι κτήρμονες απέναντί μας». «Αν δεν έχουμε διάθεση να συγχωρήσουμε τον διπλανό μας, πώς θα μας συγχωρήσει εμάς ο Θεός?» Του είχε δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και ένας άλλος κληρικός που πήγε εκεί και τον επισκέφθη, λέει: «Δέσποτα, έχω πολλές μεγάλες στεναχώριες. Πολλές στεναχώριες έχω». Και λέει αυτός: «Έλα να σου πω, λέει, πάτερ». Δεν πειράζει, σβήσε το. Πάρε το. Λέει. Λέει: «Δεσπότη μου», λέει, «στεναχώριες που πέρασα πάρα πολλές. Ένα σου πω κάτι», λέει, «ήταν στα τελευταία, τις τελευταίες του ημέρες. Θέλω να σου πω κάτι. Πέρασα στη ζωή μου πολλές στεναχώριες. Μόνο για 2-3 ήταν άξιες να στεναχωρηθώ. Για 2-3. Για 2-3 στεναχώριες. Οι άλλες όλες δεν άξιζαν να στεναχωρηθώ». Δηλαδή ήθελα να του πει ότι πολλές φορές στεναχωριόμαστε για τα τίποτα και χαλάμε την ψυχική μας έτσι διάθεση. Ναι. Απέναντι στους ιερείς που ήξεραν ότι αγωνίζονται, ήταν πάρα πολύ έτσι συγκαταβατικός και δεν δίσταζε να τους επενέσει και να τους παρουσιάσει στο λαό ότι είναι κληρικοί άξιοι οι οποίοι κουράζονται και εργάζονται μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου. Τώρα, αν έρθει κανείς στις στεναχώριες, είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Να σας πω εγώ κάτι. Εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί και ένα γεγονός που είναι υπερφυσικό γεγονός, θα σας το πω έτσι λίγο, εφανέρωσε αυτό το πράγμα. Μόλις πήγε, έκανε περιοδία σε όλα τα χωριά. Στην Αλμοπία βρήκε εικόνες που ήταν κατάμαυρες από τον καιρό και φώναξε ένα συντηρητή των εικόνων και τις καθάρισε. Οι χωρικοί, όταν είδαν την εικόνα της Παναγίας να λάμπει, ενώ προηγουμένως ήταν κατάμαυρη, μας την έκλειψε ο Δεσπότης της Παναγίας και μας έφερε μια άλλη. Και κυκλοφόρησε σε όλη την Αλμοπία ότι είναι κλέφτης, ας πούμε. Μέχρι να τους πείσουμε, να τους πείσει και η Μητρόπολη και η Κλινική ότι είναι η ίδια εικόνα,
Μέχρι σήμερα το λένε. Μέχρι σήμερα υπάρχουν μερικοί που λένε μας έκλεψε την εικόνα. Ενώ παρουσίασε την εικόνα όπως ακριβώς ήταν πρώτα. Έβαλε να εξομολογούν στα χωριά οι ιερείς. Ξέρετε τι είπανε αρκετοί. Γυρίσαν και είπαν οι κληρικοί. Δεν μας δέχονται, λέει. Λέει, εμείς εξομολόγηση δεν ξέραμε. Αυτά τα έκανε η Χούντα για να μαθαίνει τα μυστικά μας. Καταλάβατε. Και έχει το δεσπότη υποχείριο και έστελνε, ας πούμε, γράμματα για να εξομολογηθούν, να μαθαίνει τι άνθρωποι είμαστε. Άλλο αυτό. Ήταν στην Οικονομική Επιτροπή, της Συνόδου και ένας τότε την εποχή εκείνη γινόντουσαν, ήταν όλα άνω κάτω. Ο κάθε ένας κατηγορούσε τον άλλον και του είπανε στην εφημερίδα, νομίζω, Ακρόπολη, δημοσιεύτηκε ένα δημοσίευμα έτσι με συνέχεια που έλεγε ότι έκλεψαν χρήματα οι συνοδικοί και ανάμεσα σε αυτόν είχαν και τον Καλλίνικο. Διαδόθησε όλη τη Μητρόπολη. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Έγινε δικαστήριο, αθώθηκε. Όταν αθώθηκε, καμιά εφημερίδα δεν είπε ότι αθώθηκαν. Ενώ όταν πρόκειτο να συγκουφαντηθεί, έγραψαν όλες τις εφημερίδες. Μετά είχε έναν μεγάλο πειρασμό, πάρα πολύ μεγάλο πειρασμό, που έχει σχέση με την πατρίδα μας. Εκεί στην Μακεδονία, στην Αλμοπία, ζει ακόμη δυστυχώς αυτός ο κληρικός, ο πρώην κληρικός, ο Τσαρκνιάς, θα τον έχετε ακούσει, Νικόδημος Τσαρκνιάς, ο οποίος είναι ζελαβόφρον, δηλαδή δεν πιστεύει στην Ελλάδα, λέει ότι εγώ είμαι Μακεδόνας, δεν, και ότι εμείς, ας πούμε, κατακτήσαμε τη Μακεδονία και ενεμόμεθα τα αγαθά της. Και εμένα μου έστειλε τώρα τελευταία μια επιστολή που με βρίζει. Και η αδελφή του το ίδιο και μάλιστα μας λέει όπως πέθανε ο Καντιώτης από καρκίνο και ο Καλλίνικος από καρκίνο και εσύ θα πεθάνεις από καρκίνο. Και ήρθες εδώ στη Μακεδονία και τρως το ψωμί του Μακεδόνου. Αλλά αυτό το φυλάδιο που έβγαζε κάθε μήνα ήταν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ελεηνό φυλάδιο ήταν. Συνέχεια έτσι προσπαθούσε να κυλιδώσει το πρόσωπο του Καλλίνικου και όλων ημών που μας τον γύρω. Αυτό τον πείραζε λιγάκι. Σαν άνθρωπο τον πείραζε. Μια φορά του λέω, δεν του κάνετε μια μήνυση στην ιστορία του. Όχι, όχι, όχι. Θα λαλήσει ο ουρανός. Θα λαλήσει ο ουρανός, έλεγε. Και πράγματι, μόλις πέθανε ο γέροντας του Καλλίνικους, έγινε συνοδικό δικαστήριο, συνέβη ένα μεγάλο γεγονός και καθαρέθηκε. Πράγματι, ελάλησε ο Θεός, αλλά ελάλησε μετά το θάνατό του. Όπως και σε πολλές περιπτώσεις τον Άγιο Νεκτάριο, μετά θάνατον φάνηκε η μεγάλη του αγιότητα. Και συνέχεια είχε πόλεμο από τον Τσαρκνιά αυτόν, ο οποίος σας είπα προηγουμένως, είχε σλαβικές έτσι ιδέες και μέχρι σήμερα έχει. Μετά είχε άλλο ένα πειρασμό, ένα καθημερινό πειρασμό. Ο αδελφός του Κωνσταντίνου στον Δημοτήχου ήταν από εκείνους τους 12 που είχαν βγάλει μετά τη μεταπολίτευση. Και τον κράτησε στη Μητρόπολη 10 χρόνια. Ήταν καθημερινά μια οδύνη για αυτόν. Ήταν και λιγάκι δεσπότης του παλαιού καιρού και πολλές φορές τον έβλεπε έτσι να κρίνεται στο κελί του, να κλαίει κλπ. Και αυτό τον τσάκιζε συνέχεια. Αλλά θα σας πω κάτι για να δείτε το εκκλησιαστικό του φρόνημα. Παρόλο που ήξερε ότι ο Αρχιεπίσκοπος του Σεραφείου στην Αρχιεπισκοπία του έγινε αυτή των 12 Μητροπολιτών, ποτέ δεν έκανε αντιπολίτευση στον Αρχιεπίσκοπο. Μάλιστα, όταν ήταν στο κρεβάτι, ο Αρχιεπίσκοπος πήγε, τον είδε, του φίλησε το χέρι και του λέει: ποτέ δεν μου έκανε αντιπολίτευση, γιατί θα έχει κάθε λόγο να κάνει, αφού ο αδελφός σου ήταν έκπλωτος. Και έλεγε πόσο εκκλησιαστικό φρόνημα είχε. Είδατε, αυτό μοιάζει με τον Άγιο Χρυσόστομο που ήταν στη Μικρά Ασία, που είπε. Του είπε στους Ιωαννίτες επισκόπους, του λέγανε τι θα γίνουμε χωρίς εσένα. Και του είπε, ο Χρυσόστομος, είπε ένας από τους επισκόπους, εσύ πού θα ακούσουμε τέτοιο κήρυγμα που έκανες. Και λέει, πάψε αδελφέ, ούτε από μένα άρχισε το διδασκαλείο, ούτε με μένα τελειώνει. Υπήρχε Παύλος, υπάρχει και Τιμόθεος. Υπήρχε Μωυσής, υπάρχει Ιησούς τον Ναβί. Εσείς λέγει, μη με καταδικάσετε, γιατί είναι άδικη η απόφαση που έχουν βγάλει οι δικαστές. Αλλά μην σχίσετε την Εκκλησία. Δηλαδή, μην κάνετε σχίσμα να βγείτε έξω από την Εκκλησία εξαιτίας μου. Αυτό είχε και εκείνος. Δηλαδή, είχε πολύ εκκλησιαστικό φρόνημα.
πάρα πολύ εκκλησιαστικό φρόνημα. Η κηδεία του, ξέρετε, είχε 29 ιεράρχες. Ένα πρωτοφανές γεγονός για την εποχή εκείνη. Και στην σύνοδο, όταν πήγαινε, έπαιρνε κουλούρια και πήγαινε στους γραμματείς. Πάρα πολλοί επίσκοποι μου το λένε τώρα. Όταν ερχόταν στην σύνοδο, μας έφερε κουλούρια έτσι ή μας μιλούσε. Τον θεωρούσαν ότι ήταν όσιος από την εποχή εκείνη. Λοιπόν, να σας είπα για το εκκλησιαστικό του φρόνημα. Να σας πω τώρα και για την αρρώστια του. Η αρρώστια του ήταν πολύ δεινή. 2 χρόνια πριν πάθει την οριστική έτσι πτώση, είχε λιποθυμήσει μια φορά στο γραφείο του και μια φορά στο πανηγύρι της Αγίας Χρυσής. Αλλά οι γιατροί έκαναν λάθος στη διάγνωση και του λέγανε είναι ψύξη περισσότερο κλπ. Ενώ ήταν καρκίνος. Όταν διαπιστώθηκε ο καρκίνος, πήγε στην Αγγλία, έκανε την εχίση, έπαθε εγκεφαλικό, 9 μήνες κράτησε όλη η περιπέτειά του και 8 Αυγούστου κοιμήθη και έγινε και η κηδεία του. Όταν κοιμήθη, άρχισε να δείχνει και σημεία. Τι σημεία? Δηλαδή, όταν τελείωσε η κηδεία του, ο νεκροθάφτης που τον βάλανε μέσα, άφησε διαθήκη και είπε «Δεν θέλω να με βάλετε πίσω από την εκκλησία. Θέλω να με βάλετε ανάμεσα στο πίμνιό μου. Όπως ήμουνα με το πίμνιό μου, έτσι θέλω να είμαι και στο νεκροταφείο. Σε μέρος που θα μην είναι έτσι εμφανές». Και είναι μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα είναι το τάφος του εκεί. Και ο διάδοχός του, ο Χρυσόστομος, του είπε «Πολύ ωραία είναι η ιδέα αυτή» και τον έθαψαν και αυτόν εκεί. Μάλιστα είπε στον νεκροθάφτη για να γελάσετε, λέει «Να με βάλεις εμένα εδώ και το διάδοχό μου εμένα θα τον βάλεις εδώ πέρα». Είπε στον νεκροθάφτη. Βρήκε θέση και για μένα δηλαδή. Και όταν πήγαινε καμιά φορά μου έλεγε «Πατέρ Ιωήλ, ξέρεις μου άφησε διαθήκη ο γέροντας ο Χρυσόστομος να σε βάλει. Καλά, αλλά ας πεθάνω πρώτα και μετά με βάζεις. Ζωντανό θα με βάλεις». Λοιπόν, και στο τέλος τον έθαψα εγώ. Αυτό ήταν. Αντί να με θάψει αυτό, τον λέω «Πόσο τον είσαι κύριε Δημήτρη?» Λέει 56, εγώ είμαι 60, λέω «Μήπως σε θάψω εγώ?» Και μετά φοβήθηκε, δεν μου ξανά έλεγε τίποτα. Τίποτα. Και έπειτα, δεν είναι πολλά τα χρόνια, 2-3 χρόνια, πόσα είναι που είμαι Μάξιμο. Πήγε και τον εξομολόγησε ο Μάξιμος. Πήγαμε στο νοσοκομείο, τον βρήκαμε, του είπα να εξομολογηθείς, εξομολογήθηκε στον πατέρα Μάξιμο και τον θάψαμε. Έτσι δεν εξετελέστη η προφητεία ακόμη του προκατόχου. Λοιπόν, ο νεκροθάφτης, θέλοντας έτσι να συλλήσει τον τάφο, τον άνοιξε το βράδυ. Και πήγε να πάρει, δεν βρήκε τίποτα, να πάρει κάποιο πολύτιμο ύφασμα κλπ. Τα αμόφορα αυτά που μπορούσε. Και έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που τα έπαιρνε. Την ώρα που άπλωσε το χέρι του να πάρει, έπαθε εγκεφαλικό. Μετά, πολλές φορές πηγαίναν στον τάφο του και προσευχόντουσαν και γινόντουσαν καλά. Και ένα περιστατικό θα σας πω τώρα που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό της αγιότητός του. Όταν ήταν, μας έκανε συνάξεις, έκανε συχνά συνάξεις, έλεγε ότι ο ιερεύς πρέπει να είναι το νου σου συνέχεια στην προσευχή. Και όταν σταυρώνει τους ανθρώπους, να τους σταυρώνει με όλη την καρδιά. Γνώρισα έναν ιερέα, λέει, εκεί κάτω στο Αγρίνιο, ο οποίος διάβασε ένα δαιμονισμένο όλη τη νύχτα και το πρωί βγήκε το δαιμόνιο. Έτσι λέγαμε, κάποιος από τους ιερείς, τους γνωστούς, δεν πήγε κανένας στο μυαλό ότι μπορεί να ήταν αυτός που διάβαζε τον ιερέα. Όταν πέθανε, κοιμήθη, είχε έναν φίλο πάλι, ο οποίος είχε ομοήθεια με αυτόν, ο Μητροπολίτης Αργολίδος Ιάκωβος, θα τον έχετε ακούσει. Ήταν εκλεκτός ιεράρχης, είχε χάρισμα προορατικό. Αυτός μια μέρα μου έστειλε γράμμα και μου έλεγε το περιστατικό αυτό, το δημοσίευσε. Την ώρα που διάβαζε μια δαιμονισμένη στον Άφλιο, είπε από μέσα του «Ας επικαλεστώ και τον Καλίνικο». Είπε «Άγιε Καλίνικε, βοήθησε με να βγάλουμε το δαιμόνιο από την κοπέλα». Δεν ακούστηκε τίποτα, αλλά μόλις το είπε, το δαιμόνιο τίναξε πάνω την κοπέλα και είπε «Μην επικαλείσαι τον Καλίνικο». Μην επικαλείσαι. Με έβγαλε μια φορά στο Αγρίνιο να πω ένα νέο και εγώ τον κυνήγησα σε όλη τη ζωή με αρρώστιες και με πολλά άλλα πράγματα. Ένα περιστατικό το οποίο δείχνει την αγιότητα που είχε και η ζωή και μετά θάνατο. Τώρα, εμείς
Πρώτα έγραψε το βίβλιο του Άγιο Ναυπάκτου και τώρα και κυκλοφορεί και τώρα τελευταία ένα βίβλιο με λιγότερα στοιχεία, πιο μικρό στον όγκο το βιβλίο που λέει πολλά πράγματα. Μετά μου λέει, σε εκείνον ανήκει η ιδέα να κάνουμε πρόταση σύνοδο για να γίνει η αγιοκατάταξή του. Πράγματι, κάναμε την πρόταση στη σύνοδο, πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και προχτές πριν από 15 μέρες, μία Τρίτη, 15-20 μέρες, έγινε η αγιοκατάταξή του. Δεν σας λέω πώς έφτασε μέχρι εκεί. Εγώ επειδή ήμουν ο διάδοχός του και έπρεπε να υποβάλω την αίτηση, πήρα όλους τους ιεράρχες και μου είπαν, κανένας δεν μου είπε κάτι το μεμπτό. Μερικοί μόνο μου είπαν είναι πολύ νωρίς να κάνουν την αγιοκατάταξη. Λέω, μα ο πατήρ Πορφύριος και ο πατήρ Παΐσιος είναι πιο νωρίς από αυτόν. Όχι, όχι, λέει. Άλλο ο πατήρ Παΐσιος, άλλο αυτό. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε τις ενέργειες αυτές και ο Παναγιώτατος, χωρίς να πει σε κανένα τίποτα, στη σύνοδο στην Ελβετία, είχε πάει μια φορά και έκανε μια σύνοδο στην Ελβετία, έτσι δεν είναι. Την Τρίτη ημέρα, μέρα Τρίτη, το βράδυ θα έκανε την αγιοκατάταξη. Ήταν τελευταίο θέμα της Συνόδου. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γίνει η αγιοκατάταξη, δεν το ήξερε κανένας. Έχει συνήθεια ο Πατριάρχης, άμα θέλει να κάνει κάποια αγιοκατάταξη και κυκλοφορήσει πιο μπροστά από την αναγγελία που έχει να κάνει αυτός η είδηση, σταματάει. Την κάνει τον άλλο. Έτσι έγινε και με τον πατέρα Παΐσιο. Ένας επίσκοπος πήρε τον Ναυπάκτο και του είπε: θα γίνει το βράδυ η αγιοκατάταξη, μην το πείτε πουθενά. Λέει: δεν θα το πούμε. Και μου είπε και μόνο με πήρε εμένα, επειδή ήμουν ο διάδοχός του, και λέει: να το ξέρεις, αλλά σε παρακαλώ, μου είπε 10 φορές: μην το πεις πουθενά. Δεν το είπα. Τι συνέβη όμως. Το βράδυ εκείνο, ο Μητροπολίτης Άρτης Καλλίνικος, που φέρει το όνομα του Καλλινίκου, του σημερινού Καλλινίκου, είδε στον ύπνο του ένα παράξενο όνειρο, το οποίο πρωί-πρωί το διαβίβασε στη Μητρόπολη, έτσι, Ναυπάκτου. Τι είδε, λέει, είδε γιόρταζε τότε το Άγιος Θεοδόσιος, αυτός που είναι εκεί στην Αργολίδα. Και λέει, είδα στο ναό μέσα, γινόταν η λειτουργία και λειτουργούσε ο Καλλίνικος, ο Αργολίδος Ιάκωβος και εγώ. Αλλά τα τροπάρια που ψάλλανε οι μοναχές δεν αναφερόντουσαν στο Θεοδόσιο, στον Άγιο Θεό, αλλά στον Καλλίνικο. Υμνολογούσαν τον Καλλίνικο. Και τάχασε ο επίσκοπος. Και το βράδυ έγινε η αγιοκατάταξή του. Το βράδυ ακριβώς. Καταλάβατε. Ναι, έδωσε και σημάδι. Και ένας άλλος ηγούμενος, με τον οποίο έχουμε πνευματικές σχέσεις, ήρθε στην Έδεσσα πριν από λίγο καιρό, όχι πολύ καιρό, και μου λέει: όταν έγινε η αγιοκατάταξη, είπα μέσα μου, και ποιος τον ξέρει αυτόν εδώ πέρα. Ποιος προσευχήθηκε σε αυτόν. Ναι, το βράδυ τι έπαθα, λέει. Τρέμω που το λέω. Άστραψε το δωμάτιό μου και μου εμφανίστηκε ο Καλλίνικος μέσα σε άπλετο φως και μου είπε: κοίταξε με, εσύ δεν με γνωρίζει, αλλά με γνωρίζει όλη η Έδεσσα. Και ένας άλλος πάλι που είχε ένα χρόνιο πρόβλημα με το μυαλό του, πνοκεφάλους, πήγε και ξάπλωσε όταν άκουσε ότι έγινε Άγιος, έγινε η αγιοκατάταξή του, ξάπλωσε πάνω στο μνήμα του και το, με κλάματα και λέει: κάνε με καλά. Και όταν σηκώθηκε έφυγε το νόσημα. Και άλλοι πάλι. Άλλος μου είπε ότι μας διέσωσε από οδικό ατύχημα. Και άλλα πολλά. Μερικοί μου στέλνουν και γράμματα τα οποία τα φυλάω για να βγάλουμε σε έναν ιερό τόμο. Θέλω να σας πω ότι ο Θεός και εν ζωή μπορεί να άφησε να έχει πολλούς πειρασμούς, αλλά και με τα θάνατο του έδωσε μεγάλη δόξα. Τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας μας. Θέλω να σας πω ακόμη ότι είναι ο πρώτος επίσκοπος από το 1821 στην Ελλανδική Εκκλησία. Όλοι οι άλλοι Άγιοι είναι όσοι, είναι μοναχοί, ιερομόναχοι κλπ. Ο πρώτος επίσκοπος είναι αυτός. Θα μου πείτε, έχει αντιδράσει, πώς δεν έχει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον παραδέχονται. Μα και τον Κύριο δεν παραδεχόντουσαν. Δεν πήγαινε στην πατρίδα του και του λέγανε: αυτός είναι ο Υιός της Μαρίας. Έτσι δεν λέγανε. Ο Υιός του Τέκτονος. Και αναγκάστηκε ο Χριστός να πει: ουδής άτιμος ημίαν την πατρίδα αυτή. Προφήτης άτιμος την πατρίδα αυτή. Τον Άγιο Γρηγόριο του Παναμά, μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον παραδέχονται. Τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, το ίδιο. Να, θυμάμαι είχα πάει στην Νέα Σκήτη, στην Αγία Άννα,
Και ένας ιερομόναχος άνθιμος, μπορεί να το θυμάστε μερικοί, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς γέροντα, άνθιμος, διάσημος ιερομόναχος. Πήγαινα και τον έβλεπα από παντού. Μου είπε, δεν είναι Άγιος ο Άγιος Νικόδημος. Είναι Άγιος του Θεοκλήτου, ο Θεόκλητος τον έκανε. Τον πατέρα Παΐσιο άκουσα αγιορείτες μαγκούς να λένε ότι δεν είναι Άγιος. Τον πατέρα Πορφύριο το ίδιο. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν τέτοιες αντιδράσεις. Έγραψα και στον Πατριάρχη αυτό το πράγμα, τον παρακάλεσα να προβεί στην Αγιοκατάταξη όπως και ο Άγιος Ναυπάκτου και ανάμεσα στα άλλα του είπα και αυτό και του είπα αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Θεός αφήνει ελαττώματα στους Αγίους για να μην υπεραίρονται, για να ταπεινώνονται. Όπως αφήνει και χαρίσματα σε κακούργους για να μπορούν να πιαστεί από εκεί και να τους σώσει. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μπορεί να δεις έναν Άγιο να έχει ελαττώματα. Και το κάνει αυτό ο Κύριος, όχι τόσο γιατί θέλει να το μειώσει, ή να μην την χάρη φύση νομίσει. Για να μην νομίσει ο Άγιος ότι αυτό που έχει, η δωρεά που έχει είναι δικό του προσώνη και όχι η δωρεά του Θεού. Και μου έκανε εντύπωση ότι το παραδέχθηκε. Το παραδέχθηκε και μετά από λίγο έγινε η Αγιοκατάταξη. Εμείς θεωρούμε την Αγιοκατάταξη του Αγίου Καλλινίκου, του Ενεδέσης, του Εξεδέσης, του Επισκόπου Εδέσης, σαν μια μεγάλη δωρεά και ευλογία για τη Μητρόπολη μας, αλλά και για όλη την Εκκλησία.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Τριανταφύλου του Νεομάρτυρος.

όλοι οι μάρτυρες με τα στίγματα του μαρτυρίου παρουσιάστηκαν ενώπιον του Κυρίου για να λάβουν τον στέφανον της αθλήσεως. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο νεαρός Τριαντάφυλλος, για τον οποίο ο βιογράφος του λέγει «Τριαντάφυλλος το ειδείπνευς των ρόδων της Ευσεβίας, ο τον πάλε μαρτύρων εφάμιλος και ισοστάσιος». Γεννήθηκε στη Ζαγορά του Πηλίου το έτος 1663 από ευσεβείς αλλά πολύ πτωχούς γονείς και σαν ένα πηλιορίτικο λουλούδι ξέχινε στη ζωή το άρωμα των αρετών του. Η φτώχεια όμως και η ανέχεια τον ανάγκασαν νωρίς να φύγει από τον τόπο του για να εργαστεί. Μπήκε σαν ναύτης στο καράβι ενός Τούρκου καπετάνιου. Η εργατικότητα και η συνέπεια του νεαρού προσήλκησαν την προσοχή του αφέντη του, ο οποίος θέλει να τον τιμήσει με τιμές και αξιώματα, αλλά πρώτα να τον τουρκέψει. Κάλεσε τον Τριαντάφυλλο και του πρότεινε πως θέλει να τον κάνει κληρονόμο του, αλλά πρώτα πρέπει να αρνηθεί την πίστη του και το γένος του. Ξαφνιάστηκε ο Τριαντάφυλλος. «Όχι, όχι», του απάντησε, «αυτό δεν γίνεται. Σε ευχαριστώ, καπετάνιε, για την εύνοιά σου, αλλά εγώ είμαι χριστιανός και Ρωμιός». Το καράβι ήδη έμπαινε στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης και ο Τριαντάφυλλος με δάκρυα αντικρίζει την πόλη των πόλεων και στο βάθος την Αγία Σοφία. Τούτη την ώρα το καράβι αναστατώνεται από τις άγριες φωνές του καπετάνιου και όλοι οι Τούρκοι κυκλώνουν τον νεαρό Τριαντάφυλλο, του δείχνουν τα σπαθιά τους και του δηλώνουν πως αν θέλει να ζήσει πρέπει να γίνει Τούρκος. «Χριστιανός είμαι», απάντησε ο νέος. «Τούρκος δεν γίνομαι». «Γίνουμε το καλό», του είπε ο καπετάνιος, «γιατί αλλιώς θα πληρώσεις ακριβά την άρνησή σου». Ώρες ολόκληρες προσπαθούν να τον πείσουν να δεχθεί να τουρκέψει και αφού είδαν ότι τίποτε δεν πέτυχαν, τότε χρησιμοποιούν το χειρότερο μέσο, τη συκοφαντία. Κατέβηκαν από το καράβι και δια της βίας τον οδηγούν στον κατή με την κατηγορία ότι υποσχέθηκε πως θα τουρκέψει και τελικά αθέτησε την υπόσχεσή του. «Όχι, όχι», διαμαρτύρεται το παλικάρι, «ποτέ δεν υποσχέθηκα, χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός θέλω να πεθάνω». Ο κατής, χωρίς να ασχοληθεί περισσότερο, του τονίζει: «Εφόσον υποσχέθηκες να γίνεις, να γίνεις αμέσως Τούρκος». Και ο Τριαντάφυλλος με τόλμη του λέγει: «Ποτέ δεν αρνούμε το Χριστό μου». «Μα τώρα δε σε ρωτάμε», του απαντούν. «Θέλεις δε θέλεις θα τουρκέψεις». Μάταια ο Σουλτάνος και οι Πασάδες προσπαθούν να τον κάνουν να δεχθεί. Τότε, αφού είδαν πως ματαιοπονούν, τον απειλούν και ο όχλος των Τούρκων ζητά να θανατωθεί. Με εντολή του κατή τον κλείνουν στη φυλακή, όπου τον βασανίζουν ανελαίητα. Ο Τριαντάφυλλος όχι μόνο δε λυγίζει, αλλά τους ελέγχει και με θάρρος τους τονίζει: «Ό,τι και να μου κάνετε, το Χριστό μου δεν τον αρνούμε. Αλλά και με τη βία η θρησκεία σας δεν σας επιτρέπει να με κάνετε μουσουλμάνο». Οργίστηκαν περισσότερο οι βασανιστές του και τον χτύπησαν με μίσος, χωρίς όμως να πετύχουν να του λυγίσουν το φρόνημα. Ο Χριστός, τον οποίο με τόση θέρμη ομολογούσε, του έδινε δύναμη και αντοχή να υπομένει όλα τα χτυπήματα και να τους ελέγχει για τη βία που χρησιμοποιούσαν. «Χριστιανός είμαι, ουδόλως αρνούμε το Χριστό το Θεό μου», έλεγε και ξανάλεγε με σθένος ο αθλητής του Χριστού. Το πρωί
Τον φέρνουν και πάλι για ανάκριση μπροστά στον κατή. Το πρόσωπό του έλαμπε τόσο που ξάφνιασε όλους τους αγαρινούς. «Νέε μου», του λέγει ο κριτής, «μη θέλεις να χάσεις άσκοπα τη ζωή σου. Έλα στην πίστη μας και θα απολαύσεις όλα τα αγαθά της ζωής». Και ο Τριαντάφυλλος, ο νεαρός χριστιανός, λέγει, «μία χάρη ζητώ, το συντομότερο να μου δώσετε το θάνατο, το να μου υπόσχεστε κολακίες και αμοιβές, το θεωρώ ασέβεια». Ο καπετάνιος που τον βλέπει να στέκεται αμετάπιστος, το θεωρεί ντροπή. Και νικημένος, όπως νιώθει, φωνάζει και απαιτεί από τον κατή να θανατώσει τούτον τον ξεροκέφαλο Ρωμιό. Ο κατής δίνει εντολή να αποκεφαλιστεί. Σκύρτησε από χαρά ο Άγιος μόλις άκουσε την απόφαση και το πρόσωπό του έλαμψε. Φωτίστηκε τόσο που όλοι οι Τούρκοι που τον έβλεπαν θαύμαζαν και απορούσαν. Με αυτή τη χαρά της ψυχής του που έλαμπε στο πρόσωπό του, ακολούθησε τους δημίους του στον τόπο της εκτέλεσής του, στον υπόδρομο της άλλοτε βασιλεύουσας. Μόλις έφτασαν, γονάτισε. Άπλωσε το λαιμό του στο ξύφος του δημίου και προσευχόμενος αποκεφαλίστηκε. Ήταν 8 Αυγούστου του 1680, όταν ο 15χρονος Τριαντάφυλλος, το πανέμορφο ρόδο του Χριστού, κόπηκε από τη γη για να ανθεί και να στολίζει τις βραγιές του παραδείσου. Το αιμόφυρτο σώμα του ευωδιάζει. Ξεχύνει στη γη ουράνια ευωδία και οσμή, γεγονός που προκαλεί την οργή των Τούρκων, αλλά και το θαυμασμό των χριστιανών, οι οποίοι κατόρθωσαν να το πάρουν και να το κυδεύσουν με τιμές. Έτσι, ο Τριαντάφυλλος εισήλθε στο χορό των νεομαρτύρων, γιατί δεν δέχτηκε την ασέβεια, γιατί δεν συμβιβάστηκε με την αμαρτία, γιατί αρνήθηκε δόξα, πλούτη και τιμές προς χάριν του Χριστού. Πώς να μην αποπνέει ως ρόδον ευανθές ουράνιον ευωδίαν;

Τερκαλίνη και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Ο άνθρωπος είναι όν θεόπλαστο, θεόμορφο, θεοειδές, θεοδόξαστο και του χάρισε εκτός των άλλων δώρων το μεγάλο δώρο της λογικής, το οποίο δεν διαθέτουν τα άλογα ζώα, τα οποία δεν έχουν λόγο λογική. Με την λογική ο άνθρωπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων, ταξινομεί αυτά, οριοθετεί, βρίσκει σχέσεις μεταξύ τους, συνάγει διάφορα συμπεράσματα, κρίνει, συγκρίνει, σκέφτεται, απορεί και οδηγείται σιγά σιγά στην αλήθεια. Άλλα δέχεται, άλλα απορρίπτει και προχωράει στην αλήθεια. Εκτός όμως από το δώρο αυτό, ο Θεός έδωσε και ένα δεύτερο, μεγαλύτερο δώρο, προαιρετικό τώρα αυτή τη φορά στους ανθρώπους. Αυτό είναι το δώρο της πίστης και το δέχονται μόνο όσοι θέλουν, διότι ο Χριστός δεν εκβιάζει ως άρχοντας κανέναν, αλλά λέει «ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί». Αυτό το δώρο της πίστης το τονίζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλιο της προς Γαλάτας επιστολής του, όπου λέγει «Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια». Η λογική και η πίστη δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους, αλλά το ένα βοηθάει το άλλο. Με τη βοήθεια της λογικής, ο καλοπροαίρετος άνθρωπος οδηγείται στην πίστη και από τα πάμπολα παραδείγματα της Αγίας Γραφής να μείνουμε μόνο σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Εποχή, οι αρχαίοι πρόγονοί μας, όπως και όλοι οι αρχαίοι λαοί, πίστευαν ότι η γη είναι ακίνητη και στηρίζεται σε κάτι τεράστιες κολόνες ή στους ώμους του Άτλαντα. Όμως, ο προφήτης Ιώβ, 10 αιώνες περίπου π.Χ., έγραψε «Φωτισμένος από το Άγιον Πνεύμα, κρεμάζον γην επί ουδενός». Ο Θεός δηλαδή κρέμασε τη γη στο πουθενά, στον αέρα. Αυτό που η επιστήμη βεβαίωσε αργότερα, το Άγιον Πνεύμα, δια του προφήτη Ιώβ, το είπε τόσους αιώνες π.Χ. Το δεύτερο σημείο. Σήμερα οι επιστήμονες, οι μεγάλοι, διαπιστώνουν ότι το σύμπαν δεν είναι αναλύωτο. Λόγω της ακτινοβολίας παθαίνει μια φωτεινή αιμορραγία που σιγά σιγά μετά από εκατομμύρια βέβαια χρόνια θα το οδηγήσει στον λεγόμενο θερμικό θάνατο. Το σύμπαν δηλαδή, όπως και ο άνθρωπος, γεράζει, παλιώνει. Αυτή την αλήθεια η Αγία Γραφή την είπε 8 αιώνες π.Χ. δια του προφήτη Δαβίδ στον 101ο ψαλμό, όπου λέγει «Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου, η συν είναι, οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάταιον παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Συ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Οι ουρανοί μια μέρα θα παλιώσουν, σαν ρούχο λέγει, και σαν πανοφόρη θα τους τυλίξεις και θα αλλαγούν κατά την ημέρα της κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας, όπου θα υπάρξει καινούριος ουρανός, καινούρια γη, λαμπρότερος ουρανός, ασυγκρίτως λαμπρότερος από τον υπάρχοντα, ασυγκρίτως λαμπρότερο σύμπαν. Δεν θα γίνει μηδέν, αλλά κενός ουρανός και κενή γη», όπως λέγει και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος. Αυτό σημαίνει, και συνεχίζει μάλλον, «Συ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ούκ εκλείψωσιν. Συ όμως παραμένεις αναλύωτος, δεν αλλάζεις, δεν παλιώνεις και είσαι χωρίς τέλος αφού είσαι και προαιώνιος». Και το τρίτο σημείο. Στο ένατο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει κάτι φοβερές

0: Είναι ακρίδες που από την ουρά τους σκορπίζουν το θάνατο. Η προφητεία αυτή, όπως και πολλές άλλες της Αποκάλυψης, για 18 αιώνες ήταν ένα ένιγμα. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, στην Κοζάνη, όταν πετούσαν τα πολεμικά αεροπλάνα, ένα παιδάκι, κοιτάζοντας τον ουρανό, φώναξε στη μάνα του: «Μάνα, καρκαλέτσα!» Καρκαλέτσα στην περιοχή αυτή σημαίνει ακρίδες. Είναι σαν να έλεγε το παιδάκι: «Μάνα, κοίταξε ψηλά, οι ακρίδες της Αποκάλυψης είναι τα πολεμικά αεροπλάνα». Εξετάζοντας με τη λογική ο άνθρωπος, ο καλοπροαίρετος χριστιανός, αυτά τα δεδομένα της Αγίας Γραφής, προχωράει από την λογική στην πίστη και έτσι βλέπει καλύτερα τα πράγματα. Όπως ο άνθρωπος βλέπει με δυο μάτια και όχι με ένα καλύτερα, έτσι βλέπει και οδηγείται στην αλήθεια με την λογική και με την πίστη, που είναι δώρο του Θεού. Η πίστη είναι το α και το ω.
1: Ακριβώς, και θα ήθελα να προσθέσω ότι η δύναμη της πίστεως είναι το να μπορείς από τα αισθητά πράγματα να ανάγεσαι σε εκείνα τα οποία είναι υπεραισθητά, εκείνα τα οποία είναι υπερβατικά. Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει η πίστη ως βεβαιότητα πλέον για εκείνα τα οποία δεν βλέπουν τα μάτια, δεν αισθάνεται ο άνθρωπος με τις αισθήσεις που του έχουν δοθεί. Έτσι λοιπόν, παραδείγματος χάριν, πηγαίνουμε σε έναν αγρό και βλέπουμε τα άνθη τα οποία, ιδίως την άνοιξη, κλέβουν το βλέμμα μας. Ένας άνθρωπος κάθεται και τα παρατηρεί. Ένας επιστήμονας μπορεί να πάρει και το μικροσκόπιο και να νιώσει μεγαλύτερη έκπληξη αυτά τα οποία το μικροσκόπιο μπορεί να αντικρίσει. Ένας άνθρωπος όμως του Θεού, όπως ο προφήτης Δαβίδ, από αυτά τα αγριολούλουδα τα οποία υπάρχουν μέσα στον αγρό, έρχεται και αναφωνεί: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Δηλαδή, από το αισθητό άνθος και λουλούδι, έρχεται και ανάγεται στον Δημιουργό, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Το ίδιο ακριβώς, κοιτώντας επάνω στον ουρανό και βλέποντας τα ουράνια σώματα, ο άνθρωπος εκπλήσεται, πολύ περισσότερο αν πάρει ένα τηλεσκόπιο ο επιστήμονας και δει όλο αυτό το μυστήριο το οποίο υπάρχει και περικλεί τη γη. Όμως, ένας άνθρωπος της πίστεως, ένας άνθρωπος του Θεού, όπως ο προφήτης Δαβίδ, έρχεται και μέσα από αυτά τα αισθητά, ανάγεται στον ίδιο το Δημιουργό τους. Και λέει: «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού», αναγγέλει το στερέωμα. Αυτό λοιπόν είναι το χάρισμα της πίστεως. Να μπορεί κανείς να αισθάνεται βεβαιότητα για το γεγονός ότι πέρα από αυτά τα οποία αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις του ανθρώπου, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός, τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να δει όταν καθαρίσει την ψυχή του μέσα από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Διότι, όπως ο ίδιος ο Κύριός μας έχει πει, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αυτοί θα δουν το Θεό. Αυτοί θα μπορούν να αναχθούν από τις αισθήσεις στην μεγάλη βεβαιότητα και αίσθηση, θα έλεγα εγώ, την πνευματική, την οποία ονομάζουμε πίστη, και που όντως είναι ένα χάρισμα του Θεού, πράγμα το οποίο διαφαίνεται άλλωστε και μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, όπου θυμίζω σε ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε εκεί από τη ζωή του Ιησού Χριστού, όταν κάποτε ο Κύριός μας ρώτησε τον συνομιλητή του: «Πιστεύεις?» Εκείνος απάντησε: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Δηλαδή, ναι, έχω πίστη, αλλά ταυτόχρονα αισθάνομαι ότι μπορώ να αποκτήσω ακόμη περισσότερη πίστη από αυτή την οποία έχω και την οποία θα ήθελα εσύ να μου χαρίσεις, για να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να ζήσω πιο πολύ βιωματικά αυτά τα οποία δεν αντιλαμβάνεται η αίσθησή μου, η υλική, και τα οποία όμως μπορούν να γίνουν αντιληπτά από την αίσθηση την πνευματική, η οποία είναι η πίστη.
0: Με όλα αυτά τα ωραία που είπατε, σεβασμιότατε, οδηγείται κανείς σε αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του προς τον Τίτο. Πιστός ο λόγος. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και παναληθινός, αφού ο Θεός πρώτον είναι αξιόπιστος και παναληθινός. Στο πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, μεταξύ των άλλων ο Χριστός μας λέγει τα εξής. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αλήθεια, αλήθεια σας το λέγω, αυτός που ακούει και υπακούει στα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε, δηλαδή στον ουράνιο πατέρα μου, έχει από τούτη τη ζωή μέσα του αιώνια ζωή. Έχει δηλαδή την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και όλοι σχεδόν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Και δεν έρχεται στην κρίση, δεν κρίνεται, διότι πέρασε από την περιοχή του πνευματικού θανάτου στην σφαίρα της αιώνιας ζωής. Ο Θεός είναι πηγή ζωής και ομαλής ανάπτυξης της προσωπικότητας και η πίστη είναι πηγή ανάτασης, πηγή εσωτερικής αλλίωσης, πηγή έμπνευσης, έξαρσης, ενθουσιασμού, μεταμόρφωσης, ψυχοσωματικής τόνωσης. Ο άνθρωπος δια της πίστεως γίνεται πολύ δυνατός, γίνεται θαραλέος, γίνεται ακόμα και ρυψοκίνδυνος, όπως ήταν οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, απευθυνόμενος στον Επίσκοπο της Σμύρνης, του λέγει «Γίνου πιστός άχρι θανάτου και δώσω σύ τον στέφανον της ζωής». Και στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο ίδιος ο Κύριός μας, ή αυτό αλήθεια, βεβαιώνει «Ο νικών δώσω αυτό, καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου». Αυτός που θα νικήσει την αμαρτία, θα νικήσει την ολιγοπιστία, την απιστία, τον διάβολο, τα πάντα, όλα τα κακά, αυτόν τον άνθρωπο θα τον έχω για πάντα μαζί μου στον θρόνο μου.
1: Γι' αυτό ακριβώς, μέσα στην Εκκλησία, βιώνουμε αυτό το μυστήριο της ουράνιας πλέον πραγματικότητας, αυτό το οποίο ονομάζουμε Βασιλεία των Ουρανών, αυτό το οποίο ονομάζουμε Παράδεισο, και που είναι ένα βίωμα που ξεκινάει από αυτόν εδώ τον κόσμο, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτό το χάρισμα που ονομάζεται πίστη. Η πίστη όμως προϋποθέτει ταπείνωση. Αν ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός, δεν μπορεί να πιστέψει. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ δυναμώνει η πίστη του σε αυτόν που είναι η μόνη αλήθεια και μάλιστα με αλφα κεφαλαίο, δηλαδή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διότι οφείλουμε να διευκρινίσουμε και αυτό, ότι για εμάς στην Εκκλησία η αλήθεια δεν είναι κάποιος. Τι είναι κάποιος? Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να κοινωνήσει αυτής, να μεθέξει αυτής της αληθείας, χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος να αδειάσει τον εαυτό του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γίνει ένα με την αυτοαλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει κοινωνός της αληθείας. Άλλωστε θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε ότι στην Εκκλησία και για την Εκκλησία η αλήθεια δεν ανακαλύπτεται. Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Αυτό είναι η αποκάλυψη του Κυρίου μας στον καθένα από εμάς, ο οποίος εμφανίζει τον εαυτό του, έρχεται και κατοικεί μέσα μας και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου από αυτόν εδώ τον κόσμο, όπως είπατε και προηγουμένως. Ο άνθρωπος δεν μετέχει της αιωνίας ζωής όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο μόνο. Από αυτόν τον κόσμο αρχίζει και έχει αίσθηση αυτής της ουράνιας πραγματικότητας. Όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο, ακόμη πιο πολύ δυναμώνει αυτή η εμπειρία. Όταν θα έρθει δε η Δευτέρα Παρουσία, όταν πλέον τα σώματά μας θα αναστηθούν εν εταίρα μορφή και θα γίνει αυτό το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστης ως προσδοκό ανάστηση νεκρών πραγματικότητα, τότε ο άνθρωπος θα δει τον Θεό, θα δει την αλήθεια καθώς εστί, χωρίς να υπάρχει δυσκολία που φέρνει το σώμα, η σάρκα που φοράμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, που έχει μια υλικότητα και μας δυσκολεύει στο να δούμε τον Θεό καθώς εστί. Βλέπουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον Θεό, αλλά εν εσόπτρο και εν ενίγματι, όχι καθώς εστί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα. Όμως θα έρθει η ώρα που έχοντας την πίστη μέσα στην καρδιά μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο, θα μπορέσουμε να δούμε τον Θεό όντως καθώς εστί. Και αυτή είναι η ώρα της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας, όταν πλέον, όπως ο ίδιος υπόσχεται, θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι και αυτός θα έρθει να μας διακονήσει σε αυτό το τραπέζι ως οικοδεσπότης και να μας δώσει αυτήν την εφροσύνη της κοινωνίας μαζί του.
0: Πιάνομαι, σεβασμιότατε, από την έκφρασή σας για το σύμβολο της πίστεως και θυμάμαι τώρα ότι ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, που έζησε τα έτη 1901 έως 1959 και ασκήτεψε στην Σύψα Δράμας, σήμερα λέγεται το χωριό αυτό Ταξιάρχες, περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τη Δράμα, μία Κυριακή είπε σε έναν φίλο το χριστιανό να σταθείς μπροστά στην ωραία πύλη όταν θα απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, που είναι η σύνοψη της πίστεως. Περιληπτικώς μας λέει τι να πιστεύουμε και πώς να πιστεύουμε. Και όχι μόνο κάθε φράση, αλλά κάθε λέξη του συμβόλου της πίστεως είναι ένα μαργαριτάρι. Και να κοιτάξεις, του είπε, πάνω στην Αγία Τράπεζα, κάτι θα δεις. Πράγματι, αυτός ο χριστιανός, όταν άρχισε να λέγεται το σύμβολο της πίστεως, στάθηκε μπροστά στην ωραία πύλη, κοίταξε πάνω στην Αγία Τράπεζα, κοίταζε συνέχεια εκεί και βλέπει ένα μεγάλο, πανέμορφο πουλί να κατεβαίνει και να άνευο κατεβαίνει τρεις φορές στην Αγία Τράπεζα. Ύστερα χάθηκε. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, του είπε ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, «Είδες αυτό το πουλί?» «Το είδα», του είπε. «Και ήταν το πρώτο θέαμα, το πρώτο υπερθέαμα που είδα στη ζωή μου». Ο Άγιος Γεώργιος του είπε, «Αυτοί που έχουν μεγάλη πίστη και καθαρή καρδιά, το βλέπουν σε κάθε Θεία Λειτουργία». Ο ίδιος Άγιος, ο Άγιος Γεώργιος, που είχε το ιαματικό και το προφητικό χάρισμα, είπε μια μέρα σε μια χριστιανή, σε μια γυναίκα που τον επισκέφθηκε, «Εκεί στο χωριό σας, στη γειτονιά σου, είναι μια οικογένεια προτεσταντών που δεν είναι ορθόδοξοι, που έχουν νοθευμένη, αλλοιωμένη πίστη. Να προσέχετε να μην σας μολύνει. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν αγωνίστηκαν για πράγματα του κόσμου τούτου, ούτε για χρήματα, ούτε για κτήματα, ούτε για πλούτη, ούτε για δόξες, ούτε για κινητά, ούτε για ακίνητα. Αλλά αγωνίστηκαν για αυτό που λέγει ο Άγιος Αδελφόθεος Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου του Αδελφοθέου, στην αρχή και όλα της ομώνυμης επιστολής του, όπου μεταξύ των άλλων λέγει, «Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκην έσχον γράψε ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε, τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Ήθελα, λέει, να σας γράψω για την κοινή σωτηρία, αλλά οι περιστάσεις με σπρώχνουν να σας γράψω για κάτι σπουδαιότερο, να αγωνίζεστε για την πίστη που άπαξ μια φορά παραδόθηκε από τον Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους. Τούτο σημαίνει, όπως διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη, ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα ούτε να προσθέτει, ούτε να αφαιρεί, ούτε ένα γιώτα. Διότι αν μέσα στο γάλα πέσει μια μύγα, ποιος μπορεί να πιει ύστερα το γάλα? Αν μέσα σε ένα βάζο μέλι βάλουμε και μια κουταλιά δηλητήριο, ποιος ύστερα το τρώει? Αν μέσα σε μια ομελέτα πέσει μια ακαθαρσία, ποιος τρώει ύστερα την ομελέτα? Αυτό είναι η νοθευμένη πίστη. Αυτός είναι ο πόλεμος, εντός εισαγωγικών, που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, να διατηρηθεί η πίστη ορθή, ορθόδοξη, ανώθευτη, όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι.
1: Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χρειάζονται δύο πράγματα προκειμένου ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος της πίστεως. Το πρώτο που χρειάζεται είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση σημαίνει το να μπορεί ο άνθρωπος να υποκλίνεται στην αλήθεια με αλφα κεφαλαίο που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όσο πιο πολύ προσεγγίζει κανείς την αλήθεια, τόσο πιο πολύ ταπεινώνεται και υποκλίνεται μπροστά στην αλήθεια. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι η φιλοπονία, η ανιδιοτελής φιλοπονία. Το να μπορεί ο άνθρωπος, όπως είπατε πολύ ωραία, να αγωνίζεται ανιδιοτελώς, γενόμενος μιμητής του Σωτήρος, ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και πήρε το σταυρό του και ανέβηκε επάνω στο Γολγοθά, έδωσε τη ζωή του για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό άλλωστε διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Που σημαίνει ότι η πίστη δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι μια απαγγελία ενός συμβόλου. Χρειάζεται ο άνθρωπος για να βιώσει αυτήν την αιώνια ζωή που είναι το πλήρωμα της πίστεως, για να βιώσει τον Ιησού Χριστό και να έρθει σε κοινωνία μαζί του, ο άνθρωπος χρειάζεται διαρκώς να ταπεινώνει τον εαυτό του, όχι με ταπεινολογίες, αλλά νεκρώνοντας το εγώ του μέσα από το μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως. Και συγχρόνως, μέσα από αυτήν την αγωνιστικότητα την πνευματική, να γίνεται μιμητής του Σωτήρος, έρωντας τον Σταυρό του, τις δυσκολίες που φέρνει η καθημερινότητα και πολύ περισσότερο, αν χρειαστεί, να δίνει την ομολογία του Σταυρού του Ιησού Χριστού, ακόμη και με το ίδιο του το αίμα. Αυτό έκαναν οι ακρεφνείς μιμητές του Σωτήρος, δηλαδή οι πρώτοι μάρτυρες της Εκκλησίας, οι οποίοι σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς, όπου το να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό σήμαινε ότι θα πέθαινες για τον Χριστό, έδιναν λοιπόν το αίμα τους, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την αιώνια ζωή, και επαναλαμβάνοντας μαζί με τον Απόστολο Παύλο ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνει εις ημάς. Δηλαδή, ό,τι και να περάσει ο άνθρωπος, όποια δυσκολία και αν ανθέξει σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αυτή η δυσκολία δεν μπορεί να είναι βαρύτερη από το βάρος που έχει η δόξα που μας περιμένει επάνω στον ουρανό. Και μετά τους μάρτυρες έρχονται οι όσοι μέσα στην Εκκλησία. Όταν τελείωσαν οι διωγμοί, έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να μην βιώσουν αυτήν την φιλοπονία την κατά Θεών και όπως ο Μέγας Αντώνιος έμεναν μέσα σε μνήματα, μέσα σε σπηλιές, πήγαιναν σε κοινόβια όπου νέκρωναν το θέλημά τους δια της υπακοής για να δώσουν τουλάχιστον, αφού δεν μπορούν το μαρτύριο του αίματος, να δώσουν το μαρτύριο της συνειδήσεως. Δηλαδή να νεκρώσουν τα πάντα μέσα τους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μορφωθεί μέσα τους ο ίδιος ο Χριστός, να γίνουν σύμμορφοι του Ιησού Χριστού, σύμμορφοι της αληθείας. Αυτή είναι η πίστη η βιωματική. Κατά τα άλλα, πολλές φορές μπερδεύουμε την πίστη με μια θεωρία ή ακόμη, το τρεις χειρότερο, με μια ιδεολογία κοσμική. Η πίστη δεν έχει να κάνει με κοσμικές ιδεολογίες. Η πίστη είναι ένα βίωμα όπου ο άνθρωπος καταλαβαίνει διαρκώς ότι ουκ έχομεν όδες μένους απόλυν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Ένας διαρκής ταξιδιώτης σε αυτόν εδώ τον κόσμο, προκειμένου να φτάσει στον προορισμό. Και ποιος είναι ο προορισμός? Η αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Αν ο άνθρωπος καταλάβει αυτές τις μεγάλες αλήθειες, γίνεται παντοδύναμος κατά χάριν σε αυτόν εδώ τον κόσμο και μπορεί να νικήσει το μεγαλύτερο, επιτρέψτε μου την έκφραση, θηρίο, που είναι ο ίδιος ο κακός ο εαυτός μας, το εγώ μας.
0: Αυτό που λέτε, σεβασμιότατε, για την βιωματική πίστη είναι το καλύτερο και το ανώτερο. Γιατί δεν πιστεύουμε θεωρητικά, γενικά και αόριστα, σε μια ανώτερη δύναμη. Αλλά αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ξέρω σε ποιον πίστεψα. Πιστεύω στον Χριστό, σημαίνει αγαπώ τον Χριστό. Σημαίνει λατρεύω τον Χριστό. Αφοσιώνομαι στον Χριστό. Ενώνομαι με τον Θεό και γίνομαι ένα μαζί Του. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του, εγκομιάζει την πίστη. Όλο αυτό το κεφάλαιο είναι ένα ύμνος της πίστης. Εκεί και γενικότερα στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη διαπιστώνομαι ότι η αδύνατη πίστη, η ολιγοπιστία, για την οποία μερικές φορές και τους Αποστόλους ακόμα καυτηρίασε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, η αδύνατη πίστη, η χλωμή πίστη, μόλις βλέπει τα σύννεφα των δυσκολιών, δηλιάζει. Η μεγάλη πίστη που τονίσατε πριν, η βιωματική πίστη, η αγιοπνευματική πίστη, είναι αυτή η οποία νίκησε και λιοντάρια και φωτιά και μαχαίρι και ασθένειες, όπως λέγει ο Παύλος σε αυτό το κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του. Έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας. Με την μεγάλη πίστη δεν τονώνεται μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα του ανθρώπου. Και άρρωστα κύτταρα, με την πίστη και του Θεού βεβαίως συνεργούντος και ευλογούντος, γίνονται υγεία ή υγιή, και οι δυο εκφράσεις είναι σωστές. Και ανίκητες ασθένειες νικιούνται. Αυτό εννοεί ο Παύλος όταν λέγει «ενεδυναμώθησαν από ασθενείας». Ο άνθρωπος, ο πιστός, γίνεται τολμηρός, προχωράει μπροστά και τίποτε δεν τον σταματά και ψάλλει δόξα, αλληλούια. Με την πίστη ο άνθρωπος προχωράει ακόμα περισσότερο, πιάνει με το αδύνατο χεράκι του το παντοδύναμο χέρι του Χριστού και κοιμάται ήσυχος. Άνεμοι, καταιγίδες, ποτάμια δυσκολιών, τρικυμισμένες θάλασσες αντιξοοτήτων δεν τον φοβίζουν, δεν τον λυγίζουν, γιατί στο τιμόνι είναι ο Χριστός. Και θαραλέα πλέει στους ωκεανούς της Θείας Αγάπης, μέχρι ότου αποβιβαστεί στην ήρεμη ακτή της θεοκατασκεύαστης πόλης της Άνω Ιερουσαλήμ.
1: Διότι αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτήν την εσωτερική δύναμη, τότε όντως η πίστη του είναι ανεμική και μοιάζει, επιτρέψτε μου, με εκείνο το οποίο λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ότι και οι δαίμονες πιστεύουν και μάλιστα φρύτουν μπροστά στον Θεό. Όμως αυτή η πίστη δεν τους καθιστά ικανούς ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να γίνουν και πάλι αγγελοειδείς. Ο άνθρωπος χρειάζεται να καταλάβει ότι νεκρώνοντας τον εαυτό του, ότι νεκρώνοντας το εγώ του και ακολουθώντας αυτόν τον αληθινό Θεό, μόνο έτσι μπορεί να βρει την πληρότητά του, να βρει την αιώνια, την αληθινή ζωή από αυτόν εδώ τον κόσμο, πολύ δε περισσότερο όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπου πλέον θα μπορέσει να απολαύσει την αγκαλιά του ουράνιου Πατέρα. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο, λοιπόν, δεν πρέπει να μπερδευόμαστε θεωρώντας ως πίστη το να μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία ονομάζονται θαυμαστά ή ακόμη και θαύματα, που όμως δεν έχουν και μεγάλο όφελος για την ψυχική μας σωτηρία. Θέλω να πω ότι ο ίδιος ο Κυριός μας έχει πει κάπου στο Ιερό Ευαγγέλιο προς τους μαθητές του ανά τους αιώνες, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα γίνει η μέλουσα κρίση, θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι και θα μου πούν: «Κύριε, εμείς στο δικό σου το όνομα βγάζαμε δαιμόνια». Και εγώ θα τους απαντήσω: «Δεν σας γνωρίζω». Που σημαίνει η δύναμη του να κάνει ο άνθρωπος κάποια υπερφυσικά πράγματα δεν είναι ένα προσόν το οποίο έχει αντίκρισμα απαραίτητος επάνω στον ουρανό. Εκείνο που έχει αντίκρισμα στον ουρανό είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να νικήσει την ίδια του την φύση και να γίνει άνθρωπος θεοειδής. Να μπορέσει δηλαδή να νεκρώσει τον εαυτό του και να γίνει μιμητής του μεγάλου αγωνοθέτη και συναγωνιστή Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε, όπως είπατε και στην αρχή της συναντήσεώς μας, ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πρέπει να πάρει το σταυρό του και να έρθει πίσω μου, ώστε να ανέβουμε μαζί στο Γολγοθά. Και ανεβαίνοντας εκεί στο Γολγοθά, ο άνθρωπος βρίσκει τη δύναμη να μην ζητάει τίποτε για τον εαυτό του, αλλά να αρκείται στο φως της Αναστάσεως, η οποία Ανάσταση είναι η μεγάλη νίκη που κατόρθωσε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και η οποία είναι το ουσιοδέστερο πιστεύω μας μέσα στην Εκκλησία σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάνει ο Απόστολος Παύλος να πει ότι «Η Χριστός ούκαι γίγερται και νόν το κήρυγμα ημών, ματέα και η πίστης ημών». Δηλαδή δεν χρειάζεται ο άνθρωπος πλέον να πιστεύει σε τίποτε, δεν χρειάζεται να κηρύττει απολύτως τίποτε, αν δεν υπάρχει η ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Τα πάντα γίνονται για να μπορέσει ο άνθρωπος να αισθανθεί αυτήν την βεβαιότητα μέσα στην ψυχή του, ότι ο τάφος δεν είναι το μηδέν, ο τάφος δεν είναι το χώμα, αλλά είναι η απαρχή μιας άλλης βιωτής της αιωνίου. Και είναι αυτή η βιωτή πιο αληθινή ακόμη και από αυτήν την ζωή την οποία αισθανόμαστε με τις αισθήσεις του σώματός μας.
0: Σε αυτά τα ωραία σεβασμιότατε που τονίσατε, να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα με την ευλογία σας, το οποίο φανερώνει την δύναμη της πίστης. Ήταν μία γιαγιά, πολύ φτωχή, αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ θεοσεβής. Πίστευε στον Χριστό, αγαπούσε τον Χριστό, λάτρευε τον Χριστό, δοξολογούσε τον Χριστό, μέρα και νύχτα, και στα εύκολα και στα δύσκολα έλεγε «Δόξεσαι ο Θεός». Εκεί στη γειτονιά της ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος, αλλά άθεος. Και όταν άκουγε την γιαγιά εκνευριζόταν και έλεγε «Μα αφού Θεός δεν υπάρχει, τι είναι αυτά που λέει δόξαση και δόξαση. Και αν υπήρχε, θα κάθονταν να ακούσει αυτή τη φτωχή γριά». Μια μέρα εκνευρίστηκε, θύμωσε τόσο πολύ που κάλεσε τον υπηρέτη του και του είπε «Πάρε αυτά τα χρήματα να πας στο σούπερ μάρκετ, να γεμίσεις 2 τσάντες με τρόφιμα, να τις τα πας και να τις πεις ότι αυτά τα τρόφιμα σου τα στέλνει ο διάβολος». Πράγματι ο υπηρέτης πήρε τα χρήματα, πήγε στο σούπερ μάρκετ, γέμισε με τρόφιμα τις 2 σακούλες, πήγε στη γιαγιά και η γιαγιά μόλις τον είδε, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και είπε «Δόξα στον Κύριο που δεν ξέχασε τη φτωχή του δούλη». Εκείνος τάχασε ο υπηρέτης και της λέει «Δεν έχεις περιέργεια να μάθεις ποιος σου στέλνει τα τρόφιμα» και αυτή απάντησε «Ο Θεός όταν θέλει ακόμα και ο διάβολος τον υπηρετεί».
1: Υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να προσεγγίσει το Θεό και προσεγγίζοντας τον Θεό να γίνει ο άνθρωπος της χάριτος, ο άνθρωπος ο κατοικώνα και καθομοίωση του κτίσαντος αυτών. Συνήθως απεμπολούμε αυτήν την δυνατότητα, θέλοντας να στηριχθούμε στις δικές μας τις δυνάμεις και γι' αυτό όταν έρχονται τα κύματα της ζωής, τα οποία είναι πάρα πολλά, δεν έχουμε από πού να κρατηθούμε. Ο κάθε ένας μας θα ήταν ψεύτης αν έλεγε ότι στη ζωή του δεν έχει δυσκολίες και προβλήματα. Εκείνο το οποίο μας κάνει τους ανθρώπους να διαφέρουμε μεταξύ μας και να είναι άλλοι άνθρωποι πιστοί στο Θεό και άλλοι λιγότερο πιστοί ή άπιστοι τελείως, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες μας, πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας. Ο άνθρωπος του Θεού, όπως επισημάνατε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αφήνεται κατά το παράγγελμα της Εκκλησίας στα χέρια του Θεού, γιατί η ίδια η Εκκλησία μας καλεί να το κάνουμε λέγοντας «Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Όλη μας τη ζωή να την αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Όσο πιο πολύ αφήνουμε στα χέρια του Θεού, τόσο πιο πολύ έρχεται ο Θεός και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σκάφος της ζωής μου σε αυτό το ασφαλές λιμάνι που είναι η Βασιλεία Του. Η ίδια η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού και η ίδια η Εκκλησία είναι αυτό το λιμάνι. Και άνθρωπος της Εκκλησίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται στα χέρια του Θεού. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν είναι άσχημο να το ξαναθυμίσουμε όταν σε ένα καράβι συνέβη μια μεγάλη δυσκολία μέσα στον ωκεανό και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι το καράβι θα βουλιάξει. Όλοι όσοι ήταν επάνω στο καράβι έτρεχαν απελπισμένα να βρουν διέξοδο στο αδιέξοδό τους, εκτός από κάποιον, ο οποίος ήταν ένα μικρό παιδί και το οποίο παιδί καθόταν επάνω στο καράβι, έβλεπε τα κύματα να χτυπάνε το καράβι και καθόταν ατάραχο παρατηρώντας όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Ένας από αυτούς που απελπισμένα έτρεχε πάνω στο κατάστρωμα, βλέπει το μικρό και του λέει: «Δεν βλέπεις τι γίνεται? Δεν φοβάσαι?» Και τότε το παιδί απαντάει με αφελότητα καρδιάς: «Δεν φοβάμαι, γιατί ο καπετάνιος είναι ο πατέρας μου». Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο άνθρωπος του Θεού όταν έρχονται οι δυσκολίες και τα κύματα. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να πιστέψει στο Θεό, κλονίζεται και όσο και να παριστάνει προς τα έξω ότι είναι δυνατός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα του έχει βίωμα κολάσεων. Ο άνθρωπος του Θεού στις χειρότερες δυσκολίες έρχεται και μιλάει για επίσκεψη Θεού, με την έννοια ότι οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι που μας κάνουν να γινόμαστε ωριμότεροι και να προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη δοτικότητα αυτόν που είναι η προστασία μας, η ασφάλειά μας, ο οδηγός της ζωής μας, δηλαδή τον Ιησού Χριστό.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να σκεφτούμε μια εικόνα, ένα παράδειγμα. Ήταν δύο γείτονες και φύτεψαν στο χωράφι του ο καθένας από ένα δέντρο. Ο ένας το παραμέλησε και έμεινε ένα μικρός θάμνος. Δεν προχώρησε, δεν αναπτύχθηκε. Ο άλλος φρόντιζε το δεντράκι του και αυξήθηκε και μεγάλωσε και ανθοφόρησε και καρποφόρησε. Έτσι γίνεται και με την πίστη. Όταν δείχνει κανείς αμέλεια ή αδιαφορία ή όχ αδελφισμό, όχ αδελφέ, το δέντρο της πίστεως μένει μικρό και λέει τότε ο άνθρωπος: «Ποιος πήγε και ποιος ήρθε?» Ζει με αμφιβολίες και δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Αντίθετα, αυτός που καλλιεργεί το δέντρο της πίστεως, της συγκεκριμένης πίστεως στον συγκεκριμένο Θεό, τον ζωντανό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, που είναι η αλήθεια, αλήθεια ο Πατήρ, αλήθεια ο Υιός, εγώ είμαι η οδός, είπε, και η αλήθεια και η ζωή, αλήθεια το Άγιον Πνεύμα, το Πνεύμα της αληθείας. Αυτός λοιπόν που καλλιεργεί το δέντρο της πίστεως, πλημμυρίζει από τούτη τη ζωή, από την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό να κάνουμε κι εμείς, και να προσευχόμαστε και να παρακαλούμε τον Χριστό, όπως ο ίδιος μας δίδαξε: «Κύριε, πρόσθεση μην πίστην, πρόσθεσέ μας την πίστη, κι άλλη πίστη, κι άλλη πίστη, και αγάπη, και ταπείνωση, και μετάνοια, και ανεξικακία, και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου». Και έτσι, έχοντας μέσα μας διευχόν σας σεβασμιότατε τον Παράδεισο από τούτη τη ζωή, όταν θα αποβιβαστούμε στην ακτή της Άνω Ιερουσαλήμ, να απολαύσουμε εις αιώνας αιώνος τον Παράδεισο του Χριστού μας. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
2: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 8 του μηνός Αυγούστου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ξεκίνησαν ήδη στη Δυτική Αττική διαδικασίες αποκατάστασης μετά τις μεγάλες πυρκαγιές. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις καιρικές συνθήκες και κυρίως τους βορείους ανέμους που θα πλήξουν τη χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια και σήμερα. 56.000 προβλέπεται ότι είναι οι ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους, 100% πληρότητα στα ΚΤΕΛ. Η αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Άγκυρας, υποστηρίζει η τουρκική κυβέρνηση. Πέμπτο κύμα καύσωνα στη Μεγάλη Βρετανία. Σε ισχύ προειδοποιήσεις για την υγεία και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα. Βόρειοι άνεμοι, 37 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Αντικείμενο οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται. Σύμφωνα λοιπόν με τους επιστήμονες της Επιτροπής, για αύριο Κυριακή 9 του μηνός, στη Θράκη, την Αττική και τη Βιωτία, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και την περιοχή Κάσου Καρπάθου, σε όλες αυτές τις περιοχές αναμένουμε βόρειους, βόρειο-ανατολικούς ανέμους που η έντασή τους θα ξεπεράσει τα 7 μποφόρ. Τη Δευτέρα 10 του μηνός οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, δεν αποκλείεται οι ρηπές τους να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη Δυτική Ελλάδα, εκεί αναμένεται να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Τρίτη 11 του μηνός και μέχρι το τέλος της προσεχούς εβδομάδας προβλέπεται να διατηρηθούν οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί. Και όλα αυτά στον απόϊχο των καταστροφών της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη Δυτική Αττική. Αυτή η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλες πληγές και ένα κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη ημέρα. Να προστατευτούν δηλαδή αμέσως τα εδάφη και οι οικισμοί από τις πλημμύρες. Να αποκατασταθεί επίσης το δασικό οικοσύστημα. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αποτίμηση των έργων πρόληψης που είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια μέσω του προγράμματος Αντινέρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας σε συγκεκριμένες περιοχές, τα έργα αυτά συνέβαλαν στο περιορισμό και της εξάπλωσης αλλά και της έντασης της φωτιάς. Η περίμετρος που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική φτάνει τα 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 95.000 βρίσκονται στην Αττική. Όπως διευκρίνησε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η έκταση καταστράφηκε με τον ίδιο τρόπο. Στο εσωτερικό της περιμέτρου υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες δασικών εκτάσεων, αλλά και σημαντικές νησίδες βλάστησης που διασώθηκαν.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία των εδαφών και των οικισμών από τους κινδύνους που ακολουθούν μια μεγάλη δασική πυρκαγιά. Γι' αυτό προχωρά εντατικά η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων και οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Αυγούστου για να αρχίσουν οι πρώτες παρεμβάσεις πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου και πριν από την έναρξη των έντονων βροχοπτώσεων. Στο επίκεντρο της αποτίμησης βρέθηκε το Αντινέρο, όπως επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Δασών, ο κύριος Σταθόπουλος. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 667 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν απομάκρυνση υπερβάλλουσας βιομάζας, αντιπλημμυρικά έργα, διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων και σειρά άλλων εργασιών. Ειδικά στη Δυτική Αττική και στον ευρύτερο άξονα που επλήγει από τη Νέα Πυρκαγιά είχαν διατεθεί περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Σταθόπουλος υπογράμμισε ότι το Αντινέρο δεν αποτελεί σύστημα δασοπυρόσβεσης, ούτε μπορεί να εγγυηθεί ότι θα σταματήσει μία πυρκαγιά. Υποστήριξε όμως ότι χωρίς τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις η καταστροφή θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της θέσης Λούμπα Μεγάρων. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, λόγω των παρεμβάσεων που είχαν γίνει, η φωτιά πέρασε σε σημεία ως έρπουσα και δεν εξελίχθηκε σε επικόρυφη, με αποτέλεσμα να μην καταστραφούν οι κορμοί και σημαντικό τμήμα του δάσους να παραμείνει ζωντανό. Αντίστοιχα, στον άξονα Αγίου Νεκταρίου, Αγίας Παρασκευής και Κρύου Πηγαδιού, αξιοποιήθηκαν οι υφιστάμενες παρεμβάσεις και τα μηχανήματα των αναδόχων του Αντινέρο για τη δημιουργία ειδικών ζωνών καταστολής με στόχο να προστατευτούν οι οικισμοί και να αποτραπεί η επέκταση του μετόπου της φωτιάς προς τα βίλια. Την τεχνική εικόνα παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Γκουντούφας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δορυφορικής αποτύπωσης, η συνολική έκταση που έχει επηρεαστεί, όπως είπαμε, υπολογίζεται σε 113.400 στρέμματα, ενώ τα 46.000 στρέμματα αφορούν υψηλό δάσος, δηλαδή περίπου το 40% της συνολικής έκτασης. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις περιοχές που είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες απομάκρυνσης της υπερβάλλουσας δασικής βιομάζας. Στην ευρύτερη περιοχή Κρύου Πηγαδιού και Αγίας Παρασκευής η φωτιά πέρασε σε σημείο κάτω από τα δέντρα, χωρίς να μετατραπεί σε επικόρυφη πυρκαγιά. Επίσης, τα έργα που είχαν υλοποιηθεί στην περιοχή περιλαμβάνουν συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, απομάκρυνση βιομάζας, μεικτές και στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες, καθώς και γυμνές αντιπυρικές ζώνες, σύμφωνα

Κοινωνικής αναγέννησης και όπου κριθεί επιστημονικά αναγκαίο θα γίνει συμπληρωματική τεχνητή αναδάσωση όπως και έργα ορεινής υδρονομίας. Ήδη μελετητές βρίσκονται στο πεδίο, συλλέγουν στοιχεία με τις περιοχές παρέμβασης να επιλέγονται βάσει των γεωμορφολογικών, των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών κριτηρίων και με προτεραιότητα την προστασία των οικισμών που έχουν πληγεί. Να πούμε επίσης ότι προβλέπονται υλοτομίες επικίνδυνων καμένων δέντρων, απαγόρευση θύρας και βόσκησης στην περιοχή και μέτρα προστασίας της άγριας πανίδας. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ταχύτητα, γι' αυτό και το Υπουργείο Ενέργειας κατέστησε σαφές ότι η επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση όσων χάθηκαν, αφορά και το κατά πόσο η πρόληψη, η δασική διαχείριση και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες της επόμενης μέρας. Να περάσουμε τώρα και στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Χαρδαλιά, ο οποίος έστειλε μήνυμα για την προστασία των πυρόπληκτων και αναδοσωτέων περιοχών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπογραμμίζει λοιπόν ότι η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με την πολιτεία θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση των έργων αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν με στόχο να τηρηθούν ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Επίσης αναφέρθηκε στα έργα πρόληψης που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και τα φράγματα ανάσχεσης, σημειώνοντας ότι οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι έχουν διατεθεί ήδη από το κεντρικό κράτος μετά τη σχετική απόφαση του Πράσινου Ταμείου. Ο Περιφερειάρχης θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για τη φυσική αναγέννηση των περιοχών που επλήγησαν. Ξεκάθαρος εμφανίστηκε ο κύριος Χαρδαλιάς και στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και βιομηχανικών μονάδων στις πληγήσες περιοχές. Καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών μονάδων δεν πρόκειται να εγκριθεί στην Αττική σε προστατευόμενες, αναδασωτές ή πληγήσες περιοχές από τις πυρκαγιές. Με ιδιαίτερη αναφορά στη Δυτική Αττική, ο κύριος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για καμία ανοχή σε επιβαρυντικές δραστηριότητες για το περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι τα δάση και τα βουνά που επλήγησαν δεν είναι άδειος χώρος στο χάρτη. Ο Περιφερειάρχης συνέδεσε την προστασία των πυρόπληκτων οικοσυστημάτων με την πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι αυτή δεν μπορεί να επιτυγχάνεται με την καταστροφή των βουνών μας ή με την παρεμπόδιση της ανάκαμψης των οικοσυστημάτων. Ο κ. Χαρδαλιάς κατέληξε επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της περιφέρειας για την προστασία των πυρόπληκτων περιοχών και την απρόσκοπτη φυσική τους αναδάσωση. Έκανε λόγο για ολοκληρωμένο σχέδιο που θα έχει στόχο την προστασία της φύσης, της ζωής και της περιβαλλοντικής κληρονομιάς της Αττικής. Εν τω μεταξύ, να πάμε στις άλλες πυρκαγιές. Οριοθετήθηκε μετά τα μεσάνυχτα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στα Αχλάδια της Ιτίας. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο πιθανών αναζωπυρώσεων. Είχαμε φωτιά και στο Βελεστίνο, η οποία και αυτή οριοθετήθηκε. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Κουμουνδούρου περίπου στις 9.30. Το ακατοίκητο κτίριο ήταν τριώροφο. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο. Στο έργο της πήραν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε άνθρωπος στο δεύτερο όροφο και απεγκλωβίστηκε. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με σχόλιο του Γραφείου Τύπου για τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστηρίζει ότι η επιμονή της δικαιοσύνης μέσω και του νέου διοριστέντος από την κυβέρνηση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση παρά τα νέα αιτήματα που έχουν κατατεθεί εξυπηρετεί, όπως αναφέρει,

την κυβερνητική προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Παράλληλα, κάνει λόγο για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, το οποίο, όπως αναφέρει, έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και φέρει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Περνάμε τώρα στην έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλη έξοδο και σήμερα, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Στον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Οι αναχωρήσεις των πλοίων πραγματοποιούνται διαδοχικά. Οι επιβάτες φτάνουν ήδη από νωρίς στο χώρο του λιμανιού και οι ουρές είναι μεγάλες. Η εικόνα στους καταπέλτες των πλοίων αποτυπώνει το μέγεθος της εξόδου. Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι ταξιδιώτες βέβαια αναζητούν λίγες μέρες ξεκούρασης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα Χανιά. Οι αφήξεις των πλοίων συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς. Οι ταξιδιώτες φτάνουν στην Κρήτη έχοντας προορισμό παραλίες και χωριά του νησιού. Αυξημένη είναι η κίνηση και στον Κηφισό. Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, με τις πληρότητες να αγγίσουν και το 100%. Από τον Κηφισό οι ταξιδιώτες αναχωρούν προς κάθε γωνιά της χώρας, από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ενώ λεωφοριακές γραμμές εξυπηρετούν και όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν προς δημοφιλή νησιά όπως είναι η Κεφαλονιά. Η αυξημένη κίνηση έχει οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές να λάβουν επιπλέον μέτρα. Το λιμενικό σώμα συστήνει στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο να προσέρχονται πολύ πιο νωρίς στα λιμάνια για να αποφύγουν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Αυξημένα είναι και τα μέτρα της τροχέας σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο, με ελέγχους και αυξημένη παρουσία των αρχών στους βασικούς οδικούς άξονες, καθώς χιλιάδες οδηγοί παίρνουν το δρόμο προς τους καλοκαιρινούς προορισμούς τους. Η Αθήνα αδειάζει και έχουμε την μεγάλη έξοδο του Αυγούστου σε εξέλιξη. Μπορούμε να δώσουμε τώρα και κάποια στοιχεία ακόμα που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά σήμερα έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες να ταξιδεύουν. Από τη Ραφίνα 14 δρομολόγια με σχεδόν 10.000 επιβάτες να μετακινούνται, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις με σχεδόν 4.000 επιβάτες να ταξιδεύουν σήμερα από εκεί. Ιδιαίτερα επιβαρημένη όμως είναι και η εικόνα στο Τελωνείο των Ευζώνων. Έχουμε πολλούς επισκέπτες από τα Βαλκάνια που επιλέγουν τη χώρα και κυρίως την Χαλκιδική. Οι ουρές των οχημάτων είναι πολύ μεγάλες και Σέρβοι, Ρουμάνοι, άνθρωποι από τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, την Ουγγαρία και την Πολωνία από τα μεσάνυχτα έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους για να προλάβουν το μποτιλιάρισμα, κάτι που τελικά δεν φαίνεται να έχουν γλιτώσει. Και η Θεσσαλονίκη αδειάζει από σήμερα, αφού αυτή την εβδομάδα, λίγο πριν τον 15 Αύγουστο, κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Με 100% πληρότητα αναχώρησε το καράβι για σποράδες από τη Θεσσαλονίκη, ενώ κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και την επόμενη εβδομάδα. Να πάμε τώρα στη Χαλκιδική. Ένα 8χρονο παιδί τραυματίστηκε χθες μετά από βουτιά στη θάλασσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το λιμενικό, ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τον τραυματισμό ενός 8χρονου παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα μετά από βουτιά. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Κασάνδρας για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Στην συνέχεια εξήλθε από το κέντρο υγείας.
Περνάμε τώρα στις διεθνείς ειδήσεις. Η αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Άγκυρας και με εκείνες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζει η τουρκική κυβέρνηση. Η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X τόνισε ότι η τριμερή συμφωνία αποτελεί συμπληρωματικό μηχανισμό συνεργασίας που συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας. Η Άγκυρα επανέλαβε ότι αυτή η τριμερή συμφωνία που υπογράφηκε στη Μέκα δεν στοχεύει καμιά τρίτη χώρα ούτε κανένα μπλοκ και αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της συνεργασίας, στην αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνολογιών και την περιφερειακή σταθερότητα. Να πούμε ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα έχει κάνει πολύ αρνητικά σχόλια σε σχέση με αυτή τη συμφωνία της Τουρκίας με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Περνάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις μας. Πυρκαγιά ξέσπασε στο δηληστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ρωσία έπειτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουνς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Ενώ μεταξύ τουλάχιστον 3 είναι οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, και 7 οι τραυματίες από τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Μόσχα στο Κίεβο. Δημοσιογράφος άκουσε γύρω στις 10 εχθές το βράδυ εκρήξεις να συγκλονίζουν την Ουκρανική πρωτεύουσα, όπου για άλλη μια φορά οι κάτοικοι εκλήθησαν να πάνε στα καταφύγια. Η τοπική στρατιωτική διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι ενεργοποιήθηκε αεροπορικός συναγερμός λόγω της χρήσης βαλιστικών πυράβλων εκ μέρους της Ρωσίας. Τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 3 ανθρώπων, τραυματίστηκαν 7. Και να πούμε ότι στην πρωτεύουσα οι στρατιωτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταμέτρησαν 4 τραυματίες και δήλωσαν ότι υπήρχαν και πυρκαγιές που ξέσπασαν σε 2 συνοικίες του Κιέβου. Η Ισπανία επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία, καθώς η διαμάχη μεταξύ των 2 χωρών κλιμακώνεται. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ στη μία μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, και θα κρατήσουν για έναν ολόκληρο μήνα. Έρχονται δε σε απάντηση της επιβολής παρόμοιων περιορισμών εκ μέρους της Ιταλίας έπειτα από την εισρωή περίπου 78.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα και αφού προηγήθηκε πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και κατέρωθεν προειδοποίησης. Χθες η Ισπανία απέτησε από την Ιταλία να άρει τους επιβληθέντες ελέγχους μέχρι την Κυριακή. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ, στην Ανατολική Αγγλία συνεχίζεται η ένταση γύρω από τη στέγαση ετούντων άσυλο με αυξημένη αστυνομική παρουσία και έρευνες για τα επεισόδια των τελευταίων ημερών. Η αστυνομία στην πόλη Norfolk ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε τις εξουσίες των αστυνομικών στην περιοχή μετά τις απόπειρες εισόδου σε κατοικίες που διαδηλωτές θεωρούσαν ότι φιλοξενούν ετούντες άσυλο. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 6 συλλήψεις. Η κυβέρνηση της Βρετανίας καταδίκασε τις επιθέσεις σε αστυνομικούς και τις απόπειρες εισόδου σε κατοικίες, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία πρέπει να διαχωρίζεται από τις παράνομες ενέργειες. Παράλληλα προβάλλει την ενίσχυση των ελέγχων για παράνομη εργασία και τις απελάσεις ως μέρος της μεταναστευτικής πολιτικής. Και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων ψήφισε ένα προσωρινό νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου σε μια κίνηση που είχε ως στόχο την αποφυγή μιας παραλίουσας αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης λίγες εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται επίσης από τους Ρεπουμπλικάνους, ψήφισε το δικό της νομοσχέδιο για την προσωρινή χρηματοδότηση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης τον προηγούμενο μήνα. Ανήμερα της ορκομοσίας του Κολομβιανού Προέδρου, το State Department ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να προσφέρουν $1 δισεκατομμύριο στη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας στο πλαίσιο πακέτου βοηθείας σε θέματα ασφαλείας. Και να πάμε στην Κίνα. Οι αρχές στην Ανατολική Κίνα λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την επέλαση τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ημέρες. Οι μέγιστες συνεχείς ταχύτητες των ανέμων του τυφώνα εκτιμάται ότι φτάνουν τα 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το φαινόμενο αναμένεται να συνοδευθεί από έντονες βροχοπτώσεις. Να πάμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Έχουμε βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα, όπου πάλι θα έχουμε έθριο καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι έθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Βόρεια άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, αύριο θα έχουμε έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με βροχές κυρίως στα ορεινά, μεταβλητή άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη μέχρι 7 μποφόρ, από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριο καιρό θα έχουμε αύριο, βόρειους ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αύριο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στην Αττική αύριο Κυριακή θα έχουμε έθριο καιρό με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους που στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά μεταβλητή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Θα αρχίσουμε με την ορχήστρα 3 του Δρύμου Ασπροπύργου. Η ορχήστρα ερμηνεύει μουσικές από όλα τα μέρη του ελληνισμού με σεβασμό στο τοπικό χρώμα και ύφος. Στην απόδοση των μουσικών κομματιών συνυπάρχει ζυγιά της κάθε περιοχής, όπως και η ερμηνεία από όλα τα όργανα της ορχήστρας. Η δωδεκανησιακή ζυγιά με λύρα το Στρατή Ψαραδέλη και λαούτο το Στέλιο Κατσιάνη θα μας παίξει την Αρχαγγελίτισσα που ολοκληρώνεται με τη Ροδίτικη Σούστα. Το τραγούδι ερμηνεύει πολύ ωραία η Μαρία Θεοφανίδου.

Από την έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής Χορής της Θράκης θα ακούσουμε τέσσερους χορούς της Δυτικής Θράκης: Γκαγκαούζικο, Στριτό στην Καθιστό, Τρυπάτη και Κουτσό. Παίζουν ο Νίκος Φιλιππίδης Κλαρίνο, Κώστας Φιλιππίδης Λαούτο, Κυριάκος Γκουβέντας Βιολί, Ανδρέας Παπάς Κρουστά και ο Χρήστος Τσιαμούλης Σούτη.

Ένα βαρύ αηδίνικο ζεϊμπέκικο θα μας παίξουν ο Λάζαρος Κουλαξίζης με το ακορντεόν, ο Κυριάκος Γουβέντας με το μαντολίνο, ο Ανδρέας Σεκούρας με τη μαντόλα, ο Δημήτρης Σεκούρας με το κοντραμπάσο και η Στέλλα Βαλάση με το σαντούρι.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος πρώτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Συνεχώς στο ξεκίνημά μας οι λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, αδελφοί μου, το φως του Χριστού μας να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις τρεις ευλογημένες μέρες μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια και τις χριστοχαρούμενες ψυχές, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας, είναι αυτοί που αποκαλούμε μπροσταριδές μας επειδή μας θέλγουν, μας μαγνητίζουν, μας σαγηνεύουν με το βίωμά τους. Ευχές πολλές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα μετερίζια τα ραδιοφωνικά της Ορθοδοξίας και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά Ορθόδοξη χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου και με ένα μήτερ άχραντη ένα φιλί έλαδος μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύστεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα υπουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στις Πάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνό ξαποστηλάρι, παραμονή της χάρης της οκτά ηχοδοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι, αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της την αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της, ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι, πλατεία σημαιοστόλιστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων και ο αϊκοσμάς λέει στις 9 το Απόστολοι εκπεράτων. Ένα απόσπασμα από το Ξημέρωσε ο Αύγουστος και το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μήνα» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Είναι αυτές οι μέρες του Αυγούστου, τόσο δικές της. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο ενί αυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Η πανύμνητος πλατητέρα σκεπάζει ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Η διαπορθμεύουσα Κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας, να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Είναι ο Αύγουστος τόσο δικός της, από την πρώτη έως την τελευταία του ημέρα, ευλογημένος με την μνήμη της μεταστάσεώς της, με την μεγάλη γιορτή της, το δικό της Πάσχα. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, η Κυρία Θεοτόκος που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό.

απειρόγαμε νύμφη, θεογεννήτρια. Η της Εύας την λύπην χαροποιήσασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμενσε, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας αράς, και νυν δυσόπια παύστος πανύμνητε Παναγία εις το σωθήνε ημάς. Θεογεννήτρια, θεογεννήτρια, τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύει να αξίουσον. Θεογεννήτρια, πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας μας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας, και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε, η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Αυτά ήταν τα στερνά, παρενετικά, συμβουλευτικά λόγια η ευλογημένη παρακαταθήκη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη λίγο πριν κοιμηθεί. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας, έτσι προέτρεπε. Τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του, αλλά και όλους εμάς. Θεογεννήτρια. Πόσο συνταρακτικό αυτό το προσωνύμιο, αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει. Εμείς το απαγγέλουμε ή το ψέλνουμε πολλές φορές μηχανικά, εντελώς μηχανικά, για εκείνην που γέννησε τον Θεό. Αν το συλλάβουμε, αδελφοί μου, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας το Θεοτόκος, το Θεογεννήτρια, κάθε φορά που θα βγαίνουν αυτά από τα χείλη μας, θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης, γιατί αυτό το οφείλουμε στις ψυχές μας. Να γνωρίζουμε την Κυρία των Αγγέλων, να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές και πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας που τολμάμε. Μη μας παραδειγματίσεις, Κύριε, που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, μόνο εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το θλιβερό ολέθριο για τις ψυχές μας προνόμιο. Εμείς οι Έλληνες να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνη, γραμμένο με χάρη για τη Θεογεννήτρια και φωτιά.

δημόσιο βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο με πολύ χάρη. Έχει τίτλο «Η Θεογεννήτρια», ο γνωστός ανώνυμος συγγραφέας του. Με όλα αυτά που γράφει όλα αυτά τα χρόνια, πόσο ωφελεί τις ψυχές μας και πόσα δάκρυα έχουν παρισδύσει μέσα στο βραχώδες τους, διαβάζοντας αυτές τις μυρύπνευστες σελίδες. Μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Χαλκιδική. Όπως μαρτυρεί η παράδοση της Εκκλησίας και όπως διαφαίνεται στις εικόνες της Θεοτόκου που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το κάλος της μορφής της Παναγίας είναι ανυπέρβλητο. Υπήρξε η ωραιοτέρα στην ψυχή και στο σώμα από όλες τις γυναίκες. Ήταν πλήρης χάριτος και σωματικής ωραιότητος. Αφού θα γεννούσε τον ωραίον κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, υιό της. Η καθαρότητά της έκανε τον Θεό να θελήσει να κατοικήσει σε αυτήν. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος άνθρωπος που διέλαμψε με τέτοια ωραιότητα. Όπως λέγει ο υμνογράφος της, η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρο κάλους της αγνίας της έθελξαν τον Θεό για να την κάνει μητέρα του. Η Θεοτόκος ήταν η καλονή του Ιακώβ και κατά την πατερική παράδοση έπρεπε εκείνη που θα γεννούσε τον ωραιότερο από τους ιούς των ανθρώπων να είναι και αυτή απαράμιλη σε όλα και να εφοδιαστεί από την παιδική ηλικία με θαυμαστό κάλος, ώστε και από την φαινομένη σε όλα ομοιότητα με τον Υιό της, να αναγνωρίζεται εκείνος σαν παιδεία υπάρθενης κόρης και κάθε οφθαλμός που τον βλέπει να κηρύσει την κατά την σάρκα προέλευση του απάτορος. Ο Μεν Ιωσήφ ήταν καλός το ήδη και ωραίο στη όψη σφόδρα. Είχε ωραίο παράστημα, διαβάζουμε στην Γένεση, και πολύ όμορφο πρόσωπο, γι' αυτό ονομάστηκε Πάγκαλος. Η Παρθένος όμως έχει και την ψυχή της Πάγκαλη, διότι η εσωτερική της ευπρέπεια, η απόλυτη απάθεια δείχνει ότι η παρθενική ψυχή της είναι πραγματικά Πάγκαλη. Το ζωαρχικό και πανάσπυλο σώμα της Θεοτόκου, επειδή ήταν σώμα χωρίς αμαρτία, έγινε πανόμοιο της αρχικής ωραιότητος. Το σώμα της δηλαδή ήταν όμοιο με το σώμα των πρωτοπλάστων πριν την παράβαση. Γι' αυτό και ήταν σώμα αγιολαμπές, περιβεβλημένο με θεία χάρη και ευκρινής εικόνα της θείας αρχιετυπίας. Όπως ο Χριστός αποτελεί το αρχέτυπο του Αδάμ, διότι επλάστη κατ' εικόνα Χριστού, έτσι και η Θεοτόκος είναι καθαρή εικόνα του αρχετύπου Χριστού. Συνεπώς η Παναγία με τα απόρριτα κάλλη της αγνίας υπερήχε όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Θεός από αυτήν σαν από καθαρό χρυσάφι επέλεξε να κατασκευάσει εικόνα. Πήρε δηλαδή το σώμα του από την άσπηλη και πάναγνη Παρθένο. Το εξοράησε με την ωραιότητα και το κάλλος της θεότητός του, αφού το εθέωσε προσλαμβάνοντάς του. Κι έτσι ομοίαζε στην μορφή με αυτήν ως Υιός προς μητέρα. Από την κεχαριτωμένη Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος απεικονίστηκε ο ασχημάτιστος λόγος με ανθρώπινη όψη και έγινε άνθρωπος αληθινά, ενώ παρέμεινε αυτό που ήταν, Θεός. Κάποια αμυδρή εικόνα της μορφής, του ήθους και του χαρακτήρος της Θεοτόκου μας δίνουν οι περιγραφές εκκλησιαστικών συγγραφέων στηριζόμενες σε αρχαιότερες μαρτυρίες. Η αρχαιότερη από τις περιγραφές αυτές είναι του μοναχού και πρεσβυτέρου Επιφανίου τον 10ο αιώνα. Το ήθος της ήταν το εξής: «Σεμνή σε όλα και ολιγόλογη, γρήγορη στο να υπακούει, ευπροσίγορη, χωρίς παρησία απέναντι σε κάθε άνθρωπο, χωρίς γέλια, ήρεμη, χωρίς οργή, σεβαστή, αγαπητή, προσδίδοντας τιμή και σεβασμό».

θαυμασμό σε κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να την θαυμάζουν για τη σοφροσύνη και τον λόγο της. Το χρώμα της ήταν σταρένιο, τα μαλλιά της ξανθά, τα μάτια της ξανθόχρωμα και μεγάλα. Τα φρύδια της ήταν καστανόσκουρα, η μύτη της ήταν επιμήκης. Είχε χέρια μακριά, δάκτυλα επίσης μακριά, ήταν μακροπρόσωπη. Ήταν πλήρης θείας χάριτος και ομορφιάς. Δεν είχε ούτε υποψία υπερηφανίας. Ήταν απροσποίητη, απλή, σύνους και είχε ταπεινοφροσύνη μεγάλη, βαθιά. Γι' αυτό ακριβώς έριξε και ο Θεός ευμενές το βλέμμα του επάνω της, όπως η ίδια είπε, μεγαλύνοντας τον Κύριο. Ασχολεί το καρτερικά με τις προσευχές, με την ανάγνωση των θείων γραφών, με την νηστεία, με το εργόχειρο και με κάθε αρετή, ώστε εξαιτίας των ποικίλων έργων της και της πνευματικής της καταστάσεως έγινε διδάσκαλος πολλών γυναικών η όντως Αγία Μαρία. Ο Νικηφόρος Κάλιστος, μεταγενέστερος του Επιφανίου, συμπληρώνει με άλλες λεπτομέρειες την εικόνα της μορφής της Θεοτόκου και την περιγράφει ως εξής. Το ήθος και η μορφή της Θεοτόκου ήταν έτσι όπως λέγει ο Επιφάνιος. Ήταν σεμνή σε όλα, έλεγε λίγα και μόνο τα απαραίτητα, ήταν άκρος υπάκουη και προσινής, τιμούσε και σεβόταν τους πάντες, είχε ευγενικό θάρρος απέναντι σε κάθε άνθρωπο, απήχε από κάθε γέλιο, απήχε από κάθε ταραχή και ήταν απόλυτα αόργητη. Ήταν σιταρόχρωμη με ξανθά μαλλιά, είχε ωραία μεγάλα μάτια ξανθοπά, δηλαδή ανοιχτά, καστανά μάτια. Τα φρύδια της ήταν όχι ευθεία, αλλά καμπυλωτά και σκουρόχρωμα αρκετά. Η μύτη της ήταν ευθεία, είχε χείλη έντονα και γεμάτα από την γλυκύτητα των λόγων της. Το πρόσωπό της δεν ήταν στρογγυλό, αλλά επίμικες. Τα χέρια της ήταν μακριά, καθώς και τα δάκτυλά της. Και ταπεινόφρον ήταν και δεν υποδιόταν κανένα σχήμα. Ήταν δηλαδή φυσική, ήταν άψογη στη συμπεριφορά της και είχε υπερβολική ταπείνωση. Φορούσε ρούχα φυσικού χρώματος και αγαπούσε το φυσικό και όχι το φτιαχτό, όπως αυτό το αποδεικνύει και το Άγιο Μαφόριό της. Και γενικά, σε όλα της ήταν πλήρης, θείας χάρη.

κάνουμε μια μικρή παρένθεση σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε από το βιβλίο «Θεογεννήτρια» με τίτλο «Η μορφή και ο χαρακτήρας της Θεοτόκου». Να πάμε λίγο στην εισαγωγή αυτού του θαυμάσιου βιβλίου. Όσιος Παΐσιος, απαντώντας σε ερώτηση γιατί οι Αγιορείτες τιμούν υπερβολικά την Παναγία, φαινομενικά πιο πολύ και από τον Χριστό, είχε πει, αφού οι Αγιορείτες τόσο πολύ αγαπούν και τιμούν την Παναγία, άρα περισσότερο αγαπούν και βλαβούνται τον Χριστό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που αγαπά την Παναγία να μην αγαπά και τον Χριστό, όπως και όποιος αγαπά τον Χριστό, είναι αδύνατο να μην αγαπά και τη μητέρα του. Πάσο αγαπών την γεννήσασαν, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτής.

Αν το όρος Σινά λέγεται Θεοβάδιστο, γιατί κατέβηκε και περπάτησε σε αυτό ο Θεός, το Άγιον Όρος είναι και πρέπει να λέγεται Θεού το Κοβάδιστο. Ενώ ο Θεός το Σινά λίγες φορές κατέβηκε, αντιθέτωσε διάστημα υπερχιλίων ετών, τα άχραντα πόδια της Παναγίας πάτησαν και αγίασαν τα χώματα του Άθο αναρρύθμιτες φορές. Είναι Άγιο το όρος από τους υπερφυσικούς αγώνες των πατέρων που ασκήτευσαν σε αυτό, αλλά περισσότερο αγιάστηκε και ονομάστηκε Άγιο από την παρουσία, τα θαύματα και την χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Είναι Άγιο διότι το αφιέρωσε στον εαυτό της σαν ιδιαίτερο κατοικητήριό της. Ακόμα και μέχρι τις ημέρες μας δείχνει την παρουσία της σε πολλούς πατέρες και θαυματουργεί. Τους δίνει ευλογίες, τους βοηθά, τους θεραπεύει, συνοδοιπορεί μαζί τους, σκουπίζει τις αυλές των μοναστηριών, κάποιους τους ασπάστηκε, ενώ σε άλλους χάρισε την οαιρά και αδιάλειπτη προσευχή, διότι κατά τον Άγιο Νικόδημο η Παναγία είναι σύν της άλλης διδάσκαλος και χορηγός της νοεράς προσευχής. Σ' αυτήν καταφεύγουν προσευχόμενοι στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Με το όνομά της αδολεσχούν, εορτάζουν με αγρυπνία τις εορτές της, πανηγυρίζοντες, αγαλώμενοι με ύμνους και οδές θεομητορικές, για να τιμήσουν την Κυρία και Βασίλισσα του Ιερού Άθο, που τόσο αγαπούν, ως κατά χάριν μητέρα τους, πνευματική. Γι' αυτό όταν κάποιοι γέροντες αναφέρουν το όνομά της, τρέχουν τα δάκρυά τους. Πώς να μην αγαπούν και να μην ευλαβούνται οι αγιορείτες στην Παναγία, όταν απολαμβάνουν την θεομητορική στοργή της, την πάντα πόθον νικόσα και την βοήθειά της ανά πάσα στιγμή. Αυτή, κατά τη μαρτυρία της, φυλάγει τα σύνορα του Αγίου Όρους. Αυτή κρατά βιβλία που είναι γραμμένα τα ονόματα των ασκουμένων πατέρων. Αυτή γράφει στο βιβλίο της ζωής τους εσωσμένους. Αυτή δίνει φλουριά στους ψάλτες. Αυτή χαρίζει την ευκαμψία στα σώματα των κεκοιμημένων μοναχών. Η Παναγία, κατά την υπόσχεσή της, θα συστήσει τους μοναχούς του όρου στον Υιό και Θεό της και θα ζητήσει από Αυτόν την τελεία άφεση των αμαρτιών για εκείνους που θα τελειώσουν στον άθωνα τον βίο τους θεαρές τους. Και πόσα άλλα ενεργεί η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου για το αγιασμένο περιβόλι της και για τους πατέρες που ασκούνται σε αυτό, αλλά και για όλο τον κόσμο με τις ακίμητες πρεσβείες της. Η Θεοτόκος είναι η προγνωστήσα, η προεκλεχθήσα, η προφητευθήσα και η προτυπωθήσα γηνή, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η προαιώνια βουλή του Θεού και φανερώθηκε στους ανθρώπους ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δια αυτής προήλθε η σωτηρία μας, διότι εγέννησε τον Σωτήρα μας Χριστό, έγινε η χώρα του Αχωρίτου, διότι στην Θεοδόχο γαστέρα της χώρισε τον Αχώρητο και έδωσε σάρκα στον άσαρκο λόγο. Ο Θεός που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο την γη, έκανε την κοιλία της δούλης του ευρύχωρη κατοικία και μέσα σε αυτήν πραγματοποίησε το κενότατο μυστήριο, διότι ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι η Παναγία έγινε διάκονος των θείων μυστηρίων, αλλά και η ίδια έγινε μυστήριο, παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο και ποτέ δεν θα πάυσει να είναι μυστήριο. Είναι η Θεογεννήτρια, η καλονή του Ιακώβ, η έμψυχη κυβωτός της Χάριτος, ο καθαρότατος και αγιότατος ναός του Σωτήρους, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους, η παγκόσμιος δόξα, το της σωτηρίας ημών εργαστήριων. Υπήρξε η Θεοτόκος ιερότερη του ιερού, αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, τιμιότερη των Χερουβίμ, ενδοξότερη των Σεραφείμ και ανώτερη πάσης της κτήσεως. Αυτήν προεκήρυξαν οι προφήτες, αυτήν διακόνησαν οι άγγελοι, αυτοί υπηρέτησαν οι Απόστολοι, αυτήν προσκυνούν όλοι οι Άγιοι, σε αυτήν καταφεύγουν όλοι οι χριστιανοί, επειδή έγινε μητέρα του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος κατέχει στην λατρεία, στη θεολογία και στην τέχνη κεντρική θέση και βρίσκεται στο επίκεντρο του χριστολογικού δόγματος.
Δεν υπάρχει πτυχή της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει μόριο και περιοχή της θεομόρφου ουσίας της, επί της οποίας να μην ανακλά θαυμασίως το δόγμα και η παράδοση της απειρογάμου. Τόσο στενά συνυφαίνονται Θεοτόκος και Ορθοδοξία, ώστε να μην δύναται η μία να υπάρξει άνευ της ταυτοχρόνου συνυπάρξεως της ετέρας. Στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μετά από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, λάμπει η Παναγία μας, που μοιάζει με την ολόφωτη σελήνη, ενώ οι Άγιοι με αστέρια. Όσο φωτεινότερη είναι η σελήνη από τα αστέρια, τόσο διαφέρει και υπερέχει η Παναγία από όλους τους Αγίους. Κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι η μόνη που με το σώμα της, αναστημένο, βρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού, παρισταμένη υπέρλαμπρη και θεοδόξαστη στα δεξιά του Υιού της και μεσιτεύει για όλον τον κόσμο. Όλοι οι Άγιοι είναι φιλοθεομητορικοί, διότι αγαπούν υπερβολικά την Μητέρα του Θεού. Μέσα τους έκαιγε το εγκάρδιο παρθενικό πυρ, που τους παρακινούσε να υμνούν ακορέστως με ύμνους και εγκομιαστικούς λόγους την Παρθενομήτορα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μιλούσε για την Θεοτόκο από τον πολύ πόθο του προς αυτήν, δεν είναι δύνατο να τελειώσει τον λόγο του. Έλεγε εξομολογητικά: «Εξαγορεύω αυτό που έπαθα, κατακαίωμαι ολόκληρος από την φλόγα του ολόθερμου πόθου μου για την Παναγία. Με κυριεύει φρίκη και γίνω χαρμόσυνα δάκρυα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει: «Περισσότερο από κάθε άλλο θέμα χρεωστώ και αγαπώ να διηγούμε στην Εκκλησία τα μεγαλεία της Αϊπάρθενης και Θεομήτορος, και μόνη η μνήμη της αγιάζει και η επίκληση του ονόματός της σώζει. Γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί, και ειδικά το ρωμαϊκό γένος μας, αγαπούν και τιμούν την Θεοτόκο και Μητέρα του Θεού. Η βασιλεύουσα πόλη σε αυτήν είναι αφιερωμένη, καθώς επίσης και αμέτρητη ναή και 120 μοναστήρια της Ελλάδος τιμώνται στο όνομά της. Η πατρίδα μας βρίθη από προσκυνήματα θεομητορικά, από θαυματουργές εικόνες και αγιάσματα της Παναγίας. Τα ονόματά της δίνονται σε αναρρύθμιτους ανθρώπους από ευλάβεια και τιμή προς την Παναγία. Στις εθνικές περιπέτειες, η Θεοτόκος ως υπέρμαχος στρατηγός και ως Αγία Σκέπη βοήθησε και έσωσε το γένος που την τιμά και την επικαλείται. Η μεσητεία της είναι ισχυρή, η δύναμή της ακαταμάχητη και η βοήθειά της ταχύτατη για όποιον την επικαλείται».

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Χαλκιδική, και το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά της Παναγίας μας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης Ερανιστής, στοιχεία από αρχαιότερες πηγές, περιγράφει πληρέστερα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκου ως εξής. Η κυρία Θεοτόκος κατά τον έξω χαρακτήρα και το ήθος του σώματος ήταν σεμνή και σεβασμία κατά πάντα. Ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ογλίγορος εις το να υπακούει και ευπροσίγορος. Ετοίμα όλους και επροσκύνη. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμμετρων ή, ως άλλη λέγουση, το μέγεθος είχε υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρησιάζετο εις κάθε άνθρωπον. Ήταν μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχή και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής, είχεν οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξίας και ομοίας, με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φεδροπρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα κυκλικώς εσχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν, τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ερυθρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκύτητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχους χείρας της μακράς, ομοίως και τους δακτύλους των χειρών μακρούς και τετορνευμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεικτος, χωρίς να δείχνει καμίαν βλακίαν και έκκλησιν. Είχε ταπείνωσιν υπερβάλλουσαν, εφόρη και υγάπα ρούχα φυσικός, από λόγου των χρωματισμένα. Καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και ιερών αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον. Και δια να υπούμεν καθολικός, η κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου αυτή σώματος γεμάτη από τόσιν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου ως της έβλεπεν αυτήν, ελάμβανεν εις την ψυχήν του ένα κάποιον φόβον με ευλάβιαν συγκεκραμένην, ομού με μίαν εσωτερικήν χαράν και χωρίς να την εξεύρει πρωτύτερα, εγνώριζεν από μόνον των εξωτερικών χαρακτήραν της ότι αληθώς αυτή είναι μήτυρ Θεού. Όσιος Παΐσιος που επανειλημμένος είδε την Παναγία έλεγε: «Η Παναγία ήταν η ωραιότερη στην ψυχή και στο σώμα γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Αλίωνε τους ανθρώπους μόνο που την έβλεπαν. Δεν είναι σωστό οι αγιογράφοι να την ζωγραφίζουν γριά σαν την Αγία Άννα, για να μην φαίνεται δήθεν το σωματικό κάλος της. Η Παναγία κατά τις ανωτέρω περιγραφές ήταν όντως ωραία, περικαλής, άμωμος κόρη, νύμφη εκλελεγμένη, νεάνης καθαρά, παρθένος άσπυλος και αγία. Είχε άφθαστο το κάλος του σώματός της, αλλά και ξέχυλη την Θεία Χάρη, η οποία την ωραία την έκανε να φαίνεται πανωραία, την καλή υπέρκαλη, την ευπρόσωπη να φαίνεται υπερκαλή πρόσωπη και με ασύγκριτη ωραιότητα από κάθε άλλο ανθρώπινο ή αγγελικό πλάσμα. Είναι φυσικό για τον Θεό να είχε κοσμήσει τη μητέρα του με όλα τα αγαθά και να την είχε πλάσει κατά τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο. Αναμφιβόλως και μόνο το θεαυγές κάλος της, η βασιλική της ωραιότητα, η θεία της θεουρία και το αγνό και ανώθευτο ήθος της μαρτυρούσαν ότι αυτή είναι αληθινά η μητέρα του Θεού. Τόσο ωραία έκανε ο Θεός λόγο στην μητέρα του, σαν να θέλησε τρόπον την Άννα κάνει μια εικόνα που να περιέχει κάθε κάλος για να φανερώνει την δική του μορφή. Την έκανε κόσμημα που συγκεντρώνει όλα τα ορατά και αόρατα αγαθά και την ανέδειξε κράμα όλων των θεϊκών και αγγελικών και ανθρωπίνων καλών και καλονία σύγκριτη που διακοσμεί και τους κόσμους, τον ορατό και τον αόρατο. Η Παναγία την χάρη της και την ωραιότητά της δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό της, αλλά εξοράησε και τον άνθρωπο. Η Παναγία
χάρη στην δική της ωραιότητα. Ανέδειξε ωραία την κοινή ανθρώπινη φύση.

Και προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Αρετές και χαρίσματα». Και χαριτωμένη Μαρία εκλέχθηκε από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού για την καθαρότητά της και την αρετή της. Είχε άκρα καθαρότητα εφόσον ήταν κατά χάρη αναμάρτητη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες που να αποτελεί μετά από τον Κύριο Ιησού Χριστό την τελειότερη θεανθρώπινη παναρετή, αυτός είναι η Θεοτόκος. Αναμφίβολα αυτή είναι το τελειότερο πρότυπο του κάθε καλού. Είχε όλες τις αρετές σε ύψιστο βαθμό, την κάθε μία όσο κανείς άνθρωπος. Στην Θεοτόκο η κάθε αρετή είναι τέλεια αρετή, επειδή εγέννησε τον Θεό από τον οποίο και μέσα στον οποίο η κάθε αρετή είναι στην τελειότητά της. Μόνη αυτή από τους ανέκαθεν ανθρώπους δεν φάνηκε καθόλου σε τίποτε ελλιπής, αλλά ξεπέρασε όλους σε όλα, σε υπερβολικό βαθμό, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Από πού διδάχθηκε την αρετή η πανυπέραγνος Θεοτόκος? Ποιος ήταν ο διδάσκαλός της και ποιο το πρότυπό της? Ήταν η Μακαρία κατά παράδοξο τρόπο θεοδίδακτη και χριστομίμητη. Ο Χριστός ήταν το πρότυπό της. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Υιός της, αυτή τον εμιμήτω και τον αντέγραφε. Αυτόν που παρουσίασε ύστερα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της πάνω στον εαυτό της. Είναι φυσικός νόμος τα παιδιά να έχουν πρότυπο τους γονείς. Στην περίπτωση όμως της Θεοτόκου συνέβη το αντίστροφο, μια παράξενη καινοτομία. Επειδή η Θεομήτωρ σε όλα έπρεπε να μιμείται τον Υιό της, έγινε αρχέτυπο, πρότυπο για την μητέρα ο Υιός της. Και προσβλέποντας προς τη μορφή του Υιού της, διεμόρφωνε και απεικόνιζε τον εαυτό της, όπως ο Υιός της. Εμιμήτω δηλαδή η Παναγία την ζωή του Υιού της πριν να τον γεννήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δείξει την ασύγκριτη αρετή της Θεοτόκου, τη συγκρίνει με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης και την αποδεικνύει δικαιότερη από τον Άβελ, πιο ευσεβή από τον Σιθ, περισσότερο εύελπη από τον Ενός, πιο ευάρεστη στον Θεό από τον Ενόχ. Η Παναγία αναδείχθηκε σώτηρα του γένους, παραπάνω από τον δίκαιο Νόε, ήταν πιο πιστή από τον προπάτορά της Αβραάμ και πιο υπάκουη από τον Ισαάκ. Είδε καθαρότερα τον Θεό από ότι ο Ιακώβ, ήταν ωραιότερη από τον Ιωσήφ και είχε περισσότερη πραότητα από τον Μωυσή. Πήρξε πιο ανδρή από τον Σαμσόν, πιο γενναία από τον Ιησού του Ναβί, ανώτερη βασίλισσα από τον Δαβίδ και πιο σοφή από τον σοφό Σολομώντα. Υπήρξε επίσης πιο δίκαιη, πιο ενάρετη και πιο αγία από όλες τις παλαιές γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό, πιο πιστή από την Σάρα, ωραιότερη από την Ραχήλ, πιο φιλότεκνη από την Ρεβέκα, πιο γόνιμη από την Λία, από την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, μελωδικότερη, περισσότερο φρόνιμη από την Αβιγαία. Ξεπέρασε στην Ανδρία την Ιουδίθ και την Δεβόρα, έγινε πιο φιλόθεη από την Άννα και θεϊκότερη από την προφήτηδα Ολδά. Ξεπέρασε όλους τους προφήτες στην Θεοπτία και τους Αποστόλους στο Θείο Κήρυγμα, τους μάρτυρες με την στερεά πίστη της από όλα τα τάγματα των οσίων υπερτερεί στους κόπους της ασκήσεως και έγινε πιο ένθεη από όλους τους ιεράρχες. Όχι μόνο υπερεκόντισε στην αρετή όλους τους Αγίους και τις Αγίες, αλλά υπερεύει στην αρετή και τους ασωμάτους αγγέλους. Η Αγία Μαρία εν σαρκίουσα, την άφθαρτον πολιτείαν εκέκτητο. Για όλες αυτές τις αρετές, ο Δημιουργός της Θεός επεθύμησε να την κάνει μητέρα του και να λάβει από αυτήν το σώμα του, όπως λέγει πάλι ο Υμνογράφος. Της ευπρεπίας της εις Κυρία και ωραιότητος και της ειδητάτης και γλυκίας καλονής εραστής ο Δεσπότης εν σύ, παρθένε κατεσκήνωσεν και Θεοτόκον πάνσεπτον ηργάσα του. Είναι η πιο εκλεκτή από τους εκλεκτούς, η πιο αγία από τους Αγίους, η πιο ιερή από τους ιερούς, γι' αυτό και ο Θεός την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς.
αλλά από τους ανέκαθεν εκλελεγμένους και θαυμαστούς και περιβόητους, για την ευσέβεια και την σύνεση, για τα θεοφιλή και κοινοφελή μαζί, ήθη και λόγια και έργα.

Η θεογεννήτρια ήταν ανδρεία και γενναία στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Υπέμεινε με ανδρεία την καταδίωξη του θείου βρέφους από τον Ηρώδη, φεύγοντας στην Αίγυπτο. Στάθηκε ανδρεία και ανεπίληπτη στην κακόφημη Ναζαρέτ. Με ανδρεία αντιμετώπισε τα πάθη, τους ονειδισμούς, τη σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της. Χωρίς ανδρεία και την θεία βοήθεια δεν θα άντεχε τον αβάσταχτο πόνο. Ήταν σιωπηλή. Τα μεγάλα γεγονότα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος, τα έζησε με σιωπή. Γενικά, δεν μίλησε για τα μεγάλα μυστήρια που έζησε. Όταν κινδύνευσε να απολυθεί ή να λιθοβοληθεί ακόμη σύμφωνα με τον νόμος, παρανόμος κυοφορούσα, ούτε τότε μίλησε. Και ανέλαβε ο άγγελος την υπεράσπισή της. Στα πάθη του Υιού της, ούτε μίλησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε καταράστηκε, αν και γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος ήταν αυτός που πάσχει. Έζησε και τα δύσκολα και τα χαροπιά μυστήρια με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Το μυστήριο της σιωπής του Θεού πραγματώνεται μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Με σιγή αποδέχεται το μυστήριο του Ευαγγελισμού και με την ίδια σιγή υπηρετεί το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου. Σιωπηλή και αμίλητη στέκει μπροστά στην θεϊκή παρουσία, στο θεϊκό μεγαλείο, στην θεϊκή φωτιά που πέρασε μέσα της χωρίς να την κάψει. Η μητρική της καρδιά σκυρτούσε κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε ένα καινούριο θεϊκό γεγονός. Και όσο πιο μεγάλο ήταν αυτό το γεγονός, τόσο μεγάλωνε και η σιωπή της. Άφηνε μόνο τον θαυμασμό και το δέος να πλημμυρίζουν την αγνή και παρθενική της καρδιά. Όλη της η ζωή ήταν ένα σιωπηλό μυστήριο, το οποίο ούτε και εκείνη μπορούσε να ερμηνεύσει και να εκφράσει με λόγια. Αυτή η σιωπή της υφαίνει το μεγαλείο της προσωπικότητάς της. Τηρούσε αξιοθαύμαστη σιωπή η Θεοτόκος, αλλά όταν ήταν ανάγκη να μιλήσει ήταν μελήρητα τα λόγια της, γεμάτα σοφία και σύνεση. Μιλούσε με ηρεμία και πραότητα και δεν είπε ποτέ περιττό και άσκοπο λόγο. Ήταν εργατική. Στις εικόνες του Ευαγγελισμού φαίνεται να κρατά ρόκα και αδράχτη. Η Παναγία ακόμη και στα Άγια των Αγίων εργαζόταν. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι αυτή έκανε το καταπέτασμα του ναού, αλλά και όταν γέννησε τον Υιό και Θεό της, αυτή του έκανε τα σπάργανα με τα οποία τον τύλιξε κατά την πατερική μαρτυρία. Η Θεοτόκος κατασκεύασε τα σπάργανα με τα αγνά της χέρια. Αυτή, όπως αρμόζει σε βρέφος, τύλιξε με αυτά τα σπάργανα τον Μέγα Κύριο με τα μητρικά της χέρια. Αυτή ύφανε και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Κύριος. Φαίνεται ότι η Παναγία είχε επιτιδιότητα στην κατεργασία του μαλλιού και στην υφαντική. Διακρίθηκε στην κατεργασία του μαλλιού και του λιναριού, του μεταξιού και της βύσου. Μαζί με αυτά τα εργόχειρα η Παναγία έκανε και όλες τις άλλες εργασίες που απαιτεί μια πολυμελής οικογένεια, ήταν φύλεργη, επιμελής και πρόθυμη να υπηρετεί. Και όταν επισκέφθηκε την συγγενή της Ελισάβετ στους 3 μήνες που έμεινε κοντά της, εργαζόταν και τη βοηθούσε. Ήταν φιλομαθής. Έμαθε τα εβραϊκά γράμματα όταν ζούσε ο Ιωακείμ, ο πατέρας της. Μάθαινε εύκολα και γρήγορα τα γράμματα. Ήταν φιλομαθής και μελετούσε με ζήλο τις θείες γραφές. Ήταν όχι μόνο θεόσοφη και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στα Άγια των Αγίων που παρέμεινε 12 χρόνια, άκουγε με προσοχή τις θείες γραφές που αναγινώσκονταν στο ναό. Η γνώση των γραφών που είχε η Θεοτόκος φαίνεται από την οδή της. Η Παναγία από την παιδική της ηλικία έζησε ασκητικά. Υπήρξε μεγάλη ασκήτρια. Όλη της η ζωή ήταν ασκητική. Νίστευε πολύ. Ήταν λιτοδίαιτη, λιτή και πενιχρά, χέρουσα διέτη. Προσευχόταν και αγρυπνούσε. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο σημείο που γονάτιζε η Παναγία για να προσεύχεται, ο βράχος έκανε βαθουλώματα. Μετά από την ανάληψη στους ουρανούς του Υιού της, επιδόθηκε περισσότερο στην άσκηση και στις γονικλησίες. Η ανάκλησή της ήταν επιλήθου, κοιμόταν πάνω σε βράχο, δηλαδή χαμεκοιτούσε. Όπου των φυσικών ύπνων μικρών μετελάμβανε, κοιμόταν ελάχιστα.
Για την υπερβολική αρετή της όλοι οι άνθρωποι την τιμούσαν, την σέβονταν και την δόξαζαν όχι μόνο οι πιστοί αλλά και οι Ιουδαίοι. Υπήρξε φιλόθεος και θεοφιλής. Αγάπησε όσο κανείς άλλος τον Θεό και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Ο νους της διαρκώς ήταν στο Θεό. Ένωσε το νου της με τον Θεό και τον Θεό με τη σάρκα. Ακόμη και πριν από τη σύλληψη έβλεπε τον Θεό και είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα περισσότερο από τους αγγέλους. Η μόνη της αγάπη και ο μοναδικός πόθος της ήταν ο Θεός. Η διαρκής πρόοδος και η επίδοση της Παρθένου στην αρετή απομακρύνει από την καρδιά της κάθε άλλη επιθυμία πλην της αγάπης της προς τον Θεό. Με όλες αυτές τις αρετές είχε κοσμήσει την καθαρή ψυχή της η πάναγνη Παρθένος. Αλλά ο Θεός Κυρίος επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης του. Αν υποθέσουμε ότι η Παναγία είχε όλες αυτές τις αρετές, χωρίς την ταπείνωση θα ήταν μια Παρθένος υπερήφανη, από την οποία ο Θεός θα απέστρεφε το πρόσωπό του. Όμως η Παναγία υπήρξε ταπεινή και παρέμεινε ταπεινή, ενώ είχε τόσες αρετές και χαρίσματα και τόσες θεϊκές αντιλήψεις και θεωρίες μέσα στα Άγια των Αγίων, είχε ταπεινόν φρόνημα εν θεωρίες υψηλωτάτες. Και μετά την γέννηση του Θεανθρώπου, θαυμαστή είναι η υπερβολική ταπείνωση της Παρθένου. Άκουσε να την αποκαλεί ο Αρχάγγελος ευλογημένη και χαριτωμένη, την ξεχώρισε από όλες τις γυναίκες, αλλά αυτή δεν υπερηφανεύθηκε. Αντιθέτως, εκφράζουσα την βαθιά της ταπείνωση, ονόμασε τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Ανήλθε στην ύψιστη βαθμίδα της ανθρωπίνης τελειότητος, έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει Θεοτόκος και παρά ταύτα παρέμεινε ταπεινή. Δεν έσυσαν την ψυχή της λογισμή καινόδοξη και υπερήφανη για το άφθαστο μεγαλείο της ως μητέρας του Θεού. Η ταπείνωσή της έκανε τον Θεό άνθρωπο. Και πάλι η ταπείνωση κάνει θεούς τους ανθρώπους.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπλησόμενος από το πλήθος των χαρισμάτων της, γράφει: «Εσύ είσαι και τόπος όλων των χαρίτων και το πλήρωμα κάθε είδους φιλανθρωπίας και έμψυχη εικόνα κάθε αρετής και καλοσύνης, διότι εσύ μόνη αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος, μάλλον δε και η μόνη που παραδόξως έλαβες ένικο στα σπλάχνα σου εκείνον στον οποίον βρίσκονται όλων τούτων οι θησαυροί. Η Παρθένος πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος και πρώτη συλλήψεως και εν τη συλλήψη και μετά τη σύλληψη. Το μεν πρώτη συλλήψεως πλήρωμα της χάριτος της Θεοτόκου ήταν τέλειον, το δε εν τη συλλήψη ήταν τελειότερον, το μετά την σύλληψη ήταν τελειότατον. Όπως έζησε σιωπηλά, ταπεινά και αθόρυβα η Παναγία και δεν φανέρωσε τα υπερφυσικά μυστήρια που βίωσε, έτσι δεν έδειξε και τα χαρίσματά της όσο ζούσε. Μετά όμως από την κοίμησή της, δοξάστηκε με την Ανάσταση και την ενσώματη είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού και γίνε προστάτης, μεσήτρια και βοηθός του λαού του Θεού, τώρα πλέον στους αξίους και στους δεωμένους αποστέλει τη χάρη της, θαυματουργεί και μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το πρώτο από τα δύο μέρη μιας μικρής αφιερωματικής σειράς εκπομπών. Σήμερα η μορφή, τα χαρακτηριστικά, οι αρετές και τα χαρίσματα της κυρίας Θεοτόκου. Στο επόμενο συνθέο μέρος, τα γεγονότα της μεταστάσεώς της. Ανυψώνεται η ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού, αδελφοί μου, αυτές τις Άγιες μέρες, οι μέρες της Παναγιάς μας. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, την άνασα και την ανάσα όλων μας. Ανεβάζει την ψυχή μας στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Είναι σωστική η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, της Θεογεννήτριας μητέρας μας. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος αυτήν την προσφώνηση, Θεογεννήτρια, Θεοτόκος. Μια λέξη, αν εννοούσαμε έστω τη μυτική από την μικρή τη μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακέρος, αδιαλείπτος, μαζί με την μονολόγιστη ευχή του γλυκυτάτου Ιησού, να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Να μάθουμε περισσότερα λοιπόν, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο. Για την ολέθρια άγνοιά μας, το οφείλουμε στις ψυχές μας να γνωρίζουμε όσο μας επιτρέπεται την κυρία των άγγελων και να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας. Τούτον τον Αύγουστο μην χωριστούμε ελάχιστα από την Θεογεννήτρια μητέρα μας, για να μην πάψουμε ποτέ να την κρατάμε, να πιανόμαστε από τον μανδύα της.

Διαπρεσβειών της Θεογεννήτριας Μητέρας μας, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Άγιος Καλλίνικος, μετά από 25 χρόνια γεμάτα από καρποφόρα διακονία στην Ιερά Μητρόπολη Ιτωλίας και Ακαρνανίας, εκεί όπου έδωσε την ψυχή του και ανταποκρίθηκε με εξαιρετική θρησκευτική, κατηχητική και κοινωνική δράση, τοποθετείται Μητροπολίτης στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας.

Την Κυριακή 16 Ιουλίου 1967 έγινε η ενθρόνηση στον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Σκέπης στην Έδεσα, έδρα της Μητροπόλεως.

0: Από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στη Μητρόπολη Εδέσης, ο Άγιος Καλλίνικος επιδόθηκε με άφθαστο ζήλο στην διαπείμανση του λογικού ποιμνίου που του ανέθεσε ο Κύριος.
1: Ο Καλλίνικος ήταν ένας άνθρωπος που όταν τον πλησίασες αμέσως καταλάβαινες ότι έχει μια αγιότητα μέσα του, δηλαδή δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έδινε την εντύπωση ότι έχει μεν αγιότητα, αλλά έχει και κατά κόσμο μια υπέροχη διάφανη ζωή.

Είναι το δωμάτιο όπου μείνει σήμερα ο πατήρ Ιωήλ, αλλά και το δωμάτιο του Αγίου. Εδώ έμεινε. Ένα μικρό ντιβανάκι, μία καρέκλα και δεν ξέρω αν είχε και τραπέζι. Τίποτα άλλο. Τίποτε. Πιο καλόγερος από τους καλόγερους. Πιο ασκητής από τους ασκητάς. Πηγαίνουμε στο δωμάτιο, στο γραφείο καλύτερα, του Αγίου Γκαλινίκου. Καθόταν, επειδή δεν έκανε πολύ καλά γράμματα και δυσκολευόταν ο γραμματέας να τα καθαρογράψει στη γραφομηχανή, καθόμουν σε μια καρέκλα εδώ στη γωνία, υπαγόρευε ο Άγιος Γκαλινίκος και έγραφα εγώ.

0: αρχικά φρόντισε να βρει και να χειροτονήσει άξιους κληρικούς στην Μητρόπολη του για να τον βοηθούν στην πνευματική κατάρτιση του λαού του Θεού. Συνολικά χειροτόνησε περί τους 70 κληρικούς.
1: Όταν πήγα στην αίθουσα για να τον συγχαρώ για την εκλογή του, ήμουν τότε φοιτητής στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, μου είπε: «Παιδί μου, θα έρθεις εδώ μαζί μου να με βοηθήσεις». Και φυσικά όταν τελείωσε το Πανεπιστήμιο, τη Θεολογική Σχολή, πήγα κοντά του. Με χειροτώνησε διάκονο, πρεσβύτερο, με χειροθέτησε αρχιμαντρίτη, με χειροθέτησε πνευματικό.
2: Ο αδελφός ημών ιερόθεος κήρυτε την κόμην τη κεφαλής αυτού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπομεν υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε.
4: Το 76 όταν τον πρωτογνώρισα πήγαμε ένα φίλο μου ιερέα, μου λέει πάμε να πάρουμε την ευχή του Μητροπολίτου. Σαν τα λέω αυτά για τον Άγιο Καλίνικο, σαν να με γνώριζε από πολλά χρόνια. Λοιπόν, η εγκαρδιότητα του, η αγάπη του και το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον. Θα έρθεις να σε χειροτονήσω. Θα έρθεις. Θα έρθω, Σεβασμιότατε. Μόλις πρόκειται στο πτυχίο σου, θα το φέρεις εδώ και θα κανονίσουμε τα υπόλοιπα. Πράγματι, με χειροτώνησε διάκονο 18 Φεβρουαρίου του 1979 και στις 24 Φεβρουαρίου του 1980 πρεσβύτερο.
5: Με χειροτώνησε ο Άγιος Καλίνικος στην Αγία Χρυσή, μετά 12 ημέρες με έκανε και ιερέα. Προτού να γίνω ιερέας, εκοιμήθηκε στο σπίτι μου. Ήμουν ο λαϊκός τότε. Τότε τον γνώρισε τον Καλίνικο και είπε: «Εσένα θα σε χειροτονήσω, Ιωάννη». Το σπίτι μου ήταν πολύ φτωχό. Δεν είπε ούτε μια κουβέντα σε τι σπίτι έρχομαι και σε τι κρυβάτι κοιμάμαι. Ήταν τόσο πράος, τόσο καλός, που έδινε θάρρος και δύναμη σε όπου και αν ήταν.
6: Πριν από τον Άγιο Καλίνικο δεν υπήρχαν πολλοί πνευματικοί. Όταν ήρθε ο Άγιος Καλίνικος, έστελνε πνευματικούς σε όλα τα σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια. Τότε εγώ ήμουν τετάρτη γυμνασίου και στην εξομολόγηση εξέφρασα την επιθυμία μου ότι θέλω να ιερωθώ. Τότε ο ιερεύς μου εξομολόγησε με συνέστηση στον Δεσπότη, στον Άγιο Καλίνικο, σεβασμιότητα από εδώ, ένα καλό παιδί που θέλει να γίνει ιερεύς.
0: Με βοηθούς του συνεργάτες του, φλεγόμενος από πόθο για την εύρυθμο τέλεση των ακολουθιών, αγωνίστηκε για τον καταρτισμό των κληρικών με συνέδρια και ιερατικές συνάξεις.
7: Χαιρόταν με τους συνεργάτες του. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε κι εμείς που δεν ήμασταν οι άμεσοι συνεργάτες ως κληρικοί, ήμασταν συνεργάτες στα κατηχητικά, ας πούμε. Αλλά χαιρόταν με τους συνεργάτες του και ήθελε να τους προβάλλει. Είχε αυτό που λένε το ανεπίφθονο, δεν φθονούσε κανέναν. Χαιρόταν με την πρόοδο της Εκκλησίας. Και αυτό ήταν κάτι που έβγαινε έξω και ήταν, επειδή ήταν αυθόρμητο και ήταν κάτι επίπλαστο, αυτό ενεργούσε στους άλλους, θα λέγαμε.
8: Εκείνο δε που μου έκανε εντύπωση σαν παιδί ιερέως ήταν όταν ερχόντουσαν οι εγκύκλοι του Μητροπολίτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με καθόρισαν, πόσο με βοήθησαν. Πολλές φορές παρακαλούσα τον πατέρα μου και το έλεγα: «Μπορώ να τη διαβάσω?» Γιατί πραγματικά ήταν πολύ καθοδηγητικές, ήταν πολύ πατρικές. Ενδιαφερόταν και μέχρι για τις λεπτομέρειες. Να σας θυμίσω, μου έκανε εντύπωση μια φορά όταν ήρθε μια εγκύκλιος και τους έλεγε τους ιερείς πώς να καθαρίζουν τα μανουάλια του ναού για να λάμπουν, να στράφτουν. Και ότι όλα μέσα στο ναό έπρεπε να στράφτουν. Δηλαδή είχε τέτοια ευαισθησία σε όλα τα θέματα που σε αυτό το πράγμα παρακινούσε και τους ιερείς.

0: Η θεία λειτουργία του ήταν πραγματικά ένα πνευματικό ανέβασμα. Ζούσε τη θεία λειτουργία. Δεν λειτουργούσε επιφανειακά. Ποτέ φυσικά επιδεικτικά. Και όλη του η ακολουθία ήταν, ας πούμε, μια ακολουθία η οποία εδίδασκε και εφώτιζε, γιατί έβλεπε κανείς έναν κληρικό να λειτουργεί και να ζει το μυστήριο.
1: Πρόσεχε πάρα πολύ την σιωπή. Δηλαδή, άμα έβλεπε δύο κλινικούς να μιλάνε και να κουβεντιάνε που τσοβολεύουν, μου έλεγε, πρόσχο, μου έλεγε, πρόσχο. Πρόσχο, μου το καταλάβαινε, άρεσε. Ήταν άκρα σιγή μέσα εκεί. Σιγή, κανένας δεν μιλούσε. Τέτοιες λειτουργίες πάνε έχουμε. Δηλαδή. Είχε και μια σεμνότητα. Δεν ήθελε ο κλινικός να σκανδαλίζει. Ήθελε να είναι, να στέκεται στη θέση του. Για να μπορεί να επαινεί το καλό και να φέρνει σε αποστολή του ό,τι του είχε να θέσει η Μητρόπολη, ο Επίσκοπος.

γράφαμε ένα απόγευμα και μου λέει: «Άστο μολύβι κάτω τώρα». Πολλές φορές μου έλεγε, έπαιρνε αφορμή από κάτι και με νουθετούσε. «Άστο μολύβι κάτω, πάμε έξω». Ήταν τέτοια εποχή και είχε ένα ωραίο κήπο η Μητρόπολη σε Εδέσσες. Πήγαμε, κάθισε κι αυτός στο πεζούλι εκεί, απλά, πολύ απλός άνθρωπος ήταν. Και μου λέει: «Κάθισε». Και μου μιλούσε μία περίπου ώρα. Μου λέει: «Κοίταξε να δεις, ως άνθρωπος αλλά και ως κληρικός θα συναντήσεις στη ζωή σου δυσκολίες και πειρασμούς. Ο διάβολος, ο προαιώνιος εχθρός του ανθρώπου, θα σε πολεμήσει με διάφορα μέσα και δια ανθρώπων. Αλλά μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις». Και μου είπε τα εξής χαρακτηριστικά, θα τα πω πώς τα είπε: «Εάν όλων των ουρανών δεις εναντίον σου, εάν όλην τη γη δεις εναντίον σου, μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις».

0: έμεινα τόσα χρόνια κοντά του ως διάκονος, έμαθα τι θέλει και πότε το θέλει. Και πριν να το ζητήσει, πήγα να το έδινα στα χέρια. Και αυτό τον ικανοποίησε απόλυτα. Μάλιστα, στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, έκαμνε κάποιες παρατηρήσεις στους ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και μετά μου είπε, ήταν λάθος μου. Δεν έπρεπε να τους παρατηρώ, να κάνω παρατηρήσεις την ώρα της λειτουργίας. Τώρα τα βλέπω και ό,τι έχω να πω το λέω στο τέλος, μετά τη Θεία Λειτουργία, για να μην είναι στενοχωρημένος ο ιερεύς την ώρα της λειτουργίας.
1: Πολλές φορές λειτουργήσε μαζί και ήταν πολύ προσεκτικός, ας πούμε, στους ιερείς ήθελε να είναι κατά την τάξη της λειτουργίας, να προσέχουν χωρίς ομιλίες, χωρίς όργο και να είναι αφοσιωμένοι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
0: Στο αυτοκίνητο που πηγαίναμε στα διάφορα χωριά, μας έλεγε, από βραδείς θα πλένεστε, θα καθαρίζεστε, θα διαβάζετε το Ευαγγέλιο που έχουμε να πούμε την άλλη μέρα, να μην κάνετε λάθη, γιατί από καμιά φορά η γριούλα που είναι κάτω τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Ραδιόφωνο και εφημερίδα να μην διαβάζετε ούτε Σάββατο βράδυ ούτε Κυριακή πρωί, για να μην αφαιρείτε ο νου σας την ώρα της λειτουργίας, να είστε απερίσπαστοι μπροστά σε αυτό που επιτελούμε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
2: Ο Άγιος Καλλίνικος φρόντισε για τον καλοπισμό των ιερών ναών, μετονόμασε πολλούς νέους επ' ονόματι άλλων Αγίων, όχι τόσο γνωστών, περιόδευε συνεχώς κατά μήκος και κατά πλάτος της αρχιερατικής του περιφερίας, ευαγγελιζόταν συνεχώς το λαό με κηρύγματα λειτουργικά και μη, οργάνωσε αγιογραφικούς κύκλους, κατεχητικά όρισε εξομολόγους.
3: Σκεπτόταν την ιεροσύνη. Την ιεροσύνη. Λοιπόν, την οποία ευλαβείτο πάρα πολύ. Όταν μιλούσε για την ιεροσύνη και εγώ ήταν πραγματικά. Αλλά γιατί τη ζούσε την ιεροσύνη.
4: Ο κληρικός ιδιαίτερα λάμπει δια των λόγων του. Ο ιερωμένος πρέπει να είναι διδακτικός. Να διδάσκει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Θα ενθυμίστε όταν ο αρχιερεύς έθεσε την χείρα του επί της κεφαλής σας κατά την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν, είπε «Ιερουργήν των λόγων της αληθείας σου».

είναι η καλή του στολή και συγκινούμε διότι πολλές φορές σαν διάκονος τον έντισα με αυτά τα άμφια, αυτήν τη μήτρα και την πατερίτσα του. Δεν είχε πολλές στολές, λίγες, ούτε και πολύ ακριβές, απλές ήτανε, αλλά πάντοτε τις είχε πολύ πολύ περιποιημένες, καθαρές και σιδερωμένες. Κάτω είναι το στιχάριο. Φαίνεται το στιχάριο. Μετά είναι το πετραχύλι. Βλέπουμε ένα μικρό κομμάτι, το επιγονάτιό του και το ομόφορο, το μεγάλο, γιατί υπάρχει και μικρό, καθώς επίσης σταυρός και εγκόλυπτο του Δεσπότη, η μήτρα του. Αυτή τη φορούσε συνήθως, επειδή είναι ελαφριά, όταν είχαμε λιτανίες. Εδώ είναι και τα επιμάνικα και η ζώνη, ο μανδύας του, η πατερίτσα, την οποία πάντοτε τύλιγε ένα μαντίλι. Γιατί? Και γιατί υδρώνει το χέρι και μπορεί, όπως το κρατάμε με αυτόν τον υδρότα, να φθαρεί λίγο, να χαλάσει, να φύγει το επιχρήσωμα.

ο δεσποτικός θρόνος που ήταν πάντοτε, ανέβαινε πάνω με το μανδύα, χωροστατούσε στον όρθρο ή στον εσπερινό, και εδώ πέρα πολλές φορές όταν είχαμε αρτοκλασία του φέρνουμε και το ομόφορο και το πετραχύλι να φορέσει για να γίνει η αρτοκλασία. Όταν επρόκειτο να χειροτονηθώ,

φρόντισε να συνδέσει το ποιμνιό του με τους Αγίους της Εκκλησίας, γιατί γνώριζε ότι τίποτε άλλο δεν βοηθά τους πιστούς να συνδεθούν με τον Χριστό όσο η ευλάβειά τους προς την Παναγία και τους Αγίους. Γι' αυτόν τον σκοπό καθιέρωσε πολλούς ναούς σε διάφορους Αγίους της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα έκανε προσπάθειες και ανέδειξε τους τοπικούς Αγίους της εκκλησιαστικής του επαρχίας, όπως την Αγία Χρυσή, την Αγία Παρθένα την Εδεσαία, την Αγία Βάσα την Εδεσαία και τον Άγιο Ιλαρίωνα Επίσκοπο Μογλενών.

0: έβαλε τα θυμήρια στην εκκλησία. Την είχε βάλει το όνομα των νέων μαρτύρων στα θυμέλια. Όμως δεν προχωρούσε. Μπορεί να ήταν και ένα θέλημα θείος, το πούμε έτσι, και από το 1973 που μπήκαν τα θυμέλια, 40 χρόνια, 45 χρόνια η εκκλησία δεν προχωρούσε καθόλου. Μόνο τα βάλαμε τη σκεπή, τα βάλαμε και σταματήσαμε, μετά δεν μπορούσαμε. Μετά όμως, πώς ήρθαν οι καρέκλες, πώς ήρθαν τα προσκυνητάρια, πώς ήρθαν εκεί, πώς ήρθαν εκείνο, πώς ήρθαν όλα. Όλα ήρθαν με μια δύναμη, με μια βοήθεια, ας πούμε, του Καλλινίκου πάλι. Εκεί το αποδίδω, βέβαια. Γιατί έγινε σε 2 χρόνια, ο νόμος αμέσως έγινε. Δεν έγιναν σε τόσα χρόνια, στα 50, στα 2 χρόνια γίνηκαν όλα. Και με βοήθησε και ο Μητροπολίτης, ο Ιουήλ, με βοήθησε και αυτός πάρα πολύ στην εκκλησία αυτή. Και τον είπα τότε και ήθελε και αυτός ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμός, ότι θα βάλουμε το όνομα Καλλινίκου. Μια και αυτή η εκκλησία τελειοποιήθηκε, έγινε, θα την βάλουμε, λέει Πάτερ Ιωάννη, Καλλινίκου, λέει. Θα την βάλουμε Καλλινίκου.
1: Όποτε βρισκόταν σε αυτή την περιοχή, ερχόταν και κοιμόταν στο σπίτι του δικό μας. Και ένα από αυτά που με έχει μείνει, η μητέρα μου μας μάζευε και τα 5 παιδιά στην κρεβατοκάμαρα, κοιμόμασταν όλα μαζί εκεί για να έχει χώρο σε κρεβάτια. Γιατί μαζί με τον Άγιο δεν ήταν μόνος του, είχε και τη συνοδεία του. Είχε και οδηγό, είχε και διάκο, ήταν αρκετοί που ερχόντουσαν. Η μητέρα μου, ένα που της έχει μείνει, λέει, όσες φορές έχω μαζέψει τα σκεπάσματα, λέει, του Σεβασμιώτου του Καλλινίκου, δεν μου έχει μυρίσει ανθρώπινη μυρωδιά. Μου σχοβολούσαν πάντα.

0: βάφτισε τα δυο μας τα παιδιά. Και στο τραπέζι σπίτι κάναμε τραπέζι τότε, στα βαφτίσια ήρθε ο άνθρωπος. Και να μιλάει με τις ώρες. Με τις ώρες να διηγεί, να λέει για τον Χριστό, να κάνει προσευχή. Την οικογένειά σας μας έλεγε, να έχετε το νου σας τα παιδιά να έχετε. Τα παιδάκια πάλι από το εδώ δίπλα είχε αυτό νηπιαγωγείο και έπρεπε να περάσουν πόσο 10-12 παιδάκια στο γραφείο κάθε μέρα που σχολούσανε και περνούσαν στο γραφείο να πάρουν τις καραμελίτσες, θα έλεγε ευχές θα δίνει τα παιδιά. Ναι.
1: Η πραγματική και άδολη αγάπη του έγινε αισθητή στον λαό του Θεού, ο οποίος του ανταπέδωσε αυτή την αγάπη και τον είχε ως Άγιο όπως και ήταν.
2: Ήξερα ότι ήταν ένας Άγιος. Πάντα ρωτούσε το κάθε άνθρωπο που περνούσε πώς σε λένε. Και πάντα έβρισκε κάτι, ένα καλό λόγο να πει για το όνομα αυτό. Όταν με ρωτούσε εμένα, του έλεγα Ειρήνη και μου έλεγε «Εξειρήνη στη ψυχή σου». Και αυτό τότε δεν το καταλάβαινε, αλλά τώρα με συγκινεί πάρα πολύ. Γιατί τώρα κατάλαβα τι εννοούσε.
3: Στη ζωή εμπνέεις κάποιον και μπορείς το καθοδηγείς όταν είσαι ήρεμος και όταν πραγματικά δείχνεις την αγάπη αυτή, γιατί η αγάπη είναι αυτή που σε περιβάλλει και αυτή η οποία σε φέρνει κοντά. Νομίζω ότι είχε αυτό το τεράστιο προνόμιο. Να μπορεί να μιλάει ήσυχα, ήρεμα και να σε εμπνέει και να σου μεταβιβάζει αυτό το οποίο ξέρει καλά, την αγάπη.
4: Εδώ κάθε χρόνο έκανε τραπέζι τους οδοκαθαριστάς. Η δική σου σκούπα είχε η δική μου πένα. Ναι, ό,τι ήταν εγώ, εσύ βγάζει το ψωμάκι σου και εγώ δουλεύω με την πένα. Εσύ με τη σκούπα.

Ήταν αφιλάργυρος και πολύ ελεήμων. Σκορπούσε τα χρήματά του σε όσους είχαν κάποια ανάγκη. Γι' αυτό και πάντοτε ήταν απένταρος και στο τέλος της επίγειας ζωής του ελάχιστα χρήματα βρέθηκαν στο ταμείο του.

0: Έρχονταν ο υπάλληλος της τραπέζης και μας έφερε το μισό μας. Εκείνος δεν μέτρησε ποτέ το μισό του. Όπως το πήρε, έτσι τα σκόρπισε από εδώ και από εκεί. Σε φτωχούς, όχι. Και δεν έφτανε αυτό, όταν στις 15 του μηνός του άλλου μήνου είχε γίνει πατήριση, δεν είχε τίποτα. Και πήγαινε στον αρχιερατικό επίτροπο, όπως το λένε τον πατέρα Δαμιανό. Πάτε Δαμιανέ, λέει, δώσε μου λίγα χρήματα. Μόλις θα πληρωθώ, θα το δώσω. Αυτό γινόταν συχνά. Έμενε χωρίς χρήματα. Και αυτό φαίνεται πολύ καλά και στην καθημερινή του ζωή. Ερχόντουσαν άνθρωποι με μεγάλη ανάγκη, κάτι θα τους έδινε. Δεν τους άφηνε ποτέ να φύγουν χωρίς να τους δώσει κάτι.
1: Τον θυμόμαι σαν να τον βλέπω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή. Έβγαζε λεφτά και μου έδινε, θα πας να φας, εσύ είσαι νέο παιδάκι, και να πάρεις τηλέφωνο την οικογένειά σου, να ρωτήσεις τι κάνουνε. Λοιπόν, κάθε μέρα αυτή, πλέον σεβασμό, δεν έχω λεφτά, λέει, αφού μου δίνεις κάθε μέρα. Εσύ θα ακούς εμένα. Και ό,τι θέλεις, θα έρχεσαι σε μένα. Άγιος. Μου λείπει, πραγματικά.
2: Αναγκαζόταν κάποιες φορές να δανειστεί χρήματα για να κάνει ελεημοσύνη. Και βέβαια όχι δανεικά και αγύριστα, τους τα επέστρεφε αμέσως και εκείνα. Δεν κρατούσε χρήματα επάνω του.
3: Μια αλητή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρατούσε λεφτά στην τσέπη του, τα έδινε για τους άλλους. Και αυτό είναι ένα τεράστιο προνόμιο. Πιστεύω ότι τέτοιοι κληρικοί αφήνουν το στίγμα τους και η αγιοσύνη του μας έχει ενθουσιάσει. Μας έχει κάνει καλύτερους, πιστεύω, σαν πόλη και σαν περιοχή.

0: ήταν πολύ καταδεκτικός και φιλόξενος προς όλους όσοι τον επισκέπτονταν και πολλές φορές τους κερνούσε και περιποιόταν ο ίδιος, ταπεινώνοντας τον εαυτό του κατά παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού, ο οποίος στο μυστικό δείπνο έπλυνε ο ίδιος τα πόδια των μαθητών του.
1: Πρώτο μας κατηχούσε να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Και αυτός ήταν ταπεινός. Μια φορά, όχι μια φορά, αρκετές φορές τον είδα τι έκανε, ενώ ήταν το βράδυ να φάμε, γιατί όταν δεν λειτουργούσε εκεί έρχομαι εδώ και τον είδα, είχε το καστελάκι με τις βοηγές και έβαφε τα παπούτσια όλα μέσα. Όλα τα παπούτσια τα έβαφε αυτός.
2: Είχε εδώ πέρα μία γριούλα, Κυριακή, η Κυρακούλα, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, αγιότατος άνθρωπος, που τον μαγείρευε και έπλυνε τα ρούχα του. Έλεγε η ίδια της, τα ρούχα ευωδιάζουνε. Και κάποια φορά λέει τον δεσπότη, σεβασμιότητε, τι όνομα ρίξετε μέσα στο κελί σας, στο δωμάτιό σας. Και δεν είχε ρίξει τίποτε, λέει, και έφυγε για να μην δώσει συνέχεια. Ευωδίαζε ο άνθρωπος και από ζωντανός.
0: Ήταν επίσης πολύ φιλομόναχος και αγαπούσε πολύ το Άγιον Όρος.
3: Ζούσαμε σαν σε ένα σπίτι, σε μια σκήτη του Αγίου Όρους. Δεν λέω μοναστήρι, είχαμε κοινόβιο, αλλά ήταν, όπως ξέρετε, στη Νέα Σκήτη, στην Αγία Άννα, είναι ένα χωριό και κάθε σπίτι έχει το γέροντα και τον υποτακτικό ή τους υποτακτικούς. Έτσι ήταν ένα σπίτι στην Αγία Άννα ή στη Νέα Σκήτη. Έτσι ζούσαμε.

όλες τις πολιτικές και εκκλησιαστικές μεταβολές του 20ου αιώνα και κοινωνικές μεταβολές χωρίς να αλλοιωθεί καθόλου, έμεινε το αγνό αγριολούλουδο της Ρούμελης όπου και να πήγε και μπορώ να πω και το αγνό καλογεράκι, γιατί είχε μέσα του ένα καλόγερο, έλεγε αν ξαναγεννιόμουν, έλεγε στους μαθητές του, θα γινόμουν ένα ταπεινό και υπάκουο καλογεράκι. Αυτό λοιπόν παρέμεινε μέσα του παρόλες τις αλλοιώσεις και τις κοινωνικές και του ιδίου που από ένα χωριό της Ρούμελης πήγε, έγινε γραμματέας, μητροπόλης, πρωτοσύγκελος, ουσία τοποτηρητής, μητροπολίτης στην Έδεσσα, σε μια ακριτική μητρόπολη μεγάλη και ιστορική της Εδέσης. Οπότε δεν αλλοιώθηκε καθόλου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, να μην μας αλλοιώνουν οι περιστάσεις και να μένουμε αυτό που είμαστε.

0: Τον εκτιμούσε πάρα πολύ όλη η κοινότητα του Αγίου Όρους και πήγε σε πολλά μοναστήρια και στις πανηγύρεις εκεί και να κάνει και χειροτονίες. Μάλιστα κάποια φορά τον βλέπει ο πατήρ Στέφανος από τα Καρούλια. Τον βλέπει από μακριά, χωρίς να τον ξέρει ποιος είναι. Αυτός ο δεσπότης είναι Άγιος άνθρωπος. Βλέπω πάνω στο κεφάλι του ένα λευκό περιστέρι.
1: Αγαπούσε τον Άγιο Παΐσιο και ο Άγιος Παΐσιος τον αγαπούσε. Όταν τον είδε για πρώτη φορά έπεσε κάτω και του φύσε τα πόδια και είπε στα πνευματικά του παιδιά, μέχρι τώρα δεν είδα επίσκοπο πιο Άγιο από τον Καρίνικο.
2: Τον Ιανουάριο του 1984, σε ηλικία 65 ετών, προσβλήθηκε από κακοήθη όγκο στο κεφάλι. Η πρώτη ενέργειά του, όταν το έμαθε, ήταν να κάνει γενική εξομολόγηση της ζωής του σε γνωστό πνευματικό και μάλιστα αυτή την εξομολόγηση την χαρακτήριζε ως μπάνιο και χαιρόταν σαν μικρό παιδί.
0: Πήγαμε σε ένα χρόνο να λειτουργήσουμε και ήδη άρχισε το πρόβλημα και δεν μπορούσε να κουμαντάρει το δεξί του χέρι. Και έβαζε τα δικαιοτρίκερα, το ένα τα ακούμπωσε πάνω στο άλλο. Και μου λέει ο διάκονος του τότε, σύντομα το Άγιος Όρος, δεν έχει κουράγιο ο δεσπότης να κρατάει τα δικαιοτρίκερα. Και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας που τον ξαντίναμε, προσπαθούσε να λύσει από εδώ την κόψα. Δεν μπορούσε. Να σχαρωθούν τα πεθαμένα του πατέρα σου, μου λέει. Να σχαρωθούν τα πεθαμένα. Έλα, βάλε μου, κούμποσέ με. Άρχισε και δεν μπορούσε πλέον. Είναι η τελευταία Θεία Λειτουργία.
1: Προς το τέλος της ζωής του, εκεί στην αρρώστια του, ένα μήνα σχεδόν πριν πεθάνει, επειδή αυξανόταν ο όγκος στον εγκέφαλο, χτυπούσε διάφορα κέντρα του εγκεφάλου. Και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι προχωράει ο όγκος. Και κάποια στιγμή χτύπησε κάποιο κέντρο του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να κάνει ένα διαρκές λόξιγκα. Και υπέφερε πάρα πολύ μαρτύριο. Τι διέκρινα. Έκανε το λόξιγκα, γεννηθεί το θέλημά σου. Έκανε το λόξιγκα, γεννηθεί το θέλημά σου. Έκανε το λόξιγκα, γεννηθεί το θέλημά σου. Δεν είναι αυτό νοερά προσευχή? Αυτό είναι νοερά καρδιακή προσευχή που γίνεται μέσα σε δοκιμασία και σε μαρτύριο. Συνέχεια έλεγε δόξα το Θεό.
2: Η δεύτερη ενέργειά του ήταν να υπαγορεύσει την διαθήκη του σε συμβολογράφο. Στη διαθήκη αυτή έγραψε μεταξύ άλλων: «Εν Αθήνες σήμερον τη 23η Ιανουαρίου 1984. Εγώ, ο ταπεινός επίσκοπος Εδέσης Καλλίνικος, κατά κόσμον Δημήτριος Γεωργίου Πούλος, συντάσσω την παρούσαν διαθήκη μου και ορίζω τα εξής. Όταν με καλέσει ο Κύριος, επιθυμώ να ταφώ εις έδεσαν, όπισθεν του Ιερού Ναού του Κημητηρίου, αν υπάρχει θέσεις. Αν δεν υπάρχει θέσης, εις ιονδήποτε άλλο μέρος του κημητηρίου μη εμφανές. Φέρετρον να χρησιμοποιηθεί απλούν και ταπεινών. Απλούς και απέριτος να είναι και ο τάφος μου και επ' αυτού να γραφεί το ρητόν, προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Να ταφώ με το απλούν υφαντών κίτρινων επιτραχύλιων και ομοφόριων, κατασκευής της ιεράς μονής καλογραιών καλαμών. Ουδή Στέφανος να κατατεθεί. Λόγοι επικίδιοι, ή να μη εκφωνηθούν διόλου ή να είναι λίαν περιορισμένοι. Ακίνητον περιουσίαν δεν έχω. Χρήματα δεν έχω. Αν ευρεθούν ολίγα χιλιόδραχμα, να κατατεθούν εις το γενικόν φιλόπτωχον ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως. Το έλεος του Κυρίου ας με συνοδεύει κατά την εκ του ματέου τούτου κόσμου εκδημία μου. Ο διαθέτης, ο Εδέσης Καλλίνικος». Υπέμενε την μαρτυρική ασθένειά του με ιόβια υπομονή και δοξολογία προς τον Κύριο, λέγοντας λίγο πριν την εκδημία του: «Είμαι αμαρτωλός επίσκοπος, αλλά αγαπώ τον Θεό και την Εκκλησία».
1: Το πρωί πήγα, γιατί πήγαινα τις 8 η ώρα και μετά έρχονταν στις... και έφευγα από εκεί 8-9 η ώρα, έρχονταν μια νυχτερινή η οποία καταγόταν από την Αύπακτο, ευλαβέστατη, ένα πρωί μου λέει, τι έγινε απόψε. Ένα σύννεφο ήταν πάνω από το κρεβάτι του. Όλη τη νύχτα ένα σύννεφο. Του λέω, τι έγινε, σπασμένοντα, τι έγινε. Παιδάκι μου, ήρθε η Παναγία χθες το βράδυ. Η Παναγία προσώτησα. Δεν μπορείς, παιδί μου, να φανταστείς τι δόξα έχει η Παναγία στους ουρανούς.
2: Κοιμήθηκε στις 7 Αυγούστου 1984.
1: Όταν ήρθε η ώρα να φύγει σαν πουλάκι που έφυγε, ήμουν δίπλα του, προσευχόμουν για την ψυχή του και κατάλαβα ότι σβήνει και συμβολικά το έκλεισε τα μάτια γιατί ήταν, κοιμόταν, πέθανε έτσι με βαθύτατη ηρεμία, σαν σε ύπνο κοιμότανε και είπα άντε, σεβασμιότητε, καλό ταξίδι και το έκλεισα τα μάτια του.

0: και την ημέρα της κοιμήσεώς του είχαν μαζευτεί χιλιάδες λαού, εκατοντάδες αρχιμανδρίτες και ιερείς και γύρω στους 30 ίσως και κάτι παραπάνω μητροπολίτες. Αυτό ήταν πρωτοφανές για εκείνη την εποχή.
1: Όταν μίλησε ο δεσπότης, ο δικός μας, ο Θεόκλητος, ήμουν δίπλα του και λέει, αδερφέ μου Καλίνικε, και έκλαψε. Μόλις, ας πούμε, είπε αυτό το πράγμα, ακούστηκε μια βουή μέσα στην εκκλησία. Μεγάλη εκκλησία συνέδεσα, πάρα πολύ μεγάλη.
2: Αδελφέ μου, αγαπητέ και τιμιότατε, μακαρία η οδός υπορεύει σήμερα ότι κοιμάστησαι τόπος αναπαύσεως. Ήσελθε χαίρον εις την χαράν του Κυρίου σου, την αλάβιστον της δικαιοσύνης στέφανον, διότι τον αγώνα των καλών ηγονήσω, των δρόμων τετέλεκας, την πίστην τετήρικας. Αιωνία σου η μνήμη προσφυλέστατε, αδελφέ.

0: ενταφιάστηκε σύμφωνα με την επιθυμία του στο δημοτικό κημητήριο της Έδεσας, διότι ήθελε το σκήνομά του να βρίσκεται ανάμεσα στους κεκοιμημένους της πόλης, τους οποίους εν όσο ζούσε, διακονούσε και στήριζε πνευματικά και υλικά. Οι χριστιανοί της Μητροπόλεως του, ιδιαίτερος της πόλεως της Εδέσης, δεν άφηναν να σβήσει ποτέ το καντήλι στον τάφο του και συγχρόνως προσέτρεχαν συχνά για να προσευχηθούν σε αυτόν και να του αναγγείλουν χαρές και λύπες. Παρέμεινε στην καρδιά του λαού και είναι στη μνήμη του Θεού.
1: Την ημέρα της Ιδίας διαβάζεται η Διαθήκη του Αγίου Καλλινίκου. Τον οδηγό μου αφήνω το ξύλινο σταυρό που υπάρχει στη κρεβατοκάμαρα. Πολλές χαρές μου δώσε, πάρα πολλές χαρές, αλλά τούτη εδώ είναι η τελευταία χαρά που πήρα και την έχω πάντα, πάντα την έχω.
0: 36 χρόνια μετά την οσία κοίμησή του, στις 23 Ιουνίου του 2020, στη συνεδρίαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενέβη, έγινε η επίσημη αγιοκατάταξή του από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο.

0: το καυχόμαι και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να το συναντήσω. Το καυχόμεν κυρίω το ότι αξιώθηκα να έχω ένα γέροντα Άγιο και να είμαι το πιο στενό του πνευματικό παιδί.
1: Έχουμε τελευταία πολλούς Αγίους, αλλά ένας είναι ιεράρχης που αγίασε, που αγιοκατετάγει. Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει ποιος αγιάστη, ο Άγιος Καλλίνικος. Μακάρι να έχουμε τέτοιους αρχιερείς, γιατί και πάνω στην Έδεσα έδωσε μαρτυρία ασκήσεως, αγάπης, θυσίας, λοιπόν διακονίας ο Θεού μας. Ήταν ο άνθρωπος που είχε Χριστό και μετέδιδε Χριστό.
2: Νομίζω ότι είναι ένα τεκμήριο αγιότητος όταν ο λαός αισθάνεται αυθόρμητα την έμπνευση, έχει έμπνευση μέσα του, αυθόρμητα την κίνηση της ψυχής του, ας πούμε, να επικαλείται κάποιον, κάποιου μάλλον την πρεσβεία. Και νομίζω για τον Άγιο Καλλίνικο αυτό υπήρχε πολύ πριν από την αγιοκατάταξη του.
3: Εν όψη της ανακομιδής των λειψάνων του, που είχε προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου του 2020, λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η εκταφή του.
0: Έγινε η ανακομιδή των λειψάνων και όλοι μας κάψαμε μέχρι το τέλος και το πρώτο οποίο βγάλαμε ήταν η Αγία Κάρα. Όταν βγάλαμε την Αγία Κάρα ήταν ολόκληρη η Αγία Κάρα, σε ένα σημείο ήταν μια μεγάλη τρύπα. Ήταν κομμένη με τρυπάνι στα 3-4 σημεία και τότε κατάλαβα ότι είναι εκείνο το μέρος του εγκεφάλου το οποίο στο Λονδίνο τον πήγαν στο νοσοκομείο, το έκοψαν προκειμένου να το καθαρίσουν μετά την αιμορραγία την οποία είχε. Και είπα στο Σεβασμιότητα του Ιωήλ, επειδή είπε ότι η Κάρα θα παραμείνει και έπρεπε να παραμείνει στην Έδεσα, του λέω αυτό το τμήμα μου ανήκει εμένα, διότι ήμουν εκεί κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως. Και πήρα λοιπόν το τμήμα, το απότιμο αυτό της Αγίας Κάρας.
4: Αυτό που έκανε εντύπωση σε όλους είναι ότι όταν φτάσαμε στην Κάρα του Αγίου, ξεχύθηκε μια ευωδία. Όχι μόνο εκεί γύρω-γύρω από τον τάφο όπως ήταν καθισμένοι και οι υπόλοιποι, αλλά ακόμη και σε μια μεγάλη απόσταση στην είσοδο του κημητηρίου που ήταν η ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία δεν επέτρεπε να μπει κανείς μέσα στα κημητήρια. Όταν φτάσαμε στην Κάρα του Αγίου, να πω την αλήθεια, λίγο κόμπιασα. Γιατί όταν έπιασα στα χέρια μου την Κάρα, συνειδητοποίησα ότι ήταν σχηματισμένο όλο το πρόσωπο. Τα γενάκια του, τα μάτια του, η μύτη του. Και κάποια στιγμή μετά από ένα χρονικό διάστημα, 1-2 λεπτά, με σκούντιξε ο Πέτρος, μου λέει «Είσαι καλά?» Λέω «Γιατί?» λέω «Τι έγινε?» Μου λέει «Σήκω, τι κάνεις τόση ώρα?» Δεν συνειδητοποίησα δηλαδή το χρονικό διάστημα που είχε περάσει. Και γύρισα, έβγαλα την Κάρα, την έδωσα στον Σεβασμιότατο, όπου από εκεί και πέρα ασχολήθηκαν με την πλήση της Κάρας, η οποία είχε ένα κεχρυμπαρένιο χρώμα και μύριζε σαν τριαντάφυλλο.

Στη συνέχεια βγάλαμε το δεξί χέρι, βγήκε μια μεγάλη ευωδία. Εγώ πιο πέρα δεν το αισθάνθηκα. Αλλά αυτός ο οδηγός του Μητροπολίτου που ήταν μέσα και είδε μέσα, λέει «Ευωδία! Ευωδία!» Φώναξε δυνατά γιατί τον έπνιξε η ευωδία. Και όλοι όσοι ήταν εκεί την είδαν το δεξί χέρι του.

Οπότε λοιπόν έβγαλα να τηλεκάνει εμποδία ακόμη περισσότερο. Και βέβαια το είπαμε εκεί, το συζητήσαμε, ότι το δεξί χέρι, γιατί το χέρι με το οποίο ευλογούσε, το οποίο εκτελούσε τα μυστήρια, το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και τα άλλα μυστήρια, με το οποίο έκανε την ελεημοσύνη και βεβαίως και τα ηλεκάνη, γιατί ήταν κατά πάντα καθαρός. Ήταν εξαγιασμένος, εκχυλίας μητρός, ασκητής μέχρι το τελευταίο κομμάτι του σώματός του.

0: βοηθούσα και στο κοσκίνισμα. Κοσκινίζαμε έτσι τα χώμα από το τάφο, τυχόν και ξεφύγει κάποιο από τα οστά. Και πραγματικά βρήκαμε κάποια κομμάτια από τα οστά και τα δώσαμε στο σεβασμιότητα. Κάποια στιγμή, όταν φέρανε λοιπόν χώμα με το κουβά και το ρίξανε στο κόσκινο, το μεγάλο κόσκινο που είχαμε που κοσκινίζαμε, με το που πέφτει το κόσκινο και ανεβαίνει σκόνη προς τα πάνω, λες και ήταν, πώς είναι το θυμιατήρι, ένα θυμιατήρι γεμάτο έτσι καρβουνάκια και θυμίαμα και βγαίνει πάρα πολύ καπνός, έτσι όλος αυτός ο καπνός που τη σκόνη, λοιπόν, λες και ήταν θυμίαμα, όλος ήταν γεμάτος ευωδία και σκόρπισε ο αέρας έτσι από ευωδία.
1: Και από εκείνη την ημέρα και μετά, όποιος ζήτησε από τον Σεβασμιότατο τον πατέρα Ιωήλ, όποιος ζήτησε τεμάχιο του Αγίου Λιψάνου, ευχαρίστως και πρόθυμα έδινε σε όλους, και έτσι ο Άγιος, η τιμή του Αγίου απλώθηκε όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη και στην Αφρική, ακόμη και στη Ρουμανία, στην Αμερική και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.
2: Επειδή οι άνθρωποι είχαν μεγάλη αγάπη στο πρόσωπο του Αγίου, επέτρεψε ο Θεός τη μεν ψυχή να την πάρει εκείνος, τα δε το δε σώμα του που ήταν γεμάτο, πεπλισμένο με τη χάρη του Θεού, να μείνει στη γη και να αγιάζει τους ανθρώπους και να τους φέρνει σε μετάνοια.
3: Με σημάδεψε το γεγονός ότι από τότε που παραβρέθηκα με την ευλογία του Πνευματικού Πατέρα στην ανακομιδή των Τιμίων Λιψάνου του, ο Σεβασμιώτης Μητροπολής Εδέσης μου χάρισε ένα τμήμα, απότμημα των Τιμίων Λιψάνου του, το οποίο το φέρω πάντοτε μαζί μου, το έχω δώσει στην καρδιά από τότε, και νομίζω ότι, δεν μπορώ περισσότερο, αλλά νομίζω μου άλλαξε τη ζωή.

και θαύματα που καθημερινά κάνει έτσι. Δίνει μαρτυρία του εαυτού του μεγάλη. Και πολλοί που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, αλλά τον επικαλέσαν, βρήκαν πάρα πολύ ωφέλη. Θυμάμαι ένα παιδί, λέει, του είχαμε δώσει ένα σταυρουδάκι και μου λέει, που με γλίτωσε ο Άγιος, γιατί λέει, από το εργαστήριο που δούλευε μέχρι κάτω εδώ ήταν μια κατηφόρα και τα φρένα χάλασαν. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω το μηχανάκι. Και όταν σταμάτησε κατά τρόπο θαυμαστό, χωρίς να πάθω τίποτα. Ενώ το μηχανάκι χρησιμοποιήθηκε. Έχουμε τέτοια φαινόμενα πάρα πολύ.

Ένα παιδάκι 10-12 χρόνων είχε όγκο στον εγκέφαλο. Η μητέρα του παρακάλεσε, επειδή έχουν παρεκκλήσει το Αγίου Καρινίκου και το Αγίου Παϊσίου, παρακάλεσε και τον Άγιο Παϊσίο και τον Άγιο Καρίνικο. Και όταν έκανε την επέμβαση και ήταν ξύπνησε από την άρκωση, μέσα στο δωμάτιο ήταν μόνο η μητέρα. Και λέει το παιδάκι, μητέρα τους βλέπετε αυτούς τους δυο? Μα δεν είναι κανένας εδώ, λέει. Πώς δεν είναι? Να, ο Άγιος Καρίνικος και ο Άγιος Παΐσιος. Και αυτοί μεταξύ τους είναι φίλοι. Δηλαδή η μητέρα τους επικαλέστηκε, ήταν παρόντες αυτοί οι δύο και το παιδάκι με την καθαρότητα της καρδιάς τους είδε. Και τι είδε? Ότι αυτοί είχαν και αγάπη μεταξύ τους, είχαν φιλία μεταξύ τους.

Η πίστη μας είναι ζωντανή και οι Άγιοι δεν πεθαίνουν. Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει. Είναι ζωντανός. Γι' αυτό και καταφεύγουν στις πρεσβείες του, γι' αυτό ζητάμε την βοήθειά του και γι' αυτό, επειδή ζει και υπάρχει και είναι κοντά στο θρόνο του Θεού και έχει παρησία στον Θεό, μπορεί να μας βοηθήσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των καρδιών μας, εφόσον βέβαια πάντοτε είναι για το καλό και για το συμφέρον μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία μας θα αρχίσουμε με μία διήγηση από τον Αββά Αβραάμ για μια ιστορία με έναν κουρέα και τα κέρδη του, που μας διδάσκει το πώς να αναγνωρίζουμε τις πλάνες του διαβόλου. Τον μύθο αυτό επινόησε ο Αββάς Μακάριος. Είναι πολύ εύστοχος και χαριτωμένος. Τον διηγήθηκε κάποτε σε κάποιον αδελφό, θέλοντας να τον βοηθήσει με αυτή την επιτυχημένη ιστορία, επειδή αυτός βασιζόταν από παρόμοιες επιθυμίες με αυτές που και εσείς δείχνετε με τα λόγια σας και με τα ερωτήματά σας. Ζούσε σε μια πόλη ένας κουρέας, από τους πιο καλούς στην τέχνη του. Αυτός για τον κάθε πελάτη που κούρευε έπαιρνε ως αμοιβή 3 χάλκινα δινάρια. Αλλά όσο μικρός και αν ήταν ο μισθός του, έβρισκε τον τρόπο, αφού αγόραζε ό,τι του χρειαζόταν για τη συντήρησή του, να αποταμιεύει 100 δινάρια. Και ενώ αυτός συνέχιζε σταθερά να αυξάνει τις οικονομίες του κατά αυτόν τον τρόπο, έμαθε απροσδόκητα ότι σε μια μακρινή πόλη οι κουρείς έπαιρναν τουλάχιστον ένα χρυσό νόμισμα για κάθε κούρεμα. Μόλις άκουσε αυτή την είδηση, είπε με το νου του «Πόσο καιρό θα μένω εδώ και θα δουλεύω, παίρνοντας ουσιαστικά ως αμοιβή την ελάχιστη προσφορά που θα δίνε κανείς σε ένα ζητιάνο, τόσο σκόπος για 3 δινάρια, ενώ θα μπορούσα πηγαίνοντας στην πόλη να κερδίσω μια περιουσία ολόκληρη». Αμέσως παίρνει τα εργαλεία του και αφού ξόδεψε για τα ναύρα του όλες του τις οικονομίες που τις είχε με κόπο μαζέψει για πολύ καιρό, έφτασε μετά από μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι σε αυτή την κερδοφόρο πόλη. Πραγματικά, από την πρώτη κιόλας ημέρα της νέας εργασίας του, πήρε ο κουρέας από κάθε πελάτη του το ποσό που του είχαν πει. Το βράδυ, βλέποντας το πουγγί του γεμάτο, πήγε στην αγορά ευτυχής για να αγοράσει τρόφιμα για το δείπνο του. Όμως όλα ήταν πανάκριβα και αφού έδωσε και το τελευταίο του νόμισμα για να εξασφαλίσει ένα λιτό δείπνο, γύρισε στο σπίτι του χωρίς να του έχει μείνει στην τσέπη ούτε ένα δινάριο. Όταν είδε ότι όλο το κέρδος του έφευγε έτσι καθημερινά, τόσο που όχι μόνο δεν έβγαζε τίποτα στην άκρη, αλλά και μετά βίας μπορούσε να στερηθεί, άρχισε να συλλογίζεται. «Θα ξαναγυρίσω στην πόλη που ήμουν και θα ξαναρχίσω να δουλεύω για το μικρό κέρδος που είχα εκεί. Όσο μικρό κι αν ήταν αυτό, κάλυπτε απόλυτα τα έξοδα της συντήρησής μου και μου έμενε από αυτό και ένα μικρό περίσσευμα για να το έχω για στήριγμα στα γυρατιά μου». Η καθημερινή αποταμίευση ήταν μικρή, αλλά καθώς συνεχώς αυξανόταν, θα γινόταν μακροπρόθεσμα ένα αξιόλογο ποσό. Επομένως, είχα πολύ μεγαλύτερο κέρδος με τα χάλκινα δινάρια μου από ό,τι έχω τώρα με τα χρυσά νομίσματα. Γιατί αυτό το φανταστικό κέρδος όχι μόνο δεν μου αφήνει κάποιο περίσσευμα για αποταμίευση, αλλά και με δυσκολία επαρκεί για την κάλυψη της καθημερινής μου συντήρησης. Και εμείς λοιπόν είναι καλύτερα να στοχεύουμε διαρκώς σε αυτό το μικρό κέρδος που έχουμε ζώντας στην ερημία μας. Εδώ δεν κατατρώγουν τα κέρδη μας οι μέριμνες του κόσμου τούτου, οι δυσκολίες και τα εμπόδια του, η έπαρση της ματαιοδοξίας, αλλά ούτε και η έννοια για την καθημερινή τροφή τα μειώνουν. Το λίγο που έχει ο δίκαιος, λέγει ο Δαβίδ, είναι προτιμότερο και καλύτερο από τον πολύ πλούτο των αμαρτωλών. Εσείς τώρα, πατέρες, επιδιώκετε μεγάλα κέρδη και πιθανόν να τα αποκτήσετε φέρνοντας στο δρόμο του Θεού πολλούς ανθρώπους. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι με τη ζωή που θα ζείτε μέσα στον κόσμο και τους καθημερινούς περισπασμούς του, θα τα κατασπαταλήσετε όλα και μάλιστα πολύ γρήγορα. Γιατί, όπως λέει ο σοφός Σολομώντας, καλύτερα μια χούφτα αγαθά που αποκτήθηκαν με ειρήνη παρά δυο χούφτες γεμάτες αγαθά που αποκτήθηκαν με κόπο και απληστία ψυχής. Παρόλα αυτά, οι αδύνατοι πέφτουν αναγκαστικά θύματα αυτών των ολέθριων ψευδεστήσεων, γιατί ο διάβολος τους εξαπατά παρακινώντας τους να κηρύττουν και να καθοδηγούν τους άλλους τη στιγμή που οι ίδιοι δεν έχουν καλά-καλά εξασφαλίσει τη δική τους σωτηρία, αλλά έχουν ακόμα ανάγκη να εκπαιδευτούν από άλλους. Ακόμα κι αν αυτοί κατορθώσουν να κερδίσουν κάτι από τη μεταστροφή μερικών ανθρώπων, όμως με την ανυπομονησία τους και με την αδέξια συμπεριφορά τους, δεν θα αργήσουν να το χάσουν. Και θα τους συμβεί αυτό που λέει ο προφήτης Αγκαίος. Αυτός που μαζεύει, λέει, με απληστία τα κέρδη του, τα βάζει σε τρύπια σακούλα. Γιατί είναι πράγματι σαν να βάζουν αυτοί τα κέρδη τους σε τρύπια τσέπη, αφού χάνουν με την άστατη καρδιά τους και τη συνεχή διάσπαση του νου αυτό που φαινομενικά έχουν κερδίσει από την ιεραποστολική τους δραστηριότητα και από τη μεταστροφή των άλλων. Τελικά, ενώ αυτοί φαντάζονται ότι κερδίζουν περισσότερα διδάσκοντας τους άλλους, στην πραγματικότητα καταστρέφουν όλο το έργο της δικής τους πνευματικής ζωής. Η Αγία Γραφή λέει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν άνθρωποι ματαιόδοξοι που παριστάνουν τους πλούσιους, ενώ δεν έχουν τίποτε. Υπάρχουν όμως και άλλοι που είναι ταπεινόφρονες, ενώ έχουν πλούτο πολύ». Και πάλι αλλού λέει: «Καλύτερα να είσαι άσημος άνθρωπος και να εργάζεσαι για τη συντήρησή σου, παρά να εμφανίζεσαι ότι έχεις τίτλους και αξιώματα και στην πραγματικότητα να στερείσαι και αυτό το ψωμί σου».

πατήρ Γερμανός. Είναι πολύ επιτυχημένο το παράδειγμα που μας δώσατε, Αβά Αβραάμ. Ο λόγος

0: τέτοιου είδους ενέργειες να διαφημιστεί, μάλλον διαφημίζεται αρνητικά. Και, εν πάση περιπτώσει, ο κάθε πολίτης συνειδητοποιεί ότι φέρει τη δική του ευθύνη για να καταστεί ο πλανήτης φιλόξενος ή αφιλόξενος και να σταματήσει η καταστροφή. Ειδικά στη χώρα μας βλέπουμε ότι η πρόσφατη οικονομική κρίση, η οποία συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί, μας έχει υπενθυμίσει κατά κάποιο τρόπο ότι μπορούμε να ζήσουμε και με πιο απλά πράγματα. Η πολυτέλεια ή ο υπερκαταναλωτισμός δεν βοηθάει ούτε μας ούτε την κοινωνία μας γενικότερα.
1: Και το γεγονός ότι ζούμε στην εποχή της υπερκατανάλωσης, κύριε Παναγιωτόπουλε, θεωρούμε πως γίναμε και υπεράνθρωποι και αποκτήσαμε και καταστροφική δύναμη?
0: Οπωσδήποτε οι τεχνολογικές δυνατότητες που έχει κάθε εποχή διαμορφώνουν και αντίστοιχα ηθικά κριτήρια. Ειδικότερα αν δεν συνοδεύονται από τα αντανακλαστικά εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να ελέγξουν την διαρκή ανάπτυξή μας. Πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε. Αλλά βλέπουμε ότι κατά ένα μάλλον παράδοξο τρόπο συνειδητοποιούμε, και ευτυχώς από αυτή την πλευρά, ότι γινόμαστε μεν πιο δυνατοί, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η δική μας δύναμη θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας. Δεν τους παραδίνουμε δηλαδή ένα ασφαλές περιβάλλον για να ζήσουν. Ή από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι χώρες τις οποίες θαυμάζουμε ή τις θεωρούμε προηγμένες κλπ, ότι εκεί υπάρχει μια περισσότερο εμπεδομένη νοοτροπία όσον αφορά την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος και την καθημερινή ζωή.
1: Και από την άλλη πλευρά, κύριε Παναγιωτόπουλο, υπάρχουν επιστήμονες που πιστεύουν πως η τεχνολογία είναι τόσο προηγμένη που μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα.
0: Θα έλεγα ότι αυτό είναι περισσότερο στο επίπεδο της ημιμάθειας. Ναι, η τεχνολογία μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα, αλλά μάλλον μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα αν δεν φέρει μαζί της την συνειδητοποίηση του μεγέθους της. Δηλαδή πλέον είμαστε σε μια κατάσταση, και το ξέρουμε αυτό με την τρομοκρατία κυρίως, ότι πηγαίνουμε σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις όπου λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να είναι περισσότερο επικίνδυνοι για τους υπολείπους. Αλλά θα έλεγα ότι θα ήθελα να επιστρέψω στο γεγονός αυτό των παραδειγμάτων, των θετικών παραδειγμάτων, λόγω χάρη στην Κίνα, όπου γνωρίζουμε όλοι τους αλματώδεις ρυθμούς ανάπτυξης που έχει. Εκεί υπάρχει και μια άλλη πλευρά, μια άλλη νοοτροπία, όπου δημιουργούνται δουλειές στη λεγόμενη κυκλική οικονομία, δηλαδή σε πλευρές της οικονομίας που σχετίζονται με την ανακύκλωση. Ή το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις επιστημόνων οι οποίοι στέκονται στο πλευρό πολιτών που μηνύουν τις κυβερνήσεις, είτε την Ομοσπονδιακή είτε των επιμέρους πολιτιών, για αντιπεριβαλλοντικές πράξεις τους, για την αύξηση στην χρήση ορυκτών καυσίμων. Βλέπουμε δηλαδή ότι πολλές φορές οι πολίτες δείχνουν μία οριμότητα μεγαλύτερη από αυτή των υπευθύνων και τους αναγκάζουν να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα. Βέβαια σε αυτό συντελεί και η ίδια η πραγματικότητα, θα έλεγα, ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι τα φαινόμενα εξελίσσονται πιο γρήγορα και ακόμη και από τα πιο απεσιόδοξα σενάρια. Οπότε συνειδητοποιείται ότι δεν αρκεί μία σταδιακή αλλαγή, δεν αρκεί μία όριστη

0: εμπιστοσύνη στην τεχνολογία, αλλά απαιτείται μια αλλαγή σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας. Λόγω χάρη υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση για μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των ήπιων μορφών ενέργειας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μία λύση στο πρόβλημα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ή από την άλλη πλευρά βλέπουμε μία κοινή προσπάθεια, από κοινού μάλλον προσπάθεια πολλών κρατών να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Πρόσφατα ακούσαμε ότι στις σκανδιναβικές χώρες έχουν τεθεί αυτοί οι στόχοι για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η Κοπεχάγη το έχει βάλει ως τα 2025. Η Σουηδία ως το 2030. Στη Φιλανδία θέλουν να φτάσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην χρειάζονται τα ιδιωτικά οχήματα στο κέντρο των μεγάλων πόλεων. Και από την άλλη πλευρά βέβαια βλέπουμε ότι ο ΙΕ θέτει στόχους οι οποίοι βάζουν σε πρώτη γραμμή αυτά τα προβλήματα, αλλά σε συσχετισμό και με τα υπόλοιπα. Δηλαδή από τη μια μιλάει για το τέλος της φτώχειας, για την απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τον άνθρακα, την πάυση της καταστροφής της βιοποικιλότητας, ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον πλανήτη, την προστασία των δασών και ούτω καθεξής. Ή βλέπουμε ότι οικονομίες μεγάλες, όπως η Γερμανία, η τέταρτη οικονομία στον κόσμο, ότι παίρνονται γενναίες αποφάσεις, δεσμεύσεις μάλλον, για δραστική μείωση των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το ίδιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εν πάση περιπτώσει οι συνεδριάσεις, οι παγκόσμιες συνεδριάσεις που γίνονται για το κλίμα να κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση της συνειδητοποίησης δηλαδή ότι οι πόροι τροφής και άνετης διαβίωσης δεν είναι ανεξάντλητοι και επομένως θα πρέπει να δούμε το μέλλον μας.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Ευχαριστώ.

0: Με τον φυσικό διδάκτορα θεολογίας και υπεύθυνο περιεχομένου της ιστοσελίδας Πεμπτουσία, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο, συνομιλούμε αγαπητοί ακροατές στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία, κύριε Παναγιωτόπουλε, οδήγησε και στην κλιματική αλλαγή με τις καταστροφικές συνέπειες που έχει.
1: Ναι, η συγκεκριμένη άνοδος είναι ένας από τους πιο σοβαρούς παράγοντες της κλιματικής αλλαγής. Ήδη το 2009 μια παγκόσμια σύνοδος ηγετών έβαλε ένα όριο ότι το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί, των 2 βαθμών Κελσίου της παγκόσμιας θερμοκρασίας, της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής. Ήδη τώρα θεωρείται ότι είμαστε στον 1 βαθμό και βλέπουμε ότι ακόμη και αυτή η αύξηση δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στις περιοχές της Ανταρκτικής με λιώσιμο πάγων και με συνακόλουθη αύξηση της επιφάνειας πάνω από της υδάτινης επιφάνειας της θάλασσας. Και βέβαια δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, και άλλες αιτίες μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο, το οποίο συναιστά μια ευθεία απειλή για τις παραθαλάσσιες περιοχές, για νησιά και ούτω καθεξής. Μάλιστα κάποιες πιο απεσιόδοξες μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις πιστεύουν ότι δεν είναι απίθανο να φτάσουμε και τα 6-7 μέτρα ύψωσης της μέσης επιφάνειας της θάλασσας, ενώ οι μελέτες δείχνουν ότι αν τα αποθέματα καυσίμων καούν όλα, χρησιμοποιηθούν όλα, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα λιώσιμο των πάγων της Ανταρκτικής και σε μία αύξηση κατά 58 μέτρα. Οπότε βλέπετε ότι τα σενάρια αυτά δεν είναι καθόλου ευχάριστα και πολλές φορές το ένα να πυροδοτεί το άλλο. Βλέπουμε δηλαδή στις περιβαλλοντικές επιστήμες ότι όταν περνάμε ένα απαγορευτικό όριο, αυτό φέρνει και το πέρασμα σε ενός άλλου κατοφλίου, δηλαδή τα προβλήματα να είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Ο παγκόσμιος κύκλος νερού σχετικά επηρεάζεται και επηρεάζεται και από άλλες ανθρώπινες δράσεις, όπως τα φράγματα, την υπεράρτευση. Σκεύουμε πολύ πιο βαθιά πλέον για να βρούμε νερό, και σε αυτό βέβαια συντελούν και οι ανθρώπινες επεμβάσεις.
0: Εδώ σε αυτό το θέμα των ανθρωπίνων επεμβάσεων, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι υποστηρίζουν πως η άνοδος, για παράδειγμα, της θερμοκρασίας δεν οφείλεται απλά και μόνο στις ανθρώπινες συνήθειες, αλλά πιστεύουν πως άλλες είναι οι βούλες και πως ο άνθρωπος είναι πολύ μικρός και αδύναμος για να καταστρέψει έναν ολόκληρο πλανήτη.
1: Ναι, πράγματι ισχύει αυτό. Υπάρχουν άλλες έρευνες οι οποίες διαφωνούν με τα ευρήματα που σας προανέφερα, αλλά βλέπουμε ότι όταν το δούμε συνολικά, λόγω χάρη δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Αν πάρουμε και δούμε την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, πρόσφατα μάθαμε ότι πέρασε το κατόφλι των 400 μερών στο εκατομμύριο. Άλλοι λέγανε ότι το κατόφλι θα έπρεπε να ήταν πιο χαμηλά, όχι στα 400 αλλά στα 350 μέρη στο εκατομμύριο. Έχει διαπιστωθεί ότι η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε ότι η αλλαγή αυτή δεν μπορεί παρά να συνδεθεί με την παρουσία του ανθρώπου. Και βέβαια δεν είναι ότι υπάρχει μια θεωρητική απλά συζήτηση. Ξέρετε, υπάρχουν έρευνες άλλες οι οποίες θεωρούν ότι μία παράμετρος, καλό είναι αυτό να το τονίσουμε, ότι πρόκειται για μία παράμετρο μόνο, δεν είναι η καθοριστική αιτία του προβλήματος. Μία παράμετρος λοιπόν του πολέμου στη Συρία, του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, ήταν η κλιματική αλλαγή που οδήγησε σε μια έντονη ξηρασία μεταξύ των ετών 2006 και 2010 στην Μέση Ανατολή, στη Συρία, στην περιοχή που, ας μην ξεχνάμε, ότι γεννήθηκε η Γεωργία, στο τόξο που είναι γνωστός έφορη ημισέλινος, η οποία οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο στις παρυφές των πόλεων, τις γιγάντωσε, προστέθηκε σε ρεύματα προσφύγων που ήδη είχαν έρθει από το Ιράκ, και εν πάση περιπτώσει η επιδείνωση της κατάστασης της Γεωργίας, η οποία έπαψε πια να είναι αποδοτική, συνετέλεσε και αυτή σε μια δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης, η οποία προστέθηκε σε άλλους παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς ήταν αμιγώς πολιτικοί, κάποιοι είχαν επίσης σχέση με περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως λόγου χάρη με την πρόσβαση στο νερό ή στον ηλεκτρισμό που δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί για τόσο μεγάλους πληθυσμούς, και οδηγήθηκαν τα πράγματα εκεί που φτάσανε τώρα.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές σας για την υπομονή τους. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον φυσικό διδάκτορα θεολογίας και υπεύθυνο περιεχομένου της ιστοσελίδας Πεμπτουσία, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη, αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής, είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε, αγαπητοί ακροατές, εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ψυχίατρο και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης. Το Κέντρο Πρόληψης Ιπποκράτης βρίσκεται στην ΚΟ, τον κύριο Δημήτριο Γερούκαλη. Χαίρετε, κύριε Γερούκαλη.
3: Χαίρετε, κύριε Ακόβε, καλησπέρα σας.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας φιλοξενούμε στην εκπομπή, κύριε Γερούκαλη. Θα δούμε αυτό το θέμα, το πολύ σημαντικό θέμα, για το πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη, αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής. Θα το προσεγγίσουμε το θέμα αυτό από την σκοπιά την ανθρώπινη, την πλευρά του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι, κύριε Γερούκαλη?
3: Βεβαίως.
0: Γιατί ο σημερινός τρόπος ζωής συνδέεται με την υποβάθμιση και κατ' επέκταση με την καταστροφή του πλανήτη Γη, κύριε Γερούκαλη?
3: Αφού ευχαριστήσω για την τιμητική παρουσία μου στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος, να πω πολύ επιγραμματικώς ότι συνδέεται, και αυτό είναι το αληθές ερώτημα της ανθρώπινης παρουσίας, δηλαδή της ερμηνείας ανθρώπινης παρουσίας επί της γης, ότι ζούμε σε μια εποχή όπου εξυμνούμε μεν την ελευθερία, αλλά ταυτοχρόνως εξυμνούμε και την ανεξαρτησία του ατόμου, και περί του ατόμου ή ανθρώπου θα μιλήσουμε και λίγο παρακάτω, πιστεύω, από οποιοδήποτε περιορισμό. Και το δράμα είναι ότι ο περιορισμός περιλαμβάνει και τη λογική και την ηθική και την ταυτότητα, που σημαίνει λοιπόν και την πειθαρχία και το γένος και το έθνος και όλα τα σχετικά. Δυστυχώς ο νεωτερικός άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στις συνθήκες, ας επιτραπεί η έκφραση, του μεταμοντερνισμού, και επειδή όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία στα αυτιά μας, και επειδή ορισμένες φορές εμείς οι άνθρωποι αντιδρούμε σαν επαρχιώτες σε ένα αριστοκρατικό σαλόνι, αυτή η ακαταμάχητη γοητεία του οικονομικού και του πολιτικού φιλελευθερισμού, νομίζουμε ότι προσφέρει και την ελευθερία του ανθρώπου από οποιαδήποτε εξάρτηση. Άλλωστε, κύριε Γιανακόπουλε, ο άνθρωπος ποτέ δεν άντεχε τους περιορισμούς ελευθερίας του, με κλασικό αρχέτυπο την παρακοή του ζεύγου των πρωτοπλάστων από την εντολή του Θεού, που πάντα ήθελε να δοκιμάσει τα δικά του όρια ελευθερίας και τη δικιά του κατάκτηση της αλήθειας κατά τη δική του άποψη. Και έτσι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι οτιδήποτε φιλελεύθερο και οικουμενικοποιημένο ή παγκοσμιοποιημένο, όπως είναι ο όρος, μας προσφέρει και μας καλύπτει και την επιθυμία μας και την αναγνώριση. Και με αυτές τις δύο λέξεις θα κλείσω την απάντησή μου στο πρώτο σας ερώτημα, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων πορεύεται με βάση την επιθυμία της και με βάση την επιθυμία του ανθρώπου και με βάση την ανάγκη αναγνωρίσεως του ανθρώπου. Το μεγάλο δράμα είναι ότι ο άνθρωπος απαντά σε ένα ψευδές ερώτημα ως προς την επιθυμία και ως προς την αναγνώριση. Διεκδικεί και προσπαθεί και παλεύει να αναγνωριστεί μέσα από υλικά αγαθά και μέσα από τεχνολογικά επιτεύγματα και αγνοεί ότι η αναγνώριση είναι μόνο στην πορεία προς το Θεό και παλεύει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, ξεχνώντας ότι οτιδήποτε είναι αυτοαναφορικό, και αυτοαναφορικό εννοούμε οτιδήποτε αρχίζει και τελειώνει από τον εαυτό μας, μπορεί να είναι μεν μια κάλυψη επιθυμιών, αλλά δεν είναι η κάλυψη των επιθυμιών εκείνων που μπορούν να μας τραβήξουν, να μας έλξουν προς κάτι έξω από τον εαυτό μας. Αυτό είναι το δράμα και η δυστυχία του σύγχρονου ανθρώπου και αυτός ο εγκλωβισμός του στον υπέρτατο εγωισμό, που ταυτοχρόνως είναι και μηδενισμός, τον οδηγεί σε συμπεριφορές οι οποίες είναι καταλυτικές για την παρουσία μας στον πλανήτη.
0: Κύριε Γερούκαλη, με αυτά που μας είπατε, δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση πολιτισμού και ανθρώπινης συμπεριφοράς. Πώς αυτά συνδέονται και επεξηγούνται μεταξύ τους?
3: Μάλιστα. Πώς συνδέονται? Είναι δεδομένο πλέον ότι ο πολιτισμός διαμορφώνει συμπεριφορές. Ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός όμως έχει την κρυφή γοητεία ότι μας καθοδηγεί να τον δημιουργήσουμε. Και όταν δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι επειδή ακριβώς ο πολιτισμός που, στον οποίο ζούμε την κάθε δεδομένη στιγμή μας καθοδηγεί στο πώς θα συμπεριφερθούμε, σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή μπορούμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες του εαυτού μας για να καλύπτουμε τις ανάγκες του πολιτισμού. Δέστε τι ανάγκες καλύπτει η αγορά του iPhone. Το λέω σαν παράδειγμα τώρα αυτό, γιατί προχθές διέβασα ότι ένας πλούσιος Κινέζος αγόρασε 8 iPhone για το σκύλο του. Υπερβαίνει λοιπόν τις ανάγκες του εαυτού του για να ικανοποιήσει τον πολιτισμό μέσα στον οποίο είναι αυτοεγκλωβισμένος. Εάν το αναλύσει κανείς και το μελετήσει, θα δει ότι όλες μας οι κινήσεις γίνονται με υπέρβαση των αναγκών του εαυτού μας, δηλαδή ξεπερνώντας ή αδιαφορώντας ή παραποιώντας ή παραβλέποντας τις ανάγκες του σώματός μας, του εαυτού μας, για να ικανοποιήσουμε την πολιτιστική μας περιέργεια και πολιτιστική μας κατεύθυνση. Αυτό φτάνει έως και του σημείου να αποπρογραμματίζει γονιδιακούς μηχανισμούς οι οποίοι διαφορετικώς θα επέβαλαν μια άλλη συμπεριφορά. Και όλα αυτά γίνονται, και αυτή είναι η τελευταία μου φράση στην απάντησή σας, γιατί ο άνθρωπος της φιλελεύθερης οικονομίας και της οικονομίας της αγοράς και των επιλογών, ξεχνώντας ότι όταν έχουμε επιλογές είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα δίκτυο αράχνης. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι παρετημένος, αφημένος, εγκαταλελειμμένος από τον περιβόητο όρο και ό,τι περιλαμβάνει η λέξη εικονογραφίες. Ποιες είναι οι εικονογραφίες? Είναι οι συμβολισμοί οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, που είναι η γλώσσα, η πίστης, η σύνδεση με τον τόπο και το αίσθημα της ταυτότητας και της προσωπικής και της συλλογικής. Διότι, είπα ψέμα προηγουμένως, τώρα είναι η τελευταία μου φράση, κύριε Ανακόπουλε, διότι ο άνθρωπος δυστυχώς υπακούει μόνο σε νοηματοδοτημένες σκέψεις και μόνο στη συμβολική λογική. Ασχέτως αν η συμβολική λογική μπορεί να είναι προς το μηδενισμό ή μπορεί να είναι προς το Θεό.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε Γερούκαλη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
3: Βεβαίως, κύριε Γιακόπουλε.

0: με τον ψυχίατρο και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης, τον κύριο Δημήτριο Γερού. Καλή, συνομιλούμε αγαπητοί ακροατές στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Δηλαδή, κύριε Γερούκαλη, η προσωπική εξατομικευμένη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου είναι η απάντηση στο ερώτημα. Αυτό εννοείται.
1: Ναι, τώρα, εδώ όμως επιτρέψτε μου με την ανοχή σας να έκανα μία μικρή, ας το πούμε έτσι, συμπλήρωση σε αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως για τις εικονογραφίες. Το λέω αυτό γιατί ίσως είναι ένας όρος που ηχεί παράξενα και που ενδεχομένως δεν είναι και οικείος. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Να πω, επιτρέψτε μου μόνο λίγα δευτερόλεπτα, ότι ο όρος εικονογραφία είναι ο βασικός όρος προσδιορισμού της γεωπολιτικής, βάση της οποίας η οποία μελετά τη συμπεριφορά εθνών και μεγάλων οντοτήτων. Γιατί ενδιαφέρεται η γεωπολιτική για την εικονογραφία? Γιατί η εικονογραφία είναι το σύνολο των συμβόλων τα οποία δημιουργούν την ενότητα ενός λαού και της οποίας το περιεχόμενο συνδέει τον λαό με το έδαφος. Δηλαδή, χωρίς θρησκεία, γλώσσα, ιστορία, δεν μπορεί να υπάρξει εικονογραφία ενός λαού. Εξού και ο μεγάλος αγώνας που γίνεται να αποδομηθούν αυτά τα πράγματα, διότι μόνον τότε αποκτάς ένα λαό χήμα, ο οποίος πλέον είναι έρμεο και ευάλωτος σε οποιασδήποτε. Και ξεχνάμε εμείς οι άνθρωποι, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι όταν λείπει η πνευματικότητα, που, η οποία περιλαμβάνει τους συμβολισμούς, τα σύμβολα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την ιστορία, όταν λείπει πνευματικότητα, τότε ο άνθρωπο, τότε το κακό, με τη γενικότερη του ανέα, βρίσκει πλέον πρόσφορο έδαφος. Διότι πώς θα αντισταθεί ο φοβισμένος ανθρωπάκος απέναντι στην εφαρμογή αυταρχικών πολιτικών? Γιατί μην μου πείτε τώρα ότι η λύση της τεχνολογίας είναι η τεχνολογία, η λύση του προβλήματος του πλανήτου, ότι είναι η τεχνολογία. Εάν ήταν τεχνολογία, εμείς ως ευφυείς υποτίθεται όντα, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι η τεχνολογία, αλλά είναι η στάση του κάθε ανθρώπου απέναντι σε αυτό που λέγεται φύση. Και γιατί πλέον τώρα λέμε ότι ναι, η προσωπική στάση και συμπεριφορά είναι αυτή που καθορίζει? Διότι ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί μέσα από τον εγωισμό του την φύση σαν μία κτήση του. Δεν τη θεωρεί σαν ένα χτίσμα του Θεού. Και επομένως αισθάνεται ότι μπορεί να τη βιάζει, να την παραβιάζει, να τις επιβάλλει οτιδήποτε. Το κακό όμως είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Ότι θεωρούμε ότι η συλλογική δράση είναι αυτή η οποία θα μας σώσει. Θα πάμε σε ένα συλλαλητήριο, θα κάνουμε μια ακτιβιστική ενέργεια, θα επιβάλλουμε νόμους και οτιδήποτε άλλο. Πώς θα επιβάλλεις νόμους σε οτιδήποτε άλλο όταν η κρατούσα πολιτική αρχή έχει αποκλείσει από τους μηχανισμούς να ακούει και να διαβουλεύεται με το λαό? Έχετε διανοηθεί ποτέ τα διάφορα κινήματα της πολιτικής ανυπακοής, όπως είναι το κίνημα «Δεν πληρώνω», ένα παράδειγμα για να καταλάβετε για το τι ακριβώς λέω. Γιατί δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα και οδηγούνται σε αδιέξοδο? Διότι προσπαθούν να λειτουργήσουν με τους μηχανισμούς οι οποίοι έχουν επιβάλει τον αποκλεισμό των πολιτών από τη δημόσια διαβούλευση. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεχνάμε ότι η προσωπική μας στάση και συμπεριφορά είναι αυτή που θα καθορίσει το συλλογικό υποκείμενο, ναι, ξεχνάμε το επόμενο βασικό, ότι η κοινωνία, εάν δεν την μεταλλάξουμε ο κάθε άνθρωπος χωριστά σε υποκείμενο πλέον, στο οποίο υποκείμενο θα εκδηλώσει ο Γιαννακόπουλος, ο Γερούκαλης, ο Αποστόλης, η Μαρία, τον κοινωνικό και κοινοτικό του χαρακτήρα, τότε είμαστε αποτυχημένοι. Επειδή ίσως τα είπα λίγο μπερδεμένα, ο άνθρωπος οφείλει να μεταβάλει την κοινωνία στην οποία ζει σε ένα υποκείμενο για να μπορεί να εκφράσει ο άνθρωπος τον κοινωνικό και τον κοινοτικό του χαρακτήρα. Και αν ο κάθε άνθρωπος εγκλωβιστεί στον εγωιστικό του στην εγωιστική του διάθεση της ατομικής σωτηρίας, τότε είναι σαν να περιβάλλεται από μία σπίδα, από μία πανοπλία και δεν μεταφέρει, δεν μεταλαμπαδεύει, δεν διαχέει αυτήν του τη συμπεριφορά ως παράδειγμα προς τους άλλους. Διότι αυτό που οφείλει ο καθένας μας να κάνει είναι να λειτουργεί με φόβο Θεού, διότι εδώ έχουμε μια τεράστιο άλλο έλλειμμα, την έλλειψη του ιερού από τη ζωή μας, και να, και να λειτουργεί με εκείνον τον προφητικό χαρακτήρα που επιβάλλει τουλάχιστον η εσχατολογία στη δική μας πίστη, ενώ την Εκκλησία, την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, περί μεταμορφώσεως του κόσμου. Οι προφήτες γιατί διωκόντουσαν? Όχι γιατί προφήτευαν το μέλλον, αλλά γιατί με αυτά που λέγανε οδηγούσαν τα πράγματα σε μια πολιτική αλλαγή. Και εδώ τώρα σας προκαλώ ή σας προσκαλώ ή σας λέω ότι ξέρετε κάτι, κύριε Γιαννακόπουλε, κάντε κάποτε μια εκπομπή γιατί ήταν λάθος του υφυπουργού εκείνου που έστειλε στον εισαγγελέα το Μητροπολίτη Χίου, που έκανε πολιτικές δηλώσεις λέγοντας ότι η Εκκλησία στην Εκκλησία της και εμείς οι πολιτικοί στα πολιτικά μας. Διότι ακριβώς φοβάται τον προφητικό λόγο και την πολιτική παρουσία του πιστού, η οποία όμως είναι απαραίτητη να υπάρχει, διότι αν δεν υπάρχει ταύτιση πίστεως και πράξεως, τότε ο πιστός είναι απλώς ένας προτεσταντικός ηθικολόγος και τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέω ότι η προσωπική εξατομικευμένη συμπεριφορά με αυτό το σκεπτικό που ανέφερα και υπ' αυτήν την έννοια που την ανέφερα είναι μόνον και ο οδηγός μας για να μπορέσει να λειτουργήσει η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου στη ζωή μας.
0: Και ποια πρέπει να είναι, κύριε Γερούκαλη, η θέση του ιερού στη ζωή μας?
1: Η θέση του ιερού. Το ιερό πάντα υπήρχε στη ζωή μας και ανεξαρτήτως θρησκειών, αν ψάξει κανείς λίγο το παρελθόν, θα δει ότι και ο Έλληνας της ελληνιστικής περίοδου και ο Ρωμαίος της ρωμαϊκής περίοδου θεωρούσε ιερούς τόπους και το Λόφο και το Ποταμάκι και το Ριάκι. Πριν βγει από το σπίτι του έκανε εξαγνισμούς, θυσίαζε στους θεούς του κλπ. Αυτό ανεξαρτήτως του εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, που δεν υπάρχουν βέβαια, θεοί. Αλλά είχε όμως το αίσθημα του ιερού και είχε τον φόβο του θεϊκού στη ζωή του, έτσι ώστε να μπορεί να πορεύεται αισθανόμενος ότι δεν είναι ο αφέντης της γης και ότι δεν είναι ο Θεός επί της γης. Ποια είναι η στάση της εσχατολογίας? Τι ορίζει η εσχατολογία της Ορθοδόξης Εκκλησίας ότι είναι η ζωή του ανθρώπου? Δίνει έξι χαρακτήρες στη ζωή μας, οι οποίοι αν δεν υπάρχουν αθρηστικός και σωρευτικός, δεν μπορούμε να πούμε ότι πορευόμαστε την εσχατολογία μας, την εσχατολογική μας πορεία στη ζωή. Και γιατί είναι αναγκαία να έχουμε μια εσχατολογία στη ζωή μας? Διότι η ζωή δεν είναι κυκλικές εμφανίσεις μετασαρκώσεων, αλλά είναι μια ιστορική πορεία προς την Ανάσταση. Επομένως πρέπει κάπου να συναντήσουμε ένα τέλος. Είναι τα έξι βήματα, είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει μία στάση διακονίας στη ζωή του, πρέπει να αισθάνεται και να αντιλαμβάνεται το μυστηριακό στοιχείο στη ζωή του. Είναι αυτό που ο μυστικισμός, όταν υπερβεί κάποια όρια ή παρεκτραπεί, τότε οδηγεί αλλού. Είναι η ανάγκη να αναδεικνύεται η έννοια του προσώπου στον άνθρωπο και όχι η έννοια του ατόμου, που είναι μία απρόσωπη μονάδα σε μία μάζα κινουμένη. Είναι η έννοια του συμβολισμού, ότι πρέπει, που λέγαμε και προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος υπακούει μόνο στη συμβολική λογική και αυτή είναι ο οδηγός του τελικός, ασχέτως του περιεχομένου του συμβολισμού. Πρέπει λοιπόν να υπακούει στη συμβολική λογική για να μπορεί να υλοποιεί και να μετουσιώνει την μυστηριακή αίσθηση της ζωής σε πράξεις. Σε άλλο επίπεδο όμως, πέρα από το αισθητό, είναι η προφητική στάση ζωής, που σημαίνει ότι αγωνιζόμαστε για αλλαγή. Διότι ο Ορθόδοξος τι πιστεύει? Πιστεύει στην εγκαθίδρυση της επιδηγής της Βασιλείας του Θεού. Πώς θα γίνει αυτό? Λένε πολλοί τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Εάν το μελετήσουμε λίγο παραπάνω, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ έχω ίσχυ τη συνείδησή μου, αποδίδω τα του Θεού αυτά που πιστεύω ιδιωτικώς, απομονωμένα και κατηδίαν, και δημοσίως υπακούω στους νόμους και στην πολιτεία. Όχι. Προσπαθώ με τη στάση μου και με τη συμπεριφορά μου, η οποία είπαμε γίνεται παράδειγμα για να το ενστερνιστεί και ο διπλανός μου, να μετατρέψω τα πράγματα ώστε να αλλάξει το σκηνικό για να μπορεί να έρθει επί της γης η Βασιλεία του Θεού. Και αυτή ακριβώς είναι η πορεία της μεταμορφώσεως, που είναι η κατακλίδα των 6 βημάτων της εσχατολογικής παρουσίας. Που αυτά τα 6 βήματα όμως υλοποιούνται και ικανοποιούνται με το 3ο βήμα, που είναι η ανάδειξη του ανθρώπου σε πρόσωπο.
0: Συνοψίζοντας το θέμα, θα λέγαμε, κύριε Γερούκαλη, από την πλευρά του, από την πλευρά του ανθρώπου...
1: Πλανήτης γη, άνθρωπος επί της γης, ρήπανση, καταστροφές κλπ. Ακτιβιστικές ενέργειες, Greenpeace, θορυβώδεις πράξεις, συλλαλητήρια, παγκόσμιες συμφωνίες, σύνοδοι του Κιώτο, διάφορες σύνοδοι κορυφής για τη σωτηρία του πλανήτη, χρησιμοποιώντας τα υλικά με τα οποία έχουμε μαγειρέψει ένα αποτυχημένο φαγητό μέχρι σήμερα. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αν δεν μεταλλαχθούμε, εάν δεν αναδείξουμε το πρόσωπό μας, που σημαίνει λοιπόν ότι αφαιρούμε τα προσωπία, τις μάσκες, τις υποδύσεις που κάνουμε διαφόρων χαρακτήρων, και αν δεν δώσουμε την ταυτότητα ο καθένας μας προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Άλλωστε, η λέξη πρόσωπο με τον έννοια σύνθετα από το προσώψη σημαίνει ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο άλλος πώς με βλέπει και όχι πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου. Διότι πάντα το μοίρασμα έχει σημασία. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ένα πολύ ωραίο στίχο από το τραγούδι του Μαργαρίτη, που λέει: «Από μόνη σου αγαπιέσαι, στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνη σου αγαπιέσαι». Άμα είναι έτσι, όλοι αγαπιόμαστε. Το θέμα είναι να με αγαπά ο άλλος επειδή με βλέπει. Και εδώ θυμίζω ένα στίχο σε Αρβανιτάκη, επειδή είπα ότι η ζωή είναι σχέση, ότι η ζωή που δεν μοιράζεται είναι η ζωή κλεμμένη. Αυτές οι έννοιες λοιπόν που τόσο εύστοχα έχουν αποδώσει αυτοί οι δύο τραγουδιστές, και δεν είναι μόνο αυτοί, και πολλοί άλλοι, απλώς το ανέφερα πιο πολύ και για λόγους να ελαφρύνω λίγο το λόγο μου, είναι που μπορούν να αναδείξουν τον άνθρωπο ως παρουσία, αλλά τότε όταν γίνω πρόσωπο και έχω μία ταυτοτική παρουσία στη ζωή, δεν μπορώ να είμαι μηδενιστής. Γιατί ο μηδενισμός, που είναι παράγωγο του εγωισμού, δεν με οδηγεί στην ανάδειξη του προσώπου, με οδηγεί στην επιβολή των αναγκών του εαυτού μου στη ζωή μου. Το πρόσωπο είναι εκείνο που θα με οδηγήσει να υπερβώ τις ανάγκες μου για να μπορέσω να ικανοποιήσω εν τέλει τον προορισμό μου, εφόσον έχω γίνει πρόσωπο, έχω δεχθεί ότι είμαι πλάσμα Θεού και ότι πρέπει να ικανοποιήσω από το κατ' εικόνα προς το καθομοίωση. Τότε λοιπόν η ενδυνάμει κίνηση του Αριστοτέλη, που όλα πρέπει να κινούνται, ακόμα και αν φαίνονται στάσιμα, αλλά που έχουν μία προοπτική η οποία να αναφέρεται στο θείο. Εν κατακλείδη, κύριε Γιαννακόπουλε, εάν δεν υπάρχει η αίσθηση του ιερού στη ζωή μας, που αυτό κάποια εποχή ο Κώστας Ζουράρης το είχε αποκαλέσει το αρχιμίδιο στήριγμα. Δηλαδή, ποιο είναι το στήριγμά μου? Ο πνιγμένος που πιάνεται από τα μαλλιά του? Το χέρι μου είναι το στήριγμά μου? Ή έχω αρχιμίδιο στήριγμα έξω από εμένα, το οποίο μπορεί να με τραβήξει και να μου επιτρέψει την πορεία από το καθηκόνα προς το καθομοίωση? Αυτή και μόνον, καλός ή κακός, και όσο και αν ακούγεται παράξενα, επειδή ο άνθρωπος φοβάται τις απολυτότητες, κατά τρόπο απόλυτο είναι η μόνη τελική λύση που υπάρχει.
0: Και ο απόλυτος άνθρωπος είναι και απόλυτα επικίνδυνος. Κύριε Γερούκαλη,
1: ακριβώς.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Το ίδιο εύχομαι και σε εσάς, και πάντα η Εκκλησία της Ελλάδος να μπορεί να εκπέμπει ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολους καιρούς. Την αγάπη μου.
0: Συνομιλήσαμε.
1: Πάντα μαζί σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ψυχίατρο και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Ιπποκράτης από το νησί της ΚΟ, τον κύριο Δημήτριο Γερούκαλη. Πώς προδιαγράφεται το μέλλον του πλανήτη αν συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος ζωής? Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές Τίτλοι Ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Από την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις των πληγέντων από την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Μήνυμα για την προστασία των πυρόπληκτων και αναδασωτέων περιοχών έστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής. Την άμεση απόσυρση των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία ζητεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή την αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Αυξημένη η κίνηση σε λιμάνια και κτέλ λόγω της εξόδου των αδιούχων. Ντρόουν που χρησιμοποιείται ευρέως από τον Ουκρανικό στρατό εξεράγει κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, βοριάδες, στο Αιγαίο η έντασή τους φτάνει τα 7 μποφόρ, 37 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής που πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέρξονται ο φωνής βροντίσου δηλειά σου στην. Αναβαίνουν συνόρι καταβαίνουν σου παιδεία εις ο τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάρανξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρήγορη δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγή να έρθουν εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του δηλαδή είναι πρόσωπο ενελαίο και άρδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς. Ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού. Έθνου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησα και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας εμπληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσι δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη κύρια τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοκούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει που απτώνουν σου ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκείπηρα μαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε εμεί υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έχουν σκότους και εγγένε τον νίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: ψάλλον την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των αγίων.

Αμήν. Μακάριος ο νύπους εκπορεύτεν βουλία σεβών και νοδό αμαρτωλών ουκέστη και επικαθέδα λιμονού δεκάθισεν. Αλλήν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε στο ξύλο των πεπιτευμένων παρά το δεξόν των υδάτων, όταν ο καρπό του δώσεων καιρό αυτού και το φίλον αυτού που καπορίσετε και πάντα όσων ποιοί κατεγορωθήσετε. Ούχ ούτω ο ασεβή, ούχ ούτω ο λουσιχνού, ο νεκρήτη, ο άνεμο, ο πρόσωπο τη γη. Δια τούτο που καναστήσονται σε βίση εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή είναι πολύ δικαίων. Ότι γινώσκει κύριο οδό δικαίων και οδό εσεβών απολύτε. Είναι αυτοί οι εχθροί εξαν έθνη και λέει μελέτησαν γενά. Παρέσανε βασιλεί τη γη και οι άρχοντε συνήκτησαν επί το αυτό κατά του κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρύψουν θεσμού αυτών και απορρίψουν θυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανή εγκελάσεται αυτού και ο κύριο εκτιμητερεί αυτού. Τότε λαδίσει προ αυτού εν οργή αυτού και τον θυμό αυτού ταράξει αυτού. Εγώ δε κατεστάθηνε βασιλεύση υπ' αυτού και επί ξιόνορο στο άγιον αυτού διακείνον τον πρόσταγμα κυρίου. Κύριο είπε πρόσμα, ιό μου εσύ, εγώ σήμερα γενικά σε. Έτσι σε παρεμού και δώσω η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσταση στο πέραν τη γη. Ποιμανεί αυτού εν δράκου συντηρά, ω και δικαιραμαίω συντρίπει αυτού. Και είναι η βασιλή, σύνεται, παιδεύτε πάντε οι κρούδε στη γη. Δουλεύει του κυρίου εν φόβο και γαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξτε παιδεία, μη υποτοργιστεί κύριο και απολύστε έξω του δικαία. Όταν εγκαθεί εν τάκει ο θυμό αυτού, μακάρι πάντε οι συμβιδόντε από αυτό. Κύριε, τι επληθύνησαν οι θρηγοντές μου. Πολλοί επανίστανε πεμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ούκα η σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Είτε κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνήν προς κύριον και έκραξε από του εμεξόδου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέθην ότι κύριο εντελήψε δε μου. Ού φοβηθήσω μου ευρεάλου λαού των κύκλων συρδεμένων μη. Ανάστα κύριε, εξ ο Θεό μου. Ότι εσύ επάταξ πάντω εκτρέοντα ματέω από το μοτολόν συνέτριψα. Του Κυρίου σου τηρία και με το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και άγιος της αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και άγιος της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το επικαλείστε με εσύ που σας μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου εθελήσε πλατινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάγουν την προσοχή μου. Ή ανθρώπων ως πότε βαρικάρδι, είναι τι αγαπάτε μα του και στε ψεύδους, και γνώτε ότι θαυμάσω κύριο των όσων αυτού, κύριο εις αυτούς εδέμοντο και κρακένεων προς αυτόν. Οργίζεται και μη αμαρτάνεται, άλλη έγινεται της καρδίας ημών επί τεσκίδες ημών κατανοίγεται. Θύσετε της εν δικαιοσύνης και λυπήστε επί κύριον. Πολλοί λέγουν σου, τι δείξει μην τα αγαθά, εσύ μειώθη εφημά στο φως του προσώπου σου, κύριε. Έδωκας ευρωσύνην στην καρδία μου. Από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επιληθύντησαν. Εν ειρήνη που το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσω ότι εσύ κύριε κατά μόνο σε πελπίδι κατοχησά μου. Τα ρήματά μου ενώπησε κύριε, εσύ είναι στι κραυγή μου. Πρόσκληση τη φωνή τη ζήσεώ μου, βασιλέ μου, το Θεό μου. Ότι προσέ προσέψω με κύριε. Το πρωί εισακού τη φωνή μου. Το πρωί παραστήσω με εσύ και επόψη με. Ότι ουχή Θεό θέλω μια νησί. Ου παρεκκίσει πονηρευόμενο που δεν διαμενούσει παράνομη κατενών του θαλμών σου. Εμίσε πάντα στου εργαζομένου στην ονομία μου. Απολύ πάντα στου ρόλου του ψεύδο. Άντρα αιμάτων και δόλειων θελήστε, κύριο. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, ελέψουμε στον οίκον σου, προσκυνήσω προ ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριο, δίκησο με τη δικαιοσύνη σου. Ένα κατ' των εχθρών μου κατεύθυνον όποιον σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστειν το στόμα του αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφο ανεωγμένο ο λάριξ αυτών, τε γλώσσα των εδολίουσαν, κρίνουν αυτού ο Θεό. Αοπεσάντωσον από τα διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξω να

μου έδε το άδειο τη εξομολογισωτέ. Εκοπίεσαι με το στεναγμό μου λούσο κατεκάστη μου την κλίνη μου, εδάκρυσή μου τη στρονή μου βρέξω. Εταράχτη από θυμό οφθαλμό μου, επαλαιώθηκε πάση εκφρίζουν. Από όσου τα πούμε πάντα σε εργαζόμενη την ανομία, ότι σήκουσε κύριο φωνή του πλαθμού μου. Ήκουσε κύριο τη δεήσεώ μου, κύριο του προσευχή μου προσεδέξατο. Εσκυντήσαν και ταραχτήσαν σφόδρα πάντε οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεστήσαν σφόδρα διατάχου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίκο στου αιώνε των αιώναμι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίκο στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεό, επισύ ήλπισα. Σώσον με εκπάντων διοκόντων με κερίσανε. Μήποτε αρπάσω λίγο την ψυχή μου, μειώντα λυτρουμένου μηδέ σώδοντο. Κύριε Θεό μου, ή επίση τούτο, ή έστειν αδική ανιχερσή μου. Η ανταπέδοκα τη ανταποδούση με κακά, αποπέσει μέρα από τον εχθρό μου κενό. Καταδιώξε αρρωτό την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει ισχύν την ζωή μου και τη δόξα μου ισχύν κατασκηνώσε. Ανάστη, κύριε ενοργή σου, υψώδυνα τη πέρα των εχθρών σου. Και εξεγέρθη, κύριε Θεό μου, εν προστάγματι, ο ενοκύλιο και συναυγή λαών κυκλώσε. Και υπερτάφτηση τη ύψο επίστρεψον. Κύριο, κρίν λαό, κρίνον με κύριε, κατά τη λιγοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεσί το διπονηρία μαρτωλών και κατευθυνή δίκαιων, ετάζουν καρδίε και νεφρού ο Θεό. Δικαία η βοηθειά μου παρά του Θεού του όρου του στεφτεί στην καρδία. Ο Θεό κριτή δίκαιο και ισχυρό και μακρόθυμο και μη οργή επάνω κατεκάστην ημέρα. Εάν μη επιστραφεί του τυροπέρα αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό η τίμα σε σκέπη θανάτου, τα βέλη αυτού τη κομμένη εξεργάσεω. Ιδού οδύνη σε λαδικία συνέλαβε πόνων και έντεκε ανομία. Λάκων όρεξε και ανέσκαψε ένα φόν και εμπεσίτη βόθρονων εργάσεω. Επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφάλι αυτού και επικορυφή αυτού η δικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με τον κύριο δαδιοσύνη αυτού και ψάλω το όνομα του κυρίου του υψίστου. Κύριο, κύριο σου μόνο θαυμαστών το όνομά σου εν πάση στη γη, ότι υπήρθε με καλοπρέπειά σου υπεράν των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατρετήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου που κατελείς εχθρών και εκδικητή μου. Ότι όψω μου τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας άσε θεμελίω σα. Τι είστην άνθρωπος ότι μου μνήσεις και αυτού, ή ως ανθρώπου τη επισκέπτην αυτών. Η λάθος από τον βραχή την παραγγέλνη σου, δόξη και τιμή εστεφάνωση αυτών και κατέσαι αυτών και τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε από κάτω ποδών αυτού πρόβατα και εγώ ως οπάσας έτηδε και τα κτίνη του πεδίου. Τα παιδινά του ουρανού και του ηχθείε θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριο, κύριο Σιμών, ω θαυμαστό το όνομά σου εν πάση στη γη. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίκο στου αιώνα των αιώναμι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Η ελπίση μόνη,

Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος εφημάς καθάπερ ελπίσαμε να επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρέσει.

0: Νην απολύσουν δούλο σου δέσποτα κατ' ορίμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ίδιος απρόσωπο πάντων του λαού, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου ιδρωή.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσε και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν ειν σήμερον, και άθεσι μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμός, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρού.

0: Ты мил даром тон керувим, кендов сотера на сингридов сон серафим, и на диафтора сон логом текуса, ты нодо что отокон са мегалиномен, докса патрики и ок я геок нермах, и кенитки аики и сушеона стон реона на мир. Кирие лейсон, кирие лейсон, кирие лейсон, патераги и блогисон.
1: Докса си Христе, о Теос, и письмон, докса си, во ен той хомата мафатисен доксин опион, των Αγίων Αχμαδών και Αποστόλων και Αναστάσεων Κρυνικών, Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχάνη και Παναμόμα Υγείας του Μητρός, Θεία Δυνάμη, ο Δίνης ο Θεού Σταυρού, προστασίς την μίαν επουρανή δυνάμενα σωμάτων, η κεστημία δόξου του Δόμητος του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κάνη Μαρτίδων Οσίων και Θεοχώμεθεων ημών, να είδε και ο Θεόπαν και Άνης, το Αγίο ενδόξουμε με στόλου Μαθίου, ούτε μη θελούμε και πάντων Αγίων. Ερέσει μας ως αθρός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Από την προσεχή Δευτέρα πρόκειται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυροπλήκτους της Δυτικής Αττικής. Συνεδριάζει εκ νέου αύριο το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των καιρικών συνθήκων. Μήνυμα για την προστασία των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής απέστειλε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής. Την άμεση απόσυρση των ελληνικών πάτριων από τη Σαουδική Αραβία ζήτησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφορμή την αμυντική συμφωνία Τουρκία-Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Μεγάλη η έξοδος του Αυγούστου σήμερα με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τις μεγάλες πόλεις. Γεμάτα είναι τα λιμάνια και τα κτέλ. Το ΟΜΑΝ ανέφερε σήμερα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμούς είναι θετικές. Προειδοποίησε παράλληλα για επιθέσεις που έχουν στόχο πλοία σε αυτή τη θαλάσσια οδό, την οποία έχει αποκλείσει η Τεχεράνη. Και ο καιρός, έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, βοριάδες θα πνέουν σε πολλές περιοχές που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, 36 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των μεγάλων ευεργετών θα σταθεί στους Ζαρίφηδες, να το πω καλύτερα έτσι, από την Κωνσταντινούπολη, μεγάλους εθνικούς ευεργέτες. Κοντά μας έχουμε σήμερα τον πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και καθηγητή Πολυτεχνείου, τον κύριο Νικόλα Ουζούνογλου, για να μας μιλήσει. Κύριε Ουζούνογλου, λέμε Ζαρίφηδες, γιατί από ό,τι ξέρω είναι ο Γεώργιος και ο Νικόλαος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα μιλήσουμε για την οικογένεια πως ξεκινάει και μετά για τον Γεώργιο Ζαρίφη κυρίως.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε η οικογένεια αυτή πότε έζησε, πού έζησε και ποια ήταν.
1: Κοιτάξτε, η οικογένεια έτσι σαν πατριάρχη γεννήτωρα έχει τον ονόμα της Ζαρίφη, από ό,τι φαίνεται ήταν ο βαπτισμένος Ζαρίφης από το νησί το Αλόνι. Τα νησιά του Μαρμαρά στη Συστάδα, υπάρχουν 4 νησιά. Είναι η Πρικόνησος, η Άφσα. Ένα από αυτά τα νησιά, το κοντινότερο στην παραλία της Μικράς Ασίας, είναι το Αλόνι. Σήμερα ονομάζεται Πασαλιμάνι. Από το χωριό Βόρη κατάγεται ο Ζαρίφης, από ό,τι φαίνεται, από το βιβλίο που έχει γράψει ο εγγονός του ευεργέτη Γεώργιος Ζαρίφης, και αυτός Γεώργιος, το 1938 στην Αθήνα. Αναφέρει ότι στο 1770 κάπου εκεί γεννήθηκε ο γεννήτωρας της οικογένειας, ο οποίος μετά μετανάστευσε στην πόλη. Ήταν και αυτός δραστήριος, στο Φανάρι και στο Βόσπορο ζούσε. Ο πατέρας του ευεργέτη που θα μιλήσουμε, ο Γεώργιος, είναι ο Ιωάννης Ζαρίφης, ο οποίος είναι στην Κωνσταντινούπολη στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, έχει 7 παιδιά. Ο μεγαλύτερος είναι ο Γεώργιος Ζαρίφης. Η κατάσταση που επικράτησε με την κήρυξη της Επανάστασης πρώτα στην Μολδοβλαχία από τον Αλέξανδρο Ιψηλάντη και μετά περισσότερο τα γεγονότα που η Επανάσταση ξεκινάει στην Πελοπόννησο, επηρέασαν άμεσα πάρα πολύ τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Και με τις εξαιρετικά τραγικές συνθήκες που επικράτησαν και με τον απαγωνισμό του Γρηγορίου του Πέμπτου, στόχος υπήρξαν της αυλής του Σουλτάνου, αλλά και του Όχλου που κινητοποίησε και μετεφέρθησαν μάλιστα από την Ανατολή, όλοι οι Έλληνες. Και μεταξύ αυτών ο Ιωάννης Ζαρίφης, επειδή είχε σχέση και με τους φιλικούς, ίσως δεν ήταν απευθείας ο ίδιος φιλικός, αλλά είχε σχέση με τους φιλικούς, με τη φιλική εταιρεία, αναγκάζεται να διαφύγει στην Οδυσσό, όπου μεγαλώνουν τα παιδιά. Και μεταξύ αυτών και ο Γεώργιος Ζαρίφης. Όταν πλέον ιδρύεται το ελληνικό κράτος, το 1830, αναγνωρίζει πλέον η Οθωμανική Αυτοκρατορία το ελεύθερο ελληνικό κράτος, η οικογένεια, αν και στην αρχή επιστρέφει για λίγο στην Κωνσταντινούπολη, στη συνέχεια ο Γεώργιος Ζαρίφης μαζί με 7 μέλη της οικογένειάς του μέσω Αλεξάνδρειας μεταβαίνει στο Ναύπλιο, στη Νέα Ελλάδα, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Συναντάται με τον Καποδίστρια, βλέπει τις προσπάθειες που κάνει ο Καποδίστριας. Μετά από ένα διάστημα διορίζεται ως γραμματέας της εποχής, δηλαδή δημόσιος υπάλληλος, και μεταβαίνει για 6 μήνες στην Καρίτανα. Η κατάσταση που επικρατούσε στην επαρχία, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Γεώργιος Ζαρίφης ο εγγονός, τον αναγκάζει να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη και όπου αρχίζει στην σταδιοδρομία του. Ο ίδιος ο Γεώργιος Ζαρίφης. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Γεώργιος παντρεύτηκε από την οικογένεια του, ο πεθερός του μάλλον ήταν ο Δημήτριος Ζαφυρόπουλος, ο οποίος δεν εγκατέλειψε την πόλη στη διάρκεια του 1821-1830. Είναι και αυτός φαναριώτης, έχει σημαντική δράση, ζει τις δύσκολες εποχές όπου μετά από τον Γρηγόριο Πέμπτο που είχε απαγωνιστεί, αυλή, η σουλτανική αυλή συνέχεια αλλάζει τους πατριάρχες. Μέσα σε αυτό το κλίμα βρίσκεται, όμως εμφανίζεται ξανά σε ένα σημαντικό ρόλο το 1830, ο Δημήτριος Ζαφυρόπουλος δηλαδή, πριν καν γίνει γαμπρός του ο Γεώργιος Ζαρίφης, για την ίδρυση της εμπορικής σχολής της Χάλφης, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ίδρυμα, έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τον 19ο αιώνα για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης.
0: Κύριε Ουζούνογλου, λοιπόν, έχουμε έρθει στο Γεώργιο Ζαρίφη, ναι, που θα μας απασχολήσει περισσότερο, έτσι. Ναι. Για να δούμε, λοιπόν.
1: Λοιπόν, να τονίσουμε το εξής, ότι παραμένει στην Καρίτενα για ένα διάστημα, βλέπει τις δυσκολίες και αποφασίζει να ξαναγυρίσει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά να τονίσουμε εδώ ότι με αυτή τη διαμονή του στην ελεύθερη Ελλάδα απέκτησε την ελληνική υπηκότητα. Και σε όλη τη ζωή του στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας φτάσει ακόμα και ως προσωπικός χρηματοδότης, δηλαδή χρηματοδοτούσε το Οθωμανικό κράτος, όπως θα μιλήσουμε αργότερα, σαν τραπεζίτης, ποτέ δεν απέκτησε την Οθωμανική ηθαγένεια. Πάντοτε δρούσε μέσα στην Κωνσταντινούπολη με την ελληνική υπηκότητα που κατήχε. Αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι το 1831. Και τονίζω αυτό της εμπορικής σχολής, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Η ίδρυση της εμπορικής σχολής οφείλεται σε πρωτοβουλία καθαρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και έχει σημασία να καταλάβει κανείς ότι πριν από 15 χρόνια πρώτα ιδρύεται η εμπορική σχολή και μετά ιδρύεται η Ιερά Θεοδωρική Σχολή της Κάλκης. Αυτό δείχνει το όραμα που έβλεπε το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αναζωγόνηση του ελληνισμού, που για τα 10 χρόνια αυτά της διάρκειας επανάστασης καταλαβαίνετε τις συνθήκες οι οποίες έζησε, όχι μόνο μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σε όλη την επικράτεια όπου δεν είχε επικρατήσει η επανάσταση, στην Οθωμανική επικράτεια, οι εμπειρίες που έζησαν οι Έλληνες ήταν ένα προήμιο το τι θα συνέβαινε ίσως έναν αιώνα μετά. Δηλαδή μιλάω για τη Σμύρνη, μιλάω για το Αϊβαλί. Το Αϊβαλί εκκαινώθηκε εντελώς το 1821 τον Ιούνιο με μια επιχείρηση που ίσως κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά πλέον, έχει τελειώσει η Επανάσταση, έχει τελειώσει ο Οθωμανικός Πόλεμος, που ουσιαστικά η συνθήκη της Αδριανούπολης του 1829 αναγκάζει τον Σουλτάνο να υποχωρήσει και να αναγνωρίσει την ελληνική ανεξαρτησία. Διότι σε όλο το διάστημα αυτό, μόλις τις διαβουλεύσεις που γινόντουσαν, το Οθωμανικό κράτος επίμονα αρνόταν να παραχωρήσει κυριαρχία. Προσπαθούσε να βρει μια λύση, αδυνατώντας να επιβληθεί κυρίως στη θάλασσα, να βρει μια λύση ενδιάμεση, όπως είχε γίνει με τους Σέρβους το 1804, να παραχωρήσει μια περιορισμένη κυριαρχία, εσωτερική αυτοδιάθεση. Ερχόμαστε λοιπόν πλέον, το ελληνικό κράτος είναι ελεύθερο, επιστρέφει ο Ζαρίφης στην Κωνσταντινούπολη, οι συνθήκες βελτιώνονται βαθμιδών και κυρίως βελτιώνονται αρκετά, έχοντας πλέον το Οθωμανικό κράτος καταλάβει δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, στηριζόμενο στη στρατιωτική του δύναμη μόνο, να επιβάλλεται στις χώρες που κατήχε, και οι μη μουσουλμάνοι είχαν το καθεστώς του δεύτερου πολίτη, δεύτερης κατηγορίας πολίτη. Και έχουμε το 1839 την κήρυξη για πρώτη φορά της μεταρρύθμισης του Τανζιμάτ, όπου αναγνωρίζεται από τον Σουλτάνο ότι και οι μη μουσουλμάνοι υπήκοοι έχουν αστικά δικαιώματα. Αυτό το 1856 επίσης επαναλήφθηκε, όπου πιο συγκεκριμένα μετά από τον Κρημαϊκό Πόλεμο εκτίθεται ένα διάταγμα σουλτανικό, στο οποίο πλέον καθοριζόταν και οι όροι πώς θα εφαρμοζόταν αυτή η ισοπολιτεία προς όλους τους υπηκόους, δηλαδή να αποκτήσουν αστικά δικαιώματα οι μη μουσουλμάνοι. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν είναι ο Γεώργιος Ζαρίφης, είναι δραστήριος όπως είπαμε. Καταρχήν λίγο να μιλήσουμε για τη μορφή του. Ήταν, όπως αναφέρει ο εγγονός του, λεπτός, με ωραία κορμοστασιά, ήρεμος στους τρόπους και τις κινήσεις του, και το χαμόγελο άνθιζε πάντα στα χείλια του, χαμόγελο που σε ενέπνεε εμπιστοσύνη και θάρρος. Η φωνή του ήταν βαριά και πιστική. Το χρώμα των ματιών του καστανό, ανοιχτό και η μύτη του ελαφρά γυρτή. Καστανό ήταν και το χρώμα των μαλλιών και των γενιών του. Γρήγορα όμως άσπρισαν και στις περισσότερες προσωπογραφίες. Τα βλέπεις χιονιστά, χιονάτα, πράγμα που δίνει στο πρόσωπό του ένα ιδανικό και πατριαρχικό τόνο. Αυτά αναφέρει ο εγγονός του.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι περιγραφές που μας κάνουν τέτοιων προσώπων, ναι. Γιατί δεν έχουμε φωτογραφίες τότε και σε μερικούς
1: υπάρχουν
0: δεν έχουμε και πίνακες.
1: Φωτογραφίες έχουμε και εμείς στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινού Πολιτών. Είναι από τη Μεγάλη Σχολή οι πίνακες που διασώθηκαν μετά από το 1905 τη νύχτα του τρόμου. Και η μορφή του Ζαρίφη είναι αρκετά γνωστή σε σχέση με άλλους μάλιστα ευεργέτες από προσωπογραφίες της εποχής

0: μιλούσε γαλλικά και ρωσικά. Τα τουρκικά του δεν ήταν σπουδαία, γιατί δεν τα είχε μελετήσει, ούτε είχε ζήσει νέος στην πόλη.
1: Παρόταν γέννημα θρέμα.
0: Αλλά αργότερα, λόγω της διαμονής του στην πόλη, η επαφή του με τους Τούρκους επισήμους αξιωματούχους τον ανάγκασε να αποκτήσει κάποια πρακτική γνώση της γλώσσας του κατακτητή. Ήταν η εικόνα, ξέρετε, του 19ου αιώνα που μπορούσε κανείς να ζήσει στην πόλη. Κυρίως οι γυναίκες ποτέ δεν μαθαίνανε τουρκικά σε πολλά μέρη. Σε άλλα μέρη, βέβαια, οι Έλληνες είχαν την Καπαδοκία και όχι μόνο, όμως και σε πολλές περιοχές μιλούσαν τουρκικά. Ήταν μια διαφορετική εικόνα από ό,τι ξέρουμε σήμερα.
1: Και αυτό με την Καρίτενα μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται και στην επαφή του με τον Καποδίστρια και λόγω Ρωσίας.
0: Ναι, ο Καποδίστρια ζητούσε επίμονα από την Καποδίστρια να υπηρετήσει την Νέα Ελλάδα.
1: Και έρχεται σε μια περιοχή που ούτε καν την ήξερε.
0: Ναι, έρχεται σε μια περιοχή όπου ουσιαστικά επικρατεί διαμάχη μεταξύ των αγωνιστών. Πρέπει οι εμπειρίες του να μην ήταν καλές, γι' αυτό τον λόγο αναγκάστηκε να ξαναγυρίσει στην πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Σαν επιχειρηματίες ξεχωρίζει από πολλούς που πλούτησαν από το εμπόριο και τα τραπεζιτικά.
1: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο μουσική, να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε πλέον στο καθεαυτό θέμα που έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις και τον πλούτο του.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Σήμερα αναφερόμεθα στην οικογένεια Ζαρίφη από την Κωνσταντινούπολη. Συγκεκριμένα κατάγονταν, όπως μας λέγει ο σημερινός καλεσμένος μας ο κύριος Νικόλαος Ζούνογλου, από το νησί Αλώνη που λέγεται Πασαλιμάνη σήμερα. Και είμαστε στον Γεώργιο Ζαρίφη, μια κατεξοχήν προσωπικότητα της οικογένειας, η οποία ζει στα χρόνια της Επανάστασης, παντρεύεται την κόρη του Ζαφυρόπουλου, έτσι δεν είναι, κύριε Ζούνογλου? Και αυτός είναι ο λόγος που τον βάζει στον χώρο, στο χώρο των επιχειρήσεων. Αυτός
1: ναι, και ο ίδιος είναι επιχειρηματίας. Ήταν από το περιβάλλον και αυτός των δραστήριων εμπόρων της Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε λοιπόν τώρα στις επιχειρήσεις.
1: Να δούμε πώς πώς απέκτησε αυτήν το μυθικό πλούτο ο ίδιος ο Γεώργιος Ζαρίφης.
0: Πολύ ωραία.
1: Σαν επιχειρηματίας ξεχωρίζει από τους άλλους με την εξής έννοια, ότι η δράση του ήταν πάντοτε δημιουργική και καθόλου κερδοσκοπική. Τι εννοούμε με αυτό? Όσες εταιρείες ή οργανισμούς δημιουργούσε, είχε πάντως σκοπό του την προκοπή της δουλειάς που εδραίωνε. Κάθε επιχείρηση τρόποντινά τη θεωρούσε δικό του παιδί. Την παρακολουθούσε προσεκτικά,

0: τα βήματά της τα αρχικά και δεν άφηνε από τα χέρια του παρά μόνο όταν ένιωθε πλέον ήταν ικανή να πάρει το δρόμο της μόσμο και να αναπτυχθεί. Να, δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι οι κυριότερες επιχειρήσεις της πόλης ήταν δημιουργήματά του του 19ου αιώνα. Παραβλέποντας τις τράπεζες, τους τροχιοδρόμους και τα μεταλλεία που χρωστάνε τη ζωή τους αυτών, θα αναφερθούμε σε δύο θέματα. Πρώτον, υπάρχει αυτό το ζήτημα του Οθωμανικού χρέους, που είναι και επίκαιρο στη χώρα σήμερα, στην Ελλάδα εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το δεύτερο είναι το μονοπόλιο των καπνών. Και οι δύο αυτές οι δημιουργίες έχουν την αρχή τους στις διαρκείς χρηματικές ανάγκες της τουρκικής αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής πιο σωστά αυτοκρατορίας, που αντί να πάβουν, αντίθετα μεγάλουν με την πάροδο του χρόνου. Το κατάστημά του, το, επειδή είχε συνεργαστεί με τον πεθερό του, ονομαζόταν Ζαφυρόπουλος και Ζαρίφης, είχε εδραιώσει τη φήμη του, η εμπιστοσύνη του που τον συνόδευε, τον επέτρεπε να διαπραγματεύεται τις πιο σημαντικές συμφωνίες. Να δούμε λοιπόν πώς γινόταν αυτό. Συνήθως έφτανε ένας αγγελιοφόρος από το παλάτι, στο σπίτι του ή στο γραφείο του, του Γεώργιου Ζαρίφη, και τον παρακαλούσε να πάει αμέσως στο παλάτι. Αυτός ξεκινούσε με το αμάξι, έφτανε. Μόλις έφτανε, τον παρελάμβανε ο γραμματέας της αυλής ή κάποιος υπουργός και αμέσως έβλεπε τον ίδιο τον μονάρχη, τον Σουλτάνο. Αμέσως το έλεγαν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη πολλών χιλιάδων τουρκικών λιρών, οθωμανικών λιρών. Αυτός ύστερα από μια μικρή σκέψη τους ρωτούσε: ωραία, θα βρούμε τα χρήματα, αλλά τι εγγύησεις μπορείτε να μας δώσετε, να μου δώσετε. Η απάντηση ήταν ότι προτάσεις τα γνωστά τα δέκατα μιας επαρχίας, δηλαδή το 10% των εσόδων μιας επαρχίας. Άλλα παραδείγματα ήταν ο φόρος των προβάτων, των ψαριών, των αλικών ή οι πράξεις της ατμοπλοϊκής εταιρείας όπως ονομαζόταν το Μαχσουσέ ή και απλώς από τα τελωνία κάποια έσοδα. Ζητούσε τις εγγύησεις αυτά ο Γεώργιος Ζαρίφης. Είχε μεγάλη πείρα, θέση να κατατοπίσει αμέσως αν τα ανταλλάγματα ήταν πραγματικά, είχαν βάση ή όχι. Όταν έβρισε αυτά ότι ήταν πραγματικά και θα ήταν εγγύησεις πραγματικές, προχωρούσε στην χρηματοδότηση εκείνων των άμεσων αναγκών με μια υπογραφή της συμφωνίας. Αμέσως ειδοποιούσε τηλεγραφικώς τους τελευταίους αναφερόμενους δανειοδότες που ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν αυτό το δάνειο και εξέδεται τις επιταγές οι οποίες προεξοφλώνταν από τις τράπεζες. Και έτσι μέσα σε λίγες ώρες ο Ζαρίφης μπορούσε να μετρήσει στον Σουλτάνο ολόκληρο το ποσό του δανείου.
1: Στηριζόταν επομένως η κυβέρνηση του Σουλτάνου.
0: Ναι, είχε την ικανότητα, ήξερε όλο τον μηχανισμό που λειτουργούσε το σύστημα. Αυτή η διαδικασία συνέχισε βέβαια αρκετό καιρό, αλλά με τον καιρό κατάντησε αδύνατο πλέον αυτό το δάνειο να εξοφληθεί. Και έτσι αρχίζει η δημιουργία αυτή σκέφτηκε τη δημιουργία μιας διεθνούς εταιρείας που θα αναλάμβανε από τη μια μεριά όλο το χρέος, αυτό το οθωμανικό χρέος, και από την άλλη την καλή διαχείριξη και ίσπραξη όλων των παραχωρηθέντων αντισταθμισμάτων. Η εταιρεία αυτή εξελίχθηκε με τον καιρό σε ένα τεράστιο οργανισμό, το κτίριο της ακόμα υπάρχει, είναι στην περιοχή εκεί της Αγίας Σοφίας, ήταν η Τουριούνου Μουμιέ, και έχει ενδιαφέρον ότι πρόπερση κατά την επίσκεψή μου με μια εκδρομή του νέου κύκλου Κωνσταντινουπολιτών στην Ήπειρο στο Πογόνι, υπάρχει ένα λογογραφικό μουσείο όπου σώζεται μια πινακίδα αυτής της εταιρείας. Καταλαβαίνετε πόσο ήταν εκτεταμένη. Το 1889 η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας έφτανε στο απροχώρητο, έχουμε μετά από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, την έφερε σε σημείο ούτε τις υποχρεώσεις απέναντι των Ευρωπαίων δανειστών να μην μπορεί να εκπληρώσει. Οι ξένοι, σκεπτόμενοι τα συμφέροντα των ομολογιούχων, προσήλθαν και αυτοί στη διάσκεψη του Βερολίνου με διάφορες προτάσεις κανονισμού. Αλλά οι μέρες περνούσαν και η γεωγραφική τύχη της Τουρκίας αποφασιζόταν, τα οικονομικά ζητήματα της όμως παρέμειναν εκκρεμή. Μην ξεχνάμε ότι στην διάσκεψη του Βερολίνου μετά από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο υπουργός εξωτερικών της Αυτοκρατορίας ήταν ο Αλέξανδρος Καραθαδορύπασας. Εντάξει, ο Γιώργος Ζαρίφης κατορθώνει στην πόλη επικεφαλής ομίλου Ελλήνων τραπεζιτών να αποσπάσει από τον Σουλτάνο το Νοέμβριο του 1879 ένα Ιραντέ, ένα διάταγμα δηλαδή, που επιτρέπει τη συγκρότηση εταιρείες την οποία παραχωρούνται για μια δεκαετία εισπράξεις χώρων χαρτοσύμων, αλληλείας από το μετάξι, προβάτων κτλ. Και εκμετάλλευση δύο μονοπωλίων καπνού και άλατος. Η ισχύ της συμβάσεως αυτής ετέθησε ενέργεια αμέσως σχεδόν από την αρχή του 1880. Οι Ευρωπαίοι έμειναν μπροστά σε αυτήν την κατάσταση πραγματικά άναυδοι, αλλά οι Ρωμαίοι και πρώτα ο Γιώργος Ζαρίφης δεν είχαν σκοπό να ξεγελάσουν κανέναν ούτε να στερηθούν εκείνο που τους ανήκε. Άρχισαν νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών και αντιπροσώπων των ομοδοκιούχων. Επειδή τα συμφέροντα ήταν κοινά, η συνεννόηση που απέτυχε στο Βερολίνο επιτεύχθηκε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Ένα χρόνο αργότερα ο Σουλτάνος εξέδωσε νέο διάταγμα που άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο στα οικονομικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επειδή υπογράφηκε το μήνα του 1881 Μοχαρέμ, είναι γνωστός σαν διάταγμα του Μοχαρέμ με τον Ισλαμικό ημερολόγιο. Αυτό το διάταγμα γεννήκευε την υπόθεση και προσπάθησε να φέρει τελικές λύσεις. Αυτή η νέα εταιρεία που θα ξεκαθάριζε το οικονομικό κυκαιώνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα ήταν διεθνής, θα περιλάμβανε δύο τμήματα. Το ένα θα είχε μορφή βαρυτά του ελέγχου για να μπορέσει να γίνει γρηγορότερα η εξόφληση του κεφαλαίου και των τόκων όλων των χρεών της Αυτοκρατορίας. Το δεύτερο θα διαχειριζόταν όλους τους έμεσους φόρους που παραχωρήθηκαν για να αποπληρωθούν τα δάνεια αυτά. Το διεθνές αυτό ίδρυμα ονομάστηκε Οθωμανικό Δημόσιο Χρέος, η Ντουγιούνου Μουμιέ στα τουρκικά. Το μονοπόλιο των καπνών πήρε το όνομα Regie Concertée de Tabac de l'Empire Ottoman. Αποτελούσε μια κολοσσέα διοίκηση και επιχείρηση χωριστή μεν, αλλά υπό τον έλεγχο του δημόσιου χρέους. Όσα νέα ποσά οι Οθωμανοί δανείστηκαν στα κατοπινά χρόνια εδόθηκαν σε αυτούς από την αιγίδα και εγγύηση των δύο αυτών οργανισμών. Με τη συνθήκη της Λοζάνης ανέτρεψαν βέβαια αυτές τις συμβάσεις το 1923.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, γιατί έτσι βλέπουμε...
0: Και νομίζω τώρα πρέπει να πάμε λίγο στη φιλανθρωπική του δράση.
1: Αλλά μας δίνει και το ιστορικό υπόβαθρο της εποχής εκείνης και καταλαβαίνουμε και τις μετεπίτα εξελίξεις και μαθαίνουμε, ίσως υποψιαζόμαστε και διάφορα πράγματα γιατί έγιναν όλα αυτά, γιατί αυτά καταλήγουν και στην κατάληψη της αυτοκρατορίας, στη δημιουργία του Κεμαλικού κράτους αργότερα, έτσι. Και είναι
0: εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι. Υπάρχει αυτή η γενικευμένη άποψη που και στη χώρα μας έχει έτσι επικρατούσα άποψη σε αρκετούς κύκλους, ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία στο τέλος της ήταν ένα κράτος το οποίο παράπαιε και κυρίως από οικονομικής πλευράς ήταν κατεστραμμένο. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
1: Ή αυτό θέλανε κάποιοι κύκλοι προφανώς.
0: Αυτό θέλουν να το δείξουν τότε ή θέλουν να το δείξουν τώρα για να δικαιολογήσουν αυτά που έγιναν κατά το μη μουσουλμάνων λαών. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Εδώ βλέπετε μια ομάδα υπήκοη της ίδιας χώρας σώζουν την ίδια χώρα από το χρέος παρά να γίνει ή προσπαθούν τουλάχιστον να το κάνουν, γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί μετά επικράτησε η Γερμανία και η Γαλλία, αυτό να το τονίσουμε. Τα οικονομικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρωτίστως εξαρτώταν από την Οθωμανική Τράπεζα, της οποίας τα κεφάλαια, παρόλο τον τίτλο ότι ήταν Οθωμανική Τράπεζα, τα κεφάλαια ήταν σχεδόν 80% γαλλικά.
1: Να υποθέσουμε
0: δηλαδή. Η Γαλλία μπορεί να εξηγηθεί σε πολλά σημεία, αν λάβει κανείς υπόψη, ότι το 60% του Οθωμανικού χρέους τελικά ήταν προς τη Γαλλία.
1: Να υποθέσουμε δηλαδή ότι οι κινήσεις αυτές του Ζαρίφη και άλλων κάποιους κύκλους δεν τους συνέφεραν, γιατί θέλανε.
0: Σίγουρα αυτό ήταν δεδομένο. Σίγουρα ήταν δεδομένο. Δηλαδή το όλο ιστορικό πλαίσιο δεν μπορεί να το εξηγήσει μόνο με τις. Θα έλεγε κανείς τις πολιτικές ή ακόμα και στρατιωτικές εξελίξεις μέχρι και το 23. Το ζήτημα του οικονομικού παράγοντα έχει τεράστια σημασία και ο ρόλος της Γαλλίας ακόμα και στο απόγειο της γερμανοκρατίας που το Οθωμανικό επιτελείο ή όλες οι κρατικές δομές ήταν στα χέρια των Γερμανών, η Γαλλία ήταν τριπλάσιο το κεφάλαιο του οποίου είχε επενδυμένο μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Και, δεν
0: και αυτό εξηγάει τη στάση της Γαλλίας όταν στην συνθήκη των Σευρών μόλις υπογράφεται, που ο Ανκαρέ λέει ότι αυτή η σύμβαση είναι πιο εύθραστη και από τα γυαλιά των Σευρών εδώ, της Πορσελάνης των Σευρών.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν έχει ακουστεί και καλά κάνετε και τονίζετε το γαλλικό, τη γαλλική αυτή σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί περισσότερο είναι γνωστή η γερμανική και όχι τόσο η γαλλική.
0: Ναι, και η γερμανική δεν νομίζω να είναι πάρα πολύ γνωστή, αλλά η γαλλική είναι τεραστία σημασία και ακόμα ισχύει και σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε με το φιλανθρωπικό πλεονέργο που τους καθιστά το Γεώργιο Μεγάλο Ευεργέτη.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτης» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας είναι ο κύριος Νικόλαος Ουζούνογλου, καθηγητής Πολυτεχνείου και πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνου Πολιτών, και σήμερα σας παρουσιάζουμε τους μεγάλους ευεργέτες της οικογένειας Ζαρίφη. Μιλάμε τώρα για τον Γεώργιο Ζαρίφη και ερχόμαστε στο κομμάτι πλέον της φιλανθρωπίας του. Για να δούμε λοιπόν τι έκανε αυτός ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Ζαρίφης έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι οι δωρεές που έχει κάνει έχουν κάτι το ξεχωριστό. Όταν τα συγκρίνει κανείς με τις χειρονομίες των μεγάλων ευεργετών του έθνους, που ξέρουμε ότι περισσότεροι είναι και υπηρώτες. Συνήθως οι άλλοι ευεργέτες ως επιπλήστον αφοσιώνονται σε μερικά μόνον έργα, στα οποία δίνουν τα όνοματά τους. Τα κτίσματά τους, νικώντας το χρόνο, διαιωνίζουν το όνομα και τη δόξα του δωρητή. Άλλοι πάλι συνάζονται στο χρήμα ολόκληρη τη ζωή τους, προσμένουν να έρθει ο θάνατος, ώστε να μετά να γίνει, να υλοποιηθεί η δωρεά. Ο Ζαρίφης έδινε τον πλούτο του κάθε φορά που η εθνική ανάγκη το απαιτούσε και ενώ σου ακόμα βρισκόταν στη ζωή. Ιδιαίτερα στην Τουρκία, και βέβαια και στην Ελλάδα ισχύει ακόμα αυτό, τα κοινοφελή ιδρύματα έχουν δημιουργηθεί με καθαρά την συνδρομή του ιδιώτη. Βεβαίως οι συνθήκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά περισσότερο μετά από το 1923 η Νέα Τουρκία, ποτέ δεν βοήθησε, αλλά αντίθετα, ιδιαίτερα μετά από το 1923, υπήρξε εχθρική προς τα ευαγή ιδρύματα, ένα ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό ακόμα και μέχρι τις μέρες μας. Για 40 χρόνια την πόλη, κανένα ίδρυμα, σωματείο, σύλλογος, δεν στερήθηκε της μέρημνας και της βοήθειας του Γεώργιου Ζαρίφη. Κανένα ίδρυμα από αυτά που δεν φέρει όμως το όνομά του. Το μόνο κτίριο στην πόλη που εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει, να ονομάζεται Ζαρίφιον, είναι στο Εθνικό Νοσοκομείο στο Βαλουκλή, στο Εθνικό Ίδρυμα Βαλουκλή, στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής κοντά, που κτίστηκε 20 χρόνια μετά από το θάνατό του. Και αυτό δεν ήταν ζωή να ονομάσει, δηλαδή άλλοι το ονόμασαν. Το ενδιαφέρον του για το φιλανθρωπικό έργο δεν σταματούσε με τη δημιουργία και την αποπεράτωση και την παράδοσή του. Το παρακολούθησε από κοντά, όπως και τις εταιρείες που είπαμε, προείδρευε στα συμβούλια του, διοργάνωσε εορτές για να το εξασφαλίζει πόρους και εννοούσε το Ίδρυμα να συμβαδίζει με την εξέλιξη του πολιτισμού. Είπαμε στο Βαλουκλή τη δωρεά του. Η μεγάλη του γένου σχολή, αυτό το μεγαλοπρεπές κύριο, είναι κατά 80% δωρεά του Ζαρίφη και 20% περίπου της Μονής Βατοπεδίου. Υποστήριξε επίσης τη σχολή των Ελλήνων εμπόρων της Χάλκης, την εμπορική σχολή της Χάλκης, που ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το άγνωστο ίδρυμα στο ευρύτερο κοινό και της Ελλάδος και της Τουρκίας. Παρέμεινε πρόεδρος εφορίας αυτής της σχολής για μεγάλο διάστημα. Όπως είπαμε, η μέρημνά του ήταν για τη συνέχιση αυτών των ιδρυμάτων, με την οργάνωση εκδηλώσεων σε διάφορες περιοχές της Κωνσταντινούπολης. Στη Φιλιππούπολη είχε δωρήσει τη δημιουργία μιας σχολής όπου υπήρχε ακμαίος ελληνισμός. Ήταν άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε.
1: Αν δεν απατώμε στη Φιλιππούπολη, στα διδασκαλία εκεί έχουν και το όνομά του, ή όχι, Ζερίφια διδασκαλείο.
0: Ναι, ήταν, ναι, αυτό ήταν ονομασμένο. Mm. Ναι, αλήθεια, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το 1865 είχε πάει οικογενειακό στην Προύσα για τα ουτρά, είναι τα θερμά ουτρά, τα περίφημα της Προύσας. Οι αιματικές πηγές της είναι θυμισμένες, αλλά και είναι και μια εξαιρετικά ωραία περιοχή όπου υπήρχε ελληνισμός, κυρίως στα παράλια της Προύσας. Εκεί κατά την επίσκεψή του βλέπει ότι η ελληνομάθεια είναι σε πολύ χαμηλό βαθμό. Το γεγονός αυτό τον δημιουργεί εντύπωση. Προσφέρθηκε να κτίσει την Προύσα δύο σχολεία, ένα Αραιών και ένα Θηλαίων, και είπε εκεί στους ενδιαφερόμενους: θα ξαναγυρίσω στην πόλη σας μετά από 5 χρόνια. Αν στο μεταξύ τα παιδιά σας έχουν μάθει ελληνικά, θα προσθέσω και ένα γυμνάσιο. Δυστυχώς δεν αξιώθηκε να ξαναγυρίσει εκεί. Τη χαρά θα δοκίμαζε σαν διαπίστωσε πως μετά 15 χρόνια, χάρη στα σχολεία που απέκτησε, όλοι οι Έλληνες της Προύσας είχαν μάθει ελληνικά.
1: Να ρωτήσω γιατί δεν ήταν τόσο υψηλή η ελληνομάθεια στην Προύσα και σας ρωτάω αυτό γιατί στην
0: δεν
1: αρχή...
0: Δεν είναι μόνο στην Καπαδοκία, αυτό ήθελα να σας τονίσω.
1: Ναι, γιατί στην αρχή μας είπατε, να ολοκληρώσω και να μας πείτε γενικά για τη Μικρασία, ότι οι γυναίκες παραδείγματος χάρη δεν μιλούσαν τουρκικά, μιλούσαν ελληνικά.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στην Κωνσταντινούπολη μόνο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Στην Κωνσταντινούπολη και στα παράλια.
1: Ενώ στην ενδοχώρα τι γίνεται.
0: Κοιτάξτε, στην ενδοχώρα αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να μελετηθεί περισσότερο. Καταρχήν να τονίσουμε το εξής. Η επικράτηση της τουρκικής γλώσσας ακόμα και στην εκκλησία, δηλαδή η λειτουργία στην Καπαδοκία γινόταν σε μεγάλο βαθμό στα τουρκικά. Είχαν μεταφραστεί όλα τα κείμενα, τα οποία μάλιστα τα βιβλία τα τύπωνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Την καραμαλίδικη γλώσσα. Mm. Με το καραμαλίδικο αλφάβητο. Το ξέρουμε αυτό, δεν είναι?
1: Έτσι, βέβαια, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ποια ήταν η αιτία? Τώρα, οι θεωρίες οι οποίες μπορεί κανείς να προβάλλει είναι οι εξής. Πρώτον, να τονίσουμε σε όλη την προφορική παράδοση, η οποία είναι γραπτή μόλις μετά από την μικρασιατική καταστροφή ή στις αρχές του 20ου αιώνα, σε όλες τις αφηγήσεις από όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας, διαπιστώνει κανείς ένα κοινό στοιχείο, ότι υπήρξε μια περίοδος μεγάλη μακρά αιώνων, 2-3 αιώνων, όπου οι κοινότητες των Ελλήνων ζούσαν μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες και απομακρυσμένες, απομονωμένες συνθήκες. Αυτό το συναντάτε σε όλες τις αφηγήσεις των προσφύγων όταν τις διαβάζετε, γιατί στις περιοχές πριν από τη μικρασιατική καταστροφή, όντας αυτές χωριά απομονωμένα τα περισσότερα, οι μετακινήσεις πληθυσμών ήταν σε μικρό βαθμό και ο προφορικός λόγος μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά, θα έλεγε κανείς, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις.
1: Και δεν...
0: Σε όλες αυτές τις αφηγήσεις βλέπετε ότι μέχρι μια εποχή που μπορεί να την οριοθετήσουμε στο 1800, αυτές οι κοινότητες ζούσαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, απομονωμένες. Μετά από το 1800 αρχίζει κάπως και ή από τα μέσα του 18ου αιώνα αρχίζει και εξομαλείται η κατάσταση και υπάρχει μια στοιχειώδης ασφάλεια στους πληθυσμούς και δημιουργούνται, αρχίζουν οι κοινότητες και αναπτύσσονται και μεγαλώνουν, οι οποίες επιταχύνονται μετά από το 1840 που αναφερθήκαμε λίγο πριν στη διακήρυξη της μεταρρύθμισης του Τανζιμάτ και ισοπολιτείας μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων, τουλάχιστον στη θεωρία.
1: Και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε και διδασκαλία στις περιοχές αυτές.
0: Στις περιοχές αναγκαστικά, ξέρετε, η γλώσσα επικράτησε όσες ήταν η πλειοψηφία μουσουλμανικός πληθυσμός, επικράτησε η γλώσσα η τουρκική. Τώρα, δύο θεωρίες προβάλλονται για την Καπαδοκία. Η μία θεωρία είναι ότι το Οθωμανικό κράτος, κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε άλλους τομείς, χρησιμοποιούσε διοικητικά μέσα για να εξισλαμίσει τον πληθυσμό. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι βασικό δόγμα παράδοσης ήταν ότι εάν δεν εξισλαμιστούν όλοι οι πληθυσμοί, το κράτος δεν θα έχει απόλυτη ασφάλεια. Αυτό το δόγμα όμως ερχόταν σε μια σύγκρουση, σε μια αντίφαση με, την άλλη, με το άλλο δόγμα ότι το φόρο και τον πλούτο θα τον παράγουν οι μη μουσουλμάνοι, οι οποίοι σε πολλές περιοχές ήταν ακόμα πλειοψηφία. Η ισορροπία αυτών των δύο πραγμάτων διήρκησε για πολλούς αιώνες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένας μηχανισμός που λειτουργούσε είναι να θέσεις στις μη μουσουλμανικές κοινότητες, κυρίως στις χριστιανικές, γιατί οι μη μουσουλμανικές ήταν κυρίως χριστιανικές, οι εβραϊκές είναι σχετικά μικρές και έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς από τις χριστιανικές, ήταν να τους βάλεις ένα δίλημα. Το δίλημα ποιο ήτανε? Το δίλημα ήτανε αν θα μπορέσεις να διατηρήσεις τη θρησκεία σου ή να διατηρήσεις τη γλώσσα σου. Εάν επέλεγες τη διατήρηση μόνο της θρησκείας και αναγκαζόσουν να μην χρησιμοποιήσεις την ρωμαϊκή γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, καταλαβαίνετε, η ταυτότητα διατηρόταν του Ορθόδοξου. Αυτοί οι πληθυσμοί οι οποίοι επέλεξαν να διατηρήσουν τη θρησκεία σώθηκαν για τον ελληνισμό και η γλώσσα ανακτήθηκε μετά από τα μέσα του 19ου αιώνα με το μεγάλο έργο που έκανε ο Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης.
1: Μάλιστα, και αυτό το βλέπουμε σε όλη την αυτοκρατορία, κύριε
0: Ζωνόπουλο. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, βέβαια. Mm-hmm. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο. Αν δείτε εκκλησιαστικά βιβλία καραμαλίδικα, που τα τύπωνε το Πατριαρχικό Τυπογραφείο, αυτό μιλάμε για τα μέσα του 19ου αιώνα, το μισό βιβλίο είναι στην καραμαλίδικη γραφή, το άλλο το μισό είναι στην κανονική γραφή, την ελληνική.
1: Έτσι, ναι.
0: Αυτό γινόταν για να μπορέσει να βαθμιδών να αποκτηθεί η ελληνική γλώσσα ξανά.
1: Αυτό που μας λέτε τώρα για τη γλώσσα και τη θρησκεία το συναντάμε και στα όρια της αυτοκρατορίας. Η Τσάλκα που σήμερα ανήκει στη Γεωργία τότε ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σύνορα Γεωργίας,
0: ναι.
1: Τουρκίας.
0: Ήταν τουρκικά μιλούσαν.
1: Και εκεί μιλάνε είναι τουρκόφωνοι, ναι. Ορθόδοξοι Έλληνες στην καταγωγή.
0: Κοιτάξτε,
1: και προτίμησαν
0: πόντο,
1: την Ορθοδοξία, αυτό που μας λέτε, ναι. Και τουρκοφώνησαν. Και μάλιστα, ναι. Υπάρχει παράδοση εκεί που λέει ότι κάποιοι που δεν θέλησαν να τουρκοφωνήσουν τους έκοψαν τη γλώσσα για να μην,
0: ναι,
1: μάθουν στην Έλληνα.
0: Η δεύτερη θεωρία που ακούγεται ότι λίγο διαφορετικά στην Καπαδοκία, στην προφορική παράδοση, ότι για μια γενιά κόψαν τις γλώσσες των γυναικών, οπότε τα παιδιά χάσανε την γλώσσα την ελληνική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι μάλλον, ξέρετε, είναι μέσα στην προσπάθεια της αυτοδιάσωσης, δημιουργίας μιας ιστορίας που επηρεάζει τις νέες γενιές για την αυτοάμυνα. Μάλλον η πρώτη θεωρία είναι η πιο λογική, διότι η πρακτική αυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να βάζει διλήμματα και με αυτόν τον τρόπο να διαιρεί τις κοινότητες είναι πάρα πολύ συστημένο και σε άλλους τομείς. Σε
1: έτσι.
0: Πάρα πολλούς άλλους, όπως τους Αλεβίτες ή στους Κούρδους, τα ίδια πράγματα τα βλέπουμε να είχαν εφαρμοστεί κατά καιρούς.
1: Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά των μεγάλων ευεργετών σε αυτό το κομμάτι, όπως και τώρα εδώ που μιλάμε για τον Γεώργιο Ζαρίφη, δηλαδή της ίδρυσης διδασκαλίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την εκμάθηση της γλώσσας αλλά και της ιστορίας.
0: Να πούμε λίγο και για την συνέχεια του Ζαρίφη. Ο Ζαρίφης απεβίωσε στα τέλη της δεκαετίας του 1880. Η σύζυγός του όμως έζησε αρκετά χρόνια και έχει κάνει πολλές δωρεές και η ίδια. Είχαν και διαφορετικό χαρακτήρα, βέβαια. Ήταν πολύ πιο, θα έλεγε κανείς, προσεκτική η σύζυγος, ενώ ο Ζαρίφης ήταν πολύ ανοιχτός και ακόμα και σε ιδιώτες που ερχόντουσαν να τους ζητήσουν βοήθεια ήταν ανοιχτός και το συζητούσε. Η Ελένη λειτουργούσε πολύ πιο ιδρυματικά και το μεγάλο της έργο είναι το ορφανοτροφείο, το Εθνικό Ορφανοτροφείο της Πριγκύπου.
1: Μάλιστα.
0: Για το οποίο να πούμε δύο λόγια, γιατί έχει σημασία, έχει φτάσει και μέχρι τις μέρες μας, όπως ξέρετε, με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που το τουρκικό κράτος το αναγνώρισε ότι ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει και μια άμεση, θα έλεγα, όχι έμεση, άμεση αναγνώριση και της νομικής προσωπικότητας, της νομικής ύπαρξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το τουρκικό κράτος μέσα στην Τουρκία.
1: Άρα είναι δημιούργημα της γυναίκας του Γεωργίου Ζαρίφη.
0: Λοιπόν, να πούμε, το ιστορικό έχει ενδιαφέρον. Μια γαλλική εταιρεία, μιλήσαμε για τη Γαλλία λίγο πριν την παρουσία της, χτίζει στα τέλη του 1890 ένα μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο στην Πρίγκυπο, μάλιστα για να το κάνει αυτό και καζίνο, δηλαδή χαρτοπαιχτικό κέντρο τυχερών παιχνιδιών, ώστε όταν φτάνουν οι Ευρωπαίοι με το Orient Express στην Κωνσταντινούπολη να μπορούν να επισκέπτονται αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο στην Πρίγκυπο, στην Ίσο Πρίγκυπο, που είναι ένα μέρος, ένα νησί πολύ ωραίο, το μεγαλύτερο νησί της Ιστάδας των πριγκιπονήσων. Όμως ετέθη το θέμα ότι δεν μπορεί σε μια χώρα την οποία επικρατεί ο Ισλαμικός νόμος, είναι θρησκοκρατούμενη χώρα, να υπάρξει ένα κέντρο στο οποίο να λειτουργεί η χαρτοπετική λέσχη. Και ο Σουλτάνος Χαμίτου, ο οποίος είχε καθιερώσει αυτή την πανισλαμιστική ιδέα, έχει σημασία αυτό να αναφερθεί, δηλαδή και με τη σημερινή Τουρκία έχει σχέση. Η παρούσα κυβέρνηση, πάνω χάρη, πολλές φορές προβάλλει τον Σουλτάνο Χαμίτ ότι δεν είναι αυτό το οποίο τον παρουσίαζαν οι μεταγενέστεροι του. Αναγκάζεται να αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας και ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος, για τον οποίο ίσως πρέπει να μιλήσουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η κινητοποίηση του δυναμικού, του ελληνικού δυναμικού για την ίδρυση αυτού των ιδρυμάτων, βρίσκεται πίσω και ο Ιωακήμ ο Τρίτος. Για τη μεγάλη σχολή που μιλήσαμε, είναι αυτός ο οποίος προτρέπει τον Ζαρίφη να γίνει το κτίριο της Μεγάλης του Γιάννου Σχολής. Η Μεγάλη του Γιάννου Σχολή λειτουργεί από το 1454. Το κτίριο είναι το 1882.
1: Νομίζω ότι ο Ιωακήμ ο Τρίτος, τώρα που το λέτε, είναι στη χωρία των μεγάλων ευεργετών, έτσι δεν είναι?
0: Είναι βέβαια, ναι,
1: έτσι.
0: Και ο ίδιος, ακόμα και το Ιωακήμιο το δημιουργεί ο ίδιος.
1: Ωραία.
0: Από τον προκάτοχό του που ο Ιωακήμ ο Δεύτερος τον καθιστά διαχειριστή της περιουσίας, το ίδιος δημιουργεί την ώρα. Βέβαια, είναι ο κορυφαίος ο οποίος προτρέπει και δημιουργεί και ευεργέτης ο ίδιος. Λοιπόν, το ξενοδοχείο το αγόρασε η Ελένη Ζαρίφη με ένα εξευτελιστικό ποσό, 3.000 χρυσές. Η γαλλική εταιρεία είχε εξοδέψει 40.000 φράγκα, δεν κάνω λάθος, χρυσά φράγκα, το αγόρασε 3.000 Οθωμανικές λίρες. Και δημιουργήθηκε εκεί το Εθνικό Ορφανοτροφείο, το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες. Είχε μεγάλη περιπέτεια από το 1964 μετά. Στη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας προσέφερε στέγη σε ορφανά πάρα πολλά. Λειτουργήσε σαν ορφανοτροφείο μέχρι το 1964 με την ανθεληνική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης. Το 1964 κατελήφθη, μετά εγκαταλείφθηκε, είχε μια μεγάλη περιπέτεια, δεν έχουμε χρόνο να το εξηγήσουμε, και μετά από δικαστικό αγώνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και βέβαια ο Παναγιώτατος ήταν αυτός ο οποίος καθόρισε όλη αυτή την προσπάθεια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όχι μόνο αναγνώρισε την ιδιότητα αλλά και την επιστροφή του ακινήτου, το οποίο βέβαια έχει καταστραφεί λόγω της εγκατάλειψης για πολλά χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή ιδιοκτησιακά έχει αναγνωριστεί από το τουρκικό κράτος ότι ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Επίσης η σχολή Γαλατά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Η ελληνική σχολή Γαλατά, η οποία κτίστηκε στα τέλη του 1890, είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο στην περιοχή Γαλατά, δηλαδή του λιμανιού. Λειτουργήσε για πολλά χρόνια ως σχολείο, ήταν πάλι δωρεά της, κυρίως της Ελένη Ζαρίφη, και η οικογένεια Μπονάνου ήταν δωρήτρια. Το κτίριο αυτό επίσης κινδύνεψε με τον τρόπο του ορφανοτροπίου που σας ανέφερα, και κυρίως ήταν στόχος της οικογένειας του Καραχισαρίδη, του Ευθύμ, του γνωστού εξωμότη. Αλλά και αυτό πρόσφατα αναγνωρίστηκε η ιδιοκτησία στην ελληνική κοινότητα, στην ελληνική μειονότητα, και μάλιστα σήμερα εξελίσσεται σε ένα πολιτιστικό κέντρο για την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.
1: Αυτά λοιπόν και για την Ελένη Ζαρίφη, την γυναίκα του Γεωργίου Ζαρίφη. Μία τελευταία μουσική ανάπαυλα και ολοκληρώνουμε, κύριε Ουζουνόγλου, για σήμερα.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα κοντά μας έχουμε τον κύριο Νικόλα Ουζούνογλου και μας μιλάει για την οικογένεια Ζαρίφη. Για τον Γεώργιο κυρίως και την γυναίκα του, την Ελένη Ζαρίφη, έχουμε ήδη πει κάποια πράγματα και συνεχίζουμε.
1: Κοιτάξτε, για το συμπέρασμα πρέπει να δείξουμε το εξής, ότι ο Ζαρίφης είναι μια οικογένεια της Κωνσταντινούπολης, μπορεί να χαρακτηριστεί και φαναριώτης βέβαια και δεν έζησε μεγάλο διάστημα στο φανάρι, είναι συνεχιστής αυτής της παράδοσης της αφοσίωσης προς το γένος, ζει μια πολύ δύσκολη περίοδο στη διάρκεια της Επανάστασης, διαφεύγει η οικογένειά του στη Ρωσία, έρχεται στην Ελλάδα μετά από την ίδρυση του νέου κράτους, προσπαθεί να προσφέρει εκεί, δεν μπορεί, δεν υπάρχουν οι συνθήκες, αναγκάζεται να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, διατηρεί την ελληνική του υπηκότητα για όλο το διάστημα της ζωής του και καθίσταται σε μερικά χρόνια ο ουσιαστικός χρηματοδότης του Οθωμανικού κράτους. Και η στάση του είναι την κατεύθυνση να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κράτος, ένα κράτος ισοπολιτείας, το οποίο όμως τελικά δεν επικράτησε βέβαια, και οδηγηθήκαμε σε αυτά που έχουμε οδηγηθεί, που ξέρουμε την εξέλιξη όλη της αρχής του 20ου αιώνα. Το ευεργετικό του έργο είναι τεράστιο, έχει προσφέρει στην παιδεία, έχει προσφέρει στη φιλανθρωπία, είχε την ιδιότητα ότι δεν προσπαθούσε, θα μπορούσε τη μεγάλη σχολή να την ονομάσει και Ζαρίφιο κτίριο, δεν το έκανε. Μόνο μετά από το θάνατό του ονομάστηκαν κάποιες δωρεές τις οποίες έκανε με το όνομά του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθηθεί. Και τέλος να πούμε ότι το έργο το συνέχισε και η σύζυγός του με έναν άλλο τρόπο ίσως, η σύζυγό του. Αναφερθήκαμε στο ορφανοτροφείο, το Εθνικό Ορφανοτροφείο, αναφερθήκαμε στη Σχολή Γαλατά.
0: Τα οποία σήμερα σε τι κατάσταση βρίσκονται, μας είπατε ήδη.
1: Η Σχολή Γαλατά, σας λέω, εξελίσσεται σε ένα, έχει μια πολύ άξια εφορία τώρα ελληνική, εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε σαν ο ενωτικός φορέας των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών. Το ορφανοτροφείο έχει καταστραφεί με την στάση που έχουν κρατήσει οι τουρκικές κυβερνήσεις δεκαετία μετά από το 60 μέχρι πρόσφατα. Αυτό το κτίριο έχει ένα σκελετό μεταλλικό, σιδερένιο σκελετό, αλλά έχει επένδυση ξύλινη. Το ξύλο της εγκατάλειψης και μη συντήρησης έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ωστόσο, είναι δυνατόν οι ειδικοί, όπως λένε, να με αρκετά βέβαια υψηλά ποσά, να μπορέσει να επανέλθει σε μια κατάσταση που μπορεί να λειτουργήσει. Ο Παναγιώτατος έχει ανακοινώσει ότι έχει σκοπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο να δημιουργήσει δύο ιδρύματα τα οποία θα στεγαστούν μέσα σε αυτό το μεγαλοπρεπές κτίριο. Ένα κέντρο θρησκευτικού διαλόγου για στην υπηρεσία της ειρήνης. Και το δεύτερο είναι ένα ίδρυμα για το περιβάλλον που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο ίδιος ο Παναγιώτατος, ο Πατριάρχης μας Οικουμενικός, ο Βαρθολομαίος ο πρώτος, δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος. Και τα δύο είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Επομένως, ευχόμαστε και με τη βοήθεια του Θεού ότι αυτό το ίδρυμα θα προσφέρει πάλι σε όλη την ανθρωπότητα, στην έννοια δηλαδή αυτό που έχει καλλιεργήσει ο Οικουμενικός Ελληνισμός για πολλούς αιώνες.
0: Η Ελληνική Σχολή του Γαλατά.
1: Η Ελληνική Σχολή του Γαλατά, σας είπα, εξελίσσεται και αυτή τη στιγμή, αν πάτε στο Γαλατά στο σχολείο, θα δείτε μια πολύ σημαντική έκθεση της Biennale. Μετά από εκεί θα υπάρξουν άλλες δραστηριότητες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο μέσα Νοεμβρίου για τη μελλοντική χρήση του ακινήτου αυτού. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο αριθμός των Ρωμιών μαθητών, των Ελλήνων μαθητών, είναι σχετικά μικρός. Βέβαια λειτουργούν τα τρία ιστορικά λύκειά μας, λειτουργούν και μερικά δημοτικά με μικρό αριθμό μαθητών. Υπάρχει μια ελπιδοφόρα εξέλιξη από φέτος που συμβαίνει, ότι για πρώτη χρονιά έχουμε στα νηπιαγωγεία και στον παιδικό σταθμό που λειτουργεί στην Αγία Τριάδα μια αύξηση του αριθμού των παιδιών που προσέρχονται. Υπάρχουν και παιδιά αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα που δουλεύουν στην Κωνσταντινούπολη. Επομένως, συνεχίζει η παράδοση του γένους. Η σχολή Γαλατά, ένα από τα σχέδια δικιάς μας πρότασης και το οποίο το συζητάμε με την, μάλιστα το έχουμε θέσει ανοιχτά και στείλαμε και χθες μια επιστολή στον Υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, τον κύριο Μέρντιν Τσέρο, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόλογος επιστήμων και πολύ ανοιχτός προς τα θέματά μας. Είναι και ο ίδιος Καπαδόκης και ξέρει την παρουσία των Ρωμιών σε όλη αυτή την περιοχή. Είναι το θέμα να επιστραφεί στην ελληνική ομογένεια η περίφημη βιβλιοθήκη και το αρχείο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, έχουμε διαπιστώσει πού βρίσκονται τα βιβλία και από βιβλιογραφία κυρίως. Στην επιστολή έχουμε επισυνάψει πού βρίσκονται τα βιβλία και ζητάμε αυτά με μια διαδικασία νομική να επιστραφεί η ιδιοκτησία τους στην ελληνική ομογένεια της Κωνσταντινούπολης. Ίσως για τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο πρέπει να κάνουμε μια άλλη εκπομπή που είναι πολύ σημαντική, διότι και αυτός δεν είναι φυσικό πρόσωπο βέβαια. Μέσα σε αυτό είχαν εμπλακεί πάρα πολλοί ευεργέτες, ο Βασιάδης, ο Στέφανος Καραθοδωρής, ο Γιώργος Βασιάδης, και ήταν ένας φορέας ευεργεσίας προς το γένος, διότι αυτά που μιλήσαμε λίγο πριν για την παιδεία, η προσφορά του ήταν τεράστια μαζί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Μάλιστα. Και το μέσα σε αυτά υποθέτω και η Μεγάλη του Γένου Σχολή υπάρχει.
1: Η Μεγάλη του Γένου Σχολή λειτουργεί,
0: λειτουργεί κανονικά
1: και τα λοιπά. Είναι το καθεστώς, έχει μαθητές, έχει μια βιβλιοθήκη πολύ σημαντική, την οποία με θελοντική εργασία συνεργαζόμαστε με την εφορία της Μεγάλης του Γένου Σχολής και έχει καταλογραφηθεί, διότι και αυτή πέρασε από πολλές περιπέτειες. Όπως ξέρετε, μετά από το 1923 τα πράγματα ήταν πάντοτε δύσκολα για τον ελληνισμό της πόλης, όχι μόνο λόγω των πολιτικών των τουρκικών κυβερνήσεων, αλλά και της τάσης των χωρών που είχαν υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης, που είχε ολόκληρο ένα κεφάλαιο την προστασία των μειονοτήτων και το οποίο καταπατήθηκε, θα έλεγα, και τη ανοχή αυτών των κρατών και μεταξύ αυτών δυστυχώς και βέβαια και των ελληνικών κυβερνήσεων. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει να μιλήσουμε κάποτε.
0: Κάτι τελευταίο για τα διδασκαλία της Φιλιππούπολης, έχουμε καμία είδηση?
1: Εγώ δεν έχω, μπορούμε να μάθουμε βέβαια και ίσως σε μια άλλη εκπομπή μπορούμε να μιλήσουμε. Ξέρω ότι το κτίριο υπάρχει ακόμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γουζούνογλου, για την συνεισφορά σας σήμερα στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα κοντά μας είχαμε τον κύριο Νικόλα Γουζούνογλου, καθηγητή Πολυτεχνείου και πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, ο οποίος μας παρουσίασε την οικογένεια Ζαρίφη και ειδικότερα το ζεύγος Γεωργίου και Ελένης Ζαρίφη. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Από ποιο μέρος του κόσμου μας ακούτε, χαίρετε.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών, έλεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ω ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσθεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάβησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία ενέσω με, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τύπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της φυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρτη χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμαση. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακός όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγώ οίκη ανάξωση ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων, ομοί έρθον καλέσαι δικαίως, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός λογισμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ του αγίου σώματι σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δέαστε εν εις γεννήμην ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών με καλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με τον αγεράτων σου αγαθών, όν ητήμασα της αγαπώησε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζω μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι έσυ το επόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεος σου. Και γενέστο μη τα Άγια τα αυτή εισίεση και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν δίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασαι ο Θεός μον δόξασαι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούχι έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εισελθήν. Και ως ούκα πηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομία μου υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκε βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκεν της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή εφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν τις μέρες ήμου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των αείλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκ ημί ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησαι ως φιλάνθρωπος, οικείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ού γαρπόνιν προσερθούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμβάνουν με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαν τα κατέλοιπες ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντα σε το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσε. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμόν των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου, και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκ απόσω προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτία πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στην τριμμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή με ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζεων παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπρεξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε σπρουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προβλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου και λεύσα βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός θεώσα το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσα του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια του ιερούς μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίας σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιός σας και χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο με τα σπλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσεγρώμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνιν και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερός την ίασιν έλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξασαι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
4: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Nichitissime, o Iisus Hristos, ne? Malista, o Iisus Hristos, tanto tenita. Έχετε λοιπόν πίστη, και όταν καμιά φορά βλέπετε τα πράγματα μαύρα και όλοι σας περιφρονούν και οι ειδήσεις ακόμη, να στρέφεστε προς τον Κύριο και να λέγετε εν ηρεμία, εν γαλήνη και εν παρησία πολύ, μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο.

Ο Άγιος Καλίνικος, κατά κόσμον Δημήτριος Πούλος, γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1919 στα Σιταράλωνα του Θέρμου Ετωλογαρνανίας, ένα χωριό κοντά στις νοτιοανατολικές όχθες της Τριχονίδας Λίμνης.

γονείς του, Γεώργιος και Κατερίνη, ήταν απλοί αλλά θεοφοβούμενοι, ευλογημένοι άνθρωποι. Απέκτησαν 7 παιδιά. Ο Δημήτριος ήταν ο τέταρτος. Προερχόταν από λεβιτική οικογένεια. Ο παππούς του Αθανάσιος ήταν ιερέας, ο αδελφός του Κωνσταντίνος έγινε Μητροπολίτης Διδημοτήχου. Ο σύζυγος της αδελφής του ήταν ιερέας, όπως και ιερέας στα Σιταράλωνα ήταν και ο μικρότερός του αδελφός Ιωάννης.

0: Ήταν μικρό παιδάκι, 7 ετών, και τον έπαιρνε αυτή η θεία του. Είχε δει 3 αγόρια αυτή και τα ταΐζε καλά με αυγά, με τέτοια πράγματα. Και πήρε κοντά της και τον Καλλινίκο, γιατί ήταν τόσο δαλή. Και τι γινόταν τώρα. Της έλεγε, θεία, εγώ το αυγό το θέλω βραστό. Το έπαιρνε το βραστό αυγό και έβγαινε έξω. Και αυτός είχε συναντηθεί με μία γριούλα. Έπαιρνε το αυγό, 8 χρονών παιδάκι, 7, και το πήγαινε εκεί και της το έδινε, το καθάριζε και της το έδινε το αυγό και το έτρωγε η γριούλα. Παιδί μου, λέει, εσύ είσαι μικρό, και αυτό το έλεγε εκείνη και λέει, δεν είμαι μικρός, θα γίνω και μεγάλος. Και έφευγε.
1: Γνώρισε από βρέφους τα ιερά γράμματα, διότι μεγάλωσε μέσα σε ένα άγιο περιβάλλον, σε οικογένεια πατριαρχική, με τη λεβιτική παρουσία του παππού του Αθανασίου, ενός ιεροπρεπούς κληρικού.

Εδώ ιερέας ήταν ο πάπος του Αγίου Καλλινίκου, ο Αθανάσιος Καρζάκης. Μαζί του έπαιρνε ανελιπώς τον Άγιο Καλλίνικο, στον οποίον έτρεφε μεγάλη αδυναμία.

ήταν πάντα στο ψαλτήρι, στο ιερό, υπηρετούσε την εκκλησία, έμαθε το τελετουργικό της εκκλησίας, το αγαπούσε αυτό, αγαπητός στο χωριό, πάντα μαζί με μαρτυρίες των κατοίκων τις οποίες έχουμε, είχε κοντά του την Αγία Γραφή, την οποία μελετούσε. Ήταν σοβαρός, ολιγομίλητος, μιλούσε με το παραδειγμά του, προσπαθούσε μέσα από τη βιωτή του να δείξει το μεγαλείο της Εκκλησίας, το μεγαλείο του παππού του βασικά, γιατί ο παππούς του ήταν αυτός ο οποίος τον μίησε μέσα στην Εκκλησία, στον χώρο της Εκκλησίας.

βλέπουμε τα θυμιατά της εποχής εκείνης που χρησιμοποιούσε ο Πάπος του Αγίου Καλλινίκου και ο ίδιος κρατούσε πολλές φορές και βοηθούσε τον ιερέα παππού του. Ένα από αυτά τα εξεπτέρυγα τα κρατούσε ο Άγιος στις μεγάλες γιορτές που χρειαζόταν να συνοδεύει στις πομπές εκεί τον παππού του ιερέα.

0: Αυτή η πατριαρχική μορφή τον εκπαίδευσε, όπως και τα υπόλοιπα εγγόνια, με το αγιορείτικο ήθος, τη λατρεία της Εκκλησίας, τον κάματο της ιερατικής διακονίας, τις ακολουθίες του μεσονυκτίου από βαθαίως όρθρου, τις γονικλησίες και τις νηστείες.
1: Ο παππούς του, ο πατήρ Αθανάσιος, Παπαθανάσης, ήταν ένας άνθρωπος ευλαβέστος και η γιαγιά του, η Σπυριδούλα, ο οποίος πήγε 2-3 φορές στο Άγιον Όρος, είχε ένα συγγενή του και μετέφερε τη ζωή του Αγίου Όρους στο χωριό και στα εγγόνια του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος

0: ακριβώς εδώ και να παραμείνει ο τάφος στην μορφή που υπάρχει μέχρι σήμερα. Καθοριστικό σημείο για τον Άγιο, πάντα όταν ερχόταν στο ναό ετούτο έριχνε τρισάγιο, όταν φυσικά έγινε κληρικός, προσευχόταν εδώ, καθόρισε τη ζωή του ο παππούς του. Απέναντι ακριβώς έχουμε και το σπίτι του Αγίου. Όταν ήταν μεγάλες ακολουθίες, υπήρχε την άλλη μέρα Θεία Λειτουργία, ερχόταν ο Άγιος μαζί με τον παππού του, κατέληγε εκεί σε αυτό το σπίτι και την άλλη μέρα λειτουργούσαν.
1: Η γιαγιά του Σπυριδούλα, μία εξαγιασμένη πρεσβυτέρα, ως γνήσια ρουμελιώτισσα, τον μεγάλωσε με την αγάπη στην Παναγία την Προυσιώτισσα και τα άλλα μοναστικά κέντρα της περιοχής με νηστεία, ολονυκτίες προσευχές.
2: Και η γιαγιά, η Σπυριδούλα, ηγουμένη όλων των γυναικών της, του χωριού, με τα εγγόνια της, τους έπαιρνε 16 ώρες, 15-16 ώρες με τα πόδια από τη Σιταράλουνα για να πάνε στην Προυσιώτισσα. Και δεν τους άφηνε όλη τη νύχτα, καλοκαίρι, να βαδίζεις, βγάζεις υδρότα, θέλεις να πιεις νερό. Δεν τους άφηνε να πιουν νερό, γιατί πρέπει να κοινωνήσουν και να πάρουν το αντίδωρο, έτσι. Και μόλις έβλεπαν για πρώτη φορά το μοναστήρι, τους έβαζε η γιαγιά Σπυριδούλα να κάνουν μετάνια, μετάνια, γιατί είδαν το μοναστήρι της Παναγίας και από εκεί και πέρα να αρχίζουν να κατηφορίζουν για να πάνε στην χάρη της, όπως έλεγαν, στη γιορτή.

τον Άγιο Καλλίλικο τον είχαμε εδώ στο σπίτι τακτικότατον, γιατί η μάνα μου ήταν πολύ ευσεβής και τον λάτρευε. Μάλιστα είχαμε ένα δωματιάκι στο παλιό το σπίτι που πάντα ερχόταν και κατέλυε εδώ. Όταν ήταν του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ερχόταν πριν ακόμα ιερωθεί με τη γιαγιά, την παπαδιά, με ένα γαϊδουράκι. Πηγαίνανε και ξενύχταγαν στο μοναστήρι πέρα και μετά ερχόταν εδώ την άλλη μέρα. Εδώ λοιπόν που καθόμασταν όλοι στο τραπέζι, γιατί είναι νηστεία του Αγιανιού, του αποκεφαλιστή όπως λέμε, έλεγε στη μάνα μου, χαρακτηριστικά το ακούω αυτό ακόμα, «Θεία, δυο πατατούλες με αλάτι». Εμείς είχαμε θαλασσινά αυτά, αυτό σου δέποτε κατέλησε.

0: Αναθρεμμένος μέσα σε ευσεβή, χριστιανική, ιερατική οικογένεια, όπου η φιλοξενία και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο κυριαρχούσαν, ο Δημήτριος μεγάλωσε αρμονικά και ήρεμα, καθώς οι εντυπώσεις και τα διδάγματα από το οικογενειακό του περιβάλλον σμίλευαν και διαμόρφωναν το μελλοντικό λειτουργό του λόγου της ζωής.
1: Ζήσαμε προσωπικά τη ζωή του. Ήταν σεμνός, ήταν απλούς, ήταν ελεήμων πολύ. Μου είπαν άνθρωποι από τη Μακρινία, που είναι κοντά στο χωριό τους, στα Στεράνωνα, πόσο απολαϊκός ακόμα βοηθούσε φτωχούς ανθρώπους και στήριζε ασθενείς και φυσικά, και όταν ήταν κυλικός, ήταν φτωχός πάντοτε.
2: Όταν ήταν λαϊκός ακόμα και ήταν θεολόγος.

και έρχονταν εδώ πέρα και έβαζε λόγο, ο λόγος του ήταν θεόπνευστος. Φαίνονταν ότι δεν ήταν, εγώ δεν θυμάμαι και τώρα ακόμα, δεν θυμάμαι κανένας δεσπότης, κανένας ιερωμένος, κανένας θεολόγος να βάζει τέτοιο ωραίο λόγο. Δηλαδή αυτά που έλεγε δεν μπορούσε να τα εκφέρει άνθρωπος αν δεν ήταν εμπνευσμένος από τον Θεό. Για μένα ήταν το Πνεύμα του Άγιου, του φώτιζε και έλεγε τέτοια ομιλία.

Απόφυτος του Γυμνασίου Θέρμου, με άριστη διάκριση στα γράμματα, εισήχθη στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη φροντίδα του αδελφού του Κωνσταντίνου, τότε γραμματέως και πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και μετέπειτα Μητροπολίτου Δημοτήχου και Οροστιάδος.

0: Άγιος Καλλίνικος εμαθήτευε εδώ στο σχολείο τούτο εδώ που βλέπετε εκεί πέρα, γιατί είχε δάσκαλο το ένα θείο μας, Χαράλαμποπούλο. Όταν έφυγε από εδώ, πήρε απολυτήριο με 9. 9 τότε από το δημοτικό σχολείο. 9 τότε εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολο. Μπήκανε μέσα στην αίθουσα ο γυμνασιάρχης και η εξεταστική επιτροπή και φώναξαν. Και του είπανε, ποιο σχολείο τελείωσες? Τη Δερβέκιστα. Ποιον είχες δάσκαλο? Το Χαράλαμποπούλο. Έχεις 9. Μπράβο σου, δεν χρειάζεται να σε εξετάσουμε. Και πέρασες στο σχολείο αυρόχης πως εσύ, χωρίς να εξεταστεί και χωρίς να πει τίποτα. Ήταν τόσο μελετηρός, τόσο διαβασμένος.
1: Ο πόθος του όμως να προσφέρει στην Εκκλησία τον οδηγεί στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας πλησίων του Σεβαστού Μητροπολίτου Ιεροθέου ως γραμματέας. Το 1946 και σε ηλικία 27 ετών κατετάγει στις δυνάμεις ορεινών καταδρομών, υπηρετώντας την πατρίδα με φιλότιμο και φλόγα πατριωτική έως τον Απρίλιο του 1949, οπότε και απολύθηκε. Μετά την αποστράτευσή του, επέστρεψε στα καθήκοντά του στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Από τη θέση αυτή, καταρχάς ως λαϊκός γραμματέας και ιεροκήρυκας, μετά ως πρωτοσύγγελος, εκδαπανήθηκε κυριολεκτικά στην ποιμαντική διακονία της Μεγάλης Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Ως πρωτοσύγγελος πλέον, ερχόταν τακτικά και στην ορία του πατέρα μου, αλλά και σε άλλες ορίες που πήγαινα κι εγώ, γιατί έτρεχα όπου εκείρηται, γιατί δεν ήταν μόνο αυτός που ζούσε, αλλά ήταν αυτός που μετέδιδε με τα βιώματά του. Ο Άγιος Καλλίνικος δεν έκανε ξύλινο κήρυγμα, αλλά μιλούσε αυτά που ζούσε και αυτά ήθελε να μεταδώσει. Και πονούσε πολύ για το κήρυγμα. Είχε ιεραποστολική φλόγα, θυσιαστική θα λέγαμε ιεραποστολική φλόγα.
3: Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Τα έργα τα καλά λάμπω, τα έργα της αγάπης και φιλανθρωπίας, τα έργα τα κοινοφιλή, πρέπει να εκλείψει από τον νουν παντός Έλληνος και ιδιαιτέρως του κληρικού, ότι τα καλά έργα είναι έργα ορισμένων ανθρώπων.

0: ήταν άνθρωπος ο οποίος μετέδε ηρεμία, γαλήνη, νυφαλιότητα και μετέδε στον άλλον να καταλάβει ότι αυτό το οποίο για μας είναι σημαντικό, ποιο είναι, να έχουμε σχέση με τον Χριστό. Πολλές φορές τόνιζε και στα κηρύγματα του, μου έχει μείνει, ας πούμε, από μικρός, έτσι που άκουγα, που έλεγε, μιλούσε, έλεγε, για τον Χριστό, ο μάρτυρης τι έλεγε, ξέρω εγώ, όταν μιλούσε, χριστιανός είμαι, ξέρω εγώ, το τόνιζε αυτό και έβλεπε κανείς ότι το κήρυγμα του ήταν κήρυγμα τελείως βιωματικό.
1: Τον γνώρισα στα πιο καθοριστικά μας χρόνια, από την ηλικία των 12 ετών μέχρι τα 29 μας. Καθόρισε τη ζωή μας ο Άγιος Καλλινικός. Μας αγαπούσε πάρα πολύ τις αιρετικές οικογένειες και κάθε φορά που μας συναντούσε, μικρά παιδιά, μας ρωτούσε για την πρόοδό μας. Πώς πάμε, τι κάνουμε κτλ. Αυτό πραγματικά σφράγιζε την ψυχούλα μας. Πάρα πολύ. Ο Δεσπότης ενδιαφερόταν και τον καθένα προσωπικά.
2: Πήγα στο Μεσολόγγι ως ιεροκήρυκα της πόλεως Μεσολογγίου στα διάφορα χωριά, παρευρισκόμουν με τον πατέρα μου, τον παρακολουθούσαμε, την ομιλία του κτλ. Ήταν ένας πράος άνθρωπος, ένας ευγενής άνθρωπος. Σε κοίταζε στα μάτια χωρίς να θέλει να σου επιβληθεί, να σου επιβάλλει την θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς που ήμασταν μικρά παιδιά τώρα, μας συμβούλευε, μας φρόντιζε. Μας έδινε από κάτι κάθε φορά, μια εικονίτσα, ένα φυλάδιο, λίγες λέξεις που να τις διαβάσουμε. Μας παρότρινε να διαβάζουμε. Εγώ τον αποκαλούσα θείο πάντα. Κοιμόντουσαν στο σπίτι μας. Στο κρεβάτι που κοιμόμουν εγώ, νεαρός, κοιμόταν ο Καλλίνικος. Ήθελε το δωμάτιο εκείνο για να έχει απόλυτη ησυχία. Τι μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμάμαι. Άκουγα κάτι μουρμουριτά το βράδυ. Δεν έδωσα σημασία, αλλά κάτι μου κίνησε την περιέργεια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια σε συζητήσεις που έκανα με τον Κωνσταντίνο, του έλεγα, ρε θείε, πες μου, εγώ άκουγα κάτι μουρμουριτά. Ο Καλλίνικος προσευχότανε, μου λέει. Όλη νύχτα. Δεν κοιμάται αυτό, συνήθως προσεύχεται.
3: Είχε το δωμάτιό του, στο οποίο δεν είχε μπει κανένας εκτός από τη μάνα του. Εκτός από τη μάνα του. Και να σας πω και την αλήθεια, μια μέρα που ήμουν εκεί πέρα και ήθελα να σκουπίσω εκεί, και λέω, τι να έχει μέσα αυτός ο άνθρωπος τώρα, λέω, και δεν θέλει να ανοίγουμε για να το συμμαζέψουμε. Τι είναι εκεί μέσα, είναι κρεβάτι, είναι αυτό, και βλέπω μια κορελού να είναι στρωμένη εκεί πέρα, με ένα μαξιλάρι επάνω και μια καρέκλα και ένα τραπέζι, στο οποίο είχε τα βιβλία του επάνω.

0: βρισκόμαστε στο πατρικό σπίτι του Αγίου Καλλινίκου. Όταν ερχόταν εις το χωρίο του για διάφορες υποθέσεις, σε αυτό εδώ το κρεβάτι κοιμόταν. Πριν να κοιμηθεί για το βράδυ, γονάτιζε, προσευχόταν ώρες ατελείωτες και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν τύχαινε κάποιος να είναι εκτός του δωματίου, να περάσει, ήταν το φως ανοιχτό και απορούσε γιατί τον βλέπαμε να είναι γονατιστός και να προσεύχεται ατελείωτες ώρες για το χωριό του, για τους ανθρώπους οι οποίοι κατέφευγαν σε αυτόν και για τους συγγενείς του. Κοιμόταν λίγες ώρες την ημέρα. Πάντα είχε την εικόνα όπως βλέπουμε το Χριστό, τον Εσταυρωμένο και επάνω ήταν και η Παναγία η Μπρουσιώτισσα.
1: Πήγαινα στο Μεσολόγγι, πήγαινα στο σπίτι του, ήταν η μητέρα του, η Κατερίνη εκεί πέρα. Λοιπόν, η οποία μου έλεγε, λέει, Ανδρέα, λέει, τι να σου πω. Εδώ, λέει, να μείνει άπλητος 10 μέρες, τα ρούχα του μου σκουβολάνε άρωμα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Από τότε φαίνονται το ιδιαίτερο και εγώ έλεγα ότι ήταν Άγιος, από τότε.
2: Ήταν δοσμένος στο Θεό. Είχε αφήσει τα πάντα στον Κύριο, τον οποίο είχε αγαπήσει πάρα πολύ.
3: Τον Άγιο Καλλίνικο τον συγκινούσε η λατρεία του Θεού και η ποιμαντική διακονία του λαού και εκεί κατέθεσε όλα τα μεγάλα χαρίσματά του, δηλαδή τον ιεραποστολικό του ζήλο.

και λαϊκός και σύγκυλος που ήταν, είχε περάσει σε όλα τα χωριά. Περιμένανε στα χωριά και λέγανε, εκείνος ο Πούλος δεν ήρθε να μιλήσει, εκείνος ο Πούλος. Τόσο είχε μπει στις καρδιές των ανθρώπων. Κατάλαβες, ήταν από τότε, ήταν δεδομένο, άνοθεν να γιάσει.

0: Τον γνώριζα από 8 χρονών. Ήμουν από 8 χρονών στο ψαλτήρι, στον Αλόγιο. Τα περισσότερα Σάββατα ήταν εδώ, στον Άγιο Νικόλαο, στον Ισπερινό. Με έβαζε και έψελνα. Θέλω να γίνεις άνθρωπος. Τίποτε άλλο, άνθρωπος. Και μου λέει, έλα επάνω να σε κάνω ιερέα, να σε έχω κοντά μου. Και το λέω, θέλω να γίνω ιερέας. Μ' αγκάλιασε, μου έδωσε την ευχή του, να είσαι ευλογημένος, λέει, μέχρι να πεθάνεις.
1: Στις 23 Νοεμβρίου του 1957, εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Μυρτιάς και έλαβε το όνομα Καλίνικος. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου, την επόμενη ημέρα, 24 Νοεμβρίου, χειροτονήθηκε διάκονος από τον κατασάρκα αδελφό του Κωνσταντίνο, που πριν από 10 ημέρες είχε χειροτονηθεί Μητροπολίτης Διδημοτήχου και Ορεστιάδος.
2: Υπηρετούσε στο Μεσολόγγι το 1957, όταν χειροτονήθηκε διάκονος. Εκεί ήταν πλέον κάτι άλλο. Όλος ο κόσμος αυτός κράταγε από ένα μαντήλι στο χέρι και σκούπιζε τα μάτια του. Ήταν δε τόσοι πολλοί που δεν χωράγαμε να σταθούμε.
1: Μετά από μία εβδομάδα, την 1η Δεκεμβρίου 1957, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και προχειρίστηκε αρχιμανδρίτης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου. Έλαβε επίσης και το αξίωμα του πρωτοσυγγέλου της Μητροπόλεως Αιτωλίας.
3: Περιοδεύουν στο Βάλτο και το Ξηρόμηρο. Το βράδυ πήγαν να κοιμηθούν στο σπίτι ενός ιερέως. Φτωχός ο άνθρωπος, ετοίμασε το ράτζο και δίπλα στρωματσάδα, όπως λέμε εδώ, να κοιμηθεί ο παπάς. Ο Άγιος μας, ο Καλίνικος, του είπε, «Έλα εδώ, εσύ θα κοιμηθείς στο ράτζο και εγώ κάτω». «Μα γιατί, εγώ είμαι ένα τομάρι, εσύ είσαι οικογενειάρχης». «Μα, πάτερ, θα κάνεις αυτό που σου λέω». Και έτσι έγινε.
4: Είναι κόμιμα πρώτα της δικής μας Μητροπόλεως, η οποία διακονήθηκε από τον Άγιο Καλίνικο τόσο πολύ και ωφελήθηκε πάρα πάρα πολύ. Και πραγματικά όλη τη ζωή ήταν ένα φως που φώτιζε όλη τη Μητροπόλη μας.
1: Ως πρωτοσύγγελος είχε περισσότερες ευθύνες, διότι ο Μητροπολίτης Ιερόθεος ασθένησε από καρκίνο και τον περισσότερο καιρό έλειπε για θεραπεία στην Αθήνα.
5: Και έπεσε όλο το βάρος στο νεαρό τότε πρωτοσύγγελο, 37 χρονών. 37-38 χρονών ήταν. Άρα είχε ευθύνη έναντι του Μητροπολίτου που απουσίαζε για λόγους υγείας, έναντι της Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου, γιατί έστελνε αποφάσεις η Ιερά Σύνοδος τις οποίες πρέπει να υλοποιήσει, και το μεταξύ δεν ήταν επίσκοπος, ήταν πρωτοσύγγελος.
1: Ο Καλίνικος έγινε η ψυχή και η καρδιά της Μητροπόλεως.
4: Και πρέπει να πούμε ότι όλη η Μητρόπολη, δεν υπάρχει κανείς που να μην πει ότι δεν ξέρει τον Άγιο Καλίνικο. Εδώ πέρασε ο Άγιος Καλίνικος, εδώ μίλησε ο Πατρίς Καλίνικος, εδώ μίλησε ο Πατρίς Καλίνικος, εκεί μας είπε αυτά. Λοιπόν, και άφησε πραγματικά άρωμα πνευματικότητος και οφειλίες πνευματικής και ενισχύσεως.
1: Στις 12 Μαΐου 1961, μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία με τον καρκίνο, κοιμήθηκε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος. Η Ιερά Σύνοδος όρισε το ποτηρητή της Μητροπόλεως, τον Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τον Νοέμβριο του 1965, μέχρι την τοποθέτηση του νέου Μητροπολίτου Θεόκλητου Αυραντινή. Στο διάστημα αυτό, ο Καλίνικος συνεργαζόταν άριστα με τον Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, ο οποίος τον χειροθέτησε σε πνευματικό.

0: ο Άγιος Καλλίνικος ερχόταν εδώ πέρα από το βράδυ, από βραδείς, κάνανε τις, σπερινό, κάνανε το απόδειπνο, συγκρότητα τη νύχτα, κάνουν και νυχτερινή λειτουργία και κήρυτε εδώ πέρα και μιλούσε στον κόσμο. Γιατί είχε το εξής ο Άγιος, επειδή ο κόσμος ήταν έξω στα προάδια των μονών, τα Άγια τα έβγαζε έξω, έξω στον κόσμο. Και επειδή τι θα λένε στον δρόμο, ας πούμε, νημανε πάντων ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός. Και έλεγε τώρα, αν έβλεπε κάποιον να τακτεί, να καπνίζει μερικοί, των καπνιζόντων, δηλαδή των φωνασκούντων, των μη παρακολουθούντων, και ό,τι άτακτο έβλεπε, το έλεγε στην εκφώνηση αυτή. Έβλεπε, ας πούμε, μια ζωντανή τοιχογραφία, τίποτα άλλο. Δηλαδή, έβλεπε έναν Άγιο να ξεκολλήσει από την τοιχογραφία και να λειτουργεί, και να είναι ζωντανό μπροστά σου. Ο τρόπος που λειτουργούσε, ο τρόπος που μιλούσε, δηλαδή σε ανάγκασε να κρέμεσαι από τα χείλη του.
1: Ο ιερέας προσευχόμενος με πίστη, με ενθουσιασμό, με ακλόνητον πεποίθησιν, κατεβάζει τον ουρανό εις την γην και την γην αναβεβάζει εις τον ουρανό. Αλλά χρειάζεται και αγώς. Αγωνίζεστε, αγών. Αγών ισόβιος, αγών αιματηρός, αγών σκληρός, αγών τριμέτωπος, για να μην είπω πολυμέτωπος.

0: είχε ένα λόγο προφητικό, είχε ένα λόγο εμπνευσμένο, παρηγορητικό. Είχε το Άγιο Πνεύμα μέσα του, που λέγεται παράκλητο πνεύμα. Γι' αυτό ο λόγος του δεν προκαλούσε. Ο λόγος του παρακαλούσε, παρηγορούσε και σε στήριζε. Είχε αυτή την αγάπη, η οποία πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπίπτει αυτή η αγάπη. Και αγαπούσε τους πάντες, χωρίς διακρίσεις.
1: Κυρίως μιλούσε πνευματικά, ακόμα και στα μικρά παιδιά που ήμασταν εμείς τότε, έβρισκε έναν τρόπο να μεταδώσει ένα πνευματικό νόημα μεγάλο με απλό, παραδειγματικό και πολύ εύληπτο τρόπο. Είχε αυτή την ικανότητα, ήταν πολύ έξυπνος. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, είχε αίσθηση του χιούμορ, του άρεσε να πειράζει και μέσα από αυτόν τον τρόπο και την ευστροφία του μετέδιδε το μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει. Κυρίως πνευματικό, σπάνια έως ποτέ δεν μιλούσε για μη πνευματικά θέματα. Αλλά και τα πνευματικά θέματα τα απλοποιούσε και τα έδιδε με τρόπο που πολλές φορές ήταν ευχάριστα, ίσως και πιο ευχάριστα από άλλα θέματα.

ο φόβος του Θεού, τον οποίο σε δίδασκε την ώρα που λειτουργούσε, και λειτουργούσαμε εδώ παραδείγματος χάρη. Πρόσεξε, διάκο μου, πρόσεξε, διάκο μου, μη μας φάνε τα φίδια. Μη μας φάνε οι δαίμονες δηλαδή, μη μας πάρουν οι δαίμονες. Εδίδασκε το φόβο του Θεού. Ήταν ασκητής. Με το ράσο του, εκείνο το φτωχό, με όλη τη φτώχεια του, με όλα αυτά κλπ. Κλπ. Και εν τούτης όμως, έκανε το παν για να δώσει στο λαό. Συνεχώς. Τούτος δω, ο Άγιος Καλλίνικος, ήτανε, πώς να σου το πω, ο προστάτης μας. Εκείνος θα έπρεπε να κινηθεί για όλα. Τι θα θέλαμε, οικογενειακά. Τι έχεις, ράσο δεν έχεις. Θα σου βρω, πέρα από τη Μητρόπολη, θα σου βρω ράσο.

ήταν για το χωριό μας ένα πετραδάκι μέσα στη λίμνη που την τάραξε. Την τάραξε γιατί είχε λιμνάσει το χωριό αυτό.

Στις 24 Ιουνίου 1967, ο αρχιμανδρίτης Καλίνικος Πούλος εξελέγει Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τα πολλά και σπάνια χαρίσματά του, το σπουδαίο έργο του στη Μητρόπολη Αιτωλίας και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

Την επόμενη μέρα, Κυριακή 25 Ιουνίου, έγινε η χειροτονία του στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Τρίκης και Σταγών Διονυσίου, συμπαραστατουμένου υπό τον Σεβασμιωτάτο Μητροπολιτών Διδημοτήχου Κωνσταντίνου, Ετωλίας και Ακαρνανίας Θεοκλήτου, Κυθύρων Μελετίου, Κασανδρίας Συνεσίου και Άρτης Ιγνατίου.

στο χειροτονητήριό του λόγο επεσήμανε. «Ημέρα βαθυτά της ευγνωμοσύνης προς τον εν τριάδι Θεόν εν πρώτης, από της γεννήσεώς μου μέχρι σήμερον, η δεξιά του υψίστου εσκόρπισεν εις εμέ αύτον αδώρα, με ευεργέτησε πολυειδός και πολυτρόπος, εχαρίσα τόμι το καλόν όνομα χριστιανός, με ανύψωσεν εις το μέγα της ιεροσύνης αξίωμα, εθετώ με εργάτην εν το αμπελόνι του, ίνι ξέμι θύραν λόγου, ήδη με καλεί εις το τρισμέγιστον της αρχιεροσύνης αξίωμα. Ω τάλας εγώ, πώς θα κρατήσω το βάρος, πώς θα εξέλθω νικητής, πώς θα φέρω εις πέρας την υψίστην αυτήν αποστολήν?»

0: εις την κοίμησιν της Θεοτόκου. Ομιλία του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη. Η ομιλία έλαβε χώρα στην Τράπεζα της Μονής το 1998.
1: Ενώ εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, τον θάνατο της Θεοτόκου, όμως η Εκκλησία με τους θεσπεσίους ύμνους της μας καλεί σε χαρά και δικαιολογημένα. Διότι ο θάνατος Παναγίας μας είναι μετάστασης, δεν είναι θάνατος όπως όλων των ανθρώπων. Είναι κοίμησης και συνεχεία μετάθεσης εις τους ουρανούς. Απέθανε και η Παναγία. Δεν μπορούσε να μην αποθάνει ή το άνθρωπος κι αυτή. Αφού απέθανε ο Υιός του Θεού και Υιός της, δεν θα απέθνεις και εκείνη. Όμως, όπως ο Υιός της ανέστη εκ των νεκρών, έτσι με την χάρη, την δύναμη του Υιού της και του Τριαδικού Θεού, και αυτή την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς και με το σώμα της το Άγιον μετέστη στους ουρανούς. Γι' αυτό η εορτή της, ο θάνατός της και η Ανάστασή της μαζί που εορτάζεται σήμερα, η μετάσταση, είναι υπόθεση μεγάλης χαράς για την Εκκλησία του Θεού και για όλους τους πιστούς ανθρώπους. Και είναι υπόθεση χαράς διότι ο θάνατος και η Ανάσταση Παναγίας μας είναι μια επιπλέον εγγύηση μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ότι και εμείς οι χριστιανοί, όσοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν, τον Θεόν μας, τον Υιόν της Παρθένου, και εμείς προσδοκόμεν, ελπίζομεν, πιστεύομεν εις Ανάσταση νεκρών. Αυτό που έγινε στην Παναγία μας σε τρεις μέρες, έχει να γίνει και σε όλους τους πιστούς χριστιανούς, αλλά σε ένα μεγάλο διάστημα χρόνου, όσο ο Θεός γνωρίζει. Πεθαίνουμε κι εμείς, αλλά θα έρθει η ώρα της κοινής Αναστάσεως που θα αναστηθούμε. Και θα αναστηθούμε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, άλλοι μεν η ζωή αιώνιων, άλλοι δε εις κρίση αιώνιων. Όσοι από εδώ έχουν εργαστεί τις εντολές του Θεού, αυτοί θα αναστηθούν η ζωή αιώνιων. Δια να συνδιαιωνίσουν, όπως λέει ο Γρηγόριος Παλαμάς, να συνδοξαστούν αιωνίως με τον Σωτήρα Χριστόν και με την υπεραγία Θεοτόκου. Όσοι όμως σε αυτή τη ζωή παρέβησαν τις εντολές του Θεού, δεν μετενόησαν, έφυγαν από τον κόσμο αυτόν με σκληρημένη την καρδιά, με απιστία, γεμάτη από τα πάθη και τις αμαρτίες, αυτοί φυσικά θα αναστηθούν αλλά εις κρίσιν αιώνιον. Να λοιπόν γιατί η Εκκλησία έχει χαρά, διότι η Παναγία μας ανοίγει αυτή το δρόμο της δικής μας Αναστάσεως. Και αφού βλέπουμε ότι και ο Χριστός μας αναστήθηκε και η Παναγία μας αναστήθηκε, και εμείς μπορούμε να πιστεύουμε ακραδάντως ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Γι' αυτό όταν έρθει η ώρα του θανάτου μας ή του θανάτου των προσφυλών μας, δεν πρέπει να έχουμε αγωνία για το θάνατο, αν και είναι ανθρώπινο. Γιατί ο θάνατος δεν είναι κάτι το απλό, είναι χωρισμός ψυχής και σώματος. Όμως, επειδή εμείς ξέρουμε ότι και ο Χριστός μας απέθανε και η Παναγία μας απέθανε και ανέστησαν, έχουμε και εμείς μέσα μας την ελπίδα ότι και εμείς θα αποθάνουμε, ένα διάστημα θα μείνουμε στη γη, αλλά μετά ο Άγιος Θεός θα μας αναστήσει για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Εκείνο πρέπει να μας προκαλεί αγωνία, δεν είναι τόσο ο θάνατος, όσο είναι η αμαρτία. Μήπως τυχόν και έχουμε χωριστεί από τον Θεό και την ώρα του θανάτου μας βρεθούμε χωρισμένοι από τον Θεό. Και αν βρεθούμε χωρισμένοι από τον Θεό, αιώνια θα είμαστε χωρισμένοι από τον Θεό. Αυτό είναι κάτι το τραγικό. Κάτι το οποίο κανείς δεν πρέπει να εύχεται για κανέναν. Κάτι για το οποίο πρέπει να φροντίζομαι. Και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους οικείους μας. Διότι σήμερα υπάρχει σε πολλούς χριστιανούς, λόγω της σκληρότητος της πίστεως, μια αδιαφορία για τους συγγενείς μας όταν αποθνίσκουν. Και ενώ οι άνθρωποι περνάνε την πιο δύσκολη ώρα της ζωής τους, την πιο κρίσιμη ώρα της ζωής τους, την ώρα που δεν ξαναπερνάει ο άνθρωπος ποτέ πια, όμως δεν του λένε την αλήθεια, δεν του λένε ότι πρέπει να ετοιμαστεί για την αιωνιότητα, δεν του λένε ότι πρέπει να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, να ετοιμαστεί για το μεγάλο ταξίδι, αλλά του λένε ψέματα, ότι δεν έχεις τίποτα, θα γίνεις καλά, παρηγοριές ανθρώπινες και ψεύτικες που όμως δεν βοηθούν την ψυχή. Γι' αυτό και όσοι κάνουν κάτι τέτοιο έχουν ευθύνη. Έχουν πνευματική ευθύνη. Όσοι δεν βοηθούν τους συγγενείς τους να τα πεθαίνουν, να αντιμετωπίσουν εν Χριστώ το θάνατό τους, έχουν ευθύνη και θα δώσουν λόγον εις τον Θεό. Μα λέει θα στενοχωρηθεί ο άνθρωπος άμα του πούμε ότι πεθαίνει. Ας στενοχωρηθεί, δεν πειράζει. Αφού η στενοχώρια αυτή θα τον οδηγεί σε μετάνοια. Γιατί να μην στενοχωρηθεί? Και είναι καλά να μην στενοχωρηθεί για μία-δύο μέρες και να στενοχωριέται αιώνια? Ας στενοχωρηθεί μία-δύο-τρεις-πέντε μέρες και να χαίρεται αιώνια. Αφήστε που τις περισσότερες φορές όταν πούμε στους ανθρώπους μας που πεθαίνουν ότι πρέπει να ετοιμαστούν διότι υπάρχει το ενδεχόμενο του θανάτου, οι άνθρωποι και εξομολογηθούν και κοινωνήσουν, μετά έχουν χαρά οι άνθρωποι. Έχουν ελπίδα. Αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι το θάνατό τους εν Χριστώ και φεύγουν ήσυχοι από αυτή τη ζωή. Άρα λοιπόν δεν συμφέρει και όχι μόνο την αιώνια κατάσταση ψυχής των ανθρώπων που φεύγουν, αλλά και την πρόσχερη. Το να τους λέμε ψέματα την ώρα που έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Την ώρα που έχουν ανάγκη από τον Χριστό. Και εμείς να τους στερούμε τον Χριστό. Είναι υπόθεση χαράς ακόμα η σημερινή ημέρα, κοιμήσεως Θεοτόκου μας, διότι η Παναγία μας μεταστάσα εν δόξη στους ουρανούς, πρεσβεύει για όλο τον κόσμο. Για όλους μας. Ιδιαιτέρως για όλους τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύουν Ορθοδόξως και αγωνίζονται κατά Θεό στη ζωή τους. Βέβαια, η Παναγία είναι μητέρα όλων των ανθρώπων, αλλά είναι φυσικό να έχει μια ιδιαίτερη φροντίδα για όσους πιστεύουν Ορθοδόξως τον Υιόν της. Και αυτό το έχει δείξει η Παναγία μας. Έχουμε όλοι μια σαρκική μητέρα που μας γέννησε. Και όλοι ξέρουμε τι γλυκή όνομα και πράγμα είναι η μητέρα μας. Όμως, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε τη χάρη να έχουμε και άλλη μητέρα, ανώτερη. Από τη μητέρα που μας γέννησε έχουμε ανώτερη μητέρα, την Παναγία μας. Και έτσι και όταν χάσουμε τη μητέρα μας, μας φύγει από αυτόν τον κόσμο, η άλλη μητέρα, η ουράνια μητέρα μας, η Παναγία μας, είναι πάντοτε κοντά μας, είναι πάντοτε μητέρα μας. Και έχουμε μια γλυκιά απαντοχή στην Κυρία μας Θεοτόκο, στην μητέρα μας, την ουράνια μητέρα μας. Η Παναγία μας λοιπόν, επειδή είναι μητέρα μας, μας αγαπάει και φροντίζει για μας. Φροντίζει για τον κάθε ένα από εμάς και ιδίως για όσους ζητούν τη βοήθεια και προστασία της. Και αυτό μας δίνει μια χαρά. Η Παναγία και μας αγαπάει, ώστε να φροντίζει για μας, αλλά και έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει. Δεν είναι μόνο ότι μας αγαπάει. Κι άλλοι μας αγαπάνε, δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Η Παναγία έχει παρησία στον Υιόν της, στον μονογενή, αφού τον γέννησε. Μπορεί να μην έχει παρησία, αφού είναι η μητέρα του. Και ως μητέρα του που είναι, εισακούεται από τον μονογενή της Υιόν. Όπως ξέρουμε και εδώ στο Άγιον Όρος, από διάφορες θαυματουργίες της Παναγίας μας. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε χαρά, διότι ξέρουμε τώρα εκεί που είναι η Παναγία μας, εισακούεται και την έχουμε πρεσβευτήν στον μονογενή της Υιόν. Και όπως ήταν εκείνη πρεσβευτής των Θεών πριν γεννήσει τον Υιόν της, όταν ετοιμαζόταν για να γίνει μητέρα του Θεού, κοίτα στον ναό του Σολομώντος και προσήφια του και ετοίμαζε το μέγα γεγονός της αρκώσεως του Θεού, έτσι τώρα είναι πολύ ανώτερη πρεσβεύτριά μας εις τους ουρανούς ενώπιον του μονογενούς της Υιού. Και επειδή η Παναγία μας και απέθανε και αναισθήθη και εδικαιώθη και εκρίθη και εδικαιώθη, στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα έρθει ο Κυριός μας να κρίνει ζώντας και νεκρούς, όπως ομολογούμε σύμβολο της πίστεως, η Παναγία μας δεν θα περιμένει ανάσταση, κρίση και δικαίωση, όπως θα περιμένουν όλοι και οι Άγιοι ακόμα. Και οι Άγιοι στη Δευτέρα Παρουσία θα περιμένουν ανάσταση, κρίση και δικαίωση. Και ναι, μεν οι Άγιοι προαπολαμβάνουν την δόξα του Παραδείσου, αλλά δεν την έχουν λάβει και ολόκληρη, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Περιμένουν και οι Άγιοι τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου για να αναστηθούν, κριθούν και δικαιωθούν και πλήρως δοξαστούν εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Παναγία μας όμως όλα αυτά τα έχει λάβει. Και πέθανε και ανέστη και εκρίθη και δικαιώθηκε και δοξάστηκε. Και είναι γεμάτη δόξα τώρα στους ουρανούς. Γι' αυτό και στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα έρθει ο Κυριός μας, εκείνη θα είναι στα δεξιά του και θα πρεσβεύει για όλους τους χριστιανούς, για όλους τους αμαρτωλούς ανθρώπους και θα ζητάει έλεος από τον Χριστό. Και γι' αυτό έχουμε χαρά σήμερα, γιατί ξέρουμε ότι η μητέρα μας, η Παναγία μας είναι δεδοξασμένη στα δεξιά του Χριστού και εκεί και τώρα και κατά Δευτέρα Παρουσία του θα πρεσβεύει για μας όλους. Είμαι ευτυχής, διότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με τη χάρη του Κυρίου μας έχουμε την ορθή πίστη, όχι μόνο περί της σωτήρως Χριστού, αλλά και περί της υπεραγίας του τόκου. Και έχουμε και την ορθή ευσέβεια στο πρόσωπο και ευλάβεια στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Και έχουμε αυτή την ουράνια μητέρα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, ο οποίος μέσα στα τόσα δώρα του μας εχάρισε και αυτό το πολυτιμότατο δώρο να έχουμε μητέρα ουράνια, μητέρα πολύ δυνατή, μητέρα Παναγία, την Κυρία μας Θεοτόκο. Τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και την Παναγία μας για όλους τους κόπους που έκανε και που κάνει, γιατί η Παναγία κοπιάζει, μέχρι σήμερα κοπιάζει. Δεωμένη με τα κραυγής ισχυράς προς τον Υιόν της για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και όλων των χριστιανών και όλων όσων την επικαλούνται. Μεγάλο λοιπόν δώρο σε εμάς το πρόσωπο, το Πανάγιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς σε ομιλία του λέει ότι και μόνο να σκεφτούμε την Παναγία μας αγιαζόμεθα. Πόσο μάλλον άμα και προσπαθούμε να τη σωμιάσουμε στην ταπείνωσή της, στην υπακοή της, στην καθαρότητά της, στην αγάπη της προς τον Χριστό και σε όλες τις Άγιες αρετές της. Πόσο χαίρεται η Παναγία όταν βλέπει χριστιανούς και χριστιανές να αγωνίζονται να τις ομοιάσουν. Πολύ χαίρεται η Παναγία. Και πολύ προσέχει η Παναγία αυτούς οι οποίοι την αγαπούν και προσπαθούν να τις ομοιάσουν. Και πόσο χαίρεται η Παναγία όταν βλέπει μοναχούς οι οποίοι και αυτοί αγωνίζονται για την παρθενία ψυχής και σώματος, την οποία και εκείνη είχε εις το υπέρτατο σημείο και είχε την τελεία καθαρότητα και ψυχής και σώματος και έλαμπε ολόκληρη από τις αρετές και από την χάρη του Θεού. Χαίρεται η Παναγία λοιπόν να βλέπει μοναχούς αγωνιζομένους και αγιαζομένους. Αφού ευχαριστήσουμε λοιπόν την Παναγία μας, ας την παρακαλέσουμε σήμερα που είναι η Αγία αυτή η μεγάλη ορτή της, να μας φωτίσει, να δώσει όλους μας μετάνοια, πόθον Χριστού, να αγαπήσουμε τον Χριστό, πόθον σωτηρίας, πόθον αγώνος πνευματικού, να αγωνιστούμε, να έχουμε κάθε λεπτό στο νου μας τη σωτηρία μας, το πώς θα σωθούμε, το πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό, το πώς θα τηρήσουμε τις Άγιες εντολές Του, το πώς θα έχουμε συνεχή κοινωνία και με τον Χριστό και με την Παναγία μας. Τι ωραίο πράγμα, αν μπορούσαμε συνέχεια να έχουμε συντροφιά, συναναστροφή, κοινωνία με τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Αυτό επέτυχαν οι Άγιοι. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Κάθε λεπτό είχαν την αγάπη τους στο Χριστό και στην Παναγία. Η ψυχή τους ήταν γεμάτη από τον Χριστό και από την Παναγία. Μακάρι και εμείς σιγά σιγά έτσι να προοδεύουμε και όσο το δυνατόν περισσότερο να έχουμε μέσα στην ψυχή μας τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Θα είμαστε ευτυχείς. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά την Παναγία μας και την παρακαλούμε να σκέπει και να ευλογεί το έθνος μας, όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, το Άγιον Όρος, τη Μονή μας και όλους όσους στον κόσμο θεαρέστως αγωνίζονται για τη σωτηρία τους και για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων.
0: Εις την κοίμησιν της Θεοτόκου. Ομιλία του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη. Η ομιλία έλαβε χώρα στην Τράπεζα της Μονής το 1998.

0: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, ακούμε την εκπομπή «Ελάτε να ακούστε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή, σήμερα να μας μιλά για την ανοργάνωτη αγάπη. Κύριε Γανωτή, χαιρόμαστε και πάλι που συνομιλούμε και έχουμε τόσα ερωτήματα και εμείς και οι ακροατές μας.
2: Ευχαριστώ πολύ που με κολακεύετε ενώ έχετε τόσους ανθρώπους.
1: Έχουμε πολύ ανάγκη εμείς οι ακροατές, κύριε Γανωτή, και βάζω και τον εαυτό μου στη θέση αυτών, γιατί εγώ σας ακούω περισσότερο παρά θέτω ερωτήματα.
2: Τα ακούτε όλα.
1: Τα ακούω όλα και θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για το μπέρδεμα που υπάρχει μέσα στη ζωή των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, και πώς να βάζαμε στη ζωή μας την αγάπη, αλλά όπως μας την είπατε προηγουμένως, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, την ανοργάνωτη αγάπη. Έτσι να τα πούμε όλα αυτά μέσα.
2: Μακάρι να προστάσουμε.
1: Μακάρι. Έτσι, εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε να αγαπάμε. Τι μας φταίει?
2: Κοιτάξτε, η αγάπη θέλει καθαρή καρδιά. Η καθαρή καρδιά σημαίνει ανύπαρκτο εγώ. Να είσαι παραδομένος στους άλλους. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Να ξεχάσεις τον εαυτό σου, να μην έχεις δικούς σου σκοπούς και δικά σου όνειρα για ατομική ευδαιμονία και να παραδοθείς στους άλλους. Υπάρχουν αυτή την ώρα χιλιάδες άνθρωποι κρυφοί που παραδίνονται στην διακονία των άλλων και τόσο παραδίνονται την ευλογία του Θεού που ξεχνάνε τον εαυτό τους. Θυμάμαι μια γιαγιά σε μια στέγη κοριτσιού εκεί στην Κηφισιά, στην κάτω Κηφισιά, που αυτή τη βλέπει κανείς και είναι μια ομορφιά, είναι μια γριούλα που νομίζω ότι είναι άγγελος από την ομορφιά της, την πνευματική αυτή, ούτε το υποπτεύεται, και δεν έχει άλλη έγνοια μέρα και νύχτα να διακονήσει αυτά τα κοριτσάκια που έχουν μαζέψει από εδώ και από εκεί και τα προστατεύουν. Και είναι δώρο του Θεού να την κάνει να ξεχάσει τον εαυτό της και να θυμάται μόνο αυτά τα γελούδια. Είναι ανοργάνωτη η αγάπη και ο Θεός όμως οργανωμένα καλεί την ανοργάνωτη αγάπη να ανταποκριθεί. Κάποια στιγμή την βρήκαν αυτή τη γυναίκα και την πούν, έλα να βοηθήσεις εδώ, και από εκείνη την ώρα άλλαξε η ζωή της. Αυτή ήταν ανοργάνωτη, ο Θεός όμως οργανωμένος.
1: Εμείς όμως, ακριβώς επειδή δεν έχουμε υπομονή να τα δούμε όλα αυτά, δηλαδή να δούμε ότι ο Θεός τα οργανώνει, πανικοβαλόμαστε και μέσα στον πανικό μας αγχωνόμαστε και τα χαλάμε όλα.
2: Όχι, δεν μπορούμε να τα χαλάσουμε όλα, ευτυχώς. Χαλάμε ό,τι μπορούμε και ο Θεός περιορίζει, κρατάει κάτι από αυτά που οργανώνει και τα συνεχίζουν οι άνθρωποι. Έχουμε περιπτώσεις τέτοιες αγάπης, ας πούμε μια μάνα που την έχει εγκαταλείψει ο άντρας της και έχει παιδάκια και προσπαθεί να μην τα κάνει να αισθανθούν την απουσία του πατέρα σε στερήσεις και σε εξευτελισμούς και πνίγει το δικό της τον πόνο, δεν τον εκδηλώνει και χαμογελάει ξένιαστα ή δίθεν ξένιαστα. Το δίθεν ξένιαστα είναι ανώτερο ηθικά από το ξένιαστα. Χαμογελάει στα παιδιά της και τα κάνει να μεγαλώνουν όσο γίνεται με λιγότερα τραύματα. Και υπάρχουν τέτοιες μάνες και δεν είναι οργανωμένες, γιατί άλλοι είναι έτσι όπως λέω τώρα και άλλοι είναι γεμάτοι μίσος και μεταδίδει συνέχεια στα παιδιά της το μίσος για τον πατέρα τους που τα εγκατέλειψε και τους φαρμακώνει τη ζωή τους, γιατί τα παιδιά δεν θέλουν να μισούν, θέλουν να αγαπούν τα καημένα. Είναι μια επιλογή του ανθρώπου αλλά και επιλογή του Θεού, πώς συντεριάζεται στην ανοργάνωτη αυτή η αγάπη, η επιλογή του ανθρώπου που λέει εγώ θα είμαι έτσι και η επιλογή του Θεού που λέει εγώ θα σε βοηθήσω να είσαι έτσι.
1: Και έτσι αυτό που μας είπατε μας παρηγορεί, δηλαδή το ότι μέσα στην ανοργανωσιά μας και στην ανυπομονησία μας σαν έρχεται ο Θεός και μαζεύει από πίσω τα, αυτά που έχουμε παρατήσει ας πούμε και προχωράει
2: βέβαια,
1: μπροστά.
2: Αλλά δεν μπαίνει σε καλούπια του Θεού η εφευρετικότητα, του Θεού η επιλογή να κάνει το έργο. Ας πούμε έχουν πάει κάτι γριούλ, κάτι μανάδες από νέες στην Αφρική και τώρα γεράσανε και είναι παραδομένες εκεί σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο παρά να μην κλαίει το αραπάκι το καημένο που πεινάει και κλαίει. Και όπως είχαμε εμείς εδώ την Αγία Ευτέρπη, την Ηλία, Θεός χωρέστην, που ήταν τέτοια περίπτωση. Ποιος την έκανε αυτή, ούτε την έστειλε κανένας, ούτε η ίδια όταν πήγε εκεί πήγε με σκοπό να παραδοθεί και να κάνει τόσο έργο. Αλλά ο Θεός την αξιοποίησε. Είναι η αγάπη που όταν της είπα είχε το σχολείο της παρατεταγμένο μπροστά, ίδρυσε σχολείο εκεί ξέρετε εσείς.
1: Στο Κολουέζι, ναι.
2: Στο Κολουέζι και ήταν παραταγμένα τα παιδιά για την πρωινή προσευχή και ήταν και σημαία, κάνανε έπραση σημαίας, αλλά επειδή είναι τόσο πολύ ο ήλιος, δεν φαινόταν από τη σημαία τίποτε παρά μόνο ένα μαύρο πανί. Τη λέω μπράβο, λέω τη γαλανόλευκη, σηκώνατε μέσα στην Αφρική και με κοίταξε άγρια. Ποια γαλανόλευκη λέει. Τη σημαία του Κολουέζη σηκώνουμε. Μπράβο, λέω. Άμε.
1: Η σημαία του Κονγκό. Και
2: του Κονγκό, όχι Κολουέζη, έχετε δίκιο.
1: Του Κονγκό,
2: του Ζαϊρουά, που σου λέμε.
1: Έτσι, τότε.
2: Ζαϊρ.
1: Τότε
2: λοιπόν,
1: ήταν Ζαϊρ.
2: Ξέχασε την γαλανόλευκη. Την ξέχασε. Την έχω χώσει πιο βαθιά στην καρδιά της και της λέει κάτσε και κοιμήσου εκεί. Αυτή την ώρα δεν σε χρειάζομαι. Και σηκώνει τη σημαία του Ζαΐρη, η Ελληνίδα Χριστιανή, η Ιεραπόστολος, για να κάνει τα παιδιά αυτά να γίνουν καλοί άνθρωποι και καλοί πατριώτες σε μια ξένη χώρα που δεν μας έχει πει τίποτα μέχρι τώρα.
1: Όπως είναι η κυρία Θεανό τώρα που είναι 95 χρονών.
2: Ναι, και τη βλέπω στα ιεραποστολικά περιοδικά.
1: Είναι ακόμη
2: γελάει,
1: έτσι,
2: ωραία.
1: Έτσι. Είναι ακόμη εκεί και τώρα πια στα 95 δεν μπορεί και την φροντίζουν οι μοναχές. Οι ηθαγενείς μοναχές. Είναι αυτή η ανοργάνωτη αγάπη που λέτε.
2: Είδατε. Αυτή πήγε εθελόντρια. Και αυτές την περιποιούνται εθελόντριες. Τι ωραίο πράγμα. Λένε πολλές φορές ο εθελοντισμός και τον τονίζουν και τα κοσμικά ας πούμε κέντρα. Και λέω τέτοιος εθελοντισμός που υπάρχει στην Εκκλησία. Δεν, πουθενά άλλου δεν υπάρχει. Και εκεί δεν είναι κανένας να το πει, έλα εδώ εσύ διορίζεις σε αυτό το ναό τίποτα. Πάνε έτσι με τα γέρες στις τσέπες και κοιτάζουν σαν χαζοί στην αρχή και μετά έρχεται ένας άγγελος και τους κλέβει. Μας κάλεσε ο παπάς, ο γιος μου ο Παπαγιώργης, να φάμε σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο που ήταν εκεί πέρα. Λέω ποιοι θα φάμε. Οι οικογένειες όχι λέει, έχω καλέσει τους εθελοντές του ναού μας που έρχονται και εργάζονται στο ναό μας με ζήλο. Να τους κάνω το τραπέζι να κοιταχτούμε στα μάτια να πούμε εμείς ρε παιδιά είμαστε εθελοντές, πώς βρεθήκαμε εθελοντές εκεί. Εγώ να κάνω ομιλίες, η άλλη να σφουγγαρίζει, ο άλλος να βάζει πλακάκια, ο άλλος να ζωγραφίζει, ο άλλος να ψέλνει. Και γέμισε ένα τραπέζι από εδώ κάτω εθελοντές που ήταν άγνωστοι μεταξύ τους προηγουμένως. Τι ωραίο πράγμα. Τι παρηγοριά για την εποχή μας που τα πάντα πληρώνονται.
1: Έτσι λοιπόν σήμερα να επιστρέψουμε στην ανοργάνωτη αγάπη και να πάμε τώρα στα παιδιά, τα νέα παιδιά. Κύριε Γανωτή, τα οποία είναι τόσο πολύ αγχωμένα. Γιατί δεν έχουν και την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Δυστυχώς εμείς οι γονείς δεν έχουμε την ικανότητα να τους τη μεταδώσουμε. Προφανώς εμείς δεν την είχαμε και γι' αυτό δεν έχουμε την ικανότητα. Αλλά τι γίνεται εδώ? Βλέπουμε ένα κόσμο γεμάτο άγχος. Δεν παντρεύονται οι νέοι μας γιατί ακριβώς δεν ξέρουν για την ανοργάνωτη αγάπη του Θεού. Αν την ήξεραν θα παντρεύονταν.
2: Βέβαια, πρέπει να βγουν οι κοπέλες έξω στους δρόμους και να επιστρατεύσουν άντρες, να πούνε έλα εδώ εσύ να με παντρευτείς. Αλλιώς μόνοι τους κοιτάζουν και σαν χαζί. Ξέρουν την πορνεία, αλλά δεν ξέρουν το γάμο.
1: Τι είναι αυτό που τους φοβίζει περισσότερο, κύριε Γνώτα?
2: Η απουσία της προσευχής, κυρία Σοφία. Η απουσία της προγραμματισμένης προσευχής. Να πεις σηκώθηκα το πρωί, μου έμαθε η μάνα μου να προσεύχομαι και εγώ θα σταυρώσω τα χέρια μου, εκείνη την ώρα θα χτυπήσουν τα κουδούνια, θα περάσει αυτός που πουλάει απ' έξω και θα φωνάζει, εκείνη την ώρα θα ζητήσουν από εδώ από εκεί, θα χρειαστεί να ανάψουν τη φωτιά ή να τη σβήσω, όλα τα εμπόδια θα μαζευτούν εκείνη την ώρα. Το έχω προσέξει. Αλλά εσύ θα πεις εγώ πρέπει να κάνω προσευχή. Μα η καρδιά μου σκυρτάει να αποφύγει την προσευχή. Έρχεται ο νους. Δεν είναι ο νους αυτό που λένε οι φιλόσοφοι ότι είναι ας πούμε ένα όργανο λογικής. Είναι ο νους Χριστού που ουσιαστικά έχει όλα τα προνόμια και τις δυνατότητες της ψυχής της χριστιανικής, ο νους ο χριστιανικός. Έρχεται ο νους και λέει στάσου εκεί και προσευχή σου, μη φοβάσαι τίποτα. Αλλά αυτό θέλει προσπάθεια να πας κόντρα σε αυτά που έρχονται ενστικτοδός απ' έξω ή από τους δαίμονες που βάζουν χίλιους πειρασμούς.
1: Η προσευχή δηλαδή θα βοηθήσει τα παιδιά μας?
2: Όχι η προσευχή, αλλά μόνο η προσευχή. Καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να είναι ένας νέος ας πούμε στο παράθυρο του και περνάει από τον δρόμο μια κοπέλα πεντάμορφη και θέλει να της μιλήσει, του αρέσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να την αποσπάσει από τον δρόμο της και να της πει έλα πιο κοντά να στα πούμε, παρά μόνο να της φωνάξει να πει δεσποινής κοπέλα μου και αλέ ελάτε εδώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και είναι ο πιο πρόχειρος, ο πιο εύκολος και γι' αυτό τον κάνει ο δαίμονας δύσκολον και να χρειάζεται οργάνωση και να θέλεις να ανοίξεις το ορολόγιο το μέγα και να βρεις την πρωινή προσευχή και να βρεις αυτό που σου χρειάζεται αυτή την ώρα για αυτό το πρόβλημα. Σου φαίνεται βουνό, νομίζεις ότι πρέπει να σπρώξεις τον λικαβητό να τον πας ένα χιλιόμετρο παραπέρα, ναι. Και ύστερα είναι τόσο εύκολο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν κάνουν προσευχή, κύριε Γανώτη. Δεν κάνουμε.
2: Ξέρετε, γι' αυτό οι μεγάλες δυσκολίες της ζωής, τα δράματα ας πούμε, συντελούν στο να κάνουν οι άνθρωποι προσευχή. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε μεγάλες τραγωδίες και τους λες να κάνουμε προσευχή για την περίπτωσή σου αδερφέ μου, και εγώ θα κάνω, να κάνεις κι εσύ, και δεν λέω ότι θα κάνω, λέω άμα θέλει ο Θεός σας κάνει. Ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει με προσευχή τα προβλήματά του και δεν τον αφήνουν, να δείτε ότι αν επιχειρήσει να το κάνει, το τι θα γίνει εκείνη την ώρα, θα ξεσηκωθεί το σύμπαν για να τον εμποδίσει να του κλείσει το στόμα.
1: Να κάνω τώρα μια ερώτηση που θα την κάνω όμως. Ο Θεός δεν γνωρίζει τις ανάγκες μας? Δηλαδή αν εγώ τώρα η μάνα δεν προσευχηθώ για το παιδί μου, ξέρω όμως ότι ο Θεός το αγαπά και θα γίνει αυτό που πρέπει στη ζωή του παιδιού μου, γιατί ο Θεός το αγαπά.
2: Κυρία Σοφία, συγχωρέστε με, ναι, να σας πω ότι κάνατε λάθος. Δεν έχουμε πρόβλημα άλλο παρά μόνο να μιλήσουμε με τον Χριστό. Τα άλλα τα αναλαμβάνει ο Χριστός. Εμείς ασχολούμαστε με όλα τα άλλα και με τον ίδιο τον Χριστό καθόλου. Οπότε, τι κι αν κερδίσουμε την υγεία μας και γίνουμε χαμένα κορμιά, τι κι αν λυθεί ένα πρόβλημά μας και δεν πούμε ούτε ένα ευχαριστώ σε κανέναν, αλλά λέμε τι αλίμονο, δεν θα γινότανε. Ναι, ενώ ο Χριστός λέει αποσκοπεί μόνο στη σχέση του μαζί μας ο ίδιος, στην προσωπική μας σχέση. Τα άλλα είναι αστεία τα προβλήματα, τα άλλα λύνονται αυτομάτως. Εμείς αυτό λέει και ο Άγιος Πορφύριος, λέει όταν έχετε ένα πάθος μην παλεύετε να το νικήσετε, λέει, πού να τα καταφέρετε. Το πάθος αυτό το έχουν χτίσει δαίμονες με πείρα αιώνων. Αγαπήστε το Χριστό περισσότερο και θα σηκωθείτε ένα πρωί και θα πείτε πού είναι το πάθος, δεν υπάρχει. Άρα το ζητούμενο δεν είναι η λύση κανενός προβλήματος. Η λύση του οποιοδήποτε προβλήματος, όλων των προβλημάτων, είναι μια φυσική, θα λέγει κανείς, εντός εισαγωγικών.

0: μιλάμε, κάνουμε προσωπική σχέση. Και του μιλώ έτσι σαν αδερφό, σαν πατέρα και πώς θα λύσει τα προβλήματα. Δεν τρέπεσαι να το σκέφτεσαι, θα μου πει. Εγώ τα αναλαμβάνω. Εγώ τα αναλαμβάνω. Και εμείς το μόνο που έχουμε είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Από εκείνη την ώρα θα αγαπούμε τα πάντα.
1: Και σε αυτή την περίπτωση, βλέποντας ίσως και τα παιδιά μας, έτσι μια ερμηνεία να δώσω εγώ και να με βοηθήσετε σε αυτό. Θα δώσουν, ας πούμε, τα παιδιά μας, αν μας δουν έτσι να αγαπάμε τον Χριστό, και το δουν τα παιδιά μας, έτσι, νιώσουμε τον έρωτα για τον Χριστό αυτό, τον καλλιεργούμε. Τα παιδιά μας τότε, βλέποντάς μας έτσι, να τον καλλιεργούμε, δεν θα αγαπήσουν περισσότερο τις γυναίκες που θα παντρευτούν μεθαύριο?
0: Έτσι είστε όλες οι γυναίκες άθεες, συγγνώμη. Δεν είναι, πάτε να βρείτε το μηχανισμό που λειτουργούν τα πράγματα. Δεν είναι ο μηχανισμός που πρέπει να μάθετε. Ας πούμε ένα ζευγάρι που είναι ερωτευμένοι, δεν ασχολούνται με το πώς λειτουργεί ο έρωτας. Τι τους νοιάζει αυτούς? Πρέπει να θαμπωθούν ο ένας από το πρόσωπο του άλλου. Και δεύτερον, ότι δεν είναι τυχαίο να συμβεί μια τέτοια σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ούτε ψυχικά, ας πούμε, έχει μεγάλη παρόθηση, γιατί οι καρδιές μας έχουν τσαλακωθεί, έχουν όπως ένα ρούχο που πάλιωσε πάρα πολύ και δεν μας καλύπτει. Χρειάζεται να επέμβει ο νους Χριστού και να πει: «Εαυτέ μου, πού πας? Βρε, θα πεθάνεις. Βρε, η ζωή γίνεται άνουστη. Αγκάλεσε τον Χριστό». Και τότε δεν έχεις προβλήματα. Το πώς τα λύνει ο Θεός δεν μας αφορά. Δηλαδή δεν μας λύνει κανένα πρόβλημα. Διότι ο Θεός έρχεται και τα λύνει, ας πούμε, με έναν τρόπο μυστηριώδη. Δηλαδή μπαίνει το παιδί σου κάθε μέρα μου τρωμένο μέσα στο σπίτι και ζητάει το ένα, ζητάει το άλλο, θέλω να μου δώσετε αυτό, να μου πάρετε μηχανάκι, αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, ναι, και σε κάνει τη ζωή μαρτύριο. Το πώς θα αλλάξει το παιδί δεν είναι να δει ένα παράδειγμα ότι εσύ τίποτα. Έρχεται ο Χριστός και του πιάνει την καρδούλα του και την μαλακώνει κατά έναν μυστηριώδη τρόπο, και μπαίνει κάποια στιγμή μέσα και λέει: «Μανούλα, μπαμπά», και τα λοιπά, και λες: «Μα πώς έγινε αυτό το παιδί έτσι?» Είναι η επέμβαση του Θεού, η μυστηριώδης, την οποία ζητάμε.
1: Εκεί είδαν ότι όμως, ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς, όλα αυτά τα παιδαγωγικά που μάθαμε.
0: Αχ, τα παιδαγωγικά που μάθαμε. Ένα μεγάλο καλάθι των αχρήστων να τα πετάξουμε. Λοιπόν, όλοι οι μεγάλοι παιδαγωγοί που είναι τα ονόματά τους μέσα σε όλα τα συγγράμματα τα παιδαγωγικά που γεμίζουν βιβλιοθήκες ολόκληρες, ήτανε Γερμανοί. Και αυτοί οργάνωσαν την αγωγή τη σχολική και την εξωσχολική της Γερμανίας. Μας έδωσαν τις σοφότερες εξηγήσεις που υπήρχαν. Και όσοι δεν ήταν Γερμανοί ήταν γερμανίζοντες. Διότι όπως τα παλιά χρόνια είχαν την Ελλάδα ως πρίτανη, θα λέγαμε, όλων των πνευματικών δραστηριοτήτων, έτσι και στην Ευρώπη οτιδήποτε ελέγχονταν από τη γερμανική σκέψη. Ό,τι λέγανε οι Γάλλοι, ας πούμε, οι Βέλγοι, οι Σουηδοί και τα λοιπά, όλα διέπονταν από τη γερμανική σκέψη. Και έβγαλαν μια νεολαία οι Γερμανοί, σας εφύλαξε ο Θεός και γεννηθήκατε μερικές δεκαετίες αργότερα από μένα και δεν είδατε τη θηριωδία των Γερμανών.
1: Έτσι, ναι.
0: Δεν είδατε μια θηριωδία που δεν είναι κατά διαταγή, όπως αυτοί διατείνονταν ύστερα από τον πόλεμο για να γλιτώσουν τα δικαστήρια των ναζιστών. Ήτανε λαϊκή ιδέα, ας πούμε, μπορούσε να μιλάς με ένα Γερμανό και για κάποια στιγμή που διεπίστωσε μια έτσι αμφιβολία να πετιέται όρθιος επάνω, να χτυπάει τα τακούνια του, να χαιρετάει ναζιστικά και να λέει «Χάι Χίτλερ».

0: Δηλαδή ήταν άνθρωποι που διαμορφωμένοι τέτοιοι. Λαός ολόκληρος. Και μην πουλάνε ψέματα τώρα, γιατί και εγώ μίλησα με Γερμανούς και πήγα στη Γερμανία και λένε απορούμε και εμείς πως οι παππούδες μας και οι γονείς μας έκαναν τόσα εγκλήματα. Γιατί δίπλα στο αεροδρόμιο του Μονάχου είναι στρατόπεδο συγκεντρώσεως αυτό. Και τα βλέπουν οι άνθρωποι και τα ακούνε και τα γράφουνε και όμως δεν τα καταλαβαίνουν τίποτα, σαν να έχουν πέτρινες ψυχές. Ψέματα λένε, ούτε συγκινούνται ούτε τίποτα.
1: Άρα όλη αυτή η παιδαγωγική, θέλετε να πείτε, μπορεί να γίνει, ναι, ένα
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Γιατί ναι, στηρίχθηκε πάνω στη λογική. Μα τι θα πει παιδαγωγική, να πάρεις το παιδί σου από το χεράκι, άγω το παιδί, και να το πάρεις από εκεί που δεν είναι καλά και να το πας σε κάτι που είναι καλά. Ποιο είναι καλά? Η πατρίδα λέει Χάιλ Χίτλερ, σου λέει αυτό είναι το καλό. Μια νεολαία εκατομμυρίων νέων ήξεραν ότι η πατρίδα τους είναι το Χάιλ Χίτλερ. Και αυτή η πατρίδα τους έστειλε να ξεκυλιάζουν παιδάκια, να σφάζουν στον Κάντανο γυναίκες έγκυες, σε διάφορα μέρη, στο Χορτιάτι, να καίνε ολόκληρο χωριό μέσα σε φούρνους και να βγαίνουν έξω και να τραγουδάνε μετά και να πίνουνε κρασί. Οι Γερμανοί μας δώσανε το παράδειγμα να μπορούν μυστικοί να πίνουν ενοπνευματώδη, γιατί τα είχαν ανάγκη να ζαλιστούν. Καταλάβατε, από τη μέθη του θριάμβου τους. Να η παιδαγωγική τους. Να η παιδαγωγική τους. Αυτή είναι.
1: Οπότε περιμένουμε μόνο τη βοήθεια του Θεού, τίποτα άλλο, έτσι.
0: Ακριβώς τίποτε άλλο. Και αυτό το τίποτε άλλο το λέτε εσείς σαν μανούλα, έτσι με κάποιο λίγο αδιαφανές παράπονο. Τάχα δεν υπάρχει και τίποτε άλλο, αδερφέ. Δεν υπάρχει. Γιατί λέει ο Χριστός είναι τα πάντα. Τι λέει ο Άγιος Πορφύριος? Είναι το παν, όχι το ισχυρότερο, το σπουδαιότερο, το σημαντικότερο, αλλά είναι το παν. Εκεί πέσαμε έξω. Αφαιρέσαμε μια ψηφίδα από αυτό όλο το ψηφιδωτό που λέει το παν και κατέρευσαν τα πάντα.
1: Αυτό είναι ωστόσο πάρα πολύ ανακουφιστικό για τον άνθρωπο και είναι μια μεγάλη ελευθερία, έτσι.
0: Είναι και ανακουφιστικό για τον άνθρωπο, αλλά είναι και ξεανακουφιστικό για τον ανθρώπινο εγωισμό και την ελευθερία του ανθρώπου. Λέει, μα εγώ τίποτα δεν είμαι, βρε αδερφέ. Λέει ο γονιός, ας πούμε, στο παιδί, εσύ να κοιτάξεις να ανέβεις στα υψηλότερα σκαλοπάτια της γνώσης και εγώ δίνω, πληρώνω. Αν το παιδί αποτύχει σε ένα μάθημα, λέει, εγώ γιατί σε πληρώνω, βρε. Και γκρεμίζονται τα πάντα. Καταλάβατε, δεν αφήνουμε τα πάντα να γίνουν Χριστός. Βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα στις ψηφίδες εκεί. Σου λέει, είμαι και εγώ εδώ. Εγώ τι έκανα δηλαδή, που άφησα να επιβιώσουν μόνο δύο παιδιά μου, ένα παιδί μου, για να το κάνω μεγάλον και τρανό να γίνει πανεπιστήμονας. Κι αν τυχόν δεν τα καταφέρει να γίνει πανεπιστήμονας, θα αυτοκτονήσει το παιδί, γιατί σου λέει εγώ είμαι το παν και για μένα ο πατέρας μου, η μάνα μου είναι το παν που τα πάντα θυσιάζουν, ακόμα και την ψυχή τους, για να με κάνουν μεγάλο επιστήμονα. Θεοποίηση του ανθρώπου. Εάν δεν έχεις Θεό, τον Θεό, τον Χριστό, είσαι εσύ Θεός. Και ένας άνθρωπος, ένας πατέρας, μια μάνα που είναι ο Θεός του παιδιού τους, δεν συγχωρεί τον εαυτό του εάν αποτύχει σε κάτι. Τον σκοτώνει τον εαυτό του. Λέει, εγώ να πέσω έξω. Τι θυμάμαι κάποτε ένα παλικάρι που το αναθρέψαν οι γονείς σαν μύθεο, γιατί θεοί ήταν οι ίδιοι, και όταν έτρεχε με μεγάλες ταχύτητες με το αυτοκίνητο και δεν έμπαινε σε αυτοκίνητο αν δεν οδηγούσε ο ίδιος. Ήρθε η ώρα, τράκαρε το παιδάκι και σκοτώθηκε. Έπρεπε να το κυδέψουν. Το πήγαν στην εκκλησία, το γραφείο κηδιών, το βάλαν το φέρετρο μέσα στο ναό και όλη η οικογένεια στάθηκε απ' έξω. Δεν έμπαινε μέσα στο ναό. Λέει, τι να σου πούμε κύριε έλεος, τι έλεος, έλεος θέλουμε εμείς. Τι να συγχωρέσεις, ποιο να συγχωρέσεις, αφού εμείς είμαστε ο Θεός. Άντε κυδέψουν τα κατάκα για να κτηρίσουμε τα κοινωνικά και πηγαίνετε και θάψε τον και εμείς θα μείνουμε αγκαλιάζοντας το είδωλο που δημιουργήσαμε. Και το είδωλο ήταν ένας γιος για να κατακτήσει το σύμπαν. Είναι όπως αν έχετε, πρέπει μια μέρα να σας το διαβάσω, αν έχετε το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ που είναι ένα νούρισμα προς το γιο του. Για τέτοιο είδωλο τον ετοιμάζει το γιο του. Ο Ναζίμ Χικμέτ ο Τούρκος, σπουδαίος ποιητής. Καταλάβατε. Έτσι μεγαλώνουν και όλοι οι άνθρωποι τα παιδιά τους, όλοι εντός, δεν είναι όλοι, αλλά πολλοί άνθρωποι τα παιδιά τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι από την αρχαία Ελλάδα έχουμε, μέχρι σήμερα, έχουμε αυτή την παιδαγωγική προς τα παιδιά, δηλαδή έδιναν μεγάλη σημασία στο πώς να χτίσουν τις αρετές των παιδιών, τα σώματά τους. Όλα αυτά ήταν μέσα στη ζωή, πώς να τα... είναι και αιώνες.
0: Αυτά ισχύαν μόνο για τα 1% και λιγότερο της αριστοκρατίας. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι. Οι άλλοι ήταν όργανα για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Πιστέψτε μου ότι κανένα παιδί από αυτά, αλλά ούτε και κανένας γονιός της υψηλής κοινωνίας εργάζονταν. Απαγορεύονταν να εργαστεί, ήταν ντροπή. Μάλιστα στη ιδιωτία είχαν τον νόμο που έλεγε ότι αν κανένας μαρτυρηθεί ότι εργάστηκε σε βάθος 10 χρόνων στο παρελθόν, απαγορεύεται να εκλεγεί άρχοντες. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι άνθρωποι, για αυτούς κουβεντιάζαν. Το κάθε παιδί τους, ο κάθε κλινίας, το ετοίμαζε να γίνει Αλκιβιάδης. Δεν καταδεχόταν να γίνει παρακάτω από Αλκιβιάδης. Καταλάβατε. Και αυτό ήταν η αγωγή τους. Σκεφτείτε ότι ο Αχιλλέας λόγου χάρη που λένε τόσα πολλά και τον είχαν τόσο λατρέψει τον Αχιλλέα που τον μεγάλωσε ο Χείρον και τα λοιπά και τα λοιπά, παιδί θεάς, ημίθεος, ναι και αθάνατος εκτός από τη φτέρνα του. Τι καλό έκανε στον κόσμο και τι προκοπή είδε. Δεν έκανε κανένα καλό σε κανέναν, πρώτον. Ελάτρεψε τον εαυτό του και είπε εγώ είμαι να γίνω Θεός. Συμμετέχει σε ένα πόλεμο στον οποίο καυγάδισε για μια μορφωνιά, μια σκλάβα και παρετείται και τους αφήνει να σκοτώνονται χωρίς τη βοήθειά του. Και κάνει απεργία μέσα στον πόλεμο τον Τροϊκό. Την ώρα μάλιστα που οι Τρώες είχαν αποθήσει τους Αχαιούς και τους είχαν φτάσει μέχρι την Αμμουδιά, μέχρι τα κύματα, τραυματισμένοι όλοι οι άρχοντες των Αχαιών και αυτός, εγώ εκδικούμαι γιατί δεν με τίμησαν εμένα. Και όταν σκοτώσανε τον Πάτροκλο, το φίλο του, τον μόνο φίλο που είχε, σε αυτή τη μέση στην Ιλιάδα, δείχνει να προτείνει ο Αχιλλέας τον Πάτροκλο να γινόταν κάτι, λέει, να σκοτωθούν όλοι και να μείνουμε εμείς οι δυο μονάχα. Λοιπόν, αυτό ήταν το μεγαλείο του. Για τέτοιον τον μεγάλωσαν και για τέτοιον μεγάλωναν τον κάθε γιο τους οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι το μεγάλωσε. Και γι' αυτό έδωσε ο Θεός όλα τα παιδιά των σπουδαίων και ιστορικών προσώπων της αρχαίας Ελλάδος να είναι ηλίθια, όπως τα παιδιά του Περικλή που ήταν και τα δυο ηλίθια, και όπως και τα παιδιά του Σοκράτη που ήταν ασήμαντα, και των πολλών άλλων, και ο του Κλινία ο γιος και πολλών άλλων. Λοιπόν, τι έχουμε? Αυτό είναι το μάθημα που δίνουμε στα παιδιά μας. Εσύ είναι γίνεις παιδί μου μεγάλος και εγώ από πίσω να σε βοηθώ και να μπω στο καφενείο, να γυρίσουν τα κεφάλια όλοι τους, να με κοιτάξουν, να πουν, να, αυτού ο γιος έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό είναι όλο. Και ας πεθάνω, σου λέει. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την αρχομανία. Έχουμε γυμνωμένα τα ξύφη των πολιτικών του ενός εναντίον του άλλου σε ό,τι κάνει ο άλλος. Και γι' αυτό στην παγκόσμια διπλωματία, θα το προσέξετε αυτό τώρα που γίνονται με τη Τουρκία και τη Λιβύη, μαζεύονται όλοι οι μεγάλοι της Ευρώπης. Δεν λένε ότι εδώ συντελείται ένα έγκλημα. Λένε από αυτό το έγκλημα που συντελείται τι μπορώ να ωφεληθώ εγώ, και κάθε χώρα κοιτάζει έτσι να ωφεληθεί αυτή από το πρόβλημα, όχι να βοηθήσει κανέναν άλλον. Έτσι γινόταν πάντα.
1: Βρήκαμε το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ.
0: Το βρήκατε?
1: Κύριε Κανωτίνα, θα θέλαμε να μας πείτε, αν διαβάσουμε έτσι
0: λίγο. Φαντάζεστε το γιο του να είναι πάνω σε μια γέφυρα ανάμεσα Ανατολή και Δύση, και από εκεί να βλέπει τον κόσμο όλων που είναι στο χέρι του, και αυτός παντοδύναμος, ξέρω εγώ τι, να κυβερνάει τον κόσμο, να τον βλέπει αφιψηλού. Είναι αυτή ακριβώς η ζωγραφιά της υπεροχής, το εέν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον. Αυτό συμβούλεψε και ο Πηλέας στο γιο του, τον Αχιλλέα, όταν τον έστειλε να πολεμήσει στον Τροϊκό πόλεμο. Πάντα να αριστεύεις, μα αν αριστεύει αυτός πάντα, και οι άλλοι που έχουν τον ίδιο ζήλο να αριστεύσουν, τι γίνεται? Δεν μπορεί να είναι ένας που θα αριστεύει να είσαι, λέει, υπήροχος άλλων, δηλαδή υπέροχος που λέμε εμείς, ανώτερος από όλους. Άρα σε καμιά περίπτωση δεν θα σκύψεις το κεφάλι να πεις, ρε παιδιά, εγώ ήρθα εδώ να σας υπηρετήσω, να σας βοηθήσω. Ας κάνω κι εγώ μια υποχώρηση για να προχωρήσει ο κοινός σκοπός. Δεν υπάρχει κοινός σκοπός. Είναι, ας πούμε, ψέμα αυτό που λέμε καμιά φορά μέσα στην Ιλιάδα, ότι ήταν κοινός ο σκοπός να ξαναφέρουν την Ελένη πίσω. Να την τιμωρήσω ή την φέρω πίσω? Να την πιάσει στα χέρια του ο Μενέλος και να τη σκοτώσει, και να πάρει πίσω τα μπιζού της που είχε πάρει μαζί της η καημένη αυτή, και να εκδικηθεί αυτούς που προσέβαλαν τον Δία, τον ξένιον Δία, και την τράπεζα της φιλοξενίας. Τίποτε. Ο καθένας, και το λένε μάλιστα, σκοπός του είναι να προβάλλει τον εαυτό του, και τον έκαναν τα πάντα για να τον προβάλλουν.
1: Ναι, και αυτό που, στο οποίο αναφερθήκατε, του Ναζίμ Χικμέτ, είναι ένα ανανούρισμα όταν το παιδί είναι μωρό. Δηλαδή η νοοτροπία μας είναι τέτοια από όταν είναι μικρά μέχρι να είναι μεγάλα, σε όποιο κοινωνικό επίπεδο έτσι και αν κοιτάξουμε του κόσμου, και σε όποιο
0: έτσι
1: χρόνο.
0: Έτσι λέτε, ανοίξτε χαρακτηριστικά πώς το λένε, νανουρίσματα, το νανουρίσμα της Χίου, που λέει η μανούλα, κοιμήσου αγόρι μου να μεγαλώσεις, να γίνεις άνθρωπος, να προκόψεις, να πλουτίσεις και να φτιάξεις σχολιά. Ακούτε το όνειρο που να κάνει σχολιά για την πατρίδα μας που την έχουν τόσο χαμηλά βαρμένη οι ξένοι, να βοηθήσει τη φτωχή, τα μοναστήρια, τις εκκλησίες. Τον μεγαλώνει ευεργέτη, δεν τον μεγαλώνει να τα φάει ούλα, που λένε, φαταούλα. αλλά ευεργέτη. Να πάρεις δύναμη για να τη δώσεις στον κόσμο του Θεού. Μεγάλη υπόθεση τα αναγνωρίσματα. Θα έπρεπε να κάνουμε αναγνωρίσματα να ειδούμε τι...
1: Μεγάλη διαφορά αυτή.
0: Ακόμα έτσι. Και το αναγνωρίσμα αυτό το ωραίο που τραγουδάμε, το έχει μελοποιήσει ο Θεοδωράκης, καλή του ώρα. Αν πρέπει ακόμα να σηκώσεις και σταυρό. Για σκεφτείτε. Αυτό το προετοιμάζουμε. Ένα σταυρό του προετοιμάζουμε. Και να μην τολμήσει να πει δεν μπορώ. Θα μπορέσεις. Γιατί? Γιατί αυτός που σου δίνει το σταυρό, αυτός είναι ο Κύριος του κόσμου. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα. Τι διαφέρουμε από όλο τον κόσμο.
1: Εκεί δηλαδή ο χριστιανός φαίνεται ότι... Εκεί διαφέρει από τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Έτσι. Διαφέρει γιατί μεγαλώνει με την ελπίδα να αγαπήσει περισσότερο και να ευεργετήσει τον κόσμο. Δηλαδή να ξεχάσει τον εαυτό του και να σβήσει το εγώ του, αν τρόπος του λέγει δηλαδή, ναι, ψυχολογικά, να σβήσει η εκτίμηση προς το εγώ του μέσα στην εκτίμηση προς τον κόσμο του Θεού, δηλαδή προς τον Θεό. Αυτό είναι που προβάλλει ο ελληνικός χριστιανικός πολιτισμός.
1: Όπως ο Άγιος Πορφύριος, ας πούμε, είχε ξεχάσει τον εαυτό του και άλλοι Άγιοι φυσικά και βοηθούσαν.
0: Όλοι οι Άγιοι, δεν αγιάζεις αλλιώς.
1: Ευεργετούσαν τον κόσμο.
0: Ευεργετούσαν τον κόσμο μάλιστα και ευεργετούν ακόμα τώρα. Εγώ εδώ που παρακολουθώ την Οσία Ξένη και βλέπω πόσα θαύματα κάνει η Οσία Ξένη σε πολύ κόσμο που έρχονται και πέφτουν στα πόδια της, στον μπροστά στο λιψανάκι της, ένα τόσο δά ασήμαντο λιψανάκι που έχουμε, και τους ευεργετεί τον κόσμο. Η ίδια έχει εκμηδενήσει τον κοσμικό εαυτό της, τον έκανε ένα κυταράκι ας πούμε από οστούν, αλλά η χάρη της πηγαίνει και μεταδίδεται στους ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά της.
1: Ποια ήταν η Οσία Ξένη, κύριε Γανωτή?
0: Ήταν μία από τις τέσσερες που ονομάζονται ξένες, και είναι και οι τέσσερες Οσίες, λέμε Όσιες. Ναι, αυτή ήταν μια Ρωμαία κοπέλα η οποία είδε τους γονείς της και ετοιμάζουν τα πρικιά της και τα συνοικές για να την παντρέψουν, και πήρε τις δυο τρεις αγαπημένες υπηρέτριες που είχε, ήταν αρχοντοπούλα μεγάλη. Ναι, και κρυφά τη νύχτα τα σκάσανε, πήγαν σε καράβι και περάσαν απέναντι στην Καρία. Καρία είναι απέναντι από την Κρήτη. Μια περιοχή, είναι η περιοχή που ήταν ο ας πούμε Ελικαρνασσός και η Τέος. Βγήκαν έξω και είπαν εμείς βγαίνουμε για να παραδοθούμε στο Θεό. Πού θα πάμε? Στον Δεσπότη βέβαια, στον Επίσκοπο. Και ο Επίσκοπος τις χρησιμοποίησε και πηγαίναν στις φυλακές και βοηθούσαν τους φυλακισμένους χριστιανούς και πηγαίνανε και ταΐζανε κόσμο που πεινούσε, μεταφέραν τη Θεία Κοινωνία, τη Θεία Κοινωνία σε ανθρώπους που ήταν να εκτελεστούν και δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν. Μέσα σε κάποιο μήλο βάζανε τη Θεία Κοινωνία και το τρώγε όλο αυτός ο άνθρωπος, και κάνανε χίλιες αγαθοεργίες με τόσα βάσανα. Μάλιστα. Τι θέλει ο Θεός από μας? Να πει εγώ δεν θέλω να είστε άνθρωποι, βρε. Θέλω να σας κάνω θεούς. Τι κατάντημα, έτσι πως έγινε ο άνθρωπος, να λέτε ότι είμαστε άνθρωποι. Είδατε που το λέει σε ένα ψαλμό, νομίζω τον 75ο, που λέει «Εγώ δεν λέγω ημίν θεΐεστε και οι υψείς του πάντες». Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται. Γιατί αφήνετε να πεθάνετε σαν άνθρωποι όπως πεθαίνουν όλα τα ζωντανά, που εγώ σας θέλω και σας προορίζω να είστε θεοί? Ο Θεός, αγαπητή μου κυρία Σοφία, χρησιμοποιεί τα πάντα για να μας σώσει. Σε αυτόν τον εγωισμό των ανθρώπων για τα παιδιά τους έχει επιτρέψει να παθαίνουν τα παιδιά αυτά τα βάσανα. Θα σας το έχω πει κι άλλη φορά, αλλά εσείς επειδή θέλετε να είστε αισιόδοξοι αφού είστε μανούλα, δεν με πιστεύετε, ότι σχεδόν σε όλες τις οικογένειες το πρώτο παιδί που συγκεντρώνει όλη την αλαζονία των γονέων, τον θαυμασμό, την έκπληξη, που παραλύει η γονική μέρημνα για το παιδί, η πραγματική, και έρχεται στην επιφάνεια η κοσμική γονική μέρημνα, αυτά χρειάζονται ψυχίατρο. Κρυώνει η ψυχή σας που τα ακούει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά εγώ, και εμένα κρυώνει βέβαια. Αλλά όμως πρέπει να το ομολογήσω, γιατί είμαι γέρος, δεν προλαβαίνω να τα αναθεωρήσω, να πω τώρα κάτι επικές, κάτι ήπιο και μετά να πω ρε παιδιά δεν ήταν έτσι. Δυστυχώς, αν δείτε δηλαδή, δεν ξέρω πόσο ποσοστό, τεράστιο ποσοστό, τα πρώτα παιδιά, ιδιαίτερα τα αγόρια των οικογενειών, έχουν ανάγκη ψυχιάτρου. Είναι παρατημένα, και ευτυχώς όταν είναι παρατημένα, όταν τα έχουν εγκαταλείψει τελείως οι γονείς τους, όταν έχουν πεθάνει οι γονείς τους, είναι σε καλύτερη κατάσταση παρά όταν είναι οι γονείς από πίσω.
1: Και είδαν ότι όμως κατά κάποιο τρόπο, αφού αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, είναι έτσι, θα λέγαμε, σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Τι να κάνει ο γονιός αφού πρώτη φορά βλέπει ένα παιδάκι?
0: Η μετάνοια και η προσευχή σώζει, τίποτε άλλο. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής. Τρέχουν στη Γερμανία όπου υπάρχουν ιδρύματα ειδικά για αυτά τα παιδιά, είτε που παίρνουν ναρκωτικά είτε που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, και τους αναλαμβάνουν, λέει, και σε ένα χρόνο δυο έρχονται και είναι θεραπευμένα. Τρόπος του λέγει θεραπευμένα. Έχει, ας πούμε, δημιουργηθεί ένα προσωπείο στο παιδί, το προσωπείο που του δώσαν εκεί, το οποίο σιγά σιγά εξανεμίζεται και σε κάνα δύο χρόνια είναι στην ίδια κατάσταση. Αλλά ακόμη κάτι άλλο. Με αυτή τη λύση που έχει πέσει στον κόσμο να αποκτήσουν παιδί δικό τους, δικό τους παιδί, ενώ ο Θεός έχει αφήσει ανθρώπους να μην έχουν παιδιά για να μπορούν να αγκαλιάσουν τα πεταμένα παιδάκια που περπατάνε μέσα στα νοσοκομεία αυτή την ώρα ανάμεσα στα κρεβάτια των ασθενών, κοιτάζοντας στα μάτια μπας και δουν τη μάνα τους. Να πάρουν αυτά τα παιδάκια. Όχι, θέλω δικό μου κρέας, λέει. Λοιπόν, τα πολλά παιδιά, να μην πω τα περισσότερα και προκαλέσω σε κανέναν δυσαρέσκεια. Πολλά παιδιά από αυτά που με τεχνητούς τρόπους συλλαμβάνονται και γεννιόνται, γίνονται αυτιστικά. Δηλαδή από τα αυτιστικά παιδιά ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από τέτοιες προσπάθειες τεχνητής γονιμοποίησης. Τον παλιό καιρό, μου λένε, ένα τέτοιο παιδί υπήρχε σε κάθε σχολείο. Τώρα υπάρχει ένα σε κάθε τάξη. Και χρειάζεται 2-3 ανθρώπους να είναι δίπλα του την ώρα του μαθήματος, να του πιάνουν τα χέρια να μην χτυπάει τον ένα και τον άλλον, να το στρίβουν το κεφάλι του, να προσέξει το δάσκαλο κτλ. Και άλλους για να τον βοηθήσουν στο σπίτι. Ένα μαρτύριο δηλαδή μέγα, που μέσα σε αυτό το μαρτύριο όσοι οι γονείς κάνουν υπομονή και ζητούν με προσευχή τη βοήθεια του Θεού, νιώθουν μια βαθιά ευτυχία μέσα τους, το ότι κατανοούν το χαμένο πρόσωπο του παιδιού τους. Το κατανοούν, και κατανοώντας το παιδί τους κατανοούν και το Θεό. Βλέπετε, και από το πιο μεγάλο κακό ο Θεός βγάζει ωφέλεια.
1: Κατανοούν το Θεό μέσα από το ότι
0: κατανοούν το παιδί τους.
1: Το παιδί τους, ναι.
0: Ναι.
1: Με ένα μυστικό τρόπο γίνεται αυτό, δεν είναι κατανοητό.
0: Όχι, τίποτα δεν είναι κατανοητό. Το μυαλό έρχεται ύστερα για να κάνει, όπως κάνουμε όταν βγάζουμε τους νόμους. Έρχεται στο τυπογραφείο και το τυπογραφείο τους τυπώνει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αυτό κάνει το μυαλό μας. Απλώς περιγράφει και διατυπώνει αυτό.
1: Και με αυτό το τρόπο...
0: Για να δείτε πόσο χαμένοι οι άνθρωποι είναι, βουτυγμένοι μέσα στο είναι τους και έχουν χάσει τον πρόσωπό τους και δεν τολμούν να πάρουν καμιά καλή πρωτοβουλία. Υπάρχει μια οικογένεια η οποία έχει 10 παιδάκια και τους πετάνε από το σπίτι γιατί το σπίτι είναι ακατάλληλο για να κατοικήσουν. Και δεν υπάρχει ένα σπίτι σε όλο τον κόσμο να τους το νοικιάσουν, όχι να τους το χαρίσουν. Δεν τους το βάλουν προσωρινά. Δεν τους στέκεται κανένας. 10 παιδιά σου λένε, μου λερώστε τους τοίχους, τα πατώματα, ξέρω εγώ. Και κινδυνεύουν οι άνθρωποι να αρχίσουν, έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει να κοιμούνται στο πεζοδρόμιο μέσα στην παγωνιά με 10 παιδάκια. Λοιπόν, αυτός είναι ο χαμένος κόσμος. Και όποιος πει ότι εγώ θα θυσιάσω ένα μέρος της περιουσίας μου, θα το προσφέρω έστω και με πληρωμή για να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους, θα φοβηθεί να κοιτάξει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έξω από την εκκλησία θα τον δει με περιφρόνηση, με χλεβασμό. Γιατί ο χλεβασμός, κυρία Σοφία, είναι ένα από τα δυο κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διαβόλου.
1: Ο χλεβασμός.
0: Χλεβασμός. Κοροϊδεύει τους πάντες, σατιρίζει τους πάντες. Το δεύτερο, ξέρετε ποιο είναι, χαρακτηριστικό γνώρισμα του διαβόλου. Αυτά τα λέει ο Ντοστογεύσκη. Είναι ο νεωτερισμός. Να πεις όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι κουρεμένοι. Εγώ θα κουρευτώ αλλιώς, να τους κάνω εντύπωση. Ή θα φορέσω αλλιώς τα ρούχα μου, θα τα βάλω έτσι, να σοκάρω. Το σοκ που προκαλεί ο νεωτερισμός του ανθρώπου είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό του διαβόλου.
1: Έτσι απομακρύνεται και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο, απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό. Και χάνει την παρουσία του.
0: Από τον Θεό και από τους άλλους ανθρώπους απομακρύνεται. Η συμπεριφορά του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του είναι από μίμηση της συμπεριφοράς προς τον Θεό και αντίστροφα. Όπως και η συμπεριφορά που έχουν τα παιδιά προς τους γονείς είναι η ίδια με τη συμπεριφορά που έχουν προς τον Θεό και αντίστροφα. Η συμπεριφορά που έχουν οι γονείς προς τα παιδιά τους είναι αντίστοιχη με τη συμπεριφορά που έχουν προς το Θεό. Τα παλιά χρόνια, ξέρετε, οι πρίγκιπες και οι μεγάλοι, οι πλούσιοι και σπουδαίοι, δεν κρατούσαν τα παιδιά τους κοντά, τα λίγα που είχανε, αλλά τα στέλνανε να σπουδάσουν πού αλλού, σε κλειστά σχολεία της Γερμανίας. Για να μην τα έχουν κοντά τους, γιατί ουσιαστικά τα αντιπαθούσαν. Δεν τα θέλανε, ήταν ένα εμπόδιο στην καριέρα τους, στην μεγαλειώδη. Ήταν μια υπενθύμηση ότι κάπου πρέπει κανείς να ταπεινωθεί. Δίνανε ας πούμε 10.000 ρούβλια σε μια σχολή γερμανική και κλείναν μέσα τα παιδιά τους, αλλά και μέσα στην Ρωσία και μέσα στην Ελλάδα ακόμα, τα κλείνανε σόκλειστα. Έτσι λέει και τον Δολγορούκιν, ένα ήρωα, τον έφηβο, ας πούμε, του Ντοστογεύσκη, που τον έκλεισε ο πατέρας του σε ένα τέτοιο σχολείο. Πήγε να τον δει κάποτε η μανούλα του, που έχει καιρό να τον είδει. Χτυπάει την πόρτα, της είπανε και βγαίνει στην πόρτα το παιδί. Ούτε να μπει μέσα η μάνα. Και η μάνα, ορθόδοξη μάνα, γονατίζει μπροστά στο παιδί της και του βάζει μετάνια. Ζητάει συγχώρηση για το ότι το απομάκρυνε από το σπίτι ο πατέρας και αυτή δεν ήταν ικανή να τον εμποδίσει τον Βερσίλοφ, η μανούλα του.
1: Και με αυτό, κύριε Γανωτή, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευλογία.
1: Και σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, θα σας καληνυχτήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε πρώτα τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα όμορφα μας είπε αυτή τη νύχτα για τον άνθρωπο ο οποίος χάνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, για τον άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει την οργανωμένη αγάπη που έχει ο Θεός και την εφευρετικότητα που ο Θεός κάθε φορά για να μας βάλει στην πορεία προς το να συναντηθούμε μαζί Του. Να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Οι λόγοι που ακολουθούν, πόσο είναι πλήρης χάριτος και σοφίας. Ούτι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν, της φοβουμένης αυτών. Το όνομα και το έλεος αυτού είναι ο Υιός του ομονογενής, ο οποίος από εσπλαχνία προς τους φοβουμένους αυτών έφερε εις πέρα στην σάρκωση, αφού έλαβε ως απαρχή την Αγία Παρθένο για να ελεήσει τα θύματα και να αναζητήσει τα απολωλώτα πρόβατα. Πώς όμως ο Υιός ονομάζεται και Πατήρ, διότι ο Πατήρ κατέστη γνωστός δια του Υιού, όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης». Επίησε κράτος εν βραχίωνι αυτού, δηλαδή δια του Υιού του, ο οποίος έχει ονομαστεί βραχίων του Θεού, καθώς επίσης και δύναμης του Θεού και σοφία, εικόν του Θεού και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και δεξιά του υψίστου. Αυτόν λοιπόν απεκάλεσε βραχίωνα του Θεού, επειδή δι' αυτού ο Θεός Πατήρ διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων, τους άρχοντες δηλαδή της γης, τους κακούς δαίμονες, οι οποίοι από την στιγμή της πρώτης παρακοής και της πτώσεως εις την αμαρτία, ετυρανούσαν το γένος των ανθρώπων και το εξεβίαζαν εις διάπραξην αμαρτιών και συνεχών παρακοών. Όταν όμως ο Υιός του Θεού, δια του θελήματος του Πατρός, ενεδύθη σώμα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, κατέλαβε την αλαζονία και το σκληροτράχυλο των υπερηφάνων δαιμόνων. Κατέριψε από τους ισχυρούς τους θρόνους και τους ανέκλεισε αλυσοδεμένους εις το σκότος, παραδίδοντας αυτούς εις την κόλαση, καθώς λέει ο Απόστολος Πέτρος. Έτσι κατετρόπωσε τους αοράτους εχθρούς και αποστάτες δαίμονες και τους ασεβείς βασιλείς, οι οποίοι κατατρέχουν τους πιστούς. Τους ανέτρεψε, τους κατεκρύμνησε από την εξουσία των και αιματέωσε τους σχεδιασμούς των. Ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς και κατησχημένους. Πράγματι, τους πτωχούς αλλοιείς, τους αγραμμάτους και απαιδεύτους, τους ταπεινούς και περιφρονεμένους αυτούς ανθρώπους, τους εξύψωσε ενέργο και λόγο και τους κατέστησε οδηγούς και αποστόλους του κόσμου παντός, μέχρι σημείου, ώστε εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Γεγονός το οποίο τους κατέστησε σεβαστούς εις βασιλείς και άρχοντες και τιμωμένους από τον λαό. Τους έδωκε την βασιλεία των ουρανών και τους κατέστησε μακαρίους εις τον παρόντα κόσμο και εις τον μέλλοντα. Αληθώς, εξύψωσε δια της απείρου μεγαλοσύνης του τους ταπεινούς και μακαρίους αποστόλους. Ενέπλησε αγαθών τους πεινώντας λαούς των εθνικών, οι οποίοι ήσαν πεινασμένοι για τον Λόγο του Θεού και στερημένοι διδασκαλίας και θεογνωσίας, και τούτο χάρισε στο κήρυγμα των Αποστόλων. Τους ενέπλησε με τα ευσεβή δόγματα του Αγίου Πνεύματος και με την επίγνωση των θείων μυστηρίων. Αντιθέτως, τους πλουσίους, αυτούς που απεστάτησαν δια της κενής φλιαρίας της κοσμικής σοφίας, και τους υπερηφάνους, τους εξαπέστειλε κακήν κακός, ενόχους ένεκα της αφροσύνης τους, καθώς έχει γραφεί «Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών να θετήσω». Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, του δούλου του. Μνηστήνε ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνους. Προσέλαβε ως Υιούς τους ευπηθείς Ισραηλίτες, εκείνους οι οποίοι επίστευσαν εις τον λόγο αυτού και δια του μονογενούς αυτού Υιού ηξιώθησαν της Θείας Υιοθεσίας και κατέστησαν νόες οι οποίοι βλέπουν τον Θεό. Διότι έτσι μεταφράζεται η λέξη Ισραήλ, νους ορών τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική απόγονη του Αβραάμ και σε αυτούς εκπληρώνεται ο όρκος ον όμοσεν προς Αβραάμ τον πατέρα ημών. Η εκπλήρωση είναι ο Χριστός, ο οποίος εσαρκώθη δι' ημάς ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως.
αλλά δια της αυτού χάριτος και πάντες όσοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του και έγιναν κατά χάριν τέκνα Θεού, καθώς το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει, «Ουγαρ πάντες εις Ισραήλ, ούτε Ισραήλ, ούδοτι εις Ισπέρμα, Αβραάμ, πάντες τέκνα, άλεν Ισαάκ, κληθήσε τες Ισπέρμα, του τέστην ού τα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας, λογίζεται Ισπέρμα. Αυτοί οι οποίοι επίστευσαν εις τους λόγους του Κυρίου και βαπτίστηκαν το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε Εθνικοί, έγιναν Χριστιανοί και έμαθαν να εκτελούν τις εντολές του Κυρίου. Αυτοί ονομάστησαν Ισραήλ και δούλοι του Θεού. Και σε αυτούς εκκληρώνεται ο λόγος της Αγίας Θεοτόκου, αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστή είναι ελέος. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή, ους ημίνας τρεις, και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Επειδή μετά τον θάνατον των μακαρίων γονέων της, η Αγία Παρθένος είχε την Ελισάβετος μητέρα. Για τούτο, μόλις εδέχθη την αγγελία του Γαβριήλ, αμέσως έδραμε με τα σπουδής να την χαιρετήσει και να της γνωστοποιήσει τους λόγους που της είχαν λεχθεί εκ μέρους του Κυρίου. Και με θεία αγάπη και θυγατρική αφοσίωση έμεινε συν αυτή ως ημίνας τρεις, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Όταν όμως επλησίασε ο καιρός του τοκετού της Ελισάβετ και η Παρθένος αισθάνθη την ειδική της σκιοφορία, επέστρεψε εις τον οίκον του Ιωσήφ χωρίς να του ανακοινώσει το μήνυμα του Αρχαγγέλου.

Όταν όμως ο Ιωσήφ αντελήφθη την εγκυμοσύνη της, ελυπήθη διότι δεν ήταν ενήμερος του μεγάλου μυστηρίου και επειδή ήταν ανιερδίκαιος, θεωρούσε βασανιστικό να βλέπει τον θείο νόμο να ανατρέπεται εντός του οίκου του και να επισύρει για αυτόν τον ίδιο την καχυποψία. Εξάλλου, του εφάνει οδυνηρό να κατεσχύνει την Μαρία, παραδίδοντας αυτήν εις τους αρχιερείς προς τιμωρίαν. Ωστόσο, εξαιτίας του στολισμού των αρετών και της ιεράς βιωτής του, αισθάνεται προσβεβλημένος και ελεηνός. Γι' αυτό, ηβουλήθη λάθρα απολύσει αυτήν από την οικία του. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, είδου άγγελος Κυρίου Κατόναρ, εφάνει αυτό λέγον, «Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς. Για τούτο ούτε τον Θεό, ούτε τις κυρώσεις του νόμου. Και μη βυθίζεσαι εις αμφιβόλους λογισμούς περί της Μαρίας, την οποία έχεις αρευνηστεί συμφώνως προς τον νόμο των ανθρώπων». Αυτός εθεωρούσε την μνηστήν του ως μέλουσα σύζυγο, αλλά εκείνη δεν του είχε δοθεί ο σύζυγος όπως οι άλλες γυναίκες μη γέννη του. Αλεμνηστεύθη για να διαφυλαχθεί ως θείος θησαυρός αφιερωμένος εις τον Κύριο. «Μη φοβηθείς», του λέγει, «να την φυλάξεις εντός της οικίας σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστί Αγίου. Τέξατε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γάρ σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών». Με τους λόγους αυτούς, ο άγγελος διέλυσε τον φόβο που εβασάνιζε τον Ιωσήφ και του ενέβαλε μάλλον έναν άλλο φόβο, το να φοβείται δηλαδή και να ευλαβείται την Αγία Παρθένο ως πλήρη Πνεύματος Αγίου και ως κατασάρκα γεννήτρια του απορρίτου και ανεξιχνιάς του λόγου του γεννηθέντος προπάντων των αιώνων, ο οποίος έμελε να σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Για τούτο κατήλθε εξ ουρανού επί της γης ο φιλάνθρωπος βασιλεύς, προκειμένου να σώσει εμάς οι οποίοι πιστεύουμε εις αυτόν και τον λατρεύουμε από την δουλείαν της αμαρτίας και την εξουσία των πονηρών δαιμόνων.

Με αυτόν τον τρόπο εξεπληρώθη η προφητεία του Πατριάρχου Ιακώβη, η οποία λέγει «Ουκ εκλείψει άρχον, εξίωδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως ανέλθει ο απόκειται και αυτός προσδοκία εθνών». Αυτός, ο Δεσπότης Χριστός, είναι αληθώς η προσδοκία των εθνών και των Ισραηλιτών, οι οποίοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του. Διότι ούδο τη σπέρμα Αβραάμ, πάντε στέκνα, άλλην Ισαάκ κληθεί σε τέση σπέρμα. Δεν ονομάζονται Ισραήλ όλοι όσοι προέρχονται από τον Ισραήλ, αλλά όσοι εδέχθησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθώς εγγράφει. Αυτό μας πληροφορεί επίσης και ο Σιμεών, διότι αυτός τον απεκάλεσε φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού Ισραήλ. Εκείνων δηλαδή οι οποίοι επίστευσαν. Και τους απεκάλεσε όλους με ένα όνομα, καθότι ήλθε για τη σωτηρία παντός του λαού. «Είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών». Πώς λοιπόν λέγει «εξέλιψε άρχον εξ Ιούδα». Και γιατί αντί αυτού ήλθε ο ίδιος ο Κύριος? Για τον λόγο ακριβώς ότι ο ίδιος ήταν ο δεσπότης των απάντων και ο αληθής βασιλεύς, και επειδή εφάνει από την φυλή του Ιούδα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η προφητεία του Πατριάρχου δεν εννοούσε κάποιον βασιλέα πνευματικό, αλλά μιλούσε περί των εγκοσμίων ενσωμάτων βασιλέων. Για τον λόγο αυτό ο Κύριος είπε «Η βασιλεία η εμή ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου». Επειδή τότε που ομιλούσε είχαν εκλείψει οι βασιλείς, οι καταγόμενοι από τον Ιούδα, και οι αυτοκράτορες της Ρώμης εκυριαρχούσαν εις ολόκληρον την Ιουδαία. Ο Σωτήρ λοιπόν εβασίλευσε και επί των Ρωμαίων και επί πάντων των εθνών, τα οποία επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του. Δεν ομιλώ μόνο περί της βασιλείας, την οποία έχει καταφύσιν εξαιτίας της θεότητός του. Αυτός, ο οποίος είναι βασιλεύς και Κύριος εις τους αιώνας και επ' αιώνα κατέτη. Αλλά και περί αυτής της εκουσίας υποταγής όλων των πιστών εις αυτόν τον ίδιο. Εκάλεσε δε με ένα όνομα νέο και μοναδικό όλους όσους υποτάσσονται στην βασιλεία του. Αληθής χριστιανός. Αυτό είναι το τίμιον όνομα του οποίον μας εχάρισε. Τότε λοιπόν, όταν όλη η ισχύς και η ηγεμονία των Ιουδαίων εξέλιπε και όλη η οικουμένη υπετάγει στην κυριαρχία των Ρωμαίων, εν τες ημέρες εκείνες, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Τότε εγεννήθη ο αληθής βασιλεύς και σωτήρ παντός του κόσμου. Τα διευθέτησε ούτως η πρόνοιά του, ώστε η έλλειψη αρχόντων από την φυλή του Ιούδα να φτάσει τότε εις το αποκορύφωμά της και όλη η εξουσία της αυτοκρατορίας να περιέλθει εις τους Ρωμαίους. Οι Εβραίοι εβασιλεύθησαν από μίαν ράβδον σιδηράν που είναι η δύναμη των Ρωμαίων, οι οποίοι ονομάστησαν ράβδο σιδηρά επειδή δι' αυτής οι Ιουδαίοι κυριολεκτικώς συνετρίβησαν μετά το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού και εξορίστησαν διαπαντός. Ήταν λοιπόν έργο της προνοίας του Χριστού να βασιλεύσουν οι Ρωμαίοι επί των Ιουδαίων, αλλά και αυτός να βασιλεύσει επί των Ρωμαίων και των άλλων εθνών και επίσης επί των Ιουδαίων, οι οποίοι θα επίστευαν. Και βασιλεύει εις τους αιώνας επί πάντων των κτισμάτων. Αλλά αυτά τα ορατά γεγονότα είναι και μία φανέρωση των αοράτων μυστηρίων. Η απογραφή που έλαβε χώρα εδώ είναι τύπος μιας άλλης απογραφής, διότι η κυριαρχία του Κέσαρος επί πάντων ανήγγειλε την μοναδική κυριαρχία του μόνου αληθινού Θεού και Βασιλέως των όλων. Όθεν αυτή η απογραφή προετύπωνε την εκουσία υποταγή πάντων και την εις ουρανούς απογραφή όλων.

καρπούς πνευματικούς δια της ελεημοσύνης, της καλής βιωτής και της ιεράς προσευχής. Δια της άνωθεν προνοίας, η διαταγή αυτή υπεχρέωσε τον Ιωσήφ να υπάγει στην πατρίδα του Ιουδαία από τη Ναζαρέτ εις Βηθλεέμ. Με τον τρόπο δε αυτό εξεπληρώθησαν οι δύο προφητείες. Η πρώτη που είχε προαναγγείλει ότι η Ναζωραίος κληθήσεται και η δευτέρα ότι ο Χριστός θα προέλθει από τη Βηθλεέμ, διότι εις τη Ναζαρέτ έλαβε χώρο ο Ευαγγελισμός και η Θεία Σύλληψης και εις την Βηθλεέμ επραγματοποιήθη η θαυμαστή γέννηση. Βλέπετε λοιπόν τη διπλή ταπείνωση του πλουσίου βασιλέως, του γενωμένου πτωχού προς χάριν μας, διότι η Ναζαρέτ ήταν ένα χωρίο περιφρονημένο, από το οποίο ουδής προφήτης εφάνει, καθώς λέγει ο Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ, δύνατε τι αγαθόν είναι». Και η Βηθλεέμ, αν και είχε τιμηθεί με τον προφήτη Δαβίδ, ήταν κατά τα άλλα τελείως πτωχή και ταπεινή. Για τούτο ο προφήτης την παρηγορεί λέγοντας, «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη γη, εν της ηγεμόσιν Ιούδα. Εξούγαρ, εξελεύσετε ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου, τον Ισραήλ». Αυτής της Βηθλεέμ πολίτης ήταν ο Ιωσήφ και όπως συμβαίνει εις πολλούς ανθρώπους να μετικούν από την πατρίδα τους προς μία άλλη πόλη, έτσι συνέβη και στον Ιωσήφ, ο οποίος θέλησε να κτίσει οικία στη Ναζαρέτ. Κατά την εκεί λοιπόν διαμονή του, εξαιτίας της δικαιοσύνης του και της σεμνότητός του, ο Ιωσήφ έλαβε διαραβόνος από τους ιερείς την Παρθένο Μαριάμ και εκεί ο Αρχάγγελος ευαγγελίστη το μεγαλειώδες και παράδοξον μήνυμα.

Ως εκ τούτου, όταν έφτασε το διάταγμα του 4 Αυγούστου να απογραφεί όλη η αυτοκρατορία και καθής επορεύεται προς απογραφήν εις την ιδιαιτέρα του πατρίδα, ανέβηκε Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βιθλέμ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ους εγγύο εκ πνεύματος Αγίου. Ο καιρός του τοκετού επλησίαζε, αλλά το διάταγμα του αυτοκράτορος υπεχρέωνε την Μαριάμ να ανέλθει και αυτή στην Βιθλέμ, διότι και αυτή κατήγετο επίσης εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Με τον τρόπο αυτό η θεία πρόνοια τους οδήγησε στη Βιθλέμ. Εν τω μεταξύ, η εντολή την οποία είχε λάβει ο Ιωσήφ από τον Άγγελο υπεχρέωνε και υπηρετήσει με τα σεβασμό την Μαριάμ. Για τούτο, οι λοιποί ιοί και συγγενείς του είχαν αποσταλεί προς απογραφή νωρίτερα, αλλά ο ίδιος με την Μαριάμ και τις θυγατέρες του επορεύεται πολύ βραδύτερα. Και όταν έφτασαν εις Ιεροσόλυμα και εις Βιθλέμ, έφτασε ο καιρός της θαυμαστής και υπερφυούς γεννήσεως. Όμως, επειδή για την απογραφή είχε συναχθεί πολύ πλήθος και όλοι οι χώροι ήσαν ήδη κατηλημένοι καθώς και οι οικίες της Βιθλέμ, απεφάσισαν να καταλύσουν εντός ενός σπηλαίου της Βιθλέμ, ότι σε σχάτης ταπεινώσεως και της προσχάριν μας εξορίας του δεσπότου.

των απάντων. Δεν ευρέθη για αυτόν ούτε τόπος ούτε πανδοχείων. Για τον λόγο αυτό, ο αχώρητος και απερίγραπτος εχωρήθη εντός μικρού σπηλαίου και φάτνης απροσφόρου. Ο λόγος του Θεού, ο άναρχος και απρόσιτος, ο ποιητής παντός του κόσμου, υπήρξε οδηγός της μητρός του προς το σπήλαιον της Βηθλεέμ, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Εγένετο, εντό είναι αυτούς εκεί, επλήστησανε η μέρα του τεκίν αυτήν, και έτεκεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκιν αυτής τόπος εν το καταλήματι. Λοιπόν, ο δεσπότης του ουρανού και της γης περιετυλίχθη με σπάργανα, ο του μεγίστου θαύματος. Αυτός, ο οποίος τρέφει τα πάντα, εγαλακτοτροφήτο, και ο απογραφεύς των απάντων, απεγράφετο. Τότε, εξεπληρώθη η προφητεία του Δαβίδ σχετικώς με την Βηθλεέμ και την γέννηση του Κυρίου, η οποία λέγει «Ιδός ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού, οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείης του θρημού». Το είπε αυτό περί της Βηθλεέμ, όπου έλαβε χώρα η γέννηση του Κυρίου. Για τούτο προσθέτει. «Είσαι ελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσωμεν εις τον τόπο ου έστησαν οι πόδες αυτού». Ποιος λοιπόν ή μπορεί να ομιλήσει πέρι της απροσμετρήτου ταπεινώσεως του Κυρίου των δυνάμεων και ακουστάς ποιήση πάσα στα σενέσεις αυτού? Εν τω μεταξύ, την ώρα της γεννήσεως του Κυρίου, κατά μείζωνα λόγο, δεν απουσίαζε η σεβαστή μήτυρ του προδρόμου η Ελισάβετ, διότι δεν είχε καταφύγει ακόμη εις το όρος για να σωθεί μαζί με τον ιό της. Αλλά καθώς είχε γίνει προφήτης και μάρτης της συλλήψεως της Αγίας Παρθένου, ομοίως υπήρξε και ένδοξος φύλαξ του οίκου αυτής και αυτόπτης των γεγονότων, εν συνεχεία δε μάρτης και διαπρίσιος κήρυξ του θείου το κετού της Παρθένου. Και ήταν πλήρης χαράς, εφρενωμένη εις την ανέκφραστον γέννησιν ως εις εξαίσια νεορτήν. Τότε λοιπόν το μεσότυχον του φραγμού κατέπεσε και η άσπονδος εχθρότης διελήθη. Η ειρήνη και η αγάπη εξεχήθη εις πάσαν την κτήση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο ουρανός με τη γη ενώθησαν. Οι άγγελοι συγκαταβαίνοντας ενεφανίστησαν εις τους ποιμένες και οι ποιμένες εφωτίστησαν από τους αγγέλους αγαλούμενη σφόδρα για την μεγάλη αγγελία. Έσπευσαν με τεφροσύνης να ειδούν τον ποιμένα τον καλό ως άσπυλο αμνό νεογέννητο εντός του σπηλαίου. Η γη εμάνθανε τον ύμνο του ουρανού και τα ουράνια επληρούν το χαράς για την επιγής ειρήνη, την ενανθρώπης ευδοκίαν. Εν τω μεταξύ, επειδή οι ποιμένες έτρεμαν από φόβο, βλέποντας τι αυτά θαύματα, ένας άγγελος φωτός διεσκόρπισε τον φόβο τους και τους ανήγγειλε την χαρά. «Μη φοβήστε. Ιδούγαρ, ευαγγελίζομαι ημίν, χαράν μεγάλην, ήτης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός, Κύριος, εν πόλη Δαβίδ. Και τούτο ημίν το σημείο. Ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν φάτνη. Και εξέφνης εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των θεών και λεγόντων. Δόξα είναι υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Μετά το φοβερότατον τούτο θέαμα και ακρόαμα, οι ποιμένες έκπληκτοι μετέβησαν διανυκτός εις Βηθλεέμ για να έβρουν τον Σωτήρα, το φως του κόσμου παντός. Συνήχθησαν τότε και άλλοι πολλοί, γνωστοί και συγγενείς, και επλήστησαν θάμβους, καθώς ήκουσαν τους λόγους των ποιμένων. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.
από μετάφραση στην γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίων Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ο Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας Καλλίνικος είχε βραχήν βίο, δηλαδή δεν έζησε πολλά χρόνια, έζησε 64 χρόνια, εκ των οποίων τα 16 χρόνια, 17 χρόνια τα πέρασε ως Μητροπολίτης. Λίγα χρόνια έζησε σαν πρεσβύτερος, τον χειροτώνησε ο αδελφός του Κωνσταντίνος, ο διδημοτήχου Κωνσταντίνος. Πρώτα έγινε ο Κωνσταντίνος, ήταν 7 αδέλφια. Πρώτα έγινε ο Κωνσταντίνος επίσκοπος, διδημοτήχου και οροστιάδας και μετά έγινε ο Καλλίνικος πρεσβύτερος, διάκονος πρεσβύτερος και επίσκοπος. Και στις τρεις χειροτονίες πήρε μέρος ο αδελφός του. Πατερικές, ας πούμε, πατερική, θυμίζει μια πατερική εποχή που ο πατέρας χειροτονούσε το παιδί του και ούτω καθεξής. Σαν έζησε στο χωριό της μητέρας του, τα Σιταράλωνα του Αγρινίου εκεί. Ο πατέρας του ήταν από τον Πλάτανο της Ναυπακτίας. Ναι. Και αυτό το ανέφερε πολύ συχνά. Σε μεγάλη υπόλοιψη, πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη, είχε έναν παππούλη, τον πατέρα της μητέρας, τον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος λέει ότι αυτός ήταν ο κύριος αίτιος που και ο αδελφός μου και εγώ και ο άλλος μου αδελφός, είχε και έναν άλλον αδελφό, που, τον πατέρα Ιωάννη, και έναν γαμπρό ακόμη, τον πατέρα Πρίνταλο. Δηλαδή ήταν η ιερατική οικογένεια, όλη η οικογένεια είχαν σχέση με την Εκκλησία. Λέει ο παππούλης μου, αυτός ο πατήρ Αθανάσιος, αυτός έγινε αιτία να αγαπήσω πάρα πολύ τον Χριστό και την Εκκλησία. Τι ήτανε? Καμιά φορά ακούω έτσι, και μερικούς, λέει αυτός ο οργανωσιακός, ο ζωικός, που δεν είχε καμιά σχέση με την πνευματική παράδοση, τον κάνατε Άγιο. Και έχουν πέσει έξω οι άνθρωποι, γιατί αυτός κατεξοχήν έζησε την παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο παππούλης του εκεί στο Σιταράλωνα, ο παππούς του, είχε το σπίτι του ανοιχτό στους αγιορείτες πατέρες της Νέας Σχήτης. Αυτοί κατέβαιναν να πουλήσουν τις εικόνες, τα εργόχειρά τους, τις παραγγελίες τους και έμεναν στο σπίτι εκείνο για αρκετό χρονικό διάστημα, 10 μέρες, 5 μέρες, μια εβδομάδα, και είχαν μοιήσει τον γέροντα Αθανάσιο στην πνευματική ζωή. Σηκωνόταν το πρωί, έκανε μεσονυχτικό, έκανε τον όρθρο, αυτά που κάνουμε στο μοναστήριο. Μάλιστα ο Καλλίνικος μου έλεγε, μας έπαιρνε, εμείς θέλαμε να κοιμηθούμε λιγάκι, λέει, είμαστε μικρά παιδιά, αλλά μας έπαιρνε με το ζόρι και μας πήγαινε εκεί και έτσι έμαθα την ακολουθία. Μάλιστα μου έλεγε, και είχε και κάτι λέξεις, δεν μπορούσα να τις πω, εξομολογήσα στο Σάνσι, έλεγε, έχει μέσα ένα τέτοιο τύπο η ακολουθία του μεσονυκτικού. Και το έλεγε και ήταν ευγνώμων απέναντι στον ιερέα αυτόν, το έλεγε πάρα πολύ συχνά. Και όταν μεγάλωσε, πήγε στο σχολείο και στα γυμνάσια, στο πανεπιστήμιο, παντού επρότευσε. Με άριστα έβγαλε όλα τα σχολεία. Στην Αθήνα σπούδασε τη θεολογία με άριστα και γύρισε πίσω στη Μητρόπολη, έγινε γραμματέας της Μητροπόλης της Ακαρνανίας, πρωτοσύγκυλος, και το 67 έγινε επίσκοπος. Στις δύο χειροτονίες ήταν ιερουργός, όπως είπα προηγουμένως, ο αδελφός του. Σε μια μάλιστα χειροτονία του έδωσε ένα σταυρό και του είπε, ο σταυρός αυτός, του λέει, είναι του Μητροπολίτου Ακαρνανίας Ιεροθέου, που ήταν ιερεύς των Ανακτώνων και ο βασιλιάς του τον έδωσε. Συνήθιζε να δίνουν ένα σταυρό. Εγώ τον φόρεσα, τον δίνω σε σένα και εσύ να βρεις άνθρωπο να το δώσεις. Και στη χειροτονία μου το έδωσε. Και το έχω έτσι σαν κοιμήλιο, απλούς σταυρούς. Μην φανταστείτε ότι είναι. Εδώ βλέπεις οι σημερινοί αρχιμανδρίτες έχουν κάτι σταυρούς περίβλεπτους. Και όχι μόνο περίβλεπτους και πάρα πολύ εντυπωσιακούς. Αυτός είναι ένας σταυρός με λίγες πέτρες, αλλά τον έχουμε σαν κοιμήλιο, τον έχουμε τώρα στη Μητρόπολη σαν κοιμήλιο. Τώρα, σας είπα έτσι ακριβώς, το 67 ήρθε σαν επίσκοπος και το 84 εκοιμήθη. Εκοιμήθη από βαριά ασθένεια, καρκίνου στον εγκέφαλο. Είχε ολικών καρκίνων στον εγκέφαλο, πήγε στο Λονδίνο, γύρισε πίσω, έπαθε διάφορα εγκεφαλικά και ξέπνευσε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Σε όλη τη διάρκεια αυτή της ιερατικής του έτσι πορείας, έδειξε πρόσωπο που ήταν, ας πούμε, οικείον, θα μπορούσε να πει κανείς, με τον βίον πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας. Υπηρέτησε και στρατιώτης 3 χρόνια στις καταδρομές. Έχω μια φωτογραφία εκεί στη Μητρόπολη που είναι στις καταδρομές, όχι με όπλα, αλλά στη θρησκευτική υπηρεσία. Έχει σαν άνθρωπος, θέλω να τον περιγράψω έτσι, ότι είχε ιδιαίτερα χαρίσματα. Ήταν πανέξυπνος, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν έξυπνος, όταν λέω έξυπνος, με την έννοια ότι είχε από το Θεό χαρίσματα να καταλαβαίνει τον απέναντί του. Να σας πω ένα περιστατικό για να το καταλάβετε. Θα μπορούσα, μου λέει, να είχα χειροτονήσει άλλους 70 κληρικούς, δεν το έκανα όμως. Λέει, τους ερευνούσε έτσι, ερευνούσε τα βάθη των καρδιών τους πάρα πολύ, με πάρα πολύ έτσι λεπτομέρεια, μέχρι να τους βάλει μέσα στο θυσιαστήριο. Και είχε βρει και τρόπους για να μπορέσει έτσι να καταλάβει αν είναι άξιοι ή όχι. Σαν άνθρωπος ήταν άνθρωπος που δεν είχε, ας πούμε, εξάψεις, θυμούς, να βρίζει, να φωνάζει, να αυτά. Οπότε ακόμη και στη λατρεία τον έβλεπες να είναι, προσπαθούσε στη λατρεία να μην μιλάει κανένας. Ναι. Μέσα στο ιερό ήταν άκρα σιγή, άκρα σιγή, δεν ακουγόταν τίποτα, τίποτα. Όταν λες, δεν λέω τίποτα, σαν να μην υπήρχε κανένας. Ο ίδιος απειγόρευε στον κάθε ένα να μιλήσει. Και άμα μιλούσε κανένας ιερεύσης, φώναζε από απέναντι, «Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον», μου λέει ένας παπάς, «άμα ακούω εκείνα τα Κύριε Λέησον, με πιάνει φόβος και τρόμος, λέει, κάτι έχω κάνει». Και σε μένα μια φορά, λέει, κάτι μου λέει ένας παπάς που για να απαντήσω, τον άκουσε τον δεσπότη που λέει, «τώρα δεν μιλάμε». Δηλαδή, στο ιερό ζούσε τη λατρεία της Εκκλησίας μας, ζούσε τον Θεό. Ένας αυτός ψάλτης, ο οποίος δεν ήταν της Εκκλησίας και πολύ, καλός ψάλτης, μέχρι τώρα είχε και ένα μπουκάλι ούζο εκεί στις λιτανίες, έπινε από καμιά γουλιά όταν γινόταν η λιτανία. Αυτά που λέει ο Παπαδιαμάντης τα είδα και σε εκείνον. Λέει μια φορά, «Ρε Πάτερ», λέει, «αυτός ο δεσπότης, τι χάρη έχει πάνω του, σκεφτείτε, κοσμικός άνθρωπος. Όταν λειτουργεί, νομίζεις ότι βλέπεις έναν άγγελο, όχι έναν άνθρωπο». Ναι. Και πράγματι έτσι ήταν. Και μέσα στο ναό προσπαθούσε να επιβάλλει την ησυχία. Αν δείτε τις εγκυκλίες που έχει βγάλει, θα καταλάβετε πόσο ζούσε τη λατρεία της Εκκλησίας μας. Να πω και κάτι γερότσα που μοιάζει με τα θέσματα δικά σας. Ήθελε να γίνονται οι ακολουθίες ολόκληρες. Δηλαδή, όταν έκανε την ακολουθία του μικρού, του αποδείπνου, στην 400 του μεγάλου αποδείπνου, ήθελε και τις 5 φορές τα 40 κυριελέες, τα μέτραγε κιόλας καμιά φορά. Και έλεγε μάλιστα ότι άμα αρχίσεις το κυριελέες μέχρι τα 40, πρέπει να έχεις εξουθενώθει και να ζητάς το έλεος του Θεού. Και όλες τις ευχές. Δεν ήθελε ποτέ να διαβάζουν συγχρόνως 2 παπάδες ευχές. Δηλαδή, έλεγε, είναι απαράδεκτο να κοροϊδεύουμε το Θεό στη λατρεία. Και στους ψάλτες, πολλές φορές τους έδινε έτσι παράδειγμα πώς πρέπει, τους μιλούσε για να αποκτήσουν ψαλτικό ήθος, το οποίο θα ήταν κατάλληλο για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Να θυμάμαι μια φορά στα Κουφάλια, είπε σε ένα ψάλτη, «φέρε μου το ορολόγιο». «Το έφερε το ορολόγιο, για βρες μου το απόδειπνο». Αυτός αντί να ψάξει και το απόδειπνο, έψαχνε κάπου αλλού. Μην στεναχωριέσαι, μην κάνεις άδικο κόπο. Τα Κουφάλια δεν είναι στον ομό Λακωνίας, του έλεγε. Δηλαδή, σαν να του έλεγε ότι δεν έχει διαβάσει ποτέ, δεν έχει ξεφυλίσει ποτέ το απόδειγμα. Και άλλη μια φορά είχε μια συνήθεια, τι, μια συνήθεια η οποία ήταν πολύ καλή. Κάθε χρόνο στις 3 επαρχίες της Μητροπόλεως, στην Έδεσα, στα Γεριτσά και στην Αριδαία, έκανε σύναξη των ιερέων της πόλεως. Δηλαδή, στην Έδεσα ερχόντουσαν όλοι οι ιερείς, οι ιεροκήρυκες, και τα γύρω χωριά, στα γύρω χωριά που μπορούσαν να πάνε, και εκεί είχε βάλει να διαβάζουμε κάθε χρόνο ένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Αρχίσαμε από τα μικρά μέχρι τα τελευταία. Μια φορά είχε βάλει τις επιστολές του Πέτρου. Και ερχόταν και αυτός και ερχόταν και ο Άγιος Ναυφάκτου, που ήταν, τον αναπληρούσε, και έκανε μαθήματα. Και μου λέει ένας παπάς, κοιτάξτε να δείτε, πόσο έτσι ωφελήθηκα. Λέει ένας παπάς, «ρε διάκου μου», λέει, «να διάκουσα, ο Πέτρος έγραψε επιστολή». Λέω, «πώς δεν έγραψε, Καλά, λέει, πρώτη φορά τα ακούω, λέει. Δηλαδή, σκεφτείτε, ήταν ιερεύς και δεν είχε ξεφυλίσει ποτέ την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, διαπαιδαγώγησε τον κλήρο του πάρα πολύ σωστά. Τον αγαπούσε τους ιερείς τους. Και να σκεφτείτε ότι στα 17 χρόνια δεν τιμώρησε ποτέ κανέναν παρά μόνο δύο ιερείς. Τι τιμωρία τους έβαλε. Ο ένας εγκατέλειψε την ενορία του και πήγε στο Άγιον Όρος και από εκεί τον ειδοποίησε, έχει φουρτούνα και δεν μπορεί να έρθει. Και άφησε την ενορία Σαββατοκύριακο να μην έχει και γυρίζοντας πίσω του έβαλε 15 μέρες αργία. Τίποτα δηλαδή. Και ένας άλλος έκανε κάποιο παράπτωμα παρόμοιο. Μου λέει μια φορά, ευτυχώς που έγινε επίσκοπος πάνω από τα 50 χρόνια. Αν γινόμουν 35 ετών επίσκοπος, έπρεπε να τιμωρήσω τα 2/3 των ιερέων. Δηλαδή, θα μπορούσε να βρει 1000 παραπτώματα και να τις τιμωρήσει. Δεν τιμωρούσε κανέναν. Το ξέρανε αυτό οι ιερείς. Και αλλά τα γράμματα που έστειλε ήταν πάρα πολύ πυκνά. Δηλαδή, για ένα παράπτωμα, θα του έστειλε γράμμα του ιερέως, θα του έλεγε να απολογηθεί, μετά του έκανε διδασκαλία, θα τον φώναζε στο γραφείο. Δεν ήταν η ενορία, η Μητρόπολη, ένα τόπο για να περάσουμε καλά. Δεν ήταν. Εγώ τώρα είμαι επίσκοπος 20 χρόνια και μπορώ να πω ότι πολλοί από εμάς, όταν γινόμαστε επίσκοποι, ξέρετε τι μου είπε ένας επίσκοπος. Όταν έγινε, μου λέει τώρα έγινες άνθρωπος. Δηλαδή μέχρι τότε που ήμουν ιερεύς και κήρυτα λειτουργούσα, δεν ήμουν άνθρωπος. Από την ώρα που έγινε επίσκοπος, ήθελε να πει τώρα θα είσαι ξέγενος, να πας όπου θέλεις, να περιοδεύσεις όπου θέλεις, να διασκεδάσεις κλπ. Δεν το είχε αυτό ο γέροντας ο Καλλινίκος. Θεωρούσε την παρουσία της στη Μητρόπολη πάρα πολύ έτσι, πάρα πολύ σπουδαία. Και δεν ήθελε να πηγαίνει και πολύ έξω από τη Μητρόπολη του. Ήθελε να μένει εκεί συνέχεια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ τώρα πηγαίνω στο, είμαι 50 χρόνια εκεί, ιεροκήρυξη επίσκοπος. Έχω πάει σε όλες τις ενορίες. Πολλές φορές πήγα. Συνήθως πηγαίνω τα πρωινά στις ενορίες, δηλαδή στη λειτουργία. Όποτε πάω, ξέρετε, μου λένε κάτι. Ο Καλλίνικος ερχόταν και το βράδυ. Εσύ δεν έρχεσαι. Ερχόταν και το βράδυ και το πρωί. Εσύ δεν έρχεσαι, λέει. Ναι. Βέβαια, μετά δεν έλεγαν για τον Χρυσόστομο, γιατί ο Χρυσόστομος είχε άλλη φιλοσοφία. Άλλη στόφα ήταν ο Χρυσόστομος, άλλη στόφα ο Καλλίνικος. Και στον Εσπερινό και στη λειτουργία. Και σε μερικές φορές πήγαινε και το βράδυ στην παράκληση που κάνανε για τον έργο. Είχε τη λατρεία σε μεγάλη πόλη, πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Και πολλές φορές μου έλεγε. Τα περισσότερα τα ξέρει ο πατήρ Ρόφος ο Ναφάκτου, αλλά και εμείς επειδή είμαστε κοντά, ακούσαμε πάρα πολλά. Μου έλεγε, αν δεν υπήρχε η λειτουργία, αν δεν λειτουργούσαμε, θα σκάγαμε. Από τις περιπέτειες και από τις στεναχώριες που έχουμε. Αυτό που μας ελευθερώνει είναι η Θεία Λειτουργία. Λειτουργούσε πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ. Είχε και στεναχώριες πολλές, βέβαια. Αγαπούσε λοιπόν πάρα πολύ τη λατρεία. Να πάει σε Εσπερινό, σε μεγάλο απόδειπνο, σε χαιρετισμούς και πάντοτε μιλούσε. Μια φορά πήγα στο Άγιον Όρος και με βρήκε ο Φυρφυρής, ο διάσημος Φυρφυρής, αυτός ο ιεροψάλτης. Τον έχετε ακούσει έτσι. Μερικοί μπορεί να τον είχατε και γνωρίσει έτσι τον Διάκο Φυρφυρή. Λέω, από πού είσαι παπά μου, στο ότι είχε ένα μαγαζάκι εκεί που πουλούσε διάφορα. Λέω, από την Έδεσα. Α, λέει, πιανούχειρο τον Ιέση. Λέω, του Εδέση του Καλλινίκου. Τον είχα γνωρίσει, λέει. Τον είχα γνωρίσει στην Ξηροποτάμου. Μια φορά ήρθε μεγάλη Παρασκευή και έκανε τους χαιρετισμούς και έκανε ένα ωραιότατο κήρυγμα. Και μου είπε το κήρυγμα. Και σχίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων νούτος. Και μου είπε όλο το κήρυγμα. Ό,τι είπε. Τόσο πολύ του είχε εντυπωθεί μέσα του. Και ο Γαβριήλ, ο ηγούμενος του Διονυσίου, ο διάσημος αυτό ο Γαβριήλ, μια φορά που είχα πάει, επειδή τον ήξερα από. Είμαι 70 ετών και γι' αυτό και τους γνώρισαν. Με φώναξε εκεί και μου λέει να σου πω κάτι. Έχετε πολύ καλόν επίσκοπο. Λέω γιατί γέροντα. Να λέει τον φέραμε εδώ να κάνει μια χειροτονία. Και στο τέλος πήγαμε να του δώσουμε ένα φακελάκι με χρήματα, ευλογία όπως δίνουν έτσι στους στρατάδες κλπ. Δεν το πήρε. Όχι λέει γέροντα. Εγώ έχω κανόνα. Δεν παίρνω λεφτά από τα μυστήρια και από εσάς θα πάρω λεφτά. Λέει ο γέροντας. Πάρτα και δεσπότη μου, λέει, εμείς το έχουμε κανόνα αυτό. Όχι, όχι, δεν τα παίρνω. Τότε θα σας στείλω ταχυδρομικό. Θα με αναγκάσεις να πληρώσω ταχυδρομικά, θα σας στείλω πίσω, λέει. Τότε μου λέει, θαύμασα την αφιλαργυρία του, Άλλους λέει τους βάζουν μέσα στο κελί και ανοίγουν και τα συρτάρια όλα να δουν τι έχει μέσα. Αυτός έδειξε άψοχη διαγωγή. Άψογη. Και μάλιστα στη Μονή Γρηγορίου που είχε πάει και χειροτώνησε έναν κληρικό, άκουσα τον λόγο που είπε. Ένας ηγούμενος που θα ήταν χρόνια στο Άγιον Όρος δεν θα έλεγε τα λόγια αυτά που είπε ο γέροντας Καλλινίκος. Και στη Μονή Σταυρονική τα είχε πάει και έκανε μια χειροτονία. Τον Παΐσιο, τον μαθηματικό, που είναι τώρα στην Έδεσσα και έχει ένα πνευματικό σε ένα μοναστηράκι του Αγίου Ιλαρίωνος, όταν το χειροτώνησε, βρέθηκαν με τον Άγιο Παΐσιο και συνομιλήσαν στη Μονή Ξεροποτάμου. Και μετά, λέει, εγώ από περιέργεια, μου λέει ο πατήρ Παΐσιο, πήγα και ρώτησα τον Άγιο και του είπα, πώς σας φάνηκε ο δεσπότης μας, ήταν από την Έδεσσα αυτό. Σήμερα καλύτερος επίσκοπος δεν υπάρχει από αυτόν, του είπε. Είναι καθαρότατος σε πολλά πράγματα. Είναι ο καλύτερος επίσκοπος που έχω γνωρίσει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και ήρθε και τον βρήκε. Μια φορά θυμάμαι είχε και στην Έδεσσα και τον βρήκε και μας μύρισε από κάτι εικονάκι αυτές τις στάμπες που έδινε η ευλογία. Είχε λοιπόν λειτουργικό φρόνημα πάρα πολύ υψηλό και κήρυγμα. Για το κήρυγμα έκανε κήρυγμα σε όλες τις ακολουθίες. Και μάλιστα είχε μια φιλοσοφία που έλεγε ο επίσκοπος ποιο είναι το κύριο έργο του που πρέπει να κάνει. Είναι να λειτουργεί, να κηρύττει τον Λόγο του Θεού, να χτίζει εκκλησίες και να βάζει στην εκκλησία καλούς κληρικούς. Αυτό είναι τα κύρια έργα του επισκόπου. Να χειροτονεί καλούς κληρικούς, να χτίζει εκκλησίες και να λειτουργεί και να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Όλα τα άλλα είναι μετάλλη. Οικοδομές, κεραμίδια, συσίτια και όλα αυτά, αυτά είναι δεύτερα, τρίτα. Το έργο του επισκόπου είναι να φανερώνει το Χριστό στους ανθρώπους και όχι να αναλύσετε στα συσίτια και στα κεραμίδια και στα άλλα. Άλλωστε αυτά είναι εύκολα, λέει, το άλλο είναι δύσκολο. Να μαζέψεις τους ανθρώπους στην ενορία σου και να τους μιλήσεις, να τους πεις δύο λόγια. Από αυτόν άρχισαν όλες οι συνάξεις, οι κατηχητικές συνάξεις στη Μητρόπολη. Μέχρι σήμερα διατηρούμε το σχέδιο που είχε εκείνος για τις συνάξεις. Και στην Έδεσσα και στα χωριά και στα Γιαννιτσά και στις μεγάλες πόλεις έβαλε τους κληρικούς που ήταν ικανοί να κάνουν συνάξεις για τον κόσμο. Είχε 4 τακτικούς ιεροκήρυκες. Πίστευε στο κήρυγμα. Δεν ήταν έτσι ότι απλώς για να φαίνεται. Και άλλους 2-3

φορητό μικρόφωνο. Πολλές φορές πήγε στη λειτουργία και έβλεπε για να χωροστατήσει και η εκκλησία ήταν κλειστή πιο μπροστά από τον παπά. Τον περίμενε τον παπά. Μερικές φορές χτυπούσε και την καμπάνα. Λοιπόν, έβαζε το μικρόφωνο εκεί και έλεγε: Αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα εορτάζει ο ναός σας, τις ενορίες σας. Να έρθετε στην εκκλησία, να φέρετε τα παιδιά σας. Και έλεγε διάφορα αυτά και έμπαινε μέσα στο ναό για να πάρει μέρος. Μιλούσε, η αλήθεια είναι ότι μιλούσε ευκαίρως ακαίρως. Έκανε πάντα το κήρυγμα στο κοινωνικό και στο τέλος μας έδωσε και ένα δείγμα και για μας και το λέω εδώ και για τους Αγίους Αρχιερείς. Στο τέλος μάζευε όλα τα παιδιά μπροστά του στην ωραία πύλη και στη μέση ήταν αυτός μπροστά, δίπλα έβαζε έναν ιερέα και από εκεί έναν διάκονο και έναν ιερέα και έλεγε «Αγαπητά μου παιδιά, μπροστά σας είναι και οι τρεις βαθμοί της ευσύνης, ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος». Ο διάκονος, τι χαρακτηριστικά έχει. Έπαιρνε το ωράριο και λέει, να αυτό το ωράριο, είναι λατινική λέξη που σημαίνει προσευχή. Ο πρεσβύτερος τι έχει, το πετραχύλι. Ποιο είναι το πετραχύλι, έπαιρνε το πετραχύλι του ιερός και το σήκωνε ψηλά. Βλέπετε, αυτά τα κρόσια είναι οι ψυχές που του έχει αναθέσει ο Χριστός. Μετά πήγε στον επίσκοπο. Τι διακριτικά έχει ο επίσκοπος. Διακριτικά έχει το ομόφωρο, που σημαίνει το χαμένο πρόβατο, τη μήτρα, το μη με γιώτα, έλεγε. Πάντα τι έκανε τη διευκρίνηση αυτή. Το σάκο, το επιγονάτιο κλπ. Έχουμε και οφήκια. Αυτός ο παπάς έχει οφήκια, δηλαδή σημάδια τα οποία δείχνουν ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Το σταυρό, το επιγονάτιο κλπ. Και μετά τους έβαζε να λένε το Πάτερ Ημών και τους έκανε μια μικρή διδασκαλία και τους άφηνε. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε πώς γνωρίσαμε τον Καλλίνικο. Από όταν ερχόταν στην ενορία μας και μας έλεγε όλα αυτά. Προχωρώντας έτσι παρακάτω θα ήθελα να σας πω ότι στη λειτουργική ζωή, στις λειτουργίες και στο κήρυγμα ήταν πρώτος, ήταν διδάσκαλός μας. Εγώ τώρα έβγαλα ένα κυριακοδρόμιο και γράφω μέσα εκεί πώς με διαπαιδαγώγησε στην εργασία μου ως ιεροκήρυγας, στο διακόνημα ως ιεροκήρυγας, ο Μητροπολίτης Καλλίνικος. Όταν ήμουν διάκονος τακτικός ιεροκήρυγας. Δεν με έβαλε ποτέ να μιλήσω σε απογευματινό κήρυγμα. Λέει, πρέπει να είσαι πρεσβύτερος να διδάξεις το λαό έτσι όπως είναι τώρα. Με έβαζε όμως στη λειτουργία. Αρκετές φορές με έπαιρνε μαζί του και λέει «Εσύ θα μιλήσεις», λέει. «Και εγώ θα κάνω τη χειροτονία». Όταν το 1979 έγινα πρεσβύτερος, μου λέει «Εφέτος θα αναλάβεις τα κηρύγματα να τα κάνεις εσύ». Νεαρό παιδί τώρα, εγώ 31 ετών. Πρώτη μάσκα το καλοκαίρι, λέω «Θα μιλήσω, θα με έβαλε να μιλήσω». Τι έγινε όμως, την πρώτη φορά που πήγα να μιλήσω, να σου αυτός από κάτω. Όταν τον έβλεπα, λέω «Τι θα πω τώρα». Φοβόμουν να πω κιόλας, θα κάνω και κάνα λάθος. Νεαρός, λέω «Κύριξ». Του λέω «Μην κουράζεστε, μην έρχεστε», λέω «Κουράζεστε». Πονηρά του δούλευε, δηλαδή να μου πείτε «Όχι, όχι, εγώ θα έρχομαι», λέει. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να σου δίνω θάρρος, να βλέπουν και οι ιερείς ότι τιμάω τον ιεροκήρυγα, και ο άλλος είναι να με φωνάζεις, να συμπληρώνω το κήρυγμα και να σου πω και μερικά πράγματα. Και πράγματι, ερχόταν και καθόταν στην πρώτη σειρά. Και στο τέλος ανέβαινε πάνω και συμπλήρωνε ή μας διόρθωνε κιόλας για να λέγαμε καμία χαζομάρα. Λοιπόν, και στο τέλος με φώναζε και μου έλεγε «Έλα να σου πω κάτι. Κοίταξε, δεν είναι σωστό να έρχονται οι άνθρωποι εδώ και να κάνουμε κήρυγμα και να μην φεύγουν χωρίς να παίρνουν τίποτα. Άμα λες περιπάντων και έτεινον άλλων, δεν πρόκειται να μάθουν τίποτα. Να λες να παίρνει μια πτυχή. Μια πτυχή από το Ευαγγέλιο και να την αναπτύσσεις καλά ώστε φεύγοντας οι άνθρωποι να πάρουν κάτι μέσα τους, να ωφεληθούν». Είχε κάνει πολλές τέτοιες παρατηρήσεις. Και για να σας πω την αλήθεια, μέχρι σήμερα θυμάμαι αυτές τις παρατηρήσεις που μας είχε κάνει. Σε όλους μας, όχι μόνο σε μένα, σε όλους μας. Αν καμιά φορά ερχόταν κάποιος ιεροκήρυκας που τον είχε καλέσει να μιλήσει και δεν μιλούσε καλά, στεναχωριόταν. Χάσαμε το κήρυγμα, έλεγε. Δηλαδή ήθελε οπωσδήποτε οι άνθρωποι κάτι να πάρουν για να ωφεληθούν. Και τότε, επειδή αυτά ήταν πρωτόγνωρα συνέδεσα, δεν πήγαιναν πολύ, αλλά. Πέσε. Μέχρι σήμερα οι ρίζες άρχισαν από αυτό και καρπίνησε εμάς. Εμείς γευόμεθα σήμερα τους καρπούς της εργασίας του Καλλίνικου.

0: και η ηρωική εκεί που ήταν σπουδαία η ηρωική. Ο ένα ήταν ο πατήρα στην αγόρα, ο Καραματζάνη, σπάνιο ηρωική. Ο Μητροπολίτη Ναυπάκου Ιερόθεο. Και άλλοι. Ο πατήρ Ιωνέο ο Δελδήμο. Ο πατήρ Κοσμά Χριστόδουλο που έχει το μοναστήρι εδώ στην Μητρόπολη. Στον Κάλαμο, ναι, στην Αττική. Είχε πάρα πολλού ανθρώπου κοντά του για να τον βοηθάνε στο κήρυγμα, πολύ σπουδαίο. Και απέναντί του ήταν πολύ, πολύ έτσι διακριτικό. Να σα πω κάτι. Πάτερ, ναι, όταν ήθελε να ειδοποιήσει τον ιεροκήρυκα να πάει κάπου, δεν έβαζε ποτέ ούτε τον προσωπικό, ούτε το έπαιρνε ο ίδιο προσωπικά. Λέω, γιατί δεν βάζει το διακό? Όχι, λέει. Ο ιεροκήρυξη κάνει μια θυσία και πηγαίνει στα χωριά και κηρύττει. Εμείς πρέπει να τον ανυψώνουμε, όχι να τον κατεβάζουμε. Και μια φορά έκανε παρατήρηση έναν παπά, ήρθε λέει ο ιερέας στην ενορία σου και δεν τον συνόδευσε μέχρι το αυτοκίνητο που θα έφευγε. Αυτός έκανε τον κόπο και ήρθε. Ξεπέρασε τα εμπόδια κλπ. Ήρθε και κήρυξε την ενορία σου. Έπρεπε να τον τιμήσεις μέχρι το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τις γραμμές για να πάει στην αίθουσα. Έπρεπε να είσαι κοντά του. Ήθελα να πω ότι είχε εκκλησιαστικό φρόνημα. Εκκλησιαστικό φρόνημα. Να, αυτό γύρω από το κήρυγμα και την λατρεία. Αυτό σε μια άλλη πτυχή που είχε. Σαν επίσκοπος έπαιρνε ένα μισθό από το κράτος, από τον ΟΔΕΠ πληρωνόμαστε. Όλοι οι ιεροκήρυκες και ο επίσκοπος από τον ΟΔΕΠ. Αλλά μόλις έπαιρνε το μισθό του το μήνα, στις 15 μέρες τον είχε εξοδέψει όλα. Τα είχε δώσει ελεημοσύνης. Πήγαινε στον Αρχιερατικό Επίτροπο, τον Γενικό, και του λέει: Πάτε, Αδαμιανέ, δώσε λίγα λεπτά και θα στα δώσω στο τέλος. Κάθε φορά γινόταν αυτό. Ήξερε ο Αρχιερατικός ότι ο Δεσπότης θα δανειστεί λεφτά, όχι για τον εαυτό του, για να μοιράσει έτσι στους φτωχούς που πήγαιναν εκεί. Μια φορά μου λέει ο πατήρ Ιερόθεος, αυτό λέει: Θα πεθάνει στην ψάθα και θα πάθει καμιά αρρώστια και κανείς δεν θα τον κοιτάξει. Να του κρατάμε λίγο από το μισό του για να έχει κάτι ώστε να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Δεν ρωτούσε αν παίρνει αύξηση, αν του μειώσαν το μισθό, τίποτα. Ό,τι του δίνανε δεν το κοίταζε καθόλου, το μοίραζε συνέχεια. Εγώ έτυχε πάρα πολλές φορές να το δω αυτό. Ένας παπάς πολίτικος μου λέει: Ήρθε ο Δεσπότης, μου έφερε ένα τενεκελάδι, μου έδωσε τη ζακέτα του, μου έδωσε και χρήματα, λέει. Αυτό το έκανε πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό και βλέπετε, παρόλο που ήταν αυστηρός, τον λάτρευαν οι ιερείς. Είχαν την καλύτερη έτσι ιδέα γι' αυτό. Λοιπόν, λέει να του μαζέψουμε λίγα χρήματα να έχει για κάθε ενδεχόμενο. Πράγματι, πέρασαν αρκετοί μήνες, μαζέψηκαν κάπου 40.000 δραχμές. Στην εποχή εκείνη, δραχμές της εποχής εκείνης. Λέει, θα του το πω. Λέει, σημασμιότητα, χωρίς να σε ρωτήσω, έκανε αυτό και αυτό. Α, καλά έκανες. Την άλλη μέρα, ιερόθερε, φέρουμε ένα πεντακουσάρικο. Ιερόθερε, φέρουμε ένα χιλιάρικο. Σε δύο μήνες θα έχει εξοδέψει όλα. Όλα. Και όταν πήγε στην Αγγλία, έβαλε σύνοδο 300.000 δραχμές και συγγενείς του για να πάει να κάνει την εγχείρηση. Δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Αφού είχε πάει στον πατέρα Επιφάνιο, συνδεόταν πολύ με τον πατέρα Επιφάνιο τον Θεοδωρόπουλο και του έλεγε: Γέροντά μου, έχω καρκίνο, αλλά δεν μπορώ να πάω, δεν έχω λεφτά. Εμείς θα βρεθούν. Αλλά η σύνοδος όμως φρόντισε και του έδωσε 300.000 δραχμές και κάτι άλλα η συγγενείς του και έκανε στην Αγγλία την εγχείρηση, αλλά δεν έζησε πολύ, έπαθε εγκεφαλικά και πέθανε. Ήταν αφιλάργυρος παντελώς. Και είχε και ακόμη μια αρετή. Είχε το ανεπίφθονο, δηλαδή όταν έβλεπε τον ιεροκήρυκά του ή έναν άλλον ιεροκήρυκα να μιλάει ωραία, να λειτουργεί ωραία, χαιρότανε. Δεν είχε το φθόνο, ας πούμε, του προϊσταμένου ότι ο υποτακτικός, ο υπάλληλός του μπορεί να τον επισκιάσει. Χαιρότανε να βλέπει τους κληρικούς του να ομιλούν ωραία, να κάνουν συνάξεις, να διοργανώνουν έτσι γιορτές, ιδίως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, να έχουν σχέση με το ποίμνιό τους, να αναπτύσσουν δραστηριότητα στην ορία τους. Χαιρόταν γι' αυτό. Και χαιρόταν ακόμα όταν τους έβλεπε, άμφια πολλά δεν είχε, αλλά ήθελε τον ιερέα να είναι, ας πούμε, στα άμφια του όσο το δυνατόν πιο καλός. Άμα έβλεπε κανένα παπά με κανένα στιχάρι έτσι που πήγαινε από εδώ, έλεγε: Σα χαρδέζος είσαι. Σα χαρδέζος. Κοίταξε, φουστανέλα, δεν είναι αυτό στιχάρι, φουστανέλα είναι. Δηλαδή συνέχεια έδινε στους κληρικούς το καλό παράδειγμα. Να προχωρήσω λίγο ακόμη και να σας πω πώς πώς επέλεγε τους κληρικούς. Για να γίνει ένας κληρικός έπρεπε να περάσει από 40 κύματα. Δηλαδή, αν ο κληρικός είχε πνευματικό καλόν, δεν τον εξήταζε, είχε εμπιστοσύνη στο πνευματικό. Εάν ήταν ο πνευματικός του, πνευματικός που δεν τον ήξερε καλά, του έκανε εξέταση ο ίδιος. Ερχόταν κάποιος και έλεγε, δεν θέλω να γίνω δέσποτα ιερέας. Από πού είσαι, παιδάκι μου? Είμαι από το Μεσημέρι, ένα χωριό. Και εγώ χωρικός είμαι, λέει. Χωριάτης δεν είμαι, έλεγε. Εγώ είμαι χωρικός, αλλά χωριάτης δεν είμαι. Και τον ρωτούσε, τι καλλιεργείτε? Να, και εμείς καλλιεργούσαμε εκείνο και το άλλο και το άλλο. Και έχεις παιδάκια? Έχω. Ναι. Τον ρωτούσε διάφορα αυτά, τον γερνούσε 2-3 φορές. Αποκτούσε την εμπιστοσύνη του ο νεαρός απέναντι στον δεσπότη. Εκεί, αφού είχε προχωρήσει να μιλήσει, τον ρωτούσε, για να έρθουμε τώρα και στα πιο σοβαρά, πότε πήγες με μια γυναίκα, πριν από το στρατό ή μετά το στρατό? Πριν, όχι μετά. Όχι μετά. Καλά, καλά έλεγε. Δεν έδειχνε ότι να του πει είναι κόλλημα η ιεροσύνη. Τον γερνούσε ξανά και του είπε, άντε πήγαινε στο χωριό σου και θα σε ειδοποιήσω. Ακόμη τον ειδοποιεί. Λοιπόν, καταλάβατε. Έκανε πολλά τέτοια. Είτε αν είχε αμφιβολίες, τον πήγαινε, όπως λέει το αυτό, και εσύ είσαι σε αυτόν ενώπιον της εικόνας του Χριστού, έτσι δεν λέει, το έκανε αυτό το πράγμα. Και παρόλα αυτά, κάνα 2-3 φορές έπεσε έξω. Πώς αντιμετώπισε τις συκοφαντίες? Όπως ξέρετε, πολλές φορές όταν έχουμε κάτι πολύ καλό στο χέρι μας, δεν το εκτιμάμε. Πρέπει να το χάσουμε για να το εκτιμήσουμε. Να το χάσουμε. Ναι, λοιπόν, ένας παπάς εκεί από την Αλμοπία, από ένα χωριό Τσάκρη, ζει ακόμη υπέργυρος, ήταν λίγο καυγατζής, φίλερης. Πολλές φορές είχε μαλώσει όλο τον κόσμο. Και πήγε μια φορά στον Γαλήνικο για κάτι που ήθελε να κάνει και δεν ήταν σωστό, δεν το έκανε ο γέροντας. Και βγήκε έξω, τον έβρισε και βγήκε έξω και είπε, δεσπότης είναι αυτός, με έστειλε στο διάβολο. Όταν τ' άκουσε αυτό, κόντεψε να πεθάνει. Δεν είχε ποτέ στείλει άνθρωπο στο διάβολο, ούτε το έβριζε. Πέρασε τα χρόνια και μπήκε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας, στα τελευταία της μέρες που ήταν ο δεσπότης. Και ο παπάς κατάλαβε ότι το ψέμα που είχε πει, που τον είχε δυσφημίσει, πήγε εκεί και του έβαλε μετάνοια. Κατέβηκε από την αίσθηση στο νοσοκομείο, του έβαλε μετάνοια και του λέει: συγχώρεσε με, δεσπότη μου. Είπα ψέματα ότι έκανε αυτό και αυτό. Λέει: συγχωρεμένο, να σε, εγώ σε έχω συγχωρήσει από τότε. Δεν έκανα καλά που ήρθε. Έχει οικογένεια, παιδιά, ξοδεύτηκε για να έρθει. Όχι, όχι, λέει. Δώσε μου την ευχή σου, γιατί εγώ έκανα ένα μεγάλο σφάλμα. Και έφυγε. Ο Ιερόθεος, ο πατήρ Ιερόθεος που ήταν δίπλα του, ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ξέρω, παιδάκι μου, λέει. Να είμαστε ικτήρμονες για να είναι και ο Θεός ικτήρμον απέναντί μας. Αν δεν έχουμε διάθεση να συγχωρήσουμε τον διπλανό μας, πώς θα μας συγχωρήσει εμάς ο Θεός? Του είχε δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και ένας άλλος κληρικός που πήγε εκεί και τον επισκέφθη, λέει, δέσποτα, έχω πολλές μεγάλες στεναχώριες. Πολλές στεναχώριες έχω. Και λέει αυτός, έλα να σου πω, λέει, πάτε. Δεν πειράζει, δείξτε το. Καλύτερα. Λέει, δεσπότη μου, λέει, στεναχώριες που πέρασα πάρα πολλές. Ένα σου πω κάτι, λέει, ήταν στα τελευταία, τις τελευταίες του ημέρες. Θέλω να σου πω κάτι. Πέρασα στη ζωή μου πολλές στεναχώριες. Μόνο για 2-3 ήταν άξιες να στεναχωρηθώ. Για 2-3. Για 2-3 στεναχώρησε. Οι άλλες όλες δεν άξιζαν να στεναχωρηθώ. Δηλαδή ήθελα να του πει ότι πολλές φορές στεναχωριόμαστε για τα τίποτα και χαλάμε την ψυχική μας έτσι διάθεση. Ναι. Απέναντι στους ιερείς που ήξεραν ότι αγωνίζονται, ήταν πάρα πολύ έτσι συγκαταβατικός και δεν δίσταζε να τους επενέσει και να τους παρουσιάσει στο λαό ότι είναι κληρικοί άξιοι οι οποίοι κουράζονται και εργάζονται μέσα στον απελώνα του Κυρίου. Τώρα, αν έρθει κανείς στις στεναχώριες, είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Να σας πω εγώ κάτι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Γιατί και ένα γεγονός που είναι υπερφυσικό γεγονός, θα σας το πω έτσι σε λίγο, εφανέρωσε αυτό το πράγμα. Μόλις πήγε, έκανε περιοδία σε όλα τα χωριά. Στην Αλμοπία βρήκε εικόνες που ήταν κατάμαυρες από τον καιρό. Και φώναξε ένα συντηρητή των εικόνων και τις καθάρισε. Οι χωρικοί, όταν είδαν την εικόνα της Παναγίας να λάμπει, ενώ προηγουμένως ήταν κατάμαυρη, μας την έκλειψε ο Δεσπότης της Παναγία και μας έφερε μια άλλη. Και κυκλοφόρησε σε όλη την Αλμοπή ότι είναι κλέφτης, ας πούμε. Μέχρι να τους πείσουν ότι, να τους πείσει και η Μητρόπολη και η Κλινική ότι είναι η ίδια εικόνα, μέχρι σήμερα το λένε. Μέχρι σήμερα υπάρχουν μερικοί που λένε μας έκλεψε την εικόνα, ενώ παρουσίασε την εικόνα όπως ακριβώς ήταν πρώτα. Έβαλε να εξομολογούν στα χωριά οι ιερείς. Ξέρετε τι είπανε αρκετοί, γύρισαν και είπαν οι κληρικοί. Δεν μας δέχονται, λέει. Λέει, εμείς οι εξομολόγησες δεν ξέραμε. Αυτά τα έκανε η Χούντα για να μαθαίνει τα μυστικά μας. Καταλάβατε. Και έχει το δεσπότη υποχείριο και έστελνε, ας πούμε, γράμματα για να εξομολογηθούν, να μαθαίνει τι άνθρωποι είμαστε. Άλλο αυτό. Ήταν στην Οικονομική Επιτροπή, Συνόδου και ένας τότε την εποχή εκείνη γινόντουσαν, ήταν όλα άνω κάτω. Ο κάθε ένας κατηγορούσε τον άλλον και του είπανε στην εφημερίδα, νομίζω, Ακρόπολη, δημοσιεύτηκε ένα δημοσίευμα έτσι με συνέχεια που έλεγε ότι έκλεψαν χρήματα οι συνοδικοί και ανάμεσα σε αυτόν είχαν και τον Καλλίνικο. Διαδόθησε όλη τη Μητρόπολη. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Έγινε δικαστήριο, αθωώθηκε. Όταν αθωώθηκε, καμιά εφημερίδα δεν είπε ότι αθωώθηκαν. Ενώ όταν πρόκειται να συγκουφαντηθεί, έγραψαν όλες τις εφημερίδες. Μετά είχε έναν μεγάλο πειρασμό, πάρα πολύ μεγάλο πειρασμό, που έχει σχέση με την πατρίδα μας. Εκεί στην Μακεδονία, στην Αλμοπία, ζει ακόμη δυστυχώς αυτός ο κληρικός, ο πρώην κληρικός, ο Τσαρκνιάς, θα τον έχετε ακούσει, Νικόδιος Τσαρκνιάς. Ο οποίος είναι ζελαβόφρον, δηλαδή δεν πιστεύει στην Ελλάδα, λέει ότι εγώ είμαι Μακεδόνας, δεν είναι. Και ότι εμείς, ας πούμε, κατακτήσαμε τη Μακεδονία και ενεμόμεθα τα αγαθά της. Και εμένα μου στείλει τώρα τελευταία μια επιστολή που με βρίζει. Και η αδελφή του το ίδιο και μάλιστα μας λέει, όπως πέθανε ο Καντιώτης από καρκίνο και ο Καλλίνικος από καρκίνο και εσύ θα πεθάνεις από καρκίνο. Και ήρθες εδώ στη Μακεδονία και τρως το ψωμί του Μακεδόνου. Αλλά αυτό το φυλάδιο που έβγαζε, κάθε μήνα ήταν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ελεηνό φυλάδιο ήταν. Συνέχεια έτσι προσπαθούσε να κλειδώσει το πρόσωπο του Καλλινίκου και όλων ημών που μας τον γύρω. Αυτό τον πείραζε λιγάκι. Σαν άνθρωπο τον πείραζε. Μια φορά του λέω, δεν του κάνετε μια μήνυση στην ιστορία του. Όχι, όχι, όχι. Θα λαλήσει ο ουρανός. Θα λαλήσει ο ουρανός, έλεγε. Και πράγματι, μόλις πέθανε ο γέροντας του Καλλινίκου, έγινε συνοδικό δικαστήριο, συνέβη ένα μεγάλο γεγονός και καθαρέθηκε. Πράγματι ελάλησε ο Θεός, αλλά ελάλησε μετά το θάνατό του, όπως και σε πολλές περιπτώσεις στον Άγιο Νεκτάριο. Μετά θάνατον φάνηκε η μεγάλη του αγιότητα. Και συνέχεια είχε πόλεμο από τον Τσαρκνιά αυτόν, ο οποίος σας είπα προηγουμένως, είχε σλαβικές έτσι ιδέες και μέχρι σήμερα έχει. Μετά είχε άλλο ένα πειρασμό, ένα καθημερινό πειρασμό. Ο αδελφός του Κωνσταντίνου του Δημοτήχου ήταν από εκείνους τους 12 που είχαν βγάλει μετά τη μεταπολίτευση και τον κράτησε στη Μητρόπολη 10 χρόνια. Ήταν καθημερινά μια οδύνη για αυτόν. Ήταν και λιγάκι έτσι, η δεσπότης του παλαιού καιρού και πολλές φορές τον έβλεπε έτσι να κρίνεται στο κελί του, να κλαίει κλπ. Και αυτό τον τσάκιζε συνέχεια. Αλλά θα σας πω κάτι για να δείτε το εκκλησιαστικό του φρόνημα. Παρόλο που ήξερε ότι ο Αρχιεπίσκοπος του Σεραφείμ στην Αρχιεπισκοπία του έγινε αυτή των 12 Μητροπολιτών, ποτέ δεν έκανε αντιπολίτευση στον Αρχιεπίσκοπο. Μάλιστα, όταν ήταν στο κρεβάτι, ο Αρχιεπίσκοπος πήγε, τον είδε, του φίλησε το χέρι και του λέει: ποτέ δεν μου έκανες αντιπολίτευση, γιατί θα έχεις κάθε λόγο να κάνεις, αφού ο αδελφός σου ήταν έκπλωτος. Και έλεγε πόσο εκκλησιαστικό φρόνημα είχε. Είδατε, αυτό μοιάζει με τον Άγιο Χρυσόστομο που ήταν στη Μικρά Ασία, που είπε στους Ιωαννίτες επισκόπους, του λέγανε τι θα γίνουμε χωρίς εσένα. Και του είπε ο Χρυσόστομος, είπε ένας από τους επισκόπους, εσύ πού θα ακούσουμε τέτοιο κήρυγμα που έκανες. Και λέει: πάψε, αδελφέ, ούτε από μένα άρχισε το διδασκαλείο, ούτε με μένα τελειώνει. Υπήρχε Παύλος, υπάρχει και Τιμόθεος. Υπήρχε Μωυσής, υπάρχει Ιησούς τον Ναβί. Εσείς, λέγει, μη με καταδικάσετε, γιατί είναι άδικη η απόφαση που έχουν βγάλει οι δικαστές. αλλά μην σχίσετε την Εκκλησία. Δηλαδή, μην κάνετε σχίσμα να βγείτε έξω από την Εκκλησία εξαιτίας μου. Αυτό είχε και εκείνος, δηλαδή, είχε πολύ εκκλησιαστικό φρόνημα. Πάρα πολύ εκκλησιαστικό φρόνημα. Η κηδεία του, ξέρετε, είχε 29 ιεράρχες. Ένα πρωτοφανές γεγονός για την εποχή εκείνη. Και στην σύνοδο, όταν πήγαινε, έπαιρνε κουλούρια και πήγαινε στους γραμματείς. Πάρα πολλοί και οι επίσκοποι μου το λένε τώρα. Όταν ερχόταν στην σύνοδο, μας έφερε κουλούρια έτσι ή μας μιλούσε. Τον θεωρούσαν, τον θεωρούσαν ότι ήταν όσιος από την εποχή εκείνη. Λοιπόν, να σας είπα για το εκκλησιαστικό του φρόνημα. Να σας πω τώρα και για την αρρώστη του. Η αρρώστη του ήταν πολύ δεινή. 2 χρόνια πριν πάθει την οριστική έτσι πτώση, είχε λιποθυμήσει μια φορά στο γραφείο του και μια φορά στο πανηγύρι της Αγίας Χρυσής. Αλλά οι γιατροί έκαναν λάθος στη διάγνωση και του λέγανε είναι ψύξη περισσότερο κλπ. Ενώ ήταν καρκίνος. Όταν διαπιστώθηκε ο καρκίνος, πήγε στην Αγγλία, έκανε την εγχύση, έπαθε εγκεφαλικό, 9 μήνες κράτησε όλη η περιπέτειά του και 8 Αυγούστου κοιμήθη και έγινε και η κηδεία του. Όταν κοιμήθη, άρχισε να δείχνει και σημεία. Τι σημεία? Δηλαδή, όταν τελείωσε η κηδεία του, ο νεκροθάφτης που τον βάλανε μέσα, άφησε διαθήκη και είπε, δεν θέλω να με βάλετε πίσω από την Εκκλησία. Θέλω να με βάλετε ανάμεσα στο πίμνιό μου. Όπως ήμουνα με το πίμνιό μου, έτσι θέλω να είμαι και στο νεκροταφείο. Σε μέρος που θα μην είναι έτσι εμφανές. Και είναι μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα είναι το τάφος του εκεί. Και ο διάδοχός του, ο Χρυσόστομος, του είπε πολύ ωραία είναι η ιδέα αυτή και τον έθαψαν και αυτόν εκεί. Μάλιστα είπε στον νεκροθάφτη για να γελάσετε. Λέει, να με βάλεις εμένα εδώ και το διάδοχό μου εμένα να τον βάλεις εδώ πέρα. Ναι, είπε στον νεκροθάφτη. Βρήκε θέση και για μένα δηλαδή. Και όταν πήγαινε καμιά φορά μου έλεγε, Πατέρ Ιωήλ, ξέρεις μου άφησε διαθήκη ο γέροντας ο Χρυσόστομος να σε βάλει. Καλά, αλλά ας πεθάνω πρώτα και μετά με βάζεις. Ζωντανό θα με βάλεις. Λοιπόν, και στο τέλος τον έθαψα εγώ. Αυτό ήταν. Ναι, αντί να με θάψει αυτό, τον λέω, πόσο τον είσαι κύριε Δημήτρη? Λέει 56, εγώ είμαι 60, λέω, μήπως σε θάψω εγώ. Και μετά φοβήθηκε, δεν μου ξανά έλεγε τίποτα, τίποτα. Και έπειτα, δεν είναι πολλά τα χρόνια, 2-3 χρόνια, πόσα είναι που είμαι Μάξιμος. Πήγε και τον εξομολόγησε ο Μάξιμος, πήγαμε στο νοσοκομείο, τον βρήκαμε, του είπα να εξομολογηθείς, εξομολογήθηκε στον πατέρα Μάξιμος και τον θάψαμε. Έτσι δεν εξετελέστη η προφητεία ακόμη του προκατόχου. Λοιπόν, ο νεκροθάφτης, θέλοντας έτσι να συλλήσει τον τάφο, τον άνοιξε το βράδυ. Και πήγε να πάρει, δεν βρήκε τίποτα, να πάρει κάποιο πολύτιμο ύφασμα κλπ. Τα αμόφορα αυτά που μπορούσε. Και έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που τα έπαιρνε. Την ώρα που άπλωσε το χέρι του να πάρει, έπαθε εγκεφαλικό. Μετά, πολλές φορές πηγαίναν στον τάφο του και προσευχόντουσαν και γινόντουσαν καλά. Και ένα περιστατικό θα σας πω τώρα που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό της αγιότητος. Όταν ήταν, μας έκανε συνάξεις, έκανε συχνά συνάξεις, έλεγε ότι ο ιερεύς πρέπει να είναι το νου σου συνέχεια στην προσευχή. Και όταν σταυρώνει τους ανθρώπους, να τους σταυρώνει με όλη την καρδιά. Γνώρισα έναν ιερέα, λέει, εκεί κάτω στο Αγρίνιο, ο οποίος διάβασε ένα δαιμονισμένο όλη τη νύχτα και το πρωί βγήκε το δαιμόνιο. Έτσι λέγαμε, κάποιος από τους ιερείς τους γνωστούς, δεν πήγε κανενός στο μυαλό ότι μπορεί να ήταν αυτός που διάβαζε τον ιερέα. Όταν πέθανε, κοιμήθη, είχε έναν φίλο που άλλη, ο οποίος είχε ομοήθεια με αυτόν, ο Μητροπολίτης Αργολίδος Ιάκωβος, θα τον έχετε ακούσει. Ήταν εκλεκτός ιεράρχης, είχε χάρισμα προορατικό. Αυτός μια μέρα μου έστειλε γράμμα και μου έλεγε το περιστατικό αυτό, το δημοσίευσε. Με την ώρα που διάβαζε μια δαιμονισμένη στον Άπλιο, είπε από μέσα του, ας επικαλεστώ και τον Καλίνικο. Είπε, Άγιε Καλίνικε, βοήθησε με να βγάλουμε το δαιμόνιο από την κοπέλα. Δεν ακούστηκε τίποτα, αλλά μόλις το είπε, το δαιμόνιο τίναξε πάνω την κοπέλα και είπε, μην επικαλείσαι τον Καλίνικο. Μην επικαλείσαι. Με έβγαλε μια φορά στο Αγρίνιο να πω ένα νέο και εγώ τον κυνήγησα σε όλη τη ζωή με αρρώστιες και με άλλα πράγματα. Ένα περιστατικό το οποίο δείχνει την αγιότητα που είχε και εν ζωή και μετά θάνατο. Τώρα, εμείς πρώτα έγραψε το βίο του Άγιος Ναυπάκτου και τώρα και κυκλοφορεί και τώρα τελευταία ένα βίο με λιγότερα στοιχεία, πιο μικρό στον όγκο του βιβλίου που λέει πολλά πράγματα. Μετά μου λέει, σε εκείνον ανήκει η ιδέα να κάνουμε πρόταση στη Σύνοδο για να γίνει η αγιοκατάταξή του. Πράγματι, κάναμε την πρόταση στη Σύνοδο, πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και προχτές πριν από 15 μέρες, μία Τρίτη, 15-20 μέρες, έγινε η αγιοκατάταξή του. Δεν σας λέω πώς έφτασε μέχρι εκεί. Εγώ επειδή ήμουν ο διάδοχός του και έπρεπε να υποβάλω την αίτηση, πήρα όλους τους ιεράρχες και μου είπαν, κανένας δεν μου είπε κάτι το μεμπτό. Μερικοί μόνο μου είπαν είναι πολύ νωρίς να κάνω την αγιοκατάταξη. Λέω, μα ο πατήρ Πορφύριος και ο πατήρ Παΐσιος είναι πιο νωρίς από αυτόν. Όχι, όχι, λέει. Άλλο ο πατήρ Παΐσιος, άλλο αυτό. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε τις ενέργειες αυτές και ο Παναγιώτατος, χωρίς να πει σε κανένα τίποτα, στη σύνοδο στην Ελβετία, είχε πάει μια φορά και έκανε μια σύνοδο στην Ελβετία, έτσι δεν είναι. Την Τρίτη ημέρα, ημέρα Τρίτη, το βράδυ θα έκανε την αγιοκατάταξη. Ήταν τελευταίο θέμα της Συνόδου. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γίνει η αγιοκατάταξη, δεν το ήξερε κανένας. Έχει συνήθεια ο Πατριάρχης, άμα θέλει να κάνει κάποια αγιοκατάταξη και κυκλοφορήσει πιο μπροστά από την αναγγελία που έχει να κάνει αυτός η είδηση, σταματάει. Την κάνει τον άλλο. Έτσι έγινε και με τον πατέρα Παΐσιο. Ένας επίσκοπος πήρε τον Ναυπάκτο και του είπε: θα γίνει το βράδυ αγιοκατάταξη, μην το πείτε από πουθενά. Λέει: δεν θα το πούμε. Και μου είπε και μόνο με πήρε εμένα, επειδή ήμουν ο διάδοχός του, και λέει: να το ξέρεις, αλλά σε παρακαλώ, μου είπε 10 φορές: μην το πεις πουθενά. Δεν το είπα. Τι συνέβη όμως. Το βράδυ εκείνο, ο Μητροπολίτης Άρτης Καλλίνικος, που φέρει το όνομα του Καλλινίκου, του σημερινού Καλλινίκου, είδε στον ύπνο του ένα παράξενο όνειρο, το οποίο πρωί-πρωί το διαβίβασε στη Μητρόπολη έτσι Ναυπάκτου. Τι είδε, λέει, είδε γιόρταζε τότε ο Άγιος Θεοδόσιος, αυτός που είναι εκεί στην Αργολίδα. Και λέει, είδα στο ναό μέσα, γινόταν η λειτουργία και λειτουργούσε ο Καλλίνικος, ο Αργολίδος Ιάκωβος και εγώ. Αλλά τα τροπάρια που ψάρνανε οι μοναχές δεν αναφερόντουσαν στο Θεοδόσιο, στον Άγιο Θεό, αλλά στον Καλλίνικο. Υμνολογούσαν τον Καλλίνικο. Και τάχασε ο επίσκοπος. Και το βράδυ έγινε η αγιοκατάταξή του. Το βράδυ ακριβώς. Καταλάβατε. Ναι, έδωσε και σημάδια. Και ένας άλλος ηγούμενος, με τον οποίο έχουμε πνευματικές σχέσεις, ήρθε στην Έδεσσα πριν από λίγο καιρό, όχι πολύ καιρό, και μου λέει: όταν έγινε η αγιοκατάταξη, είπα μέσα μου, και ποιος τον ξέρει αυτόν εδώ πέρα. Ποιος προσευχήθηκε σε αυτόν. Ναι, το βράδυ τι έπαθα, λέει. Τρέμω που το λέω. Άστραψε το δωμάτιό μου και μου εμφανίστηκε ο Καλλίνικος μέσα σε άπλετο φως και μου είπε: κοίταξε με, εσύ δεν με γνωρίζει, αλλά με γνωρίζει όλη η Έδεσσα. Και ένας άλλος πάλι που είχε ένα χρόνιο πρόβλημα με το μυαλό του, τον κεφάλου, πήγε και ξάπλωσε όταν άκουσε ότι έγινε Άγιος, έγινε η αγιοκατάταξή του, ξάπλωσε πάνω στο μνήμα του, και το με κλάματα και του λέει: κάνε με καλά. Και όταν σηκώθηκε έφυγε το νόσημα. Και άλλοι πάλι, άλλος μου είπε ότι μας διέσωσε από οδικό ατύχημα. Και άλλα πολλά. Μερικοί μου στέλνουν και γράμματα, τα οποία τα φυλάω για να βγάλουμε σε έναν ιερό τόμο. Θέλω να σας πω ότι ο Θεός και εν ζωή μπορεί να άφησε να έχει πολλούς πειρασμούς, αλλά και με τα θάνατο του έδωσε μεγάλη δόξα. Τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας μας. Θέλω να σας πω ακόμη ότι είναι ο πρώτος επίσκοπος από το 1821 στην Ελλανδική Εκκλησία. Όλοι οι άλλοι Άγιοι είναι όσοι είναι μοναχοί, ιερομόναχοι κλπ. Ο πρώτος επίσκοπος είναι αυτός. Θα μου πείτε, έχει αντιδράσει, πώς δεν έχει. Να, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον παραδέχονται. Μα και τον Κύριο δεν παραδεχόντουσαν. Δεν πήγαινε στην πατρίδα του και του λέγανε: αυτός είναι ο Υιός της Μαρίας. Έτσι δεν λέγανε. Ο Υιός του Τέκτονος. Και αναγκάστηκε ο Χριστός να πει: ουδείς άτιμος ημίαν την πατρίδα αυτή. Προφήτης άτιμος ημίαν την πατρίδα αυτή. Τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν το παραδέχονται. Τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, το ίδιο. Να, θυμάμαι, είχα πάει στην Νέα Σκήτη, στην Αγία Άννα και ένας ιερομόναχος άνθιμος, μπορεί να το θυμάστε μερικοί, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς γέροντα, άνθιμος, διάσημος ιερομόναχος. Πήγαινα και τον έβλεπα από παντού. Μου είπε, δεν είναι Άγιος ο Άγιος Νικόδημος. Είναι Άγιος του Θεοκλήτου, ο Θεόκλητος τον έκανε. Τον πατέρα Παΐσιο άκουσα Αγιορείτες μοναχούς να λένε ότι δεν είναι Άγιος. Τον πατέρα Πορφύριο το ίδιο. Δηλαδή όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν τέτοιες αντιδράσεις. Έγραψα και στον Πατριάρχη αυτό το πράγμα, τον παρακάλεσα να προβεί στην Αγιοκατάταξη όπως και ο Άγιος Ναυπάκτου και ανάμεσα στα άλλα του είπα και αυτό. Και του είπα αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Θεός αφήνει ελαττώματα στους Αγίους για να μην υπεραίρονται, για να ταπεινώνονται. Όπως αφήνει και χαρίσματα σε κακούργους για να μπορούν να πιαστεί από εκεί και να τους σώσει. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μπορεί να δεις έναν Άγιο να έχει ελαττώματα. Και το κάνει αυτό ο Κύριος, όχι τόσο γιατί θέλει να το μειώσει, για να μην την χάρη φύση νομίσει. Για να μην νομίσει ο Άγιος ότι αυτό που έχει, η δωρεά που έχει είναι δικό του προσόν και όχι η δωρεά του Θεού. Και μου έκανε εντύπωση ότι το παραδέχθηκε. Το παραδέχτηκε και μετά από λίγο έγινε η Αγιοκατάταξη. Εμείς θεωρούμε την Αγιοκατάταξη του Αγίου Καλλινίκου, του Ενεδέσης, του Εξεδέσης, του Επισκόπου Εδέσης, σαν μια μεγάλη δωρεά και ευλογία για τη Μητρόπολη μας, αλλά και για όλη την Εκκλησία.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος πρώτου.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Συνεχώς το ξεκίνημά μας οι λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, αδελφοί μου. Το φως του Χριστού μας να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας για αυτές τις τρεις ευλογημένες μέρες μέσα στο Πάσχα του καλοκαιριού. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια και τις χριστοχαρούμενες ψυχές. Τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας είναι αυτοί που αποκαλούμε μπροσταριδές μας επειδή μας θέλγουν, μας μαγνητίζουν, μας σαγηνεύουν με το βίωμά τους. Ευχές πολλές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα μετερίζια τα ραδιοφωνικά της Ορθοδοξίας και μεριμνούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου και με ένα μήτερα άχραντη ένα φιλί έλα δώσ' μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύσθεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα επουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στη Σπάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνόξα από στυλάρι, παραμονή της χάρης της οκτά ηχοδοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι. Αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της στην αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της. Ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι. Πλατεία σημεοστόλιστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων και ο αϊκοσμάς λέει στις 9 το Απόστολοι εκπεράτων. Ένα απόσπασμα από το ξημέρος ο Αύγουστος και το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μήνα» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Είναι αυτές οι μέρες του Αυγούστου, τόσο δικές της. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο εν εαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Η πανύμνητος πλατητέρα σκεπάζει ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Η διαπορθμεύουσα Κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας, να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Είναι ο Αύγουστος τόσο δικός της, από την πρώτη έως την τελευταία του ημέρα, ευλογημένος με την μνήμη της μεταστάσεώς της, με την μεγάλη γιορτή της, το δικό της Πάσχα. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, η Κυρία Θεοτόκος που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό.

απειρόγαμε νύμφη, θεογεννήτρια. Η τη Εύα στην λύπην χαροποιήσασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμενσε, ότι ανοίγαγε ημάς εκ της αρχαίας αράς, και νυν δυσόπια παύστος πανύμνητε Παναγία εις το σωθήνεϊ μας. Θεογεννήτρια, θεογεννήτρια. Τον πόθο προσιόντων τη σκέπη σου τη θεία θεραπεύει να ξύουσον. Θεογεννήτρια. Πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας μας και μη χωριστείτε ποτέ από τη μητέρα μας, γιατί αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας, και αμαρτωλοί να είμαστε και ανάξιοι να είμαστε, η Παναγία θα μας βοηθήσει να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Αυτά ήταν τα στερνά, παρενετικά, συμβουλευτικά λόγια η ευλογημένη παρακαταθήκη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Καψάνη λίγο πριν κοιμηθεί. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας, έτσι προέτρεπε. Τα πνευματικοπαίδια του, τα καλογέρια του, αλλά και όλους εμάς. Θεογεννήτρια. Πόσο συνταρακτικό αυτό το προσωνύμιο, αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει. Εμείς το απαγγέλουμε ή το ψέλνουμε πολλές φορές μηχανικά, εντελώς μηχανικά, για εκείνην που γέννησε τον Θεό. Αν το συλλάβουμε, αδελφοί μου, κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας το Θεοτόκος, το Θεογεννήτρια, κάθε φορά που θα βγαίνουν αυτά από τα χείλη μας, θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης, γιατί αυτό το οφείλουμε στις ψυχές μας. Να γνωρίζουμε την Κυρία των Αγγέλων, να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές και πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας που τολμάμε. Μη μας παραδειγματίσεις, Κύριε, που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, μόνο εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το θλιβερό ολέθριο για τις ψυχές μας προνόμιο. Εμείς οι Έλληνες να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας μας. Στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνη, γραμμένο με χάρη για τη θεογεννήτρια και φωτογεννήτρια μητέρα. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για αυτήν την ολέθρια άγνοιά μας. Τούτον τον Αύγουστο μη χωριστούμε από εκείνη.

και ανοίγουμε ένα θαυμάσιο βιβλίο, ένα βιβλίο γραμμένο με πολύ χάρη. Έχει τίτλο «Η Θεογεννήτρια», ο γνωστός ανώνυμος συγγραφέας του. Με όλα αυτά που γράφει όλα αυτά τα χρόνια, πόσο ωφελεί τις ψυχές μας και πόσα δάκρυα έχουν παρισδύσει μέσα στο βραχώδες τους, διαβάζοντας αυτές τις μυρίπνευστες σελίδες. Μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Χαλκιδική. Όπως μαρτυρεί η παράδοση της Εκκλησίας και όπως διαφαίνεται στις εικόνες της Θεοτόκου που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το κάλος της μορφής της Παναγίας είναι ανυπέρβλητο. Υπήρξε η ωραιοτέρα στην ψυχή και στο σώμα από όλες τις γυναίκες. Ήταν πλήρης χάριτος και σωματικής ωραιότητος. Αφού θα γεννούσε τον ωραίον κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, ιό της. Η καθαρότητά της έκανε τον Θεό να θελήσει να κατοικήσει σε αυτήν. Ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος άνθρωπος που διέλαμψε με τέτοια ωραιότητα. Όπως λέγει ο υμνογράφος της, η ωραιότητα της παρθενίας της και το υπέρλαμπρο κάλους της αγνίας της έθελξαν τον Θεό για να την κάνει μητέρα του. Η Θεοτόκος ήταν η καλονή του Ιακώβ και κατά την πατερική παράδοση έπρεπε εκείνη που θα γεννούσε τον ωραιότερο από τους ιούς των ανθρώπων να είναι και αυτή απαράμιλη σε όλα και να εφοδιαστεί από την παιδική ηλικία με θαυμαστό κάλος ώστε και από την φαινομένη σε όλα ομοιότητα με τον Υιό της, να αναγνωρίζεται εκείνος σαν παιδεία υπάρθενης κόρης και κάθε οφθαλμός που τον βλέπει να κηρύσει την κατά την σάρκα προέλευση του απάτορος. Ο μεν Ιωσήφ ήταν καλός το είδη και ωραίο στη όψη σφόδρα, είχε ωραίο παράστημα, διαβάζουμε στην Γένεση, και πολύ όμορφο πρόσωπο, γι' αυτό ονομάστηκε Πάγκαλος. Η Παρθένος όμως έχει και την ψυχή της Πάγκαλη, διότι η εσωτερική της ευπρέπεια, η απόλυτη απάθεια δείχνει ότι η παρθενική ψυχή της είναι πραγματικά Πάγκαλη. Το ζωαρχικό και πανάσπυλο σώμα της Θεοτόκου, επειδή ήταν σώμα χωρίς αμαρτία, έγινε πανόμοιο της αρχικής ωραιότητος. Το σώμα της δηλαδή ήταν όμοιο με το σώμα των πρωτοπλάστων πριν την παράβαση. Γι' αυτό και ήταν σώμα αγιολαμπές, περιβεβλημένο με θεία χάρη και ευκρινής εικόνα της θείας αρχετυπίας. Όπως ο Χριστός αποτελεί το αρχέτυπο του Αδάμ, διότι επλάστη κατ' εικόνα Χριστού, έτσι και η Θεοτόκος είναι καθαρή εικόνα του αρχετύπου Χριστού. Συνεπώς η Παναγία με τα απόρριτα κάλλη της αγνίας υπερήχε όλων των ανθρώπων, γι' αυτό ο Θεός από αυτήν σαν από καθαρό χρυσάφι επέλεξε να κατασκευάσει εικόνα. Πήρε δηλαδή το σώμα του από την άσπηλη και πάναγνη Παρθένο, το εξοράισε με την ωραιότητα και το κάλλος της θεότητός του αφού το εθέωσε προσλαμβάνοντάς του και έτσι ομοίαζε στην μορφή με αυτήν ως Υιός προς μητέρα, από την και χαριτωμένη Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος απεικονίστηκε ο ασχημάτιστος λόγος με ανθρώπινη όψη και έγινε άνθρωπος αληθινά, ενώ παρέμεινε αυτό που ήταν, Θεός. Κάποια αμυδρή εικόνα της μορφής, του ήθους και του χαρακτήρος της Θεοτόκου μας δίνουν οι περιγραφές εκκλησιαστικών συγγραφέων στηριζόμενες σε αρχαιότερες μαρτυρίες. Η αρχαιότερη από τις περιγραφές αυτές είναι του μοναχού και πρεσβυτέρου Επιφανίου τον 10ο αιώνα. Το ήθος της ήταν το εξής: «Σεμνή σε όλα και ολιγόλογη, γρήγορη στο να υπακούει, ευπροσίγορη, χωρίς παρησία απέναντι σε κάθε άνθρωπο, χωρίς γέλια, ήρεμη, χωρίς οργή, σεβαστή, αγαπητή,
προσδίδοντας τιμή και σεβασμό σε κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να την θαυμάζουν για τη σοφροσύνη και τον λόγο της. Το χρώμα της ήταν σταρένιο, τα μαλλιά της ξανθά, τα μάτια της ξανθόχρωμα και μεγάλα. Τα φρύδια της ήταν καστανόσκουρα, η μύτη της ήταν επιμήκης. Είχε χέρια μακριά, δάκτυλα επίσης μακριά, ήταν μακροπρόσωπη. Ήταν πλήρης θείας χάριτος και ομορφιάς. Δεν είχε ούτε υποψία υπερηφανίας. Ήταν απροσποίητη, απλή, σύνους και είχε ταπεινοφροσύνη μεγάλη, βαθιά. Γι' αυτό ακριβώς έριξε και ο Θεός ευμενές το βλέμμα του επάνω της, όπως η ίδια είπε, μεγαλύνοντας τον Κύριο. Ασχολείτο καρτερικά με τις προσευχές, με την ανάγνωση των θείων γραφών, με την νηστεία, με το εργόχειρο και με κάθε αρετή, ώστε εξαιτίας των ποικίλων έργων της και της πνευματικής της καταστάσεως έγινε διδάσκαλος πολλών γυναικών η όντως Αγία Μαρία. Ο Νικηφόρος Κάλιστος, μεταγενέστερος του Επιφανίου, συμπληρώνει με άλλες λεπτομέρειες την εικόνα της μορφής της Θεοτόκου και την περιγράφει ως εξής. Το ήθος και η μορφή της Θεοτόκου ήταν έτσι όπως λέγει ο Επιφάνιος. Ήταν σεμνή σε όλα. Έλεγε λίγα και μόνο τα απαραίτητα. Ήταν άκρος υπάκουη και προσινής. Τιμούσε και σεβόταν τους πάντες. Είχε ευγενικό θάρρος απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Απήχε από κάθε γέλιο. Απήχε από κάθε ταραχή και ήταν απόλυτα αόργητη. Ήταν σιταρόχρωμη με ξανθά μαλλιά. Είχε ωραία μεγάλα μάτια ξανθοπά, δηλαδή ανοιχτά, καστανά μάτια. Τα φρύδια της ήταν όχι ευθεία, αλλά καμπυλωτά και σκουρόχρωμα αρκετά. Η μύτη της ήταν ευθεία. Είχε χείλη έντονα και γεμάτα από την γλυκύτητα των λόγων της. Το πρόσωπό της δεν ήταν στρογγυλού, αλλά επίμικες. Τα χέρια της ήταν μακριά, καθώς και τα δάκτυλά της. Και ταπεινόφρον ήταν και δεν υποδιόταν κανένα σχήμα. Ήταν δηλαδή φυσική, ήταν άψογη.

αυτό το κεφάλαιο που διαβάζουμε από το βιβλίο «Θεογεννήτρια» με τίτλο «Η μορφή και ο χαρακτήρας της Θεοτόκου», να πάμε λίγο στην εισαγωγή αυτού του θαυμάσιου βιβλίου. Όσιος Παΐσιος, απαντώντας σε ερώτηση γιατί οι αγιορείτες τιμούν υπερβολικά την Παναγία, φαινομενικά πιο πολύ και από τον Χριστό, είχε πει, αφού οι αγιορείτες τόσο πολύ αγαπούν και τιμούν την Παναγία, άρα περισσότερο αγαπούν και βλαβούνται τον Χριστό. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που αγαπά την Παναγία να μην αγαπά και τον Χριστό. Όπως και όποιος αγαπά τον Χριστό, είναι αδύνατο να μην αγαπά και τη μητέρα του. Πάσο αγαπών την γεννήσασαν, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτής.

Αν το όρος Σινά λέγεται Θεοβάδιστο, γιατί κατέβηκε και περπάτησε σε αυτό ο Θεός, το Άγιον Όρος είναι και πρέπει να λέγεται Θεοτοκοβάδιστο. Ενώ ο Θεός το Σινά λίγες φορές κατέβηκε, αντιθέτως σε διάστημα υπερχιλίων ετών, τα άχραντα πόδια της Παναγίας πάτησαν και αγίασαν τα χώματα του Άθο αναρρύθμιτες φορές. Είναι άγιο το όρος από τους υπερφυσικούς αγώνες των πατέρων που ασκήτευσαν σε αυτό, αλλά περισσότερο αγιάστηκε και ονομάστηκε άγιο από την παρουσία, τα θαύματα και την χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Είναι άγιο διότι το αφιέρωσε στον εαυτό της σαν ιδιαίτερο κατοικητήριό της. Ακόμα και μέχρι τις ημέρες μας δείχνει την παρουσία της σε πολλούς πατέρες και θαυματουργεί. Τους δίνει ευλογίες, τους βοηθά, τους θεραπεύει, συνοδοιπορεί μαζί τους, σκουπίζει τις αυλές των μοναστηριών, κάποιους τους ασπάστηκε, ενώ σε άλλους χάρισε την οαιρά και αδιάλειπτη προσευχή, διότι κατά τον Άγιο Νικόδημο η Παναγία είναι σύν της άλλης διδάσκαλος και χορηγός της νοεράς προσευχής. Σ' αυτήν καταφεύγουν προσευχόμενοι στις δυσκολίες και στους πειρασμούς. Με το όνομά της αδολεσχούν, εορτάζουν με αγρυπνία τις εορτές της, πανηγυρίζοντες, αγαλώμενοι με ύμνους και οδές θεομητορικές, για να τιμήσουν την Κυρία και Βασίλισσα του Ιερού Άθο, που τόσο αγαπούν, ως κατά χάριν μητέρα τους, πνευματική. Γι' αυτό όταν κάποιοι γέροντες αναφέρουν το όνομά της, τρέχουν τα δάκρυά τους. Πώς να μην αγαπούν και να μην ευλαβούνται για γιορίτες την Παναγία, όταν απολαμβάνουν την θεομητορική στοργή της, την πάντα πόθον νικόσα και την βοήθειά της ανά πάσα στιγμή. Αυτή, κατά τη μαρτυρία της, φυλάγει τα σύνορα του Αγίου Όρους. Αυτή κρατά βιβλία που είναι γραμμένα τα ονόματα των ασκουμένων πατέρων. Αυτή γράφει στο βιβλίο της ζωής τους εσωσμένους. Αυτή δίνει φλουριά στους ψάλτες. Αυτή χαρίζει την ευκαμψία στα σώματα των κεκοιμημένων μοναχών. Η Παναγία, κατά την υπόσχεσή της, θα συστήσει τους μοναχούς του όρου στον Υιό και Θεό της και θα ζητήσει από Αυτόν την τελεία άφεση των αμαρτιών για εκείνους που θα τελειώσουν στον άθωνα τον βίο τους θεαρές τους. Και πόσα άλλα ενεργεί η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου για το αγιασμένο περιβόλι της και για τους πατέρες που ασκούνται σε αυτό, αλλά και για όλο τον κόσμο με τις ακίμητες πρεσβείες της. Η Θεοτόκος είναι η προγνωστήσα, η προεκλεχθήσα, η προφητευθήσα και η προτυπωθήσα γηνή, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η προαιώνια βουλή του Θεού και φανερώθηκε στους ανθρώπους ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δια αυτής προήλθε η σωτηρία μας, διότι εγέννησε τον σωτήρα μας Χριστό, έγινε η χώρα του αχωρίτου, διότι στην Θεοδόχο γαστέρα της χώρισε τον αχώρητο και έδωσε σάρκα στον άσαρκο λόγο. Ο Θεός που έχει θρόνο τον ουρανό και υποπόδιο την γη, έκανε την κοιλία της δούλης του ευρύχωρη κατοικία και μέσα σε αυτήν πραγματοποίησε το κενότατο μυστήριο, διότι ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι η Παναγία έγινε διάκονος των θείων μυστηρίων,

αλλά και η ίδια έγινε μυστήριο. Παραμένει μέχρι σήμερα μυστήριο και ποτέ δεν θα πάυσει να είναι μυστήριο. Είναι η Θεογεννήτρια, η καλονή του Ιακώβ, η έμψυχη κυβωτός της χάρη τους, ο καθαρότατος και αγιότατος ναός του Σωτήρους, το καύχημα του ανθρωπίνου γένους, η παγκόσμιος δόξα, το της σωτηρίας ημών εργαστήριων. Υπήρξε η Θεοτόκος ιερότερη του ιερού, αγιότερη από τα Άγια των Αγίων, τιμιότερη των Χερουβίμ, ενδοξότερη των Σεραφείμ και ανώτερη πάσης της κτίσεως. Αυτήν προεκήρυξαν οι προφήτες, αυτήν διακόνησαν οι άγγελοι, αυτοί υπηρέτησαν οι Απόστολοι, αυτήν προσκυνούν όλοι οι Άγιοι, σε αυτήν καταφεύγουν όλοι οι χριστιανοί, επειδή έγινε μητέρα του Θεού. Γι' αυτό η Θεοτόκος κατέχει στην λατρεία, στη θεολογία και στην τέχνη κεντρική θέση και βρίσκεται στο επίκεντρο του χριστολογικού δόγματος. Δεν υπάρχει πτυχή της Ορθοδοξίας, δεν υπάρχει μόριο και περιοχή της θεομόρφου ουσίας της, επί της οποίας να μην ανακλά θαυμασίως το δόγμα και η παράδοση της απειρογάμου. Τόσο στενά συνυφαίνονται Θεοτόκος και Ορθοδοξία, ώστε να μην δύναται η μία να υπάρξει άνευ της ταυτοχρόνου συνυπάρξεως της ετέρας. Στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας, μετά από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, λάμπει η Παναγία μας, που μοιάζει με την ολόφωτη σελήνη, ενώ οι Άγιοι με αστέρια. Όσο φωτεινότερη είναι η σελήνη από τα αστέρια, τόσο διαφέρει και υπερέχει η Παναγία από όλους τους Αγίους. Κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι η μόνη που με το σώμα της, αναστημένο, βρίσκεται στην Βασιλεία του Θεού, παρισταμένη υπέρλαμπρη και θεοδόξαστη στα δεξιά του Υιού της και μεσιτεύει για όλον τον κόσμο. Όλοι οι Άγιοι είναι φιλοθεομητορικοί, διότι αγαπούν υπερβολικά την Μητέρα του Θεού. Μέσα τους έκαιγε το εγκάρδιο παρθενικό πυρ, που τους παρακινούσε να υμνούν ακορέστως με ύμνους και εγκομιαστικούς λόγους στην Παρθενομήτωρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μιλούσε για την Θεοτόκο από τον πολύ πόθο του προς αυτήν, δεν είναι δύνατο να τελειώσει τον λόγο του. Έλεγε εξομολογητικά: «Εξαγορεύω αυτό που έπαθα, κατακαίωμαι ολόκληρος από την φλόγα του ολόθερμου πόθου μου για την Παναγία. Με κυριεύει φρίκη και γίνω χαρμόσυνα δάκρυα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει: «Περισσότερο από κάθε άλλο θέμα χρεωστώ και αγαπώ να διηγούμε στην Εκκλησία τα μεγαλεία της Αϊπάρθενης και Θεομήτωρος, και μόνη η μνήμη της αγιάζει και η επίκληση του ονόματός της σώζει. Γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί και ειδικά το ρωμαϊκό γένος μας αγαπούν και τιμούν την Θεοτόκο και Μητέρα του Θεού. Η βασιλεύουσα πόλη σε αυτήν είναι αφιερωμένη, καθώς επίσης και αμέτρητοι ναοί και 120 μοναστήρια της Ελλάδος τιμώνται στο όνομά της. Η πατρίδα μας βρίθη από προσκυνήματα θεομητορικά, από θαυματουργές εικόνες και αγιάσματα της Παναγίας. Τα ονόματά της δίνονται σε αναρρύθμιτους ανθρώπους από ευλάβεια και τιμή προς την Παναγία. Στις εθνικές περιπέτειες, η Θεοτόκος ως υπέρμαχος στρατηγός και ως Αγία Σκέπη βοήθησε και έσωσε το γένος που την τιμά, την επικαλείται. Η μεσητεία της είναι ισχυρή, η δύναμή της ακαταμάχητη και η βοήθειά της ταχύτατη για όποιον την επικαλείται.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Χαλκιδική, και το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μορφή και τα χαρακτηριστικά της Παναγίας μας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης Ερανιστής, στοιχεί από αρχαιότερες πηγές, περιγράφει πληρέστερα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της Θεοτόκος εξής. Η κυρία Θεοτόκος κατά τον έξω χαρακτήρα και το ήθος του σώματος ήταν σεμνή και σεβασμία κατά πάντα. Ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ογλίγορος εις το να υπακούει και ευπροσίγορος. Ετοίμα όλους και επροσκύνη. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμμετρων ή, ως άλλη λέγουση, το μέγεθος είχε υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρησιάζεται εις κάθε άνθρωπον. Ήταν μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχή και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής, είχεν οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρας οξίας και ομοίας με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φεδροπρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα κυκλικώς εσχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν, τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ερυθρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκύτητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχους χείρας της μακράς, ομοίως και τους δακτύλους των χειρών μακρούς και τετορνευμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεικτος, χωρίς να δείχνει καμίαν βλακίαν και έκκλησιν. Είχε ταπείνωσιν υπερβάλλουσαν, εφόρη και η γάπα ρούχα φυσικός, από λόγου των χρωματισμένα. Καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και ιερών αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον. Και δια να υπούμεν καθολικός, η κυρία Θεοτόκος ήταν και κατά τα εξωτερικά μέλη του Παναχράντου αυτής σώματος γεμάτη από τόσιν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου ως της έβλεπεν αυτήν, ελάμβανεν εις την ψυχήν του ένα κάποιον φόβον με ευλάβιαν συγκεκραμένην, ομού με μίαν εσωτερικήν χαράν και χωρίς να την εξεύρει πρωτύτερα, εγνώριζεν από μόνον των εξωτερικών χαρακτήραν της ότι αληθώς αυτή είναι μήτυρ Θεού. Όσιος Παΐσιος που επανειλημμένος είδε την Παναγία έλεγε: «Η Παναγία ήταν η ωραιότερη στην ψυχή και στο σώμα γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Αλίωνε τους ανθρώπους μόνο που την έβλεπαν. Δεν είναι σωστό οι αγιογράφοι να την ζωγραφίζουν γριά σαν την Αγία Άννα, για να μην φαίνεται δήθεν το σωματικό κάλος της. Η Παναγία κατά τις ανωτέρω περιγραφές ήταν όντως ωραία, περικαλής, άμωμος κόρη, νύμφη εκλελεγμένη, νεάνης καθαρά, παρθένος άσπυλος και Αγία. Είχε άφθαστο το κάλος του σώματός της, αλλά και ξέχυλη την Θεία Χάρη, η οποία την ωραία την έκανε να φαίνεται πανωραία, την καλή υπέρκαλη, την ευπρόσωπη να φαίνεται υπερκαλυπρόσωπη και με ασύγκριτη ωραιότητα από κάθε άλλο ανθρώπινο ή αγγελικό πλάσμα. Είναι φυσικό για τον Θεό να είχε κοσμήσει τη μητέρα του με όλα τα αγαθά και να την είχε πλάσει κατά τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο. Αναμφιβόλως και μόνο το θεαυγές κάλος της, η βασιλική της ωραιότητα, η θεία της θεουρία και το αγνό και ανώθευτο ήθος της μαρτυρούσαν ότι αυτή είναι αληθινά η μητέρα του Θεού. Τόσο ωραία έκανε ο Θεός λόγο στην μητέρα του, σαν να θέλησε τρόπον την Άννα κάνει μια εικόνα που να περιέχει κάθε κάλος για να φανερώνει την δική του μορφή. Την έκανε κόσμημα που συγκεντρώνει όλα τα ορατά και αόρατα αγαθά και την ανέδειξε κράμα όλων των θεϊκών και αγγελικών και ανθρωπίνων καλών και καλονία σύγκριτη που διακοσμεί και τους κόσμους, τον ορατό και τον αόρατο. Η Παναγία την χάρη της και την ωραιότητά της δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό της, αλλά εξοράησε και τον άνθρωπο. Η Παναγία
χάρη στην δική της ωραιότητα. Ανέδειξε ωραία την κοινή ανθρώπινη φύση.

και προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «Αρετές και χαρίσματα». Και χαριτωμένη Μαρία εκλέχθηκε από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού για την καθαρότητά της και την αρετή της. Είχε άκρα καθαρότητα εφόσον ήταν κατά χάρη αναμάρτητη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες που να αποτελεί μετά από τον Κύριο Ιησού Χριστό την τελειότερη θεανθρώπινη παναρετή, αυτός είναι η Θεοτόκος. Αναμφίβολα αυτή είναι το τελειότερο πρότυπο του κάθε καλού. Είχε όλες τις αρετές σε ύψιστο βαθμό την κάθε μία όσο κανείς άνθρωπος. Στην Θεοτόκο η κάθε αρετή είναι τέλεια αρετή, επειδή εγέννησε τον Θεό από τον οποίο και μέσα στον οποίο η κάθε αρετή είναι στην τελειότητά της. Μόνη αυτή από τους ανέκαθεν ανθρώπους δεν φάνηκε καθόλου σε τίποτε ελλιπής, αλλά ξεπέρασε όλους σε όλα, σε υπερβολικό βαθμό, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Από πού διδάχθηκε την αρετή η πανυπέραγνος Θεοτόκος? Ποιος ήταν ο διδάσκαλός της και ποιο το πρότυπό της? Ήταν η Μακαρία κατά παράδοξο τρόπο θεοδίδακτη και χριστομίμητη. Ο Χριστός ήταν το πρότυπό της. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Υιός της, αυτή τον εμιμήτω και τον αντέγραφε. Αυτόν που παρουσίασε ύστερα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα, αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της πάνω στον εαυτό της. Είναι φυσικός νόμος τα παιδιά να έχουν πρότυπο τους γονείς. Στην περίπτωση όμως της Θεοτόκου συνέβη το αντίστροφο, μια παράξενη καινοτομία. Επειδή η Θεομήτωρ σε όλα έπρεπε να μιμείται τον Υιό της, έγινε αρχέτυπο, πρότυπο για την μητέρα ο Υιός της. Και προσβλέποντας προς τη μορφή του Υιού της, διεμόρφωνε και απεικόνιζε τον εαυτό της, όπως ο Υιός της. Εμιμήτω δηλαδή η Παναγία την ζωή του Υιού της πριν να τον γεννήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δείξει την ασύγκριτη αρετή της Θεοτόκου, τη συγκρίνει με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης και την αποδεικνύει δικαιότερη από τον Άβελ, πιο ευσεβή από τον Σιθ, περισσότερο εύελπη από τον Ενός, πιο ευάρεστη στον Θεό από τον Ενόχ. Η Παναγία αναδείχθηκε σώτηρα του γένους, παραπάνω από τον δίκαιο Νόε, ήταν πιο πιστή από τον προπάτορά της Αβραάμ και πιο υπάκουη από τον Ισαάκ. Είδε καθαρότερα τον Θεό από ότι ο Ιακώβ, ήταν ωραιότερη από τον Ιωσήφ και είχε περισσότερη πραότητα από τον Μωυσή. Πήρξε πιο ανδρή από τον Σαμσόν, πιο γενναία από τον Ιησού του Ναβί, ανώτερη βασίλισσα από τον Δαβίδ και πιο σοφή από τον σοφό Σολομώντα. Υπήρξε επίσης πιο δίκαιη, πιο ενάρετη και πιο αγία από όλες τις παλαιές γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό, πιο πιστή από την Σάρα, ωραιότερη από την Ραχήλ, πιο φιλότεκνη από την Ρεβέκα, πιο γόνιμη από την Λία, από την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, μελωδικότερη, περισσότερο φρόνιμη από την Αβιγαία. Ξεπέρασε στην Ανδρία την Ιουδίθ και την Δεβόρα, έγινε πιο φιλόθεη από την Άννα και θεϊκότερη από την προφήτηδα Ολδά. Ξεπέρασε όλους τους προφήτες στην Θεοπτία και τους Αποστόλους στο Θείο Κήρυγμα, τους μάρτυρες με την στερεά πίστη της από όλα τα τάγματα των οσίων υπερτερεί στους κόπους της ασκήσεως και έγινε πιο ένθεη από όλους τους ιεράρχες. Όχι μόνο υπερεκόντισε στην αρετή όλους τους Αγίους και τις Αγίες, αλλά υπερεύει στην αρετή και τους ασωμάτους αγγέλους. Η Αγία Μαρία εν σαρκίουσα, την άφθαρτον πολιτείαν εκέκτητο. Για όλες αυτές τις αρετές, ο Δημιουργός της Θεός επεθύμησε να την κάνει μητέρα του και να λάβει από αυτήν το σώμα του, όπως λέγει πάλι ο Υμνογράφος. Της ευπρεπίας της εις Κυρία και ωραιότητος και της ειδητάτης και γλυκίας καλονής εραστής ο δεσπότης εν σύ παρθένε κατεσκήνωσεν και Θεοτόκον πάνσεπτον ηργάσα του. Είναι η πιο εκλεκτή από τους εκλεκτούς, η πιο αγία από τους αγίους, η πιο ιερή από τους ιερούς, γι' αυτό και ο Θεός την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς.
αλλά από τους ανέκαθεν εκλελεγμένους και θαυμαστούς και περιβόητους, για την ευσέβεια και την σύνεση, για τα θεοφιλή και κοινοφελή μαζί, ήθη και λόγια.

Η θεογεννήτρια ήταν ανδρεία και γενναία στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Υπέμεινε με ανδρεία την καταδίωξη του θείου βρέφους από τον Ηρώδη, φεύγοντας στην Αίγυπτο. Στάθηκε ανδρεία και ανεπίληπτη στην κακόφημη Ναζαρέτ. Με ανδρεία αντιμετώπισε τα πάθη, τους ονειδισμούς, τη σταύρωση και τον θάνατο του Υιού της. Χωρίς ανδρεία και την θεία βοήθεια δεν θα άντεχε τον αβάσταχτο πόνο. Ήταν σιωπηλή. Τα μεγάλα γεγονότα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος, τα έζησε με σιωπή. Γενικά, δεν μίλησε για τα μεγάλα μυστήρια που έζησε. Όταν κινδύνευσε να απολυθεί ή να λιθοβοληθεί ακόμη σύμφωνα με τον νόμος, παρανόμος κυοφορούσα, ούτε τότε μίλησε. Και ανέλαβε ο άγγελος την υπεράσπισή της. Στα πάθη του Υιού της ούτε μίλησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε καταράστηκε, αν και γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος ήταν αυτός που πάσχει. Έζησε και τα δύσκολα και τα χαροπιά μυστήρια με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Το μυστήριο της σιωπής του Θεού πραγματώνεται μέσα στα παρθενικά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Με σιγή αποδέχεται το μυστήριο του Ευαγγελισμού και με την ίδια σιγή υπηρετεί το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου. Σιωπηλή και αμίλητη στέκει μπροστά στην θεϊκή παρουσία, στο θεϊκό μεγαλείο, στην θεϊκή φωτιά που πέρασε μέσα της χωρίς να την κάψει. Η μητρική της καρδιά σκυρτούσε κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε ένα καινούριο θεϊκό γεγονός. Και όσο πιο μεγάλο ήταν αυτό το γεγονός, τόσο μεγάλωνε και η σιωπή της. Άφηνε μόνο τον θαυμασμό και το δέος να πλημμυρίζουν την αγνή και παρθενική της καρδιά. Όλη της η ζωή ήταν ένα σιωπηλό μυστήριο, το οποίο ούτε και εκείνη μπορούσε να ερμηνεύσει και να εκφράσει με λόγια. Αυτή η σιωπή της υφαίνει το μεγαλείο της προσωπικότητάς της. Τηρούσε αξιοθαύμαστη σιωπή η Θεοτόκος, αλλά όταν ήταν ανάγκη να μιλήσει ήταν μελήρητα τα λόγια της, γεμάτα σοφία και σύνεση. Μιλούσε με ηρεμία και πραότητα και δεν είπε ποτέ περιττό και άσκοπο λόγο. Ήταν εργατική. Στις εικόνες του Ευαγγελισμού φαίνεται να κρατά ρόκα και αδράχτη. Η Παναγία ακόμη και στα Άγια των Αγίων εργαζόταν. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι αυτή έκανε το καταπέτασμα του ναού, αλλά και όταν γέννησε τον Υιό και Θεό της, αυτή του έκανε τα σπάργανα με τα οποία τον τύλιξε κατά την πατερική μαρτυρία. Η Θεοτόκος κατασκεύασε τα σπάργανα με τα αγνά της χέρια. Αυτή, όπως αρμόζει σε βρέφος, τύλιξε με αυτά τα σπάργανα τον Μέγα Κύριο, με τα μητρικά της χέρια. Αυτή ύφανε και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Κύριος. Φαίνεται ότι η Παναγία είχε επιτιδιότητα στην κατεργασία του μαλλιού και στην υφαντική. Διακρίθηκε στην κατεργασία του μαλλιού και του λιναριού, του μεταξιού και της βύσου. Μαζί με αυτά τα εργόχειρα η Παναγία έκανε και όλες τις άλλες εργασίες που απαιτεί μια πολυμελής οικογένεια, ήταν φίλεργη, επιμελής και πρόθυμη να υπηρετεί. Και όταν επισκέφθηκε την συγγενή της Ελισάβετ στους 3 μήνες που έμεινε κοντά της, εργαζόταν και τη βοηθούσε. Ήταν φιλομαθής. Έμαθε τα εβραϊκά γράμματα όταν ζούσε ο Ιωακείμ, ο πατέρας της. Μάθαινε εύκολα και γρήγορα τα γράμματα. Ήταν φιλομαθής και μελετούσε με ζήλο τις θείες γραφές. Ήταν όχι μόνο θεόσοφη και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στα Άγια των Αγίων που παρέμεινε 12 χρόνια, άκουγε με προσοχή τις θείες γραφές που αναγινώσκονταν στο ναό. Η γνώση των γραφών που είχε η Θεοτόκος φαίνεται από την οδή της. Η Παναγία από την παιδική της ηλικία έζησε ασκητικά. Υπήρξε μεγάλη ασκήτρια. Όλη της η ζωή ήταν ασκητική. Νίστευε πολύ. Ήταν λιτοδίαιτη, λιτή και πενιχρά, χέρουσα διέτη. Προσευχόταν και αγρυπνούσε. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο σημείο που γονάτιζε η Παναγία για να προσεύχεται, ο βράχος έκανε βαθουλώματα. Μετά από την ανάληψη στους ουρανούς του Υιού της, επιδόθηκε περισσότερο στην άσκηση και στις γονικλησίες. Η ανάκλησή της ήταν επιλήθου, κοιμόταν πάνω σε βράχο, δηλαδή χαμεκοιτούσε. Όπου των φυσικών ύπνων μικρών μετελάμβανε, κοιμόταν ελάχιστα.
Για την υπερβολική αρετή της όλοι οι άνθρωποι την τιμούσαν, την σέβονταν και την δόξαζαν όχι μόνο οι πιστοί αλλά και οι Ιουδαίοι. Υπήρξε φιλόθεος και θεοφιλής. Αγάπησε όσο κανείς άλλος τον Θεό και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Ο νους της διαρκώς ήταν στο Θεό. Ένωσε το νου της με τον Θεό και τον Θεό με τη σάρκα. Ακόμη και πριν από τη σύλληψη έβλεπε τον Θεό και είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα περισσότερο από τους αγγέλους. Η μόνη της αγάπη και ο μοναδικός πόθος της ήταν ο Θεός. Η διαρκής πρόοδος και η επίδοση της Παρθένου στην αρετή απομακρύνει από την καρδιά της κάθε άλλη επιθυμία πλην της αγάπης της προς τον Θεό. Με όλες αυτές τις αρετές είχε κοσμήσει την καθαρή ψυχή της η Πάναγνη Παρθένος. Αλλά ο Θεός Κυρίος επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης του. Αν υποθέσουμε ότι η Παναγία είχε όλες αυτές τις αρετές, χωρίς την ταπείνωση θα ήταν μια Παρθένος υπερήφανη, από την οποία ο Θεός θα απέστρεφε το πρόσωπό του. Όμως η Παναγία υπήρξε ταπεινή και παρέμεινε ταπεινή, ενώ είχε τόσες αρετές και χαρίσματα και τόσες θεϊκές αντιλήψεις και θεωρίες μέσα στα Άγια των Αγίων, είχε ταπεινόν φρόνημα εν θεωρίες υψηλωτάτες. Και μετά την γέννηση του Θεανθρώπου, θαυμαστή είναι η υπερβολική ταπείνωση της Παρθένου. Άκουσε να την αποκαλεί ο Αρχάγγελος ευλογημένη και χαριτωμένη, την ξεχώρισε από όλες τις γυναίκες, αλλά αυτή δεν υπερηφανεύθηκε. Αντιθέτως, εκφράζουσα την βαθιά της ταπείνωση, ονόμασε τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Ανήλθε στην ύψιστη βαθμίδα της ανθρωπίνης τελειότητος, έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει Θεοτόκος και παρατάφτα παρέμεινε ταπεινή. Δεν έσυσαν την ψυχή της λογισμοί καινόδοξη και υπερήφανη για το άφθαστο μεγαλείο της ως μητέρας του Θεού. Η ταπείνωσή της έκανε τον Θεό άνθρωπο και πάλι η ταπείνωση κάνει θεούς τους ανθρώπους.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπλησόμενος από το πλήθος των χαρισμάτων της γράφει. Εσύ είσαι και τόπος όλων των χαρίτων και το πλήρωμα κάθε είδους φιλανθρωπίας και έμψυχη εικόνα κάθε αρετής και καλοσύνης, διότι εσύ μόνη αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του πνεύματος, μάλλον δε και η μόνη που παραδόξως έλαβες ένικο στα σπλάχνα σου εκείνον στον οποίον βρίσκονται όλων τούτων οι θησαυροί. Η Παρθένος πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος και πρώτη συλλήψεως και εν τη συλλήψη και μετά τη σύλληψη. Το μεν πρώτη συλλήψεως πλήρωμα της χάριτος της Θεοτόκου ήταν τέλειον, το δε εν τη συλλήψη ήταν τελειότερον, το μετά την σύλληψη ήταν τελειότατον. Όπως έζησε σιωπηλά, ταπεινά και αθόρυβα η Παναγία και δεν φανέρωσε τα υπερφυσικά μυστήρια που βίωσε, έτσι δεν έδειξε και τα χαρίσματά της όσο ζούσε. Μετά όμως από την κοίμησή της, δοξάστηκε με την Ανάσταση και την ενσώματη είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού και γίνε προστάτης, μεσήτρια και βοηθός του λαού του Θεού, τώρα πλέον στους αξίους και στους δεωμένους, αποστέλει τη χάρη της, θαυματουργεί και μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το πρώτο από τα δύο μέρη μιας μικρής αφιερωματικής σειράς εκπομπών. Σήμερα η μορφή, τα χαρακτηριστικά, οι αρετές και τα χαρίσματα της κυρίας Θεοτόκου. Στο επόμενο συνθέο μέρος, τα γεγονότα της μεταστάσεώς της. Ανυψώνεται η ψυχή κάθε ορθοδόξου χριστιανού, αδελφοί μου, αυτές τις Άγιες μέρες, οι μέρες της Παναγιάς μας. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, την άνασα και την ανάσα όλων μας. Ανεβάζει την ψυχή μας στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Είναι σωστική η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, της Θεογεννήτριας μητέρας μας. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος αυτήν την προσφώνηση, Θεογεννήτρια, Θεοτόκος. Μια λέξη, αν εννοούσαμε έστω τη μητική από την μικρή τη μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακέρος, αδιαλείπτος, μαζί με την μονολόγιστη ευχή του γλυκυτάτου Ιησού, να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.

Να μάθουμε περισσότερα λοιπόν, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο. Για την ολέθρια άγνοιά μας, το οφείλουμε στις ψυχές μας να γνωρίζουμε όσο μας επιτρέπεται την κυρία των άγγελων και να μην είναι αυτή μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, συντριβής και μετανοίας. Τούτον τον Αύγουστο μην χωριστούμε ελάχιστα από την Θεογεννήτρια μητέρα μας, για να μην πάψουμε ποτέ να την κρατάμε, να πιανόμαστε από τον μανδύα της.

Δια πρεσβειών της Θεογεννήτριας Μητέρας μας, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.